0: Έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8. Δημήτρης Καρυπίδης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θήτα 107 και 1, όπως λέμε, Θεσσαλονίκη. Τι μου κάνετε πρωινιάτικα σε μια όμορφη, γλυκιά Τετάρτη και βροχερή Θεσσαλονίκη? Γιατί ξεκινήσαμε το πρωινό μας με λίγη βροχούλα εκεί από τα ανατολικά και σιγά σιγά ερχόμενοι προς το κέντρο της πόλης είχαμε απλά μερικές σταγόνες, ψυχάλες, που σημαίνει ότι ο καιρός από την Έμι που έχουμε την πληροφόρηση σήμερα θα είναι λίγο κρύο και λίγο με βροχή. Θα τα βολέψουμε όμως. Θα τα βολέψουμε όμως. Εδώ θα τα μπαλώσουμε. Γιατί? Γιατί είσαστε θήτα. Είσαστε θήτα 107,1 και εμείς είμαστε για όλες τις καιρικές συνθήκες. Την καλημέρα μου σε όλους σας και σε όλες. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πίσω από το μικρόφωνο, συντροφιά και συνοδοιπόρος, ο μέγιστος των μεγίστων, των κομβίων διαχειριστής του κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Ένα απλάους, θέλω χειροκρότημα, θέλω ένταση, γιατί όταν λέω Κατσαβουνίδης, είναι ένταση. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, γιατί η μέρα μας θα ξεκινήσει σήμερα Τετάρτη, last day of the month, κυρίες και κύριοι. Τελειώνει ο μήνας, τελειώνει ο Σεπτέμβριος σήμερα. Άντε να δούμε τα χαΐρια μας από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε πολύ πράγμα στην εκπομπή. Πολύ πράγμα. Έχουμε κοιμήλια, ναι, βέβαια. Έχουμε να σας πούμε για μετρό. Έχουμε να σας πούμε για λιώσα. Για γκυλ φόιλ να σας πούμε, βεβαίως. Έχω και κάτι ωραία για τον Υφυπουργό Παιδείας. Έχουμε πραγματάκια. Έχουμε πραγματάκια. Και το πιο σημαντικό από όλα, ανακοινώσεις της αυτού εξοχότητος Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα. Θα τα πούμε όλα μαζί. Άμα έχεις άνθρωπο που ξέρει να χειρίζεται, σας είπα, τα ποντεσιόμετρα, τη στιγμή την κατάλληλη, έδωσε και τα χειροκρότημα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Μένετε εδώ, δεν κουνιέστε. Την καλημέρα σε όλους. Μουσική πάντα συνοδεύει το λόγο μας και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο για να ξεκινήσουμε.

Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. 30 του Σεπτέμβρη σε όσους έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά στο Γιάννη, που σήμερα έχει τα γενέθλια, το φιλαράκι μου. Του εύχομαι τα καλύτερα. Του εύχομαι τα καλύτερα. Και με μία κόρη. Και με μία κόρη. Έχει τους δύο γιους. Θέλει να κάνει και μία κόρη. Εντάξει. Του το εύχομαι με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, 30 Σεπτέμβρη σήμερα και είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, οι οποίοι ευεργέτες, αν γνώριζαν τα χρήματα που έδωσαν και βοήθησαν αυτό το δύσμηρο κράτος, πόσο χαμένα πήγαν στην πάροδο των ετών, δεν θα έδιναν ούτε φράγκο, ούτε ρούβλι, ούτε δολάριο, ούτε τίποτα δεν θα δίνανε. Τόσο άχρηστοι είμαστε στη διαχείριση. Τόσο ανίκανοι είμαστε στη διαχείριση. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, παρακαλώ. Τώρα πόσοι από τη Βουλή θα πρέπει να πάνε για να μεταφράσουν τα ελληνικά τους στα δικά μας τα ελληνικά, γιατί πολλοί από αυτούς λένε ότι δεν κατάλαβα τι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν με ενημερώνουν σωστά. Όλο αυτό χρήζει διερμηνίας και μετάφρασης. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους πολλά. Και σήμερα 30 Σεπτέμβρη, έτσι από το παρελθόν, είχαμε δύο σημαντικές γεννήσεις. Βέβαια, μία πολύ σημαντική γέννηση είναι ενός γίγαντα στην πραγματικότητα του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 1999, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1924. Μιλάμε για τον εξαιρετικό και μοναδικό Νίκο Ρίζο, ο οποίος μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές στον ελληνικό κινηματογράφο. Και μέχρι και πρόσφατα, μέχρι και το 90, το 87, 88, ήταν και στα θέατρα. Βεβαίως, ο Νίκος ο Ρίζος. Και σαν σήμερα, η θεά, η παγκόσμια θεά, το καλούπι το έσπασε. Μόλις το έφτιαξε ο Θεός, το έσπασε το καλούπι. Γεννήθηκε το 1964 αυτή η καλονή, αυτή η θεά που ακούει στο όνομα Μόνικα Μπελούτσι, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1964, γεννήθηκε αυτή η θεά. Είχα τη χαρά το 2003 να είμαι σε ένα shooting που έκανε η Μόνικα Μπελούτσι. Να πω για εσάς που δεν ξέρετε το shooting σημαίνει φωτογράφηση, τέλος πάντων, για μια εταιρεία εσωρούχων είχε κάνει την φωτογράφηση και έτυχε να είμαι σε αυτό το shooting 2 ώρες. Από τις πιο όμορφες 2 ώρες της ζωής μου, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτά που λέμε ότι όταν θα πεθάνω μία μέρα, αυτό θα είναι από τις αναμνήσεις που θα περάσουν μπροστά μας. Δεν λέει ότι την ώρα που πεθαίνεις περνάει όλη η ζωή μπροστά σου. Αυτό το πράγμα θα περάσει από μπροστά μου, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι ρε παιδί μου, είμαι σίγουρος. Χρόνια σου πολλά, κοριτσάρα μου. Χρόνια σου πολλά. Ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία που είσαι, έτσι, στα ίντα, παραμένεις κούκλα. Παραμένεις κούκλα και το χαίρομαι και τα μεγάλη μου χαρά που σε γνώρισα το 2003. Από εκεί και μετά έχουμε πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα να πάμε λίγο για τον καιρό. Να πάμε λίγο για τον καιρό. Λοιπόν, 18 βαθμούς, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ξεπεράσουμε τους 24. Κάτι ψηλόφροχα τα είδαμε τώρα από το πρωί. Φροντίστε να βάλετε μια ζακετούλα, ένα μακριμάνικο, ένα φουτεράκι, να μην μου κρυώσετε κιόλας. Μην πάθετε αυτά που έπαθα εγώ. Ακόμα ταλαιπωρούμε 15 μέρες με το λαιμό μου. Μια ιωσάρα η οποία λέει δεν θα περάσει. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Θεραπείες και αντιβιωτικά είμαστε κάθε μέρα. Λοιπόν, και από την άλλη, πριν ξεκινήσουμε και για τις ειδήσεις και για όλα τα υπόλοιπα που μας ενδιαφέρουν και σας ενημερώνουμε με το δικό μου τρόπο, να σας πω ότι ο περιφερειακός είναι κούκλα, είναι ζωγραφιά, δεν έχει τίποτα. Είναι η στιγμή που μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας άνετα στον περιφερειακό, ανοίγοντας παράθυρο, αριστερό χέρι έξω και με το δεξί το τιμόνι, και να απολαμβάνεις τη διαδρομή μέχρι και τη δουλειά σου. Έτσι. Αυτά θα είναι σήμερα τα πράγματα. Σας εύχομαι την προσοχή πρώτα απ' όλα στο δρόμο
και σας εύχομαι μια πολύ πολύ καλή ημέρα και πολύ δυναμικό προϊόν. Εμείς ξέρετε, κάθε πρωί έτσι ξεκινάμε. Πάμε μουσική και έρχομαι με τα πιο δύσκολα.

μόλις έπεσε μηνυματάκι ευχαριστήριο από το φίλο μου το Γιάννη και παρατήρηση. Βέβαια, χώρια το του μου είπε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά και θα κοιτάξω να κάνω την ευχή σου και την επιθυμία σου αληθινή. Μου είπε ότι σαν σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, πέθανε λέει το είδωλο. Το είδωλο το οποίο ακούει στο όνομα James Dean. James Byron Dean. Σαν σήμερα λοιπόν σκοτώθηκε σε τροχαίο ο James Dean. Ο τύπος ο οποίος έχει κάνει μια μικρή καριέρα, η αλήθεια είναι σύντομη καριέρα, όμως έγινε σύμβολο μιας επαναστατημένης νεολαίας εκείνη τη δεκαετία του 50. Και μάλιστα στην ταινία ειδικά τον καθιέρωσε η ταινία «Ο Επαναστάτης χωρίς αιτία», στην οποία καθιερώθηκε το blue jean, έτσι, τα νέμελα, τα μαλλιά, αυτό το μάγκικο, το ωραίο, το αφήστε με ήσυχο γιατί εγώ ξέρω, εσείς δεν ξέρετε, και όλα αυτά τα ωραία, το στυλάκι αυτό που για πολλά χρόνια καθιέρωσε το James Dean στις καρδιές πολλών εκείνη την εποχή και μεταγενέστερα ανθρώπων που δεν τον ξέρανε. Μόνο από τα πόστερ και από την αφήγηση της ιστορίας του, η οποία τι ήταν, ένας τύπος ο οποίος ο μπαμπάς του ήταν οδοντίατρος, μεγάλωσε με τη θεία του, τον στείλανε στη δραματική σχολή, πήγε εκεί, σπούδασε σαν ηθοποιός, έκανε και μερικές παρουσιάσεις τηλεοπτικές, μέχρι που ήρθε η ταινία του Νίκολας Ρέι, το «Επαναστάτης χωρίς αιτία», το 55, και εκεί έγινε πασίγνωστος. Τρελαμένος με τα γρήγορα τα αυτοκίνητα, για να γιορτάσει την επιτυχία του πήρε μία Porsche, έτσι, αυτή την Spider, την Porsche της εποχής εκείνης, και συμμετείχε σε αγώνες. 30 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα του 55, πηγαίνοντας σε μια περιοχή στην οποία υπήρχαν εκεί στο Σαλίνας, όπου θα γινόταν οι αγώνες, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και είχε ένα τροχαίο δυστύχημα. Και από τότε ο James Dean ήταν σύμβολο της επανάστασης των νέων, επαναστάτης χωρίς αιτία. Αυτός εδώ ομορφόπεδο ήταν, δυστυχώς όμως δεν ξέρω αν είχε μεγάλο μέλλον, θα είχε μεγάλο μέλλον σαν ηθοποιός, αλλά τη γύρα του, όπως λέμε, την έκανε και έμεινε στην αιωνιότητα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, θα αφήσουμε την αιωνιότητα και ας πάμε στα δικά μας. Ας πάμε στα δικά μας, γιατί η αιωνιότητα είναι για τους άλλους. Θόλωσα, ναι, και τις έριξα και δυο χαστούκια. Αυτό το είπε ο πατέρας μαθήτριας εχθές για την διευθύντρια, αναφερόμενος στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσα. Έτσι. Έχει γίνει ο κακός χαμός στα social. Κάποιοι με πολύ θερμοκέφαλη, με πολύ ένταση, έχουν βγει στα social, απειλούν θεούς και δαίμονες, και βγαίνει το Υπουργείο και λέει εμείς θα υποστηρίξουμε και θα μείνουμε στο πλευρό της διευθύντριας. Στη συμπλοκή αυτή την περίεργη υπήρχε και μια μητέρα η οποία συνελήφθη. Ψάχνουν να βρουν τον πατέρα ο οποίος θόλωσε και έριξε δύο χαστούκια. Φαντάσου τώρα να θολώσεις και να δώσεις δύο χαστούκια στη διευθύντρια του σχολείου γιατί θόλωσες. Στο σπίτι σου όταν θολώνεις, άραγε πόσα χαστούκια μπορεί να δίνεις στο παιδί σου που δεν σε βλέπει και κανένας, πρώτον, που είναι και του χεριού σου δεύτερον. Προφανώς και διευθύντρια του χεριού σου ήταν, για να σηκώσεις το χέρι και να της δώσεις και δυο χαστούκια. Λοιπόν, η ιστορία με τα Αναλιώσια είναι ένα μικρό παράδειγμα της καθημερινότητας της οποίας υπάρχει στα σχολεία. Απλά αυτό το μικρό παράδειγμα είναι η αποκορύφωση της έντασης που υπάρχουν πολλές φορές στα σχολεία και όχι και σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά και σε γυμνάσια, όχι τόσο πολύ στα λύκεια, αλλά δημοτικά και γυμνάσια βλέπουμε σχεδόν καθημερινά γονείς μαζί με εκπαιδευτικούς να κοντράρονται για τα παιδιά τους. Τις κουκουβάγες το παιδί
έχει πιο όμορφα μάτια από του Περιστεριού. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Και δυστυχώς δεν θα σταματήσουν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Για να μπορούμε εμείς να σας ενημερώνουμε και να λέμε αυτά τα πράγματα που για την κοινωνία μας, λογικά, σαν πολιτισμένοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά είπαμε, θα έρχονται σαν είδηση, θα σας τα λέμε, θα περνάνε μια-δυο μέρες και μετά από κανένα μήνα, δύο μήνες, ξανά το ίδιο. Ξανά περίπου τέτοιες ειδήσεις. Λοιπόν, να πάω και σε ένα άλλο θέμα πριν πάω σε ένα μουσικό διάλειμμα πολύ γρήγορα, στο θέμα του Γιώργου του Μαζονάκη. Παραμένουμε εδώ, βέβαια, γιατί παραμένουν και οι ειδήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που καίνε την ιατρό, σε εισαγωγικά, από τη Χονολουλού, και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι οσφρίζομαι, δεν βλέπω το σύζυγο να είναι δίπλα. Όχι. Δεν βλέπω το σύζυγο, βλέπω να την κοπανάει από την ιστορία και να την αφήνει έρμεο. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, μετά την κατάθεση της νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα στην πλασμαφαίρεση, καταλαβαίνετε ότι έχουν ανοίξει τα στόματα και κανείς δεν θέλει να πάρει ευθύνη για κάτι που δεν έχει κάνει. Αυτά, μουσικό διάλειμμα, να επιστρέψω και επιστρέφω με πολλές ειδήσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Θ107,1. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Μεκάρι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Και να πάμε στο θεματάκι που αφορά την πόλη μας αυτές τις 2-3 μέρες, με τη σφράγιση της κλινικής εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, η οποία έκλεισε ουσιαστικά, γιατί της ανακαλέθηκε η άδεια λειτουργίας, η οποία έκανε εκεί σοβαρές παραβάσεις, οι οποίες είχαν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Έτσι, με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται οι προϋποθέσεις και για τη χορήγηση βεβαίωσης νέας λειτουργίας. Απλά είχε άδεια γυροκομείου και έκανε παρεμβάσεις σε ιατρικές υποθέσεις, όπως είναι οι υποθέσεις καρκινοπαθών. Και υπάρχουν και καταγγελίες για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καρκίνο και τους δίνανε θεραπείες για καρκίνο. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Εξωφρενικά έχει αναλάβει η δικαιοσύνη, να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Από την άλλη, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης χαίρεται πάρα πολύ για την υπηρεσία που προσφέρει με το μάτι του MedWatch, και όπως λέει, χάρη στο MedWatch φρέναραν οι διαφημίσεις των γιατρών, σταμάτησαν δηλαδή να υπάρχουν διαφημίσεις των γιατρών πέρα από τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και έχουν την άδεια, δεν κάνουν άλλες. Υπάρχει, λέει, μια πτώση πάνω από 90% στο δεκαήμερο που πέρασε, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είπε ο κύριος Άδωνης. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε σοβαρά, κύριε Άδωνη, τι γίνεται στο θέμα της υγείας, γιατί έχουμε καταγγελίες, έχουμε πράγματα που είναι δύσκολα στο δημόσιο τομέα, ειδικά για τη δημόσια υγεία, που πρέπει να επιληφθείτε και να σταματήσετε να βγαίνετε στα κανάλια και να λέτε πόσο καλό είναι το MedWatch και πόσο μετά θάνατο Γιώργου Μαζονάκη εσείς επιληφθήκατε και τρέχετε την ιστορία μαλώνοντας σε εισαγωγικά και τον κύριο Πατούλη και εκεί τον Σύλλογο των Ιατρών. Στην ουσία θα πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να μνημονεύουμε τον Γιώργο Μαζονάκη για κάτι που έπρεπε να κάνετε εσείς, και με μια συγγνώμη που φυσικά δεν τη δεχόμαστε. Δεν τη δεχόμαστε με τίποτα τη συγγνώμη. Λοιπόν, όπως συγγνώμη πρέπει να ζητήσουν και εκεί η κυρία Κιλφόιλ, γιατί εδώ είναι το θέμα, γιατί βγήκανε κάποιες, πώς να το πω, άτυπες, έτσι να το πω, όχι έγκυρες δημοσιοποιήσεις ή κάποιες δημοσιοποιήσεις οι οποίες απλά δεν βγήκανε διαστόματος Υπουργείου εκεί στην Αμερική και πρεσβείας, δεν ξέρω, για το όλο θέμα το οποίο έγινε με τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος κατήγγειλε την κυρία Κιλφόιλ για τα λεγόμενά της, ότι εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε αν θέλουμε και άμα γουστάρουμε μπορούμε να αλλάξουμε κυβερνήσεις και το κάνουμε όποτε θέλουμε και αυτό δεν σας νοιάζει καθόλου. Αυτό είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, η οποία προσπαθούν όλοι να την κουκουλώσουν, για μένα, να την αφήσουν στην άκρη, να μην υπάρξει περαιτέρω συζήτηση, για να μην οξυνθούν τα πνεύματα για κάτι που λένε ότι δεν υπάρχει. Εγώ ξέρω από το χωριό μου, μου λένε όπου υπάρχει καπνός θα υπάρχει και μια φωτιά. Έτσι λένε στο δικό μου το χωριό. Δεν ξέρω τι λένε στα δικά σας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο νέο σαν ρεπορτάζ, το οποίο λέει ότι 48 ελληνικά κοιμήλια γύρισαν από τη Βουλγαρία στην Θεσσαλονίκη. Γύρισαν στην Ελλάδα συγκεκριμένα, μετά από 100 τόσα χρόνια. Η κοιμήλια τα οποία είναι ανεκτίμητης θρησκευτικής και ιστορικής αξίας, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου το 17 στη Σόφια. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Έχει πάρα πολλά χρόνια που το συζητούν και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να φέρουν αυτά τα κοιμήλια στην Ελλάδα. Έτσι, 3 Οκτωβρίου θα υπογραφούν Σαββάτο τα πρωτόκολλα για αυτήν εδώ την κίνηση και της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, γιατί και η Ελλάδα έχει κάποια λείψανα θρησκευτικής αξίας που ανεβρέθησαν εκεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου το 65 και αυτά θα επιστραφούν στη Βουλγαρία. Θα τα δώσουμε δηλαδή κάποια κοιμήλια εμείς στους ανθρώπους αυτούς και αυτοί θα μας δώσουν τα δικά μας πίσω. Έτσι, μπράβο σας. Μπράβο σας, μπράβο σας και για τα κοιμήλια αυτά που θα εκτεθούν από τις 5 Νευρίου και μετά εδώ, έτσι, στην Ελλάδα. Αλλά τι θα κάνουμε με τα άλλα, τα γνωστά, τα μάρμαρα? Γιατί αν θα κάνουμε ανταλλαγή, εμείς να πάρουμε τα μάρμαρα τα δικά μας. Αλλά τι να τους δώσουμε αυτούς, βελανίδια? Δεν ξέρω εγώ. Πρέπει να τους δώσουμε και κάτι. Μήπως γι' αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάρμαρα? Γιατί δεν έχουμε κάτι να τους δώσουμε? Εμείς να πάρουμε τα δικά μας τα μάρμαρα 2.500 χρόνια πριν. Γιατί είναι δικά μας. Τα πήρε ο άλλος ο κλεφταράς. Να τα πάρουμε εμείς τα μάρμαρα. Αλλά αυτούς τι να τους δώσουμε τα αποδοτικά? Εμείς εκείνη την εποχή μόνο για βελανίδια ξέραμε. Και δόξα τω Θεώ, πολλές βελανίδιες. Εγώ πιστεύω ότι όταν τα καταφέρετε, κυρία Μενδώνη, έχω και για εσάς μερικά πράγματα σήμερα να σας πω, αλλά όταν τα καταφέρετε και μας φέρετε τα μάρμαρα δικά μας εδώ, έτσι, συμβολικά, να πάρετε μια ρίζα βελανιδιάς, να τις βάλετε σε ένα ωραίο γυάλινο, έτσι, πρόθεμα, να το δώσετε και να τους πείτε thank you very much. Our history είναι τα μάρμαρα. Your history είναι αυτή η ρίζα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε τη ζεράκι το πρώτο της ημέρας στο ημέρο των 6.30 και επιστρέφω.
1: Θήτα FM 107,1. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. You know, I was wondering, you know.

έλα, σας έχω και ωραία πράγματα πρωινιάτικα. Τι μόνο στα δύσκολα. Ακούστε, ακούστε. Ο μέγιστος των μεγίστων, ο αρχηγός των αρχηγών, η πρωθυπουργάρα μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε την εξής ατάκα. Ακούστε την πρωινιάτικα για να νιώσετε καλά, να γουστάρετε, να πάτε στη δουλειά σας ευχάριστα, γιατί είναι ωραία τα πράγματα. Βέβαια, δεν χάθηκε ούτε ευρώ. Μεγάλοι ωφελημένοι οι Έλληνες. Τα ακούσατε? Άντε μπρα. Άντε, για να είστε και χαρούμενοι σήμερα. Όχι, άντε όλο άσχημες ειδήσεις, μα λες καρυπίδι τώρα. Πρωινιάτικα, πες μας και κάτι ευχάριστο. Γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός μας πάτησε, λέει, το κουμπί για τα τελευταία αιτήματα εκταμίευσης 6,75 δις από το Ταμείο Ανάπτυξης. Σήμερα είναι το τελικό αίτημα για να πάρουμε επιπλέον 6,7 δις. Γιατί, προσέξτε τώρα, τα 36 από το Ταμείο Ανάπτυξης πού πήγανε, τι γίνανε? Δώσαμε 36 δις σε αυτή τη δύσμηρη χώρα, τα πήραμε, φτιάξαμε πράγματα? Τι, δεν τα πήραμε, τι έγινε, πού πήγανε? Γιατί εγώ δεν τα είδα. Ειλικρινά, εγώ προσωπικά δεν τα είδα. Εκτός άμα τα πήραμε, τα δώσαμε και θα μας τα ξαναδώσουν υπερχρεωμένα 5-10 φορές πάνω. Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω. Να ενημερώσω στους αγαπητούς μου ακροατές και τις ακροάτριες, για σας που σας ενδιαφέρει το χρηματιστήριο και έχετε τα πολλά λεφτά για να παίζετε χρηματιστήριο, γιατί όπως βγαίνουν πάρα πολλά διαφημιστικά και στα social και στο TikTok και στο Instagram, που μπορείτε να επενδύσετε εκεί για να έχετε ένα παθητικό εισόδημα με 500 ευρώ να ξεκινήσετε και όλα αυτά τα ωραία που βλέπετε εκεί και ακούτε, εγώ προσωπικά τα αποφεύγω. Να σας πω ότι το Brain λέει ότι η σημερινή τιμή του βαρελιού είναι μόλις τα 96 δολάρια το βαρέλι. Έπεσε. Ναι, έπεσε. Το ότι η τιμή της βενζίνης είναι 2,2 στα βενζινάδικα σαν μέσο όρο, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί? Μήπως γιατί καθυστερούμε? Είμαστε αυτοί οι μόνιμα καθυστερημένοι, οι οποίοι τις αποφάσεις τις παίρνουμε μεταγενέστερα του γεγονότος. Πολύ μεταγενέστερα. Αφού γίνουν χάλια όλα και δούμε τι γίνεται και μετά θα πάρουμε αποφάσεις. Άντε σήμερα να δούμε τι θα μας πει ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός. Να βάλουμε και κανένα στοιχηματάκι, ε? Θέλετε να βάλουμε κανένα στοιχηματάκι για ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η τελική της τιμή? Γιατί εάν πλησιάζει το 1,4, σας τα λέω εγώ, αύριο το πρωί θα πρέπει σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ να βγούνε όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να επιτεθούν λεκτικά μόνο στην Ελλάς και στον Αλεξέη, ο οποίος είπε ότι μόνο εγώ μπορώ να το κάνω 1,4, γιατί εκεί είναι το σωστό, και να του κάνουν πλάκα. Κάτι τέτοιο που δεν το βλέπουμε, να το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε στο όνειρο θερινής νυχτός του Σέξπιρ θα το δείτε αυτό. Ποτέ, ever. Είμαι περίεργος να δω τι τιμές θα μας δώσει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και πώς θα τα πει τα ωραία λόγια, έτσι για να σας καθησυχάσει, και τι καλό έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση την τελευταία επταετία που την έχουμε εδώ. Και όταν λέω τη λέξη επταετία μου θυμίζουν παλιές εποχές δύσκολες, αλλά αυτή είναι αλήθεια, 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο σβέρκο μας, και τι να κάνουμε. Από την άλλη, για να δούμε πόσο καλά τα πηγαίνουν οι υπουργοί, εχθές κατηγορήθηκε από πάνελ τηλεοπτικό ο υφυπουργός παιδείας κ. Παπαϊωάννου. Γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται, αποτυπώθηκε στο πάνελ. Και θα σας πω συγκεκριμένα γιατί αναφέρομαι. Αναφέρομαι για το Ακαλοχώρι, που την τελευταία πενταετία τα παιδιά μετά τους σεισμούς και όλα αυτά, τα παιδιά εκεί που είναι καμιά 500-600 παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ ακόμα.
κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και ερωτηθείς σε ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Παπαϊωάννου εάν ξέρει τι γίνεται εκεί, υφυπουργός, έτσι, είπε συγχωρέστε με, δεν το ξέρω τι γίνεται. Κανονικά λέει τα αρμόδια όργανα κάνουν δουλειά και στο Υπουργείο ψάχνουν να βρουν πώς θα τα διευθετήσουν, αλλά με συγχωρείτε δεν ξέρω τι γίνεται. Και γιατί σε έχουμε εκεί κύριε υφυπουργέ, αγαπητέ μου, αλήθεια, γιατί σε έχουμε εκεί, διακοσμητικό στοιχείο, για να ξέρουμε. Δεν σε έχουμε εκεί για να διαχειριστείς τέτοια θέματα. Τα παιδιά έχει μια πενταετία που ακόμα είναι στα κοντέινερ. Δεν έχετε κάνει τίποτα από τις υποσχέσεις που δώσατε. Και το χειρότερο απ' όλα, δεν έχετε που δεν έχετε κάνει. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Σας ρωτάνε κιόλας από τη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, κύριε υφυπουργέ, γνωρίζετε αυτά τα θέματα? Και λέτε έχω τόσο πολλές δουλειές, δεν ξέρω τι γίνεται. Σας θυμίζει κάποιον? Ερωτηθείς την ίδια μέρα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, γνωρίζετε κάτι και να λέει δεν ξέρω. Δύο μέρες μετά ξανά, ξέρετε τι έγινε? Ακόμα δεν μου είπαν. Το ότι σκοτώθηκαν 57 άτομα το ξέρετε? Ναι το ξέρω, αλλά δεν ξέρω, περιμένω. Δύο χρόνια μετά ακόμα δεν ξέρω. Ερωτηθείς για το ΠΚΠ, τι λέτε εδώ πέρα, υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο, τρίζουν οι καρέκλες. Δεν είναι έτσι παιδιά, κάποιο λάθος είναι. Και μετά από ένα χρόνο ναι πρέπει να υπάρχει ένα σκανδαλάκι στον ΠΚΠ. Άρα εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς οι υπόλοιποι, καταλαβαίνετε, οι προνομιούχοι, καταλαβαίνετε οι προνομιούχοι ποιοι είστε, γιατί εμείς είμαστε κακομύριδες. Εσείς λοιπόν οι προνομιούχοι που έχετε ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η ερώτησή μου είναι πολύ απλή, αφού το καταλαβαίνετε που καταλαβαίνετε τα πράγματα, αγαπητοί μου. Πλέον δεν θα είναι μια κυβέρνηση του φτιάχνω, προσπαθώ, αγωνίζομαι, μια κυβέρνηση του δεν ξέρω. Θα δούμε, δεν ενημερώθηκα. Μας βάλαμε εκεί γιατί πρέπει εσύ να μας ενημερώνεις, όχι να μας λες δεν ενημερώθηκα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν δεν ξέρεις τι γίνεται, αγαπητέ μου, όσοι είναι φυστάμενοι σου, σπίτι τους, όλοι, όλοι. Αλλά τι σπίτι τους όλοι ρε παιδιά, ψηφαλάκια είναι αυτά, ψηφαλάκια είναι αυτά. Ποιο σπίτι? Ποιο σπίτι? Και έχει και τους άλλους που από κάτω ακόμα κουνούνε πλαστικές σημαίες και χειροκροτούν. Άιντε, αυτός που μας αξίζει, αυτούς έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχομαι στα λόγια του κυρίου Κουτσούμπα. Αυτοί είμαστε. Μουσικούλα και επιστρέφω.

Την καλημέρα μου σε όλους σας όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Αυτός είναι ο Θήτα 107 και ένα από την όμορφη κούκλα μας, αγάπη μας, λατρεμένη Θεσσαλονίκη. Ναι ρε παιδιά, τη γουστάρω τη Θεσσαλονίκη. Πώς θα γίνει? Είμαι από αυτούς που λένε σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Τι να κάνω, έτσι είναι. Και να σου πω την αλήθεια, ρωτήστε έναν τουρίστα. Όταν χαθεί τι λέει? Άμα πάω στη θάλασσα, εκεί θα βρω την άκρη. Θα προσανατολιστώ. Δεν χάνομαι ποτέ. Αν δεν υπήρχαν τα τσιπίες. Από τη στιγμή που υπάρχουν, εννοείται δεν χάνεσαι. Λοιπόν, χαριτολογώντας τα λέω όλα αυτά, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Vampir, γράφοντας 6977 στο κινητό σας, 20 10 70, 6977 20 10 70. Μας στέλνετε μηνυματάκια και ό,τι άλλο θέλετε, έτσι για να επικοινωνήσουμε μέσω του Vampir. Από την άλλη έχω μηνυματάκι πρωινιάτικο από τον Γιάννη τον Γεωπόνο. Γεια σου Γιάννη μου. Είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ για τα αθλητικά, παιδιά. Βέβαια, και όλα τα αριστεχνικά τμήματα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Έφτασε η ώρα που περιμέναμε. Έφτασε η μέρα που θα πάμε να δούμε από κοντά τον μεγάλο ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, λατρεμένο μπάσκετ. Σήμερα στις 7.30 ξεκινάμε τις επίσημες υποχρεώσεις μας στο EuroCup με την ισπανική Μανρέσα. Με sold out φυσικά. Πάμε δυνατά ΠΑΟΚΑΡΑ. Μεγάλη εμφάνιση και νίκη για το γυναικείο βόλεϊ. 3-1 την πανίσχυρη Γαλατά Σαράι στο τουρνουά Ιωάννης Καρέλιας στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα έχουμε ακόμα ΠΑΟΚ Προσοτσάνη για το γυναικείο χάντμπολ, 3 η ώρα στη Μίκρα, και στη Σλοβακία για την πρόκριση η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σπάρτακ Μιγιάβα Ήτα, 2-3 στο πρώτο μάτς. Φιλιά, πάμε δυνατά. Ευχαριστούμε Γιάννη για την ενημέρωση και τις καλημέρες σου. Εδώ να πούμε, μια και πιάσαμε και λίγο αθλητικά, να πούμε τι έγινε εκεί στην Τουρκία. Ναι, τα μάθατε τι γίνεται στην Τουρκία. Ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Γιατί λέει ότι εκεί επενέβησαν οι δικαστικές αρχές και τι κάνανε? Βάλαν στη φυλακή κόσμο. Βέβαια, αυτούς λέει που... Αυτούς προσέξτε ποιους συγκεκριμένα. Βάλτε το καλά, ακούστε το σωστά και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Οι Τούρκοι το κάνανε αυτό, έτσι. Στην Τουρκία σημαίνει αυτό. Βάλανε στη φυλακή ανθρώπους της διαιτησίας. Βέβαια. Βέβαια. Ακόμα και σε αυτό είναι μπροστά. Ακόμα και σε αυτό. Σκανδαλάρα μεγάλη. Σκανδαλάρα μεγάλη. Όχι γιατί βάλανε τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας στην Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη φυλακή μαζί με άλλους 6 στην Κωνσταντινούπολη. Σκανδαλάρα μεγάλη που οι Τούρκοι κατάφεραν να βάλουν διαιτητές στη φυλακή και εμείς ακόμα τους έχουμε έξω. Ναι. Γιατί δεν είχαμε σκάνδαλα εμείς? Δεν είχαμε σκάνδαλα εμείς με διαιτησίες? Δεν είχαμε καταγγελίες? Αλλά δεν έγινε τίποτα. Να ξέρω. Πολύ μεγάλο σκάνδαλο θεωρώ. Όχι γιατί τους πιάσανε. Γιατί οι Τούρκοι είναι πιο μπροστά από μας. Είναι πιο μπροστά από μας. Μιλάμε τώρα για την Προέδρους, διαιτητών. Προσέξτε, της Ένωσης Ενεργών Διαιτητών και Παρατηρητών. Έχουν ξεσκονίσει τα πάντα, κινητά που έστελνε ο άλλος και έλεγε στα μηνύματα. Τι τον έχεις αυτόν, αρε, στείλ τον να, ξεφορτώσου τον, να φύγει. Και μιλάμε τώρα καταγγελίες από λίστες διαιτητών και παρατηρητών από το 22 μέχρι σχεδόν και το 25. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει γίνει εκεί. Και σκαλίσανε και πιο παλιές καταγγελίες. Αφού ξεκινήσαμε, σου λέει, δεν σας παίρνουμε όλους παραμάζωμα. Εδώ θα κάνουμε κάτι. Αθλητική δικαιοσύνη, θα κάνουμε κάτι εδώ? Γιατί γίνονται πολλές καταγγελίες για τη διαιτησία. Αλλά πρόσφατα, αν θυμίστε, ο κύριος Μπέος ήταν στα δικαστήρια με καταγγελίες εναντίον διαιτητών και λέγοντας ότι κάπου παίξαν αυτοί στοίχημα. Κάπου παίξαν αυτοί τον αγώνα του Βόλου. Αυτά έλεγε εν ολίγης ο κύριος Μπέος στην καταγγελία του για τους διαιτητές.
από κάπου τα αρπάξανε. Έχουμε κάνει κάτι εκεί ή το αποσοφήσαμε, το αφήσαμε στην άκρη. Ρε εσύ, τι σκάνδαλο. Ρε τι μεγάλο σκάνδαλο έχει γίνει. Τι να πούμε τώρα, να πούμε για άλλο ένα σκάνδαλο. Άντε, να σου πω για ακόμα ένα. Μας αρέσουν τα σκάνδαλα πρωινιάτικα. Να ρωτήσω κάτι. Έχει βγει μια ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν 1.000 ευρώ σαν επιδότηση, μέχρι 1.000 ευρώ, σε νέους σπουδαστές από τον ΟΠΕΚΑ με τίτλες μέχρι τις 15 δεκάτου. Ε, ωραίο έτσι. Από την άλλη όμως, γιατί δεν πήγαν 400 παιδιά στην Πάτρα, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, κύριε Υφυπουργέ Παιδείας, γιατί δεν πήγαν τα παιδιά στην Πάτρα? Ούτε ένας ούτε δύο. 400 δεν πήγαν εκεί. Δηλαδή δεν πήγαν 400 στην Πάτρα για να συνεχίσουν ή να σπουδάσουν και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, αφού πέρασαν εκεί. Και να σας πω και μια αλήθεια, γιατί ξέρουμε τα περιφυτικά, γιατί και εμείς φοιτές ήμασταν, τα ξέρουμε. Από τους 400 θα πούμε ότι 150 ήταν αυτοί που το ήθελαν, και καμιά εκατοστάρα ήταν αυτοί απλά επειδή πέρασαν να πάνε, και οι υπόλοιποι 150 απλά έτυχε, να σας το πω αλλιώς, ή δεν θέλουν να πάνε. Αν αφαιρέσουμε, επειδή ξέρω να κάνω μαθηματικά, άμα αφαιρέσουμε από τους 400 ή εκ τους 150, οι 250 ήταν αυτοί που ήθελαν να πάνε, αλλά δεν μπόρεσαν να πάνε. Γιατί δεν βγάζετε μια ανακοίνωση και τα ονόματα των παιδιών αυτών να τους δώσετε ένα επίδομα να πάνε να σπουδάσουν? Γιατί θα υπάρχει διάκριση μεταξύ σπουδαστών που θα πηγαίναν στην Πάτρα και μεταξύ σπουδαστών που θα ήταν, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη ή στα Γιάννενα. Αυτή θα είναι η διάκριση. Αλήθεια. Από ό,τι ξέρω όμως, τα δικά σας παιδιά, κύριοι, εκεί του μεγάλου κτηρίου του Real Estate στο Σύνταγμα, το μεγάλο κτίριο εκεί που είναι από τα καλύτερα Real Estate της Ελλάδας, εσείς κύριοι, τα παιδιά σας τα σπουδάζετε σε καλά κολέγια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στα Αμερικάς. Εμείς όμως οι κακομύριδες περιμένουμε την ελεημοσύνη σας για να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Ή δεν είναι έτσι? Ή κάνω λάθος? Δεν ξέρω. Να το βάλουμε μαζί με το σκάνδαλο το τουρκικό, μήπως είχε καμιά σχέση? Να ξέρω κι εγώ. Άντε μέχρι να το βάλω στη σειρά, θα κουδουνίσει το μυαλό μου. Λίγο μουσικούλα και να επιστρέψω για τα υπόλοιπα.

0: Εδώ είμαι. Επέστρεψα. Και μια είπαμε και πριν για αθλητικά. Αθλητικά να τα κάνει αυτό ο Θεός. Αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Να δώσω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, που στην ουσία, όπως λέει και το thetanews.gr, η διαδικτυακή εφημερίδα του ραδιοφώνου μας, πάτησε τη Λεμάν στη Γαλλία. Την πάτησε. Συγχαρητήρια στον Άρη για το Euro Cup και την κίνηση αυτή που έκανε τη δουλειά του όσο έπρεπε. Μπράβο στον κύριο Σπανούλη και την ομάδα και τους παίκτες του Άρη. Τα συγχαρητήριά μας. Μπράβο, τα συγχαρητήριά μας. Δεν έχει καμία σημασία αν εγώ είμαι ΠΑΟΚ, καμία σημασία. Όταν θα παίξουμε ΠΑΟΚ Άρης, εννοείται θα είμαι ΠΑΟΚ και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει εκεί. Αλλά από τη στιγμή που ο Άρης τα κατάφερε στο εξωτερικό, εννοείται που θα του δώσουμε συγχαρητήρια. Από την άλλη ομάδα, η ομάδα του ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπω, μια και αναφερθήκαμε λίγο στο ποδόσφαιρο, βγαίνει μια ανακοίνωση και είναι πάλι αυτό στο thetanews.gr, όπου μπορείτε να μαθαίνετε και πολλά αθλητικά νέα εκεί. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει τερματοφύλακα. Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Προς το παρόν, εμπιστοσύνη στον Τσιφτσί, ο οποίος είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ καλή πορεία και παραμένει ο Λύση να πιστεύετε κάτω από τα goal post τον Τσιφτσί. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Σήμερα ο μεγάλος ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, στο Παλατάκι sold out. Περιμένουμε να γεμίσει το Παλατάκι από όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ και θα το δούμε στην πορεία. Θα τα δούμε στην πορεία σιγά σιγά. Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιάννη από το Ζερβοχώρι, εκεί Βερίας, ο οποίος μας ακούει καθημερινά, λέει, με το καφεδάκι του. Μας παίρνει και τηλέφωνα να μας δώσει τις καλημέρες του. Του ανταποδίδουμε, του λέμε και από μας καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε και για άλλες ειδήσεις. Τα είπαμε εμείς, τα είπαμε για τον Υφυπουργό Παιδείας, τα είπαμε. Από την άλλη, μπείτε σας παρακαλώ στο thetanews.gr να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Παπάς, που δίνει συνέντευξη στον ΘΙΤΕΦΕ 107,1, λέγοντας χυδαίο και πρόστιγο τον Υπουργό Υγείας. Μπείτε μέσα να διαβάσετε το άρθρο. Λοιπόν, ωραία πράγματα γύρω μας. Γιατί, τώρα τι να σας πω. Να σας πω πρωινιάτικα τα δύσκολα. Να σας πω πρωινιάτικα για την κυρία η οποία έγκυος πήγε και την πάτησε πατίνι. Τι ωραίο. Είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν? Πήγε η άλλη η κυρία, περπατούσε στο δρόμο αμέριμνη και ήρθε το πατίνι από εκεί που δεν το περίμενε, την έριξε κάτω, ήρθε το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρουμε την κατάσταση της κυρίας. Έγκυος, έτσι. Σαν να μην τρέχει τίποτα η ιστορία με τα πατίνια. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Δεν ξέρω γιατί δεν λέγονται και δεν γράφονται στα τηλεοπτικά, στα ρεπορτάζ. Κάθε μέρα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και των υπολείπων πόλεων έχουν και από ένα τραυματισμό, όχι σοβαρό, άντε και λίγο σοβαρό να πούμε, από ένα τραυματισμό οπωσδήποτε από πατίνι. Και μιλάμε για ηλικίες 13, 15, 17 ετών. Έλα ρε παιδιά τώρα. Αλήθεια το λέτε αυτό? Είναι δυνατόν. Αυτή η ιστορία με τα πατίνια είναι πλήγμα. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Θα χάνουμε παιδιά. Χάνουμε που χάνουμε τόσα παιδιά στην άσφαλτο. Από μηχανάκια, από αποπροσεξίες, από ένα σωρό. Από αυτοκίνητα, από ανεμελιά. Δεν έχουμε παιδεία στην οδική κυκλοφορία. Δεν έχουμε. Κάτι που έπρεπε από τον νηπιαγωγείο. Όπα, κλείσε το τηλέφωνο σου. Από τον νηπιαγωγείο να υπάρχει. Από τον νηπιαγωγείο έπρεπε να υπάρχει αυτή η παιδεία. Να εκπαιδεύονται τα παιδιά μας. Θα μου πεις τώρα, όταν ο Υφυπουργός Παιδείας δεν ξέρει τι γίνεται στο Καλοδοχώρι, που 600 παιδιά ακόμα κάνουν σε κοντέινερ μάθημα και δεν ξέρει τι γίνεται. Εσύ ρε Καρυπίδη τώρα θέλεις να δημιουργήσουμε υποδομές για τα παιδιά μας και να είναι βασικό μάθημα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και εκπαίδευση των παιδιών. Άσε μας ρε αγόρι μου τώρα, τεταρτιάτικα τώρα, τι συζητάς, πες λιγάκι για την κίνηση. Λοιπόν, λίγο μετά τη στροφή του ασβεστοχωρίου, πηγαίνοντας προς τα δυτικά, στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, έχουμε αρκετή κίνηση ως προς το θέμα του περιφερειακού. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Μέσα στην πόλη αρχίζει να γίνεται ο κακός χαμός. Δεν σας λέω τίποτα. Από τον Εύωσμο μέχρι και την ανατολική πλευρά στο Βότσι έχουμε κίνηση. Αρκετή κίνηση. Εδώ στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου, ψηλά ψηλά που είμαστε εμείς, τα αυτοκίνητα έχουν πυκνή ροή, αλλά πυκνή. Ναι. Η ροή τους είναι πάρα πολύ πυκνή, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Κινούνται. Χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, στα 50, 60, 70. Maximum. Δεν είναι για παραπάνω. Λοιπόν, πάμε. Τη ζεράκι των 7 και επιστρέφω αμέσως μετά με πρωτοσελίδα.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Γεια σου, άνοιξατε τώρα, τώρα τους δέκτες σας, τώρα τα ραδιοφωνά σας. Χαιρόμαστε που είσαστε συντονισμένοι στους 107.1. Αυτό είναι το Ράδιο Θήτα. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και έφτασα στην αγαπημένη μου ώρα. Η αγαπημένη μου ώρα είναι η ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Από εδώ βγάζω ζουμάκι, βγάζω ειδήσεις και τα μοιραζόμαστε μαζί. Και φυσικά ακούτε τη δική μου θέση, άποψη. Και για όσους συμφωνείτε, καλώς. Και για όσους δεν συμφωνείτε, πάλι καλώς. Γιατί πάντα οι αντιπαραθέσεις δίνουν αποτέλεσμα. Υγιής συζήτηση, αντιπαράθεση με επιχειρήματα πάντα είναι αποτελεσματικές. Λέμε να ξεκινήσουμε. Άντε πάμε να δούμε τι γίνεται και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Voice πρώτη-πρώτη, Τέμπη, εκλογές με ειδικό δικαστήριο. Πανικόβλητο το Μαξίμο εξακολουθεί να καλύπτει Τριαντόπουλο και αγοραστό. Αυτοί νομίζω πάνε για πλημέλημα. Έτσι δεν είναι? Τώρα με το ειδικό δικαστήριο τι θα γίνει? Τέλος πάντων, traders και αναλυτές βλέπουν χρυσή ευκαιρία για τη μετοχή της εταιρείας Algoin στο χρηματιστήριο, λέει η εφημερίδα. Και συγκάλυψη του ΠΚΠ συνεχίζεται από την κυβέρνηση. Ο βουλευτής Φιώτιδος, ο κύριος Ζαρακιώτης, στυλιτεύει τη νέα σκανδαλώδη ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και από ό,τι έμαθα, ακόμα και τώρα δίνουν επιχορηγήσεις σε αγρότες και δεν ξέρω αν το έχουμε σκαλίσει πιο πολύ πόσα φωσκοτόπια έχουν. Έτσι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάτι τετράγωνα πίξελ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το έπαιζαν τα παιδιά μου εδώ και πολλά χρόνια. Στο οποίο έφτιαχνες βοσκοτόπια, έτσι. Έβαζες μέσα, έφτιαχνες και εικονικές κατσικούλες, γελαδίτσες. Όχι, δεν είναι το farm. Είναι αυτό με κάτι πίξελ τετράγωνα που πονάνε τα μάτια σου. Ναι, τα πίξελ είναι τετράγωνα. Και λες είναι δυνατόν. Χτίζουν σπίτια εκεί, βοσκοτόπια τελείωτα. Μέχρι και εκεί είχατε βοσκοτόπια στο παιχνίδι αυτό. Αν το γνωρίζει κάποιος, ας μου στείλτε μου στο 6977-201070 ένα μηνυματάκι να μου πείτε ποιο είναι το παιχνίδι, το ξέχασα. Λοιπόν, έτσι, μέχρι και αυτό το παιχνίδι δηλώνατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαύρη λίστα δήμαρχε, με σένα τα βάζει ο κόσμος. Σκάβουν τη μισή Αθήνα Σεπτέμβρη μήνα, τον Αύγουστο εργολάβει και κάναν διακοπές. Απίστευτη ταλαιπωρία. Εντάξει. Τι να πούμε, να μην πάνε διακοπές, να το κλείσουνε. Να ξεκουραστούν λίγο οι άνθρωποι. Σκάβουν τόσο καιρό. Έτσι. Ριφιφί. Ριφιφί το κάνανε. Ριφιφί. Εσείς ψάξτε το λιγάκι εκεί πέρα. Έχει καμία τράπεζα εκεί κοντά, τίποτα? Για δείτε το λιγάκι που γίνονται τα περίεργα. Λοιπόν, εννοείται ότι κάνω πλάκα. Επηρεασμένος και από ταινία Ριφιφί. Εκπληκτική ταινία με αληθινά στοιχεία μέσα. Έτσι. Πόσα χρόνια μετά ακόμα δεν τους πιάσανε αυτούς.

πάμε στην απογευματινή. Τα λαβράκια του Μέτρου Γκότσε σε 10 μέρες λειτουργίας νηστέρι στα παράστα της υγείας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καρυθιανού, βγήκε αρκετές φορές στα κανάλια και είπε: δεν το κάνουμε εκδικητικά. Ό,τι πει το MedWatch. Εγώ να εκδικηθώ την κυρία, αφού εκείνη βγήκε και τα είπε. Και να σας πω κάτι. Έχει δίκιο ο Σπύρος Άδωνης. Αφού εσύ βγήκες και είπες για κφαντικές ιατρικές και για ολιστικές θεραπείες. Δεν πάμε να σε δούμε λιγάκι τι γίνεται εκεί? Δεν πάμε. Εχθές είχε κάνει μία πλάκα και ηρωνεύτηκα έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μάλλον πιο πολύ στο αστείο το πήγα, αλλά τέλει αποδεικνύεται ότι είναι σοβαρό. Για ένα οδοντιατρίο στο οποίο έκαναν υλουρονικά και μπότοξ. Βγαίνει αυτή τη στιγμή η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της απογευματινή και λέει 119 παρακαλώ οδοντιατρία κάνανε μπότοξ και υλουρονικά. Δεν έβγαινε η ιστορία με τα λεφτά εκεί στο οδοντιατρίο, να ξέρω. Μια εξαγωγή, μια απονεύρωση για 250 ευρώ. Δεν έβγαιναν τα λεφτά. Ένα καθάρισμα, ένα κατοστάρικο έχει. Δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν, Και βάζουμε και υλουρονικά και μπότοξ. 119 παρακαλώ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες και βλαστοκύτταρα. Άλλη ιστορία και αυτή. Και 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Να πούμε ότι μια και αναφέρθηκε η εφημερίδα στα κόκκινα ευρήματα, ότι το ιατρείο της κυρίας Καρυθιανού έχει κιτρινάκι. Είναι αυτό που λέμε μία κίτρινη, δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Κάτι τέτοιο, είπε ο κύριος Άδωνης, λέγοντας ότι εγώ, παιδιά, δεν κάνω κάτι. Δεν κάνω κάτι. Εγώ σας το είπα. Θα το κάνουμε το MedWatch και για καταγγελίες και για οτιδήποτε άλλα, για να ξέρετε τι συμβαίνει. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης, λέει, για τη στήριξη των οικοκυριών. Να τα δούμε σήμερα, αγαπητοί μου απογευματινοί, ποια θα είναι η στήριξη και ποια θα είναι τα νούμερα τα οποία θα μας δώσει. Βέβαια, ανυπομονώ. Ανυπομονώ. Δημοκρατία. Μεγαλώνει ο διεθνής άλλος στην Ελλάδα, όμως μπροστά και στον κυρανάκι οι απειλές της Guilfoyle. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Εντάξει. Πριν είπα να το σκαλίσω λίγο. Βγαίνει η Δημοκρατία και τα λέει όπως είναι. Και ο κυρανάκης μπροστά στην ιστορία. Αλλά μόκο. Δεν το βγάζουμε έξω. Όχι. Τι να πούμε. Βασικά, τι είναι, κοινό μυστικό είναι αυτό? Δηλαδή, με συγχωρείτε, έπεσε κανείς από τα σύννεφα όταν άκουσε αυτή τη δημοσίευση? Μάλλον, όταν άκουσε αυτά τα οποία δημοσιεύθηκαν διαστόματος Guilfoyle, από ό,τι λένε και ο κύριος Κερανάκης τώρα και ο κύριος Παπασταύρου, το ότι εμείς στην Αμερική ανεβάζουμε και κατεβάζουμε κυβερνήσεις. Να θυμίσουμε άλλες χώρες παλιά που αποδειδειγμένα οι ίδιοι Αμερικάνοι το κάνανε. Ο Χουσέιν τι ήτανε? Θέλετε κι άλλους? Κάποιοι άλλοι ποιοι ήταν? Στο πρόσφατο πόλεμο ο αρχηγός των Ταλιμπάν τι έγινε? Έβαλε κουστούμι και έδωσε το χέρι του στους Αμερικανούς. Αν υπάρχουν συμφέροντα της Αμερικής, δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι μπροστά και ποιος θα είναι και ποιος θα είναι κάτω. Και σας το ξαναλέω, καλά κάνει η Αμερική. Μαγκιά της, δικό της θέμα είναι. Δικό της θέμα είναι και μαγκιά της να λέει αυτά που λέει και ποιον ανεβάζει και ποιον κατεβάζει. Εμείς τι κάνουμε? Το πώς το αποδεχόμαστε ή το πώς το διαχειριζόμαστε? Σας το είπα ξανά. Ο Mr. Peaceman, έτσι, ο κύριος με την πορτοκαλί ενδυμασία, τι βγήκε και είπε? Θα ξανακάνω την Αμερική μεγάλη. Και προσπαθεί κατά τα δικά του τρόπο να κάνει την Αμερική μεγάλη. Και για να γίνει μεγάλος και δυνατός σημαίνει ότι θα κοιτάς μόνο τα δικά σου συμφέροντα και δεν σε νοιάζει τι θα γίνει γύρω σου. Να γκρεμίζεται ο κόσμος όλος. Τα δικά σου συμφέροντα θα κοιτάξεις. Δεν σε ενδιαφέρει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι εσείς οι ακροατές
ότι πάει για τακτική της Αμερικής ουσιαστικά που το βλέπουμε, είναι πρωτίστως για ό,τι γίνεται γύρω από αυτήν και έχει σχέση η Αμερική, γίνεται μόνο για τα δικά της συμφέροντα. Και καλά κάνει στο τέλος. Εμείς για τα δικά μας συμφέροντα ποιος θα νοιαστεί, ρε παιδιά? Οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας? Ποιοι? Οι Γάλλοι? Το λέω πολλές φορές με αυτό το μικρόφωνο. Δεν είναι οι Γάλλοι φίλοι μας. Οι Ιταλοί? Δεν είναι οι Ιταλοί φίλοι μας. Και μόνο και μόνο λόγω γεωγραφικής θέσης οι Ιταλοί πάντα θα είναι απέναντί μας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Πού είναι οι σύμμαχοι μας? Δεν ξέρω, δεν έχουμε. Έχουμε μια διπλωματία η οποία δεν ξέρει τι γίνεται. Πρέπει να βρούμε τις άκρες μας. Πρέπει να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μπορεί να χτυπάει τη γροθιά πάνω στο τραπέζι. Να μην ζητάω πολλά, τη γροθιά πάνω στο μαχαίρι. Τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι να τραβήξει καμιά μπουνιά, να γίνει καμιά έκρηξη. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Ας είμαστε εδώ, έτσι. Ας λέμε δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πάει για τακτική ολονών. Και να περνάει ο καιρός. Και να έχουμε και τους άλλους, τους προνομίουχους, να λένε, μα αυτούς που ψηφίζουν εκεί, στους προνομίουχους, να λένε, μα δεν ήξερε τι να κάνει. Άντε μην ανοίγω άλλα θέματα. Πάμε λίγο με το προσέλιδο της Δημοκρατίας. Το DNA μας είναι η κοινωνία και η πολλή. Νέα παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας με πολλαπλά μηνύματα, λέει εφημερίδα. Βαριά εκτεθειμένος στην κεντρική σελίδα, αλλά ο Επλεύρης, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχέφισεις. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγραφε ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχέσεων για να κρατηθεί μυστική διαδικασία. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή τι έβγαλε μπροστά στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία? Περάσε στα κρυφά ρύθμιση για λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Τα υπόλοιπα σε εσάς. Πάρετε τη Δημοκρατία να διαβάσετε για πιο λεπτομέρειες τα μέσα. Κρυφτό από τον, λέει, από τον Μαργαρίτη Σκηνινά για το φιάσκο με το νέο ΠΚΠ. Α, είναι και αυτό. Ρε εσείς. Είναι δυνατόν. Έχει γίνει τόσο μεγάλο σκάνδαλο με τον ΠΚΠ και συνεχίζεται. Δεν σταματάτε λίγο? Σταματήστε λίγο. Τόσο πολλές υποχρεώσεις έχετε να δώσετε. Τόσα πολλά στόματα πρέπει να κλείσετε. Σταματήστε το λίγο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, προς το ΕΣΟΡΟΥ, καταγγελία βόμβα για τις τιμένες δημοσκοπήσεις στο κάδρο και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και κλείνουμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των τεμπών. Ο πρώτος Γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Μαζί του και ο Κώστας Αγοραστός. Έπεται συνέχεια. Και αν γλιτώσουμε από την αυτή την ιστορία την επόμενη διετία, θα είμαστε καλά. Λέω καμιά δεκαετία χρόνια, όσοι ζούμε δηλαδή. Θα το δούμε και το αποτέλεσμα. Μουσικό διάλειμμα που τώρα το γουστάρουμε και τώρα θα ακούσουμε μουσική να ηρεμήσουμε και να επιστρέψουμε.

Begging, begging you δεν σημαίνει σε παρακαλώ, ε. Σε οικετεύω. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει το begging you. Ε, ναι. Ωραία. Μην οικετεύετε, μην παρακαλάτε. Ήρθε η ώρα της ελεύθερης ώρας. Αν παρακαλούσατε να διαβάσω το πρωτοσέλιδο, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και ξεκινάω. Πώς διαβάζω αυτήν την εφημερίδα και το πρωτοσέλιδά της. Και χαίρομαι. Λοιπόν, Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Θα προσπαθήσει σήμερα να μαζέψει το τσούρμο, λέει η εφημερίδα. Ε, δεν μαζεύετε, αγαπητοί μου εφημερίς. Δεν μαζεύετε. Δεν μαζεύετε. Δεν μαζεύετε. Εδώ η Ντόρα βγήκε και τους έβαλε χέρι από μακριά, λέγοντας τους αλαζόνες. Τώρα από και μετά. Λοιπόν, Άδωνης για MedWatch, 911 αναφορές για Botox και κόκκινες κάρτες σε δομές υγείας. Σταματάω για δευτερόλεπτα. Δόξα και τιμή, το λέω πάρα πολύ σοβαρά, στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Από εμάς. Από όλους μας. Από όλους μας. Μία θυσία ενός παιδιού, άδικο, χαμένου, για να ανακαλύψουμε και εμείς και αυτή η κυβέρνηση μετά από 15 μέρες ότι καμιά χιλιάδα ιατρία που είναι γύρω μας κάνουν παράνομες, είναι παράνομα και κάνουν παράνομες εργασίες και παίζουν με την υγεία του λαού, του κόσμου, και εσείς εκεί κοιμάστε. Έπρεπε δηλαδή σε εισαγωγικά να θυσιαστεί ο Γιώργος ο Μαζονάκης για να ξυπνήσετε οι κοιμισμένοι. Από την άλλη να μας λέτε κακομύριδες. Από την άλλη να μας λέτε αφού τα σούπερ μάρκετ έχουν κόσμο έχετε λεφτά. Έτσι δεν είναι? Κύριε Μητσοτάκη, η εφημερίδα λέει να μαζέψετε το τσούρμο. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το πω γιατί δεν είναι ωραία λέξη. Η εφημερίδα το λέει. Αλλά έχουμε ξεφύγει. Πόσοι άλλοι πρέπει να πεθάνουν για να βάλετε τα πράγματα στη σειρά και να δείτε, α, αυτός πέθανε, α, να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως η ιστορία με τα πατίνια, σας το είπα, θα περιμένουμε να πεθάνει κανένα παιδί, θα δούμε κανένα δυστυχισμένο γονέα να κλαίει στη τηλεόραση για να αποφασίσετε τι θα πρέπει να κάνετε ουσιαστικά με την ιστορία των επικίνδυνων πατινιών, και επικίνδυνα και για τον κόσμο και για αυτούς που τα οδηγάνε, τους ανήλικους. Και υπάρχουν και κάτι 25-30 35-30 που στη ζωή τους είχαν ένα ποδήλατο και το επόμενο όχημα που έχουν είναι το πατίνι και βγαίνουν στους δρόμους και κάνουν τους ραλίστες, τον Άιτο Σένα. Ο Άιτο Σένα ήταν θεοπιλότος, τώρα μην βάζουμε στο όνομα μας, στο στόμα μας αυτό το θεό της φόρμουλα, αλλά λέω τώρα. Έτσι δεν είναι? Συνεχίζω με πρωτοσέλιδο Ελεύθερης Ώρας. Αλέξανδρος, οι ένοπλες δυνάμεις ευνηδιαστική άσκηση ετοιμότητας με το βλέμμα στην Τουρκία. Και τώρα, κεντρική σελίδα της Ελεύθερης Ώρας, μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Πόρε φίλε, θα διαβάσω. 100.000 Έλληνες στο ΆΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι, τυχαίος συμβολισμός ή οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα, λέει η εφημερίς. Πού τα ανακαλύπτει αυτά τα περίεργα? Μου θυμίζει αυτό το βιβλίο στο οποίο πρωταγωνιστούσε σε ταινία ο Τόμ Χάνκς. Δεν θυμάμαι πως το λέγανε το συγγραφέα, έγινε και ταινία νομίζω, με Ιλουμινάτη και κάτι τέτοια, πολύ ωραία, εξαιρετική, εξαιρετική ταινία και εξαιρετικός Τόμ Χάνκς. Τόμ Μπράουν λεγόταν, αν θυμάμαι, Μπράουν πρέπει να λεγόταν ο συγγραφέας αυτών των βιβλίων, το οποίο έγινε και ταινία. Πώς? Dan Brown, λέει ο Γιάννης. Είπαμε, άμα έχεις άνθρωπο δίπλα σου που βοηθάει, ξέρει να βοηθάει σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κατσαβουνίδη. Dan Brown. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Τι έγινε? Τα βάζουμε όλα εκεί? Έψουμε κανένα βιβλίο κι εμείς? Άντε, πριν κάνουμε τους συγγραφείς τέτοιων σεναρίων, πάμε λίγο στον ελεύθερο τύπο. Ελαφρύτερο καθαριστικό ή με 5 κινήσεις, λέει αναλυτικός οδηγός. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό.
και Botox 2-3 και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έκριση, λέει ο ελεύθερος τύπος. Πιέζει σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Τριγμή στην Ελλάς από, από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου, ο οποίος στις προηγουμένες του εκδόσεις έλεγε ότι η Βενεζουέλα χορηγούσε χρήματα στον κύριο Αλεξέη. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στην εξαιρετική Εστία, η οποία στο πρωτοσέλιδό της γράφει έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινήσης. Για να δούμε τι γράφει σε λεπτομέρειες. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Και εδώ είναι το ζουμί. Η Εστία πολύ σοβαρά αναδεικνύει το γεγονός αυτό, όχι για 48 κοιμηλιάκια που θα πάρουμε, έστω και αυτά, αλλά για 1300, τα οποία δεν θα έρθουν όλα εδώ, θα τους αφήσουμε και μερικά εκεί. Γιατί εμείς θα δώσουμε τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που ήταν εδώ, αυτόν τον, δεν ξέρω πως τον λέγανε αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς δίνουμε ένα, αυτοί μας δίνουν 48, κατάλαβες. Ας τους δώσουμε για τίποτα άλλο, να μας δώσουν και τα υπόλοιπα. Δεν μπορείτε τώρα εσείς να μας ζητάτε 1300 κοιμήλια με κάτι οστά που σας ζητάμε επίσης πίσω. Πάρτε 48 τώρα και βλέπουμε. Αλλά τουλάχιστον να πω την αλήθεια μου και την αμαρτία μου. Αυτοί μας δίνουν έστω και 48. Οι άλλοι τι θα μας δώσουνε. Τι θα μας δώσουνε, τα βελανίδια για να πάρουμε πίσω τα μάρμαρα. Λέω, καταγγελία για στημένη δημοσκόπηση στο ΕΣΟΡΟΥ, σοβαρή καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατατέθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 2026 με αντικείμενο δημοσκόπηση της εταιρείας Interview και κυρίως το χρόνο κατά τον οποίο φέρεται ότι ήδη έχει καταστεί διαθέσιμο το αποτέλεσμά της. Και ένα πολύ ωραίο άρθρο, να το διαβάσετε, του Μανώλη Κοτάκη, «Η στρατόσφαιρα της αναισθησίας». Ακριβώς ο τίτλος. Πολύ σωστός και το περιεχόμενο του. Πολύ ωραίο να το διαβάσετε. Το υπέροχο χρέος έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο της Γαλλίας. Εδώ να δείτε. Σας το έχω ξαναπεί. Προφανώς έχουν χαμπαριάσει όλοι τους. Όλοι τους. Ότι ακόμα έχουμε λίπος. Μεταφορική έννοια. Το λέω, το καταλαβαίνετε. Μέχρι ο Έλληνας να φάει και το λίπος, θα κάθεται στον καναπέ και απλά θα είναι θεατής. Μόλις σηκώσει το σεντούκι, σηκώσει το στρώμα από την κρεβάτι του και ανοίξει το σεντούκι και δει ότι άδειασαν, δεν έχει τίποτα άλλο, τότε θα σκεφτεί ότι πρέπει να σηκωθεί και να βγει στους δρόμους. Προς το παρόν αυτοί καθησυχάζονται γιατί υπάρχει ακόμα λίγο λίπος, έτσι ακριβώς. Και από την άλλη, εμείς επειδή έχουμε λίγο ακόμα, καθόμαστε στους καναπέδες μας και είμαστε απλοί θεατές. Και οι κακομύριδες που περνάνε τα πάνδυνα, αλλά και οι προνομιούχοι. Και αυτοί που νομίζουν ότι είναι προνομιούχοι. Για να το πω σε αυτούς που θεωρούν ότι είναι προνομιούχοι, από τους 100 Έλληνες, οι 10 είναι προνομιούχοι. Από αυτούς, οι υπερπρονομιούχοι είναι οι 3, οι 4. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε κακομύριδες, κάποιοι που το ξέρουμε και το αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε, και κάποιοι που νομίζετε ότι είστε προνομιούχοι αλλά είστε πιο κακομύριδες από τους κακομύριδες, γιατί απλά δεν ξέρετε που ζείτε. Λοιπόν, πάμε για μουσικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το τιζεράκι για τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα και για την κίνηση στους δρόμους.

0: 107,1.
1: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μουησί. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας, καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Εδώ είμαστε Θήτα 107 και 1. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του πρωινού Μεκάρι. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο και σας ενημερώνω ότι στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε πήξει στο αυτοκίνητο, το οποίο πηγαίνει πιο αργά, μεν, αλλά πηγαίνει. Και από ό,τι βλέπω στο χάρτη, όλη η πόλη είναι έτσι, εκτός από το περιφερειακό. Βέβαια, μπράβο το περιφερειακό, δεν έχει τίποτα. Φαντάζομαι στο επόμενο δεκάλεπτο, 15 λεπτό, γιατί βλέπω τις εξόδους φορτωμένες, να γίνει και εκεί ο χαμός. Οπλιστείτε όπως κάθε μέρα, με υπομονή. Με υπομονή αφήστε εκεί στα ραδιόφωνά σας, στα αυτοκίνητά σας, τον Θήτα 107 και 1, γιατί σε 5 λεπτά από τώρα, 10, και στο περιφερειακό θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Υπομονή θέλει, παιδιά, το τιμόνι, υπομονή. Λοιπόν, πάμε. Πάμε για τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Είμαστε στην εφημερίδα των συντακτών. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή τον γκάλωπ της Interview. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη? Καλά, τη ιστορία με τις δημοσκοπήσεις, παιδιά, τις ξέρουμε. Ξέρουμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και ανάλογα κατά το δοκούν γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς απλά οφείλουμε να τα πιστέψουμε. Γιατί τα διαβάζουμε, δημοσκοπήσεις είναι, σου λέει, έχει γίνει αυτό. Είναι θέμα που πρέπει να το ψάξετε πολύ. Είναι θέμα, παραδείγματος χάρη, δειγμάτων. Όταν λέει δημοσκόπηση, λέει και το δείγμα το οποίο παίρνουν. Δηλαδή, σου λέει, έκανα δείγμα με 1000 άτομα στην τάδε περιοχή. Είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις. Αυτό είναι. Τα 1000 άτομα όμως, παιδιά, δεν είναι το σύνολο των ανθρώπων. Έτσι, για να είναι 1000 άτομα. Να σου το πω πολύ απλά. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Να σου το πω έτσι. Και η δημοσκόπηση προέρχεται από μια εταιρεία που είναι στη Θεσσαλονίκη. Σενάριο είναι αυτό, δεν είναι αλήθεια. Και πηγαίνουν και έξω από την Τούμπα ή στις όμορες περιοχές της Τούμπας. Εκεί και λένε, τι ομάδα είσαι? Και το 98% θα πει ΠΑΟΚ. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Θα πει ΠΑΟΚ το 98%. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, ο ΠΑΟΚ η καλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Η μεγαλύτερη ομάδα. Θα πάμε στον Πειραιά, θα πάμε στη Νίκαια, στο Περιστέρι, θα κάνουμε μια βολτίτσα. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα των Αθηνών? Ο Ολυμπιακός. Θα πάμε στη Φιλαδέλφια και εκεί στην γύρω περιοχή. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα? Η ΑΕΚ. Α, η ΑΕΚ. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι οι δημοσκοπήσεις. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Εγώ ποτέ δεν τις πιστεύω. Ειλικρινά σας το λέω, ποτέ δεν τις πιστεύω. Εάν δεν είναι επικυρωμένες όπως η Ελστάτ και άλλες υπηρεσίες στατιστικών, εγώ δεν πιστεύω καμία δημοσκόπηση προσωπικά. Πάμε, συνεχίζουμε την εφημερίδα των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Είσαι πολύ γρήγορος, Αλεξέη, γιατί ο άλλος έκανε 20 χρόνια να πάει στην Ιθάκη του. Εσύ σε 6 μήνες τέλειος. Αν όχι εμείς, τότε ποιοι? Έχουμε λύσεις και σχέδιο. Τόνισε από την Ηλία στα Ολύμπιο Φόρουμ ο πρώην πρωθυπουργός. Αγαπητέ μου Αλεξέη, αν είχες λύσεις, θα ήσουν ακόμα πρωθυπουργός. Αν είχες λύσεις, θα ήσουν ακόμα πρωθυπουργός. Μετά, να υπόσχεσαι ότι έχεις λύσεις όταν βλέπεις ότι οι άλλοι ήταν χειρότεροι από σένα, αλλά είχαν υποσχεθεί περισσότερα από ό,τι είχες υποσχεθεί εσύ. Κατάλαβες πως γίνεται το παιχνίδι, Αλεξέη? Το πήρες το μάθημα. Ξέρεις πλέον να το χειριστείς. Γι' αυτό κάνεις αυτά που κάνεις και αυτά που λες. Εγώ μαζί σου. Εγώ μαζί σου. Τι να σου πω τώρα? Πες και κάνει ό,τι θέλεις. Βέβαια. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Στο χιόνι υποσχέσεις, Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. Και Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτέλεσμα. Αναστολή των εξώσεων, αποφάσισε η κυβέρνηση. Η επόμενη μάχη στη Βουλή και ειδικό δικαστήριο. Τριαντόπουλος στο Ιδόλιο. Φλωρίδης εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα. Πάμε λίγο στο ριζοσπάστη, ο οποίος έρχεται στο πρωτοσέλιδό του λέγοντάς μας, φορτώνουν
στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χονδρικής και λιανικής, στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του έφξε ενέργεια και καύσιμα. Τι λέτε τώρα? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ποιος θα το καταφέρει αυτό, ρε παιδιά? Εγώ περιμένω σήμερα τον Πρωθυπουργό. Όπως όλοι μας. Εκτός αν πει ότι, παιδιά, δεν είμαι καλά σήμερα, θα το αφήσουμε για αύριο. Δεν είμαι ιδιαίτερα καλά. Κάτι έγινε, αύριο. Μόνο έτσι. Οργανώσει του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, και στους αγρότες τα σπασμένα το ΠΚΠ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Ζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τους ψηφιακούς εκβιασμούς. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί υπάρχουν ακόμα πληρωμές. Σε ποιους γίνονται και γιατί γίνονται, δεν το ξέρω. Όμως συνεχίζεται αυτό. Πάμε στα νέα. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου? Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίων Νέα Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός και άλλοι τέσσερις μαζί του στο ειδόλιο. Άγιον όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια? Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Τώρα τι δουλειά έχει το Άγιο Όρος και έχουν πλέξει τους μοναχούς με τους με αφορισμούς και διάφορα πράγματα. Επιστολή που πάγωσε τη σχέση με την κυβέρνηση, λέει. Δεν ξέρω. Ο γέροντας της Καψάλας και οι Σφιγμεγνίτες και όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Ειλικρινά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι έχει σχέση έχει το Άγιο Όρος. Από το Άγιο Όρος δεν είναι ούτε εντολές για τις κυβερνήσεις, να ξέρω. Ο το Άγιο Όρος κάνει κουμάντο, ας πούμε. Να ξέρουμε τι γίνεται. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο γεμίζοντας το ρεζερβουάρ και λεβιτές. Το απίστευτο της ιστορίας είναι ακόμα ότι αυτοί εκεί ξέρετε, στο μεγάλο κτίριο, έχουν την εντύπωση ότι 20 ευρώ έβαζες και 20 βάζεις, άρα τι πρόβλημα έχεις? Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έβαζα 20 ευρώ, έκανα και 200 χιλιόμετρα. Το βάζω 20 ευρώ και κάνω με το ζόρι 80 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Καταλάβατε? Αυτοί αυτό πιστεύουν. 20 δεν έβαζες, ναι. 20 δεν βάζεις, ναι. Εντάξει είσαι, τι πρόβλημα έχεις? Τι πρόβλημα έχεις? Και προσέξτε, ανάθεμά με άμα βάζω 20. Βάζεις ένα δεκάρικο και λες, βάλε 10 σήμερα και αύριο ίσως κατέβει. Το δεκάρικο που θα βάζα σήμερα το βάλω αύριο, αν κατέβει 2-3 λεπτά. Δεν βάζεις 20, ούτε γεμίζεις ρεζερβουάρ. Για να γεμίσεις ένα αυτοκίνητο ρεζερβουάρ θέλεις μισό μηνιάτικο. Μισό μηνιάτικο θέλεις. Έτσι όπως έγινε. Και αν προλάβω αύριο θα σας έχω αντιστοιχίες κόστους καυσίμων πριν από 6-7 χρόνια με το σήμερα. Τι λέγανε τότε με το σήμερα? Ποιους κατηγορούσαν τότε για τα καύσιμα με το σήμερα και ποιοι κατηγορούσαν ποιους? Ξέρετε, φαντάζεστε, αλλά το να σας το πω με στοιχεία είναι πιο τεκμηριωμένο. Να πάμε λίγο στην κόντρα, η οποία μας λέει η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο Εσουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, Αλεξέη. Αν αύριο βγω εγώ και πω από αυτό το μικρόφωνο ότι, παιδιά, εγώ είμαι μαζί σας, άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας, αλλά το ένσημό μου δεν γράφει να είμαι στους δρόμους, να δούλεψα σε καμία ταβέρνα, σε κανένα καφέ, σε κανένα ξενοδοχείο, σε καμιά οικοδομή, να κάνω τον καθαριστή σε συνεργείο καθαρισμού ή να πάω σε ένα εργοστάσιο και να δουλεύω 8 ώρα και 10 ώρα χωρίς υπερορίες.
Αν δεν γράφουν τα αίσθημά σας, κύριε Αλεξέη, τέτοιες εργασίες, μη μου λέτε ότι εκπροσωπείτε τους ανθρώπους του μόχθου και τις εργασίες. Θεωρίες είναι αυτά. Είναι θεωρίες. Θυμάμαι κάτι που λένε ότι εργαζόμαστε σκληρά για τους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι δεν έχουν το ένα αίσθημο. Ούτε ένα αίσθημο που να γράφει ότι δούλεψαν και τους έχουμε να διαχειρίζονται τις ζωές μας. Αφήστε τα μεγάλα λόγια, Αλεξέη. Οι πράξεις σας, οι πριν, θα τις δούμε μετά και θα δούμε τι θα κάνετε. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα να δημιουργηθεί κράτος κατά τα λεγόμενα Μητσοτάκη, μετά τις εκλογές, να δούμε, θα συνεργαστείτε για το καλό της Ελλάδας? Γιατί όσοι συνεργαστείτε, για το καλό της Ελλάδας θα είναι. Να πάρουμε κανένα υπουργείο, να βολέψουμε και πέντε πράγματα και είμαστε μια χαρά. Για να είμαστε και μέσα στα πράγματα. Για το καλό της Ελλάδας, Αλεξέη. Φωτιά τα ενίκια, λέει η εφημερίδα, εγκαταλείπουν τα ΕΗ πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις αντί για εσωστρέφεια. Έλα ρε κύριε Πιερακάκη. Αλήθεια. Αλήθεια κύριε Πιερακάκη. Η Ευρώπη απαιτεί. Εμείς μπορούμε? Ποιες μεταρρυθμίσεις? Ρε άμα δεν έχω να φάω, ποιες μεταρρυθμίσεις? Σοβαρά μιλάτε? Άμα δεν έχω να φάω, άμα έρχεται 20 του μηνός, 15 του μηνός και χτυπάω πόρτες φίλων μου, να τους πω παιδιά δώστε μου κανένα κατοστάρικο να περάσω εγώ και η οικογένεια μέχρι την επόμενη μισθοδοσία μου, που αν έρθει σωστά στην ώρα της και δεν έρθει, τελειώνει ο μήνας και δεν έρχει 10 του μηνός, άρα 40 μέρες η ιστορία. Ποιες ταχύτητες και ποιες μεταρρυθμίσεις, κύριε Πιερακάκη? Από πού? Από πού? Σε μια χώρα η οποία, στην οποία συγκρίνεται το κόστος της βενζίνης στις 5 χώρες της Ευρώπης, το οποίο είναι 2,2 μέσο όρο, και μας συγκρίνεται με χώρες που ο μισθός είναι πάνω από 3.000 μέσο όρο, με 4.000 το μήνα, με το χιλιάρικο το δικό μας, που αν θυμάμαι είναι χιλιάρικο, 9 εκατοστάρικα είναι. Και τα συγκρίνετε με αυτά και μας λέτε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά και απαιτεί τόλμη και ταχύτητα? Για ποιους το λέτε, κύριε Πιερακάκη? Για ποιους το λέτε μέσα στη Βουλή που όλοι σας έχετε 15.000 σπίτια από την ώρα που γίνετε βουλευτές? Αφού κόπτεστε, βγάλετε τα σπίτια σας προς ενοικίαση με 200 ευρώ και δώστε τα σε ανθρώπους που μπορούν και υποφέρουν και μπορούν και έχουν πρόβλημα στέγασης. Έχετε 15.000 σπίτια. Τι θα τα κάνετε? Δεν τα έχετε για να τα εκμεταλλευτείτε? Τόσο μεγάλα σόγια έχετε για να τα δίνετε στα σόγια σας? Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν τα δίνετε, αφού είστε μεγαλόψυχοι, σε ανθρώπους απλούς που είναι οικογενειάρχες, με 3 εκατοστάρικα το 70 τετραγωνικά και όχι με 800 ευρώ τα 70 τετραγωνικά? Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αρκετά κομμουνιστικό που είπα, ε? Α, δεν ακούγεται καλά. Δεν σας αρέσει στην φιλελεύθερη οικονομία. Αλλά πώς μας ζητάτε εμάς να είμαστε μαζί σας και να στην ταχύτητα που θέλετε εσείς για τις μεταρρυθμίσεις που θέλει η Ευρώπη? Να τα λέτε πιο σωστά. Και ξέρετε ποιο είναι το σωστό? Ότι η Ευρώπη θέλει και βαδίζει κανονικά όπως πρέπει. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε πίσω. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε 30 χρόνια πίσω. Και κανείς δεν φρόντισε τα 52 χρόνια δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο να φτιάξει κάτι καλό. Κάτι ουσιαστικό. Όλοι παραλαμβάνετε καμένη γη και όταν μπαίνετε σε αυτή την καμένη γη, αντί να την φτιάξετε, να την οργώσετε, να την δώσετε ανάσα και να την ξαναφυτέψετε, καίτε και το υπόλοιπο που έμεινε. Έτσι, κύριε Πιερακάκη? Να λέμε τις αλήθειες. Θεσσαλονίκη, Λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες και παγώνει για Καριστιανού. Δεν ξέρω πώς το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιείς για τα παιδιά. Κυρία Παγώνη, θα ήθελα πάρα πολλά να πω για σας. Και ειδικά για την περίοδο του COVID, που σας είχαμε να μας λέτε πόσο υποχρεωμένοι είμαστε να κάνουμε τα εμβόλια και πόσο κακό κάνουμε στον κόσμο, που αποδείχθηκε ότι η μεγαλύτερη απάτη του αιώνα ήταν αυτή η ιστορία. Ήταν καθαρά κονόμα, μεγάλη. Σε αυτήν συμμετείχε και η φίλη μας εκεί, η Ούρσουλα, μαζί με τον άντρα της. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν θα μιλήσω για την κυρία Παγώνη, γιατί είναι πρόεδρος του συλλόγου εκεί και δεν θα μιλήσω, και εκπρόσωπος μάλιστα.
θα τα αφήσω. Ενιαίος κόμβος ακινήτων θα κουμπώνει με μίδα, νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Ποιας ιδιοκτησίας? Αυτής που τα τσιμπολογάνε τα founds. Καθίστε σοβαρά, βρε. Καθίστε σοβαρά, βρε. Πάμε. Political. Σε ετοιμότητα οι ενόπλες δυνάμεις. Τεστ πολέμου. Γιατί ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Χούπης, έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Στη τσιμπίδα του MedWatch παράνομες ιατρικές διαφημίσεις. Σοκάρουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας. Δεν πας λέει εφημερίδα που έπρεπε να μας το πει. Μόνο μερικές εφημερίδες. Όπως η Δημοκρατία αναδείκνυε το πρόβλημα και έλεγε: μα τι κάνατε? Περιμένατε το θάνατο του Αττικού Μαζονάκη για να τα κάνετε αυτά? Πριν γιατί δεν τα κάνατε? Πριν γιατί δεν υπήρχε το MedWatch? Πού ήταν το MedWatch? Φτιαχνότανε? Φτιαχνότανε? Πριν γιατί? Και ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Για όσους είστε άνω το 45, για όσους 50ρίζετε και πλάς, άνω το 40, θυμάστε προ-κορονοϊού, πριν από το 2020, που όταν θέλατε να κάνετε μια εργασία, μια μεταβίβαση αυτοκίνητου, τώρα αδερφέ, ή μια εργασία, μια δουλειά που είχατε στην εφορία, πηγαίνατε από το πρωί, περιμένατε στην ουρά μέχρι να φτάσει με υπομονή η σειρά σας? Αν δεν μαλώνατε με τον μπρος πίσω, για όχι δικιά μου σειρά, όχι δικιά σου σειρά, δεν βριζόσασταν? Και όταν φτάνετε στο γκισέ, να σκοτώνεστε με τον υπάλληλο για το να έχετε δίκιο εσείς ή για το που πήγαν τα χαρτιά μου και όλα τα σχετικά, και να είχατε μία ολόκληρη μέρα, ίσως και δύο, ίσως και τρεις, φεύγοντας από τη δουλειά σας για να μπορείτε να τακτοποιήσετε στην εφορία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες τις δουλειές σας. Τα θυμάστε αυτά? Θυμάστε πόσο ζηλεύαμε τη Σουηδία και άλλες χώρες σκανδιναβικές ως επιτοπλίστων, που έπαιρνες το αυτοκίνητό σου και πήγαινες και έλεγες: το πουλάω. Έκανες μια αίτηση, έδινες τα πραγματικά σου στοιχεία, τα αποδεχόταν ο αγοραστής και ο πολιτής με ίδια υπογραφή, και εκείνη την ώρα μεταβιβόταν το αυτοκίνητο. Κάτι που γίνεται τώρα στα ΚΕΠ. Κάτι που γίνεται τώρα στα ΚΕΠ. Τα θυμάστε αυτά? Και πόσο ζηλεύαμε αυτές τις χώρες? Και τι έγινε? 30-40 χρόνια η Ελλάδα ταλαιπωριόταν με αυτές τις ιστορίες της εφορίας, από εδώ, από εκεί, έτσι δεν είναι η αλήθεια? Και σκάει μύτη ο κορονοϊός και αναγκάζεται η κυβέρνηση να βάλει όλα αυτά τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά και τις πλατφόρμες, για να βοηθηθεί ο κόσμος από το σπίτι του. Και αυτά, αν θυμάστε καλά, γιατί είμαστε και λαός που ξεχνάει, μέσα σε 1,5-2 χρόνια γίνανε τόσες πολλές πλατφόρμες ηλεκτρονικά και βοηθήθηκε τόσο πολύ κόσμος, που αναρωτιόμασταν εμείς οι χαζοί του χαμηλού IQ, καλά, και αυτό γιατί δεν γινόταν τα προηγούμενα 10 χρόνια? Και έγινε μέσα σε 2 χρόνια λόγω COVID. Μέσα σε 2 χρόνια γίναν όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικές. Τότε ανακαλύψαν αυτές τις πλατφόρμες. Τότε βγήκαν οι managers, οι IT και οι προγραμματιστές και φτιάξαν αυτά τα προγράμματα. Ρωτάω, τότε έγινε αυτό? Έτσι να βάλουμε λίγο το μυαλό μας σε μια λειτουργία. Όχι, απλά δεν θέλανε. Δεν θέλανε. Θέλανε να μας ταλαιπωρούν για να μην μπορούμε να κινηθούμε, να ξυπνήσουμε. Καναπεδάκιδες. Έτσι μας θέλανε. Βρήκαν άλλους τρόπους όμως. Βρήκαν άλλους τρόπους να μας κοιμίζουν. Συνεχίζουμε την εφημερίδα. Μετατρέψαμε το ΒΕΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις, λέει ο κύριος Πρατάκος, και η Ελλάδα από ουραγός πρωταθλήτρια Ευρώπης, η έκθεση της Κομισιόν, πως μέσα σε 6 χρόνια πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση σε έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φόρο προστιθέμενης αξίας. Τι λέτε τώρα, παιδιά? Το καταφέραμε σε 6 χρόνια. Η έκθεση της Κομισιόν. Και τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα τι έγινε? Τα υπόλοιπα τι έγινε? Θα καταργούσαμε κάποιοι το ένφια. Θα καταβάζαμε τα ΦΠΑ. Στα λόγια. Τα οποία ίδια λόγια έρχεται και ο Αλεξέη να τα συμπληρώσει, αλλά τέλος πάντων. Αλλού παπά είναι αυτό. Να κλείσουμε με την τελευταία εφημερίδα. Μας πήρε και αρκετή ώρα, αλλά με έπιασε σήμερα, η ανάλυση με έπιασε σήμερα. Λοιπόν, πάμε εσπρέσο. 6 κινητά με μυστικά στο ιατρείο του Κολονακίου. Εισαγγελική εισήγηση για άρση επικοινωνιών των κινητών του πεντράγωνου τραγουδιστή, του ζεύγου των ιατρών και των δύο γραμματέων,
και της μιας νοσηλεύτριας. Αυτά θα προσπαθήσουν να ανοιχνεύσουν οι αρχές σύμφωνα με την Εσπρέσο. Και ξυλοδαρμή στην ΕΡΤ με μηνύσεις. Δίωξη σε βάρος γυναίκας δημοσιογράφου του Ραδιομεγάρου για ξυλοδαρμό του συναδόλφου συντρόφου της. 6 σοκαριστικές λέξεις άνδρα της ασφάλειας στη συναυλία κινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση. Αν γίνει κάτι εδώ, συνεχίζονται οι καταγγελίες στην Εσπρέσο. Τα μίντια σιωπούν, από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα σε ΟΑΚΑ. Αν γίνει κάτι εδώ, λέει η εφημερίδα, τη βάψαμε. Αυτά και με την Εσπρέσο. Τα είπαμε για τη συναυλία της Βύση, τα είπαμε προχθές, είπαμε την άποψή μας, να μην τα επαναλάβουμε. Όσοι τα ακούσατε, τα ακούσατε. Αυτά, μουσικό διάλειμμα. Για λίγο επιστρέφω για να κλείσουμε την εκπομπή.

πάει να σας κλείσουμε, να κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά και να σας πω ότι σήμερα αναμένουμε στο ακουστικό μας, όπως λέμε, με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να μας πει ο Πρωθυπουργός μας τι ακριβώς θα κάνουμε στα καύσιμα, τι θα κάνουμε το πετρέλαιο, πού θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης και όλα τα σχετικά τα οποία μας αφορούν. Δυστυχώς, αντί να μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τη δημιουργία, τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη γενικώς, αρχίζουν να μας απασχολούν αυτά, γιατί αυτά μας κάναν να μας απασχολούν. Και αναφέρθηκα πριν στην ιστορία με ποιες χώρες έχουν την ακριβότερη βενζίνη. Ακούστε, πρώτη είναι η Ολλανδία, μετά είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Γερμανία και εμείς. Στις ακριβότερες βενζίνες της Ευρώπης. Να σας πω το μέσο μισθό του Ολλανδού, του Δανού ή του Φιλανδού ή του Γερμανού. Να σας πω το κατώτερους μισθούς για να ξέρουμε τι γίνεται. Και συγκρινόμαστε εμείς οι κακομύριδες με τους προμνημιούχους. Εδώ είναι η φράση, αγαπητοί μου, ποιοι είναι οι κακομύριδες στην Ευρώπη και ποιοι είναι οι προνομιούχοι. Με αγωνία λοιπόν θα περιμένω, ειλικρινά θα περιμένω με αγωνία τις τιμές που θα μας πει ο αγαπητός μας κύριος Πρωθυπουργός. Περιμένω με αγωνία. Μέχρι τότε θα σας αφήσω στα χέρια της Μελένης Καραπανογιωτίδου και του Θανάση Αποστολίδη, γιατί 8 η ώρα μεσημέριασε πρωινιάτικα και θα ακολουθήσουν μετά από μένα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα γκρίνιαξα λίγο παραπάνω από τα συνηθισμένα, αλλά είναι η μέρα τέτοια. Είναι η μέρα τέτοια, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις τελείωσε ακόμα ένα πρωινό με Κάρι, με Δημήτρη Καρυπίδη πίσω από το μικρόφωνο και στο κόκπιτ του ραδιοφώνου καθημερινά η στήριξη του μέγιστου, τρισμέγιστου μεγάλου Κατσαβουνίδη Ιωάννη, του ανθρώπου που χειρίζεται με χάρη και με γνώση τα μπιμπλίκια. Τα μπιμπλίκια που βοηθούν έτσι ώστε να βγει άρτια εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 6, πρώτο Θεός, εδώ με τα καινούργια μέτρα. Άντε να τα χαιρόμαστε, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

0: Φτάνουν τα δηληστήρια με 10 λεπτά ανά λίτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα νεφοδιασμού αυτό το χειμώνα, ωστόσο αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι χειρότερος, είπε. Πρότεινε μεταξύ άλλων να αναβληθεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων. Περιβαλλοντικές οργανώσεις από την άλλη προειδοποιούν ότι η αναβολή δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση στις τιμές ενέργειας. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία μετά τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, αλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Εντοπίστηκαν επίσης 911 περιπτώσεις, στις οποίες διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Χωρίς μετρό για 4 ώρες σήμερα η Θεσσαλονίκη, ειδικότερα από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάση εργασίας διαμαρτυρώμενοι στην άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση σταθμάρχη. Στην Ελλάδα επιστρέφουν έπειτα από 109 χρόνια 48 κοιμήλια μετά από συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα είχαν αφαιρεθεί από μοναστήρια και εκκλησίες των Σερών και της Καβάλας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει μέχρι και στους 26 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ThetaFM μέχρι τις 10.

0: φυσικά. Το σκληρό κατάλαβα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Για 4 ώρες χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη σήμερα. Αχ, πόσα χρόνια ήθελα να το πω αυτό. Δηλαδή να έχουμε μετρό και να έχουμε στάση εργασίας.
1: Όχι από τεχνική βλάβη όμως.
0: Όχι, από στάση εργασίας. Yeah. Το ξεκαθάρισα. Yeah. Θυμάσαι τις ώρες, τις δώσαμε χθες. 1:00 με 4:00 ήταν.
1: 1:00 με 4:00.
0: Μία με 4:00. Λοιπόν, χωρίς μετρό, από στάση εργασίας των εργαζομένων. Κανονίστε την πορεία σας λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, κανονίστε τα δρομολόγια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Κανονίστε ότι έρχονται και μέτρα, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη Καρυπίδη, για την ακρίβεια, τα καύσιμα και τα λοιπά σήμερα, από σαφήνιση. Τι περιμένεις, έχεις μεγάλες προσδοκίες.
1: Πολύ σας πες έχω,
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν περιμένω τίποτε.
1: Δεν ελπίζεις τίποτα, είσαι ελεύθερη. Καζαντζάκης.
0: Καλορίζικο το, η νέα τηλεφωνική μας γραμμή, το νέο τηλεφωνικό μας κέντρο. Α. Πολύ εύκολο είναι, παιδιά. Καλορίζικο 2-3-10. Το έχετε αυτό, φαντάζομαι. Σημειώστε 2-3-10-50-1-0-0-0. Ή διαφορετικά
1: 50-1000. Ή διαφορετικά 501-0-0-0.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας και στο το τηλεφωνικό κέντρο επίσης στη διάθεσή σας. 2-3-10-50-1-0-0-0.
1: Το Viber το είπαμε, 69-77-20-10-70.
0: Καλημέρα στο Γιάννη Βουτσά. Μας έκανε επίσκεψη πρωί-πρωί. Να είσαι καλά. Και φυσικά του έκανα μία μίνι συνέντευξη. Είναι ιδιοκτήτης εταιρείας συντήρησης. Έχει τεχνική εταιρεία και λέω: τι γίνεται με τα μαστόρια, ψάχνω μαστόρια και δεν βρίσκω. Λέει: άσε κι εμείς.
1: Χαμός, ε.
0: Χαμός, χαμός.
1: Καλετεμενάδες πρέπει να κάνεις για να βρεις μαστόρια τώρα.
0: Να είσαι τεχνική, είστε αυτό, να έχεις ένα μόνιμο προσωπικό 40 ατόμων, να ψάχνεις κι άλλους και να μην βρίσκεις.
1: Κοίτα, εξαρτάται το μέγεθος του έργου. Άμα έχεις δηλαδή να κάνεις καμία πολυκατοικία, βρίσκεις. Αλλά τώρα για να με ρεμέτει.
0: Οι τεχνικές εταιρείες έχουν μια σταθερότητα. Έχουν δηλαδή λογαριασμούς σταθερούς. Έχουν εταιρείες σταθερές. Καταλαβες. Έχουμε εμείς πρόβλημα οι ιδιώτες. Έχουν και οι εταιρείες πρόβλημα. Ενώ δουλειά υπάρχει. Πώς λέμε, λεφτά υπάρχουν. Δουλειά υπάρχει. Δουλειά υπάρχει. Για 2 ώρες το μικρόφωνο με Ελίνα Καραπανογιωτίδου. Στη στήριξη, στην υποστήριξη της εκπομπής Θανάσης Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη. Μείνετε συντονισμένοι ως τις 10. Η κίνηση στην Τσιμισκή είναι όπως τη φαντάζεστε, όπως τη ζείτε κάποιοι. Έξω από την κλινική παραμένουν τα τηλεοπτικά συνεργεία. Από τις κλινικές θα έλεγα, γιατί 2 η αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης έκλεισε του ίδιου ομίλου, μία στη Θέρμη και μία στο κέντρο ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης. Άσχετα αν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μιλούσε για Βόρεια Ελλάδα. Ανακύπτουν πολλά προβλήματα και διαδικαστικά και γραφειοκρατικά, δηλαδή αυτά που ακούμε και αυτά που μαθαίνουμε και αυτά, δηλαδή και στο ρεπορτάζ και αυτά του παρασκηνίου, είναι τρομερά, παιδιά. Αλλά συμβαίνουν εδώ και χρόνια. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Λίγο κλινική νεφρού,
1: λίγο θάλασσα,
0: λίγο γυροκομείο, λίγο νοσοκομείο για χρόνια περιστατικά. Και αυτοί οι άνθρωποι που πάνε. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που ανακύπτει από αυτή την σκανδαλώδη διαχείριση της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας. Βάζω και δημόσια, ναι. Γιατί ο Υπουργός Υγείας είναι και για τη δημόσια και για την ιδιωτική. Πού πηγαίνουν, τη στιγμή που δεν έχουμε δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Δεν έχουμε δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε, έχουμε στην Αθήνα το ΚΑΤ. Δεν έχουμε ΜΑΦ, μονάδες δηλαδή μακροχρόνιας φροντίδας. Δεν έχουμε καν γυροκομεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έχουμε τον Αγίο Παντελοήμονα, να θυμάστε τι έχουν προκύψει. Τι σκάνδαλα έχουν προκύψει και εκεί. Και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Λοιπόν, πού πηγαίνουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να φροντιστούν από τις οικογένειές τους, γιατί το ένα άτομο είναι με αναπηρία και δεν μπορεί να φροντίσει τον πατέρα ή τη μάνα. Ο άλλος δουλεύει το πρωί στο βράδυ, επίσης χρειάζεται μια φροντίδα ο πατέρας ή η μάνα, ή πολλές φορές και η αδερφή, το παιδί. Τη στιγμή που δεν έχουμε λοιπόν δημόσιες δομές αποκατάστασης και φροντίδας, γιατί ζήτησαν παράταση, γιατί ζήτησαν προδεσμία για να διακομιστούν σε σπίτια, σε νοσοκομεία, σε ιδιωτικά, σε οίκους ευγερίες ιδιωτικά που οι τιμές, ξέρετε, σε τρίκλινο εκεί ξεκινάνε από 1.200 ευρώ.
1: Να σου πω όμως μια λεπτομέρεια.
0: 1.200 ευρώ.
1: Που, ναι, που ανακάλυψα με τους οίκους ευγερίας, ότι άμα ο ασθενής δεν είναι λειτουργικός σε ένα βαθμό, δεν τον αναλαμβάνουν. Άμα δηλαδή έχεις τετραπληγία, δεν μπορεί να σε αναλάβει οίκος ευγερίας. Και εκεί πέρα αναλαμβάνεις εσύ το κόστος να τον πάρεις στο σπίτι. Να βγάλεις εξοδηματικό επίδομα δηλαδή και να.
0: Να πληρώνεις... βρεις τη δουλειά σου, να κάνεις διάφορα πράγματα.
1: Ναι. Να πληρώνεις παράτυπα γυναίκες.
0: Για να μαζέψεις χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αυτό το θέμα. Θα πάμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας στο γυροκομείο. Έχουμε και αυτό το ψυχολογικό και το ηθικό. Βεβαίως, αν δεν μπορείς εσύ να ανταπεξέλθεις, τι θα κάνεις? Αλλά αφήσουμε λίγο εμάς και την ατομική ευθύνη που την έμαθες τώρα, Αποστολίδη, και την πετάς όπου να είναι. Οπότε μπορείς να
1: την τρουπώνεις εκεί. Παντού.
0: Άστο αυτό. Άστο αυτό. Όταν δεν υπάρχουν δομές, δημόσιες δομές αποκατάστασης, δεν σε χαλάει αυτό? Αυτό δεν σε χαλάει καθόλου?
1: Καταρχάς,
0: δεν σε χαλάει καθόλου αυτό, ρε φίλε?
1: Με χαλάει, γιατί ξέρω ότι πρέπει να είσαι τυχερός να μπεις στο νοσοκομείο να σου γράψουν φυσιοθεραπείες για να πας σε κέντρο αποκατάστασης. Διαφορετικά.
0: Σε κέντρο αποκατάστασης τα ιδιωτικά είναι ακριβά και αυτά. Έχουν,
1: ναι,
0: 12-18.
1: Νησφορά.
0: Για βάλ το 12-18 επί 30. Η αποκατάσταση κρατάει χρόνο.
1: Ναι. Άμα δεν έχεις όμως παραπεμπτικό από το νοσοκομείο, μετά πουλάει ένα σπίτι.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, τη στιγμή που δεν υπάρχουν δημόσιες δομές αποκατάστασης, αντιλαμβάνεστε γιατί ανθίζουν αυτές οι κλινικές που είναι λίγο για νεφρό, λίγο για χρόνια. Για χρόνιες παθήσεις, λίγο οίκος ευγυρίας, λίγο για καρκινοπαθείς, έστω και αν δεν είναι καρκινοπαθείς και χορηγούνται σε αυτούς αντικαρκινικά φάρμακα.
1: Το άλλο που ήταν 200 μέτρα δίπλα από το αντικαρκινικό και χορηγούσε.
0: Εγώ με αυτό χαλιέμαι, παιδιά, ότι δεν υπάρχουν οι δημόσιες δομές και είμαστε έτσι. Στον αέρα, στον αέρα, στον αέρα, στον αέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, στον αέρα.

0: Είσαι στη σελίδα μετρό.
1: Μπήκα τώρα στη σελίδα μετρό.
0: Στο διαχειριστή του μετρό.
1: Όλα καλά, ναι. Όλα αμφιρά, πράσινα όλα. Δεν αναφέρει πουθενά για στάση εργασίας η σελίδα
0: του μετρό. Εντάξει, το συνδικαλιστικό όργανο θα το αναφέρει. Το αναφέρει τώρα η εταιρεία.
1: Μόνο στο σταθμό Βενιζέλου.
0: Αυτά γίνονται μόνο στην ΕΡΤ. Δεν βλέπει την ΕΡΤ όταν έχουν απεργία, περνάει από πάνω που λέει οι εργαζόμενοι, ναι, στην ΕΡΤ απεργούν. Δεν έχουν φτάσει στο μετρό σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, χωρίς μετρό σήμερα για 4 ώρες, ξαναλέω, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. 4 ώρες λοιπόν χωρίς μετρό, με αποχή των εργαζομένων από τη 1 μέχρι τις 5. Αντιδρούν στην απόλυση σταθμάρχη, όπως ακούσατε χθες στην εκπομπή. Κάτσε ρε παιδί μου, αν απεργήσουν, ας πούμε, τη στιγμή που είναι όλα αυτόματα, δεν υπάρχει περίπτωση το μετρό να τσουλήσει με άλλο προσωπικό, ας πούμε, να κάνουν καμιά τέτοια μαγιά.
1: Με προσωπικό ασφαλείας.
0: Ξέρω κι εγώ. Είμαι με προσωπικό AI, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, και το AI ποιος θα το ελέγχει?
0: Δεν θα έπρεπε δηλαδή η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό να λέει ότι θα έχουμε πρόβλημα, να μας ενημερώνει, όχι ο συνδικαλιστικός φορέας των εργαζομένων, αλλά η ίδια εταιρεία να μας πει ότι θα υπάρχει αριθμία στη λειτουργία του μετρό, κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είσαι σελίδα. Είσαι μπροστά.
1: Κοίτα, στα συστήματα μεταφοράς υπάρχει ένα πρωτόκολλο υψηλής ασφάλειας. Δεν είναι όπως εδώ στο σταθμό, ξέρω εγώ, τον αφήνω και μια ώρα τον υπολογιστή να πέσει και άμα κολλήσει, εντάξει, θα τον επαναφέρω. Εκεί μιλάμε τώρα για critical.
0: Ωραία, δεν θα έπρεπε η διαχειρίστρια εταιρεία ή η μετρό να μας ενημερώσει?
1: Σίγουρα. Αλλά λένε μήπως τελευταία στιγμή τα βρούνε και την πάνε πίσω την απεργία. Καμιά φορά δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Τι ζήτησε η εταιρεία, λες, να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική?
1: Δεν έχουμε καμία τέτοια ενημέρωση.
0: Δεν νομίζω να το γίνει αυτό, να μπουν σε τέτοια με τοπική, διότι και έβαλαν πλάτη στη βασική γραμμή και στην επέκταση της Καλαμαριάς. Το λένε νομίζω και στην ανακοίνωσή τους, δεν είπαν χθες. Θα κρατάνε κάποια κρυμμένα χαρτιά, κρυμμένους άσους στα μανίκια τους οι εργαζόμενοι, άμα γίνει μη στραβή από την εταιρεία. Μ' άρεσε πολύ που χθες, πώς το είπες, βγήκε τώρα η δουλειά, αφού βγήκε η δουλειά,
1: ναι, αφού βάλανε πλάτη,
0: έτσι, ναι. Έτσι, αφού βγήκε η δουλειά τώρα με την επέκταση, μας απαντάει η εταιρεία με απολύσεις. Αναλώσιμοι όλοι, και εσείς και εμείς, όλοι αναλώσιμοι. Είναι και η εποχή τέτοια, είναι και η εποχή τέτοια. Εξαρτήματα, ήμασταν από παλιά εξαρτήματα, αλλά τώρα γίναμε εντελώς. Οι μετάνθρωποι. Εξάρτημα, θα δουλέψει.
1: Οι μετάνθρωποι όμως είναι οι φραγκάτοι, αυτοί που μπορούν και κάνουν επεμβάσεις. Εσύ τώρα παλεύεις για ένα παραπεμπτικό.
0: Πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα σε όλους. Βιωματικές εμπειρίες μας λένε εδώ στο Viber οι φίλοι ακροατές, αρκετές από τέτοια κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Δεν θέλω να τα τσουβαλιάζουμε όλα, γι' αυτό εγώ εστιάζω σε αυτό, ότι δεν υπάρχουν δομές της πολιτείας, δημόσιες δομές που να εποπτεύονται, που να υπάρχουν κανόνες. Θυμάστε τι είχε γίνει και με την πανδημία, πώς έπεφταν οι ηλικιωμένοι σε κέντρα, σε οίκους ευγυρίας, ο ένας πίσω από τον άλλον. Είχαμε μαζικούς θανάτους.
1: Καλά, και γινόταν το σώσε, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος από τους συγγενείς.
0: Σε γυροκομεία δεν ήταν, ναι.
1: Κολούσανε όλοι.
0: Το κουνάμε, εντάξει. Έχουμε και σήμερα έργα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, να έχετε το νου σας. Από πού να πάνε, από πάνω από τη Θέρμη, πάνω από κάτω.
1: Από Θέρμη, εκεί, από τις κάθετες οδούς.
0: Το πράκτηκε από εκεί, από πάνω.
1: Έχει εκεί πέρα μέσα από τα βασιλικά. Έχει από την Αγία Παρασκευή, έχει κάθε τις οδούς, βγαίνει κατευθείαν στην ανηφόρα της καρδίας.
0: Να έχετε το νου σας λοιπόν, συνεχίζονται έργα στην Εθνική Συντήρηση, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, ή Νέων Μουδανιών, όπως θέλετε πέστε το. Ναι παιδιά, το είπε χθες ο κύριος Πέτρος Παπάς, έχουμε ερωτήματα τώρα. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα. Ο κύριος Παπάς που είναι και γιατρός, είπε χιδαίος και πρόστιχος, υπουργός υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από την εκπομπή χθες, ναι. Και προέκυψε, όπως ξέρετε, και έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το μάθατε, φαντάζομαι. Σε βάρος του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κυρίου Πατούλη. Και εδώ φαίνεται πόσο γατάκια είναι οι εκτός Αθηνών παιδιά. Εδώ φαίνεται πόσο γατάκια. Δηλαδή λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, η γραμμή ας πούμε από το Υπουργείο είναι, στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δηλαδή τον κατηγγείλε. Τα μεγάλα λοιπόν sites φιλοκυβερνητικά έχουν αυτό το αφήγημα, ότι ο Άδωνης στέλνει τον φίλο του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Δεν θα περνούσε δηλαδή ούτως ή άλλως.
0: Αυτή τη στιγμή ο δημιουργός του MedWatch, ο Γιάννης Δοξαράς, είναι στη δημόσια τηλεόραση και μιλά για τα ευρήματα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστηρίζει, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και για τον κύριο Δοξαρά και για το MedWatch και για την δωρεάν αυτή υπηρεσία που πρόσφερε η συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, είναι 468 στο κόκκινο στην πλατφόρμα. Μη γιατροί διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, αυτά είναι τα ευρήματα. Χθες σας λέγαμε για την Καριστιανού, για την κυρία Καριστιανού, ότι οι δικές μου πληροφορίες μιλούσαν για κίτρινο, γιατί υπάρχει και το κόκκινο, δηλαδή δίνονται μια προτεραιοποίηση στους ελέγχους. Υπάρχουν άλλοι 700 ας πούμε που πρέπει να ελεγχθούν πριν από την κυρία Καριστιανού. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε χθες ο Υπουργός και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες μας. Για να ακούσουμε και τον κύριο Δοξαρά. Οι ιατρικοί
2: συλλόγοι ξεκινάνε από τις καταγγελίες των ασθενών, από την πλατφόρμα αυτή η οποία μαζεύει τις ενδείξεις και μπορούν να φτάσουν μέχρι και παραπτώματα τα οποία μπορεί να δει η περιφέρεια ή να δουν άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Άλλοι. Ναι. Άλλοι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, τώρα, μιλάμε για παραβάσεις, πέρατε... για θεραπείες, για βλαστοκύτταρα, ιατρία, κλινικές, και εδώ είναι το ζήτημα. Ποιος θα τα δει αυτά, ποιος θα τα δει.
1: Ποιος θα τα ξεδιαλέξει.
0: Ποιος θα τα δει. Ναι, κοίταξε τώρα, είναι τόσο θολό το ελεγκτικό σύστημα. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές επιτροπές. Δεν υπάρχει μία επιτροπή. Υπάρχει επιτροπή, ας πούμε, στις περιφέρειες για τα κέντρα αισθητικής, για τα οδοντιατρία, για τα αυτά ιατρία, για τις κλινικές. Ξαναλέω, ιατρικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα ελέγχουν και αδειοδοτούν τα ιατρία, τις κλινικές. Αυτή τη δουλειά της εποπτείας και της αδειοδότησης την κάνει η περιφέρεια. Η εκάστοτε περιφέρεια, εδώ, ας πούμε, στην Κεντρική Μακεδονία, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αττική, η περιφέρεια Αττικής. Πρόσεξε όμως τώρα, εφόσον έχουν συγχωνεύσει τους γιατρούς, τους επιθεωρητές υγείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός, ακόμη δεν έχουμε μάθει πόσοι κάνουν τη δουλειά, την πρώτη χρονιά που ανέλαβαν κάναν μόλις 11 ελέγχους. Θα μου πεις ήταν 19, ήταν εποχή το 20, δηλαδή εποχή πανδημίας. Ίσα ίσα, την εποχή πανδημίας δεν θα πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι.
1: Και τότε που καταργήθηκε το σώμα επιθεωρητών.
0: 11 ακριβώς. Βγαίνει η ανακοίνωση λοιπόν από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης χθες και οι ημερομηνίες λίγο με μπερδεύουν. Δηλαδή πότε κλείσανε, πότε αποφασίσαν, γιατί υπάρχει αυτό το κενό μεταξύ της επιτροπής που εισηγήθηκε το κλείσιμο και της Διεύθυνσης Υγείας που δεν το έκανε. Όλα είναι της περιφέρειας. Και η Επιτροπή, με μέλη βέβαια από το Τεχνικό Επιμελητήριο κτλ, αλλά είναι της περιφέρειας. Δεν είναι της ΕΑΔ, δεν είναι κάποιο άλλο φορέα.
1: Και κάτσε τώρα εγώ να κάνω τη διαδρομή στη σκέψη μου. Είμαι εγώ ένας ασθενής και πάω σε ένα ιατρείο που μου φαίνεται ύποπτο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι όμως εγώ γιατρός για να το κρίνω. Ποιον παίρνω τηλέφωνο?
0: Ιατρικό σύλλογο. Αν είσαι σε ιατρείο, παίρνεις ιατρικό σύλλογο.
1: Ωραία.
0: Αν είσαι στα Τρίκαλα Τρικάλων, αν είσαι στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, αν είσαι Χαλκιδικής Χαλκιδικής, γιατί κάθε νομός αδειοδοτεί και εποπτεύει τα ιατρεία του νομού. Αυτή είναι η αρμοδιότητα. Αν είσαι σε κλινική.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το ξέρεις.
0: Αν είσαι κλινική.
1: Παίρνεις τηλέφωνο την νομαρχία.
0: Αχ, πανηγύτσα μου. Προσπάθησες να πάρεις ποτέ τηλέφωνο την περιφέρεια?
1: Όχι, δοκίμασες
0: το κάνω τα
1: εικόνα.
0: Τηλεφωνικά της νούμερα, τα δοκίμασες? Ναι. Ήταν χειρότερα από τα δικά μας.
1: Για ιδιωτικές κλινικές πατήστε ένα.
0: Ναι, καλά, καλά.
1: Για φαρμακεία πατήστε δύο.
0: Καλά, καλά. Πάρε κατευθείαν ΕΑΔ, Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Λες εκεί να βρω άκρη.
0: Νομίζω μακάρι. Περισσότερη άκρη θα βρεις από εκεί, όπως αποδείχθηκε δηλαδή, από ό,τι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τι όχι, τι όχι. Α, εντάξει. Ή 50.000. 2-3-10-50.000, έτσι θα το λέμε. Τα χίλια μου πάει στο στόμα, κατάλαβες αυτό. Ναι, 2-3-10-50-1000 η τηλεφωνική μας γραμμή, το τηλεφωνικό μας κέντρο, αν θέλετε να παρέμβετε, αν θέλετε να αφήσετε μήνυμα, αν θέλετε οτιδήποτε, είμαστε εδώ γιατί και εμείς σας ακούμε.

0: αφιερωμένο τάσο σε σένα. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα. Κλείνει ο μήνας. Άντε ένα κουράγιο.
1: Καλημέρα και στον Πέτρο τον Τζελεπίδη. 107,1 έχει λέει στο αυτοκίνητο στο κάντρα. Μας έστειλε εδώ φωτογραφία.
0: Α, μπράβο. Καλά έκανες Πέτρο, γιατί χωρίς φωτογραφία εγώ δεν πιστεύω τίποτε πια, να ξέρεις. Ακόμη βέβαια και οι φωτογραφίες πειραγμένες είναι.
1: Συντροφιά μας λέει στον δρόμο προς Γιαννιτσά. Τα φιλιά μας.
0: Γιαννιτσά, περνάς Μαλγάρα, περνάς.
1: Όχι, ρε, είναι από την παλιά Εθνική.
0: Από την πάνω αυτό,
1: ναι, από τα χωριά είναι.
0: Ναι.
1: Γιαννιτσά. Και είναι, μη σου πω, και πιο φτηνή από εκεί πέρα.
0: Χθες έστειλα στον Αποστολίδη, έστειλα διάφορα βιντεάκια από, από Μάλγαρα. Αλλιώς το λέμε και αλλιώς το βλέπεις. Ε. Σκέψου πώς το ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Με έπιασε. Ναι, σφίξιμο. Στο μάχη με έπιασε. Και ξέρεις τι μου τις πάει πιο πολύ σε αυτό, ότι κάνουν τις τρεις λωρίδες μία και μετά μπαίνει ο έξυπνος από τα αριστερά σου, έτσι, και χώνεται σιγά σιγά. Και εσύ ξέρεις, τον αφήνεις και μετά μένεις εσύ πέντε αυτοκίνητα πίσω.
0: Τι να κάνει ο έρμος, δεν είναι έξυπνος ο έρμος, αγανακτισμένος είναι. Πρέπει κάτι να κάνει. Έχει την πίεσή του. Τι να κάνει. Πρέπει να το λύσει το θέμα, να αντιδράσει. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θέλουν να αντιδράσουν.
1: Ποιο να πάρει τηλέφωνο, την περιφέρεια.
0: Η περιφέρεια, που ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με τα διόδια. Μην κοιτάς που ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης πριν από λίγο καιρό είχε ζητήσει την κατάργηση των διόδιων. Το έχουμε παραχωρήσει, τα έχουμε παραχωρήσει το δρόμο, το βδό, στην Εγνατία για μέχρι το 60. 107,1 Θήτα FM. Συντονιστείτε. 6 με 8 Δημήτρης Χαρυπίδης. 8 με 10 εμείς.
1: Μελίνα Καραπανογιωτίδου.
0: Εμείς και εμείς. Μετά, προφήτης.
1: Βαγγέλης Μωυσής.
0: Μετά Χριστόν προφήτης, ναι. Μετά φεύγουν οι πρωινοί.
1: Να φεύγουν οι πρωινοί με Βασίλη και Χαγιά.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασιλάρα. Μετά 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου με το μαγκαζίνο το Θήτα 2. 3 με 5 η Μαρούλα Μαλιαχώβα με το Θήτα να μαθαίνεις. 5 με 6 η Δήμητρα Μακρύ. 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης. 7 με 8 Μάρνη Χατζημανουήλ. 8 με 9 Βασιλική Πολίτου. Και 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου.

0: Να ξέρεις ότι σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα θα συζητηθεί ο εορταστικός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος. Έτσι να, γιατί μου ζητάτε ευχάριστα πράγματα, ναι, και μάλιστα σε πιο μικρό δήμο, στο Δήμο Θέρμης λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και είναι σε ένα αυτά πώς θα διακοσμήσουν χριστουγεννιάτικα την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, ο Δήμος Θέρμης διακοσμεί και φροντίζει περισσότερο τη Θέρμη, δηλαδή την έδρα του Δήμου. Δεν έχω δει, ας πούμε, εορταστικό διάκοσμο στην Περιστερά, στα Βασιλικά,
1: στο Λιβάδι.
0: Στο Λιβάδι. Το Λιβάδι είναι.
1: Τι ωραία,
0: το Λιβάδι είναι, στο Δήμο Θέρμης είναι, ναι, σωστά, σωστά. Και Αγία Αναστασία, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Δεν χρειάζεται διακόσμηση στο Λιβάδι, έχει πολύ ωραία θέα από εκεί πέρα πάνω. Για Δήμο Θεσσαλονίκης τίποτα με Χριστουγεννιάτικα δεν έχουμε.
0: Θέλεις,
1: τίποτα.
0: Θέλεις.
1: Θέλω, ναι.
0: Θέλεις.
1: Γιατί αυτό μας έλειπε μόνο.

Και μια που έπιασα στο στόμα μου το Δήμο Θέρμης, έναν από τους πλησιότερους που έλεγε και ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, ο πρώην υπουργός Τόσκας, που έλεγε ένας από τους πλησιότερους Δήμους της Ελλάδος ο Δήμος Θέρμης. Τσιμπάει 20% πάνω τα ανταποδοτικά τέλη σε φωτισμό και καθαριότητα. 20% πάνω τα τέλη. Πού να μην ήταν πλούσιος δηλαδή, ε? Είναι και αυτό.

0: μας ρωτάτε λίγο πού θα γίνουν οι εργασίες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Νέο Μουδανιών. Θα σας πω, παιδιά, είναι στο οδικό σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ. Σύμφωνα με αυτά που μας λένε, λοιπόν, από την περιφέρεια, στο οδικό τμήμα από τον κόμβο της οδού Αντίπα ως 17ο είναι, μεταξύ των, να σας πω, τις αερογέφυρες.
1: Στο Ρίσιο.
0: Στο Ρίσιο, ναι. Δεν είναι μικρή η διαδρομή, οπότε όσο μπορείτε, αν θέλετε, να το αποφύγετε για να μην μπλοκαριστείτε και να μην συγχυστείτε.
1: Θα έχει και εργασίες για αποκατάσταση του οδοστρώματος εκεί στο δεξί ρεύμα, το οποίο είναι πολύ προβληματικό, να πω. Η αλήθεια είναι, εγώ πιάνω συνέχεια αριστερά στη Μουδανίων, γιατί ναι, από δεξιά χαλάω το αμορτισέρ, είναι γεμάτο λακκούβα. Ειδικά μετά το αεροδρόμιο, δηλαδή, γίνεται κακός χαμός. Εκεί πηγαίνουν οι Ιταλίκες, να ξέρεις, εκεί χαλάει και περισσότερο το οδόστρωμα. Οπότε λέει από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, γιατί δεν μπορούν να στρώσουν όταν βρέχει κάτω την άσφαλτο, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της Λέας στα εξής σημεία, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
0: Είδες πως τα γράφουνε.
1: Ναι,
0: είδες από την Κούφου. Δηλαδή, ρε παιδιά, και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορείτε να γράφετε όπως μιλάμε.
1: Τι σημαίνει Χούθου 15 συν 500
0: έως? Γιατί, ρε παιδιά, Χούθου το κάνετε αυτό? Δηλαδή δεν θέλετε να ενημερώνετε ο κόσμος?
1: Χωροθέτηση.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, μυρίζουμε τα δάχτυλά μας, τι είναι το Χούθου? 15 συν 00 αριστερά, over. Γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδιά? Για, εξηγήστε μου, δεν είστε εσείς εργαζόμενοι?
1: Πιάσε εκατομμύρες.
0: Αυτοί που είναι στις υπηρεσίες δεν βλέπουν ότι αυτά τα ελληνικά δεν τα καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι?
1: Ξέρεις τι είχα πάθει με το δημοθέρμιση? Είχα ψάξει ένα αγρόκτημα που δεν είχε οδό,
0: ναι,
1: και μπήκα στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού, μπήκα εδώ στην Πολυδομή και δεν το βρίσκα πουθενά.
0: Έχει θέμα εκεί, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει...
1: Είναι ορφανά αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί που
0: σε
1: πας...
0: κανένα χρόνο, λέω, όμως θα βρουν και δαιμόνα, πρόσεχε το αυτό.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι. Θα προωθούν τώρα.
1: Και εκεί που πας ανάμεσα στα χωράδια, τσουπ και ένα,
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Ναι. Έφαγε στην αρχή την καλή. Πώς να το βάλεις από την αρχή?
1: Αφιερωμένο.
0: Αυτό είναι ωραίο όταν μπαίνει από την αρχή.
1: Τα ακούς το ριφ, ναι, ναι.
0: Το βάλεις.
1: Κόσμο.
0: Από την αρχή. Την αρχή. Το έβαλες.
1: Το έβαλα, ναι.
0: Την αρχή είναι τώρα.
1: Από την αρχή, τι έκανε, το ξαναβάλω?
0: Ναι, ναι, από την αρχή.
1: Μας στέλνει μήνυμα ο φίλος μας ο Χάρης. Χιλιομετρική θέση, λέει, είναι το Χουθού.

0: Λοιπόν, Χούθου είναι χιλιομετρική θέση.
1: Χιλιομετρική θέση.
0: Το 15 συν 0-0.
1: Πάνω κάτω, 5 κάτω, απόκληση. 5 πάνω. Ναι, θα
0: δηλαδή,
1: τα βρούμε.
0: Εγώ τώρα πρέπει να ξέρω ποια είναι η χιλιομετρική θέση. Έχει και η 15 συν 0-0 αριστερά.
1: Έχει κάτι ταμπέλες, καλέ. Κάθε ένα
0: κάτω
1: χιλιόμετρο, νομίζω. Α. Κάτω δεξιά.
0: Ταμπέλες.
1: Θα βλέπεις εσύ το δρόμο, ναι. Θα βλέπεις και δεξιά ή μέσα κοντά στο 15 θα κοιτάς. Σιγά σιγά φτάνω, ας πούμε. Εκεί θα μηδενίζεις το κοντέρ, θα πηγαίνεις μετά.
0: Οι ταμπέλες λένε αυτό, Χουθού 15 ή 0-0. Να
1: ναι.
0: Ευχαριστώ. Σήμερα θα πάω να δω επίτηδες, θα φάω το μπουτιλιάρισμα της αρκούδας για να ψάξω να βρω αυτή τη Χουθού. Να δεις. Και άμα δεν τις βρω τη Χουθού, μετά θα σου πω.
1: Θα πάρεις τηλέφωνο την ομαρχία.
0: Την ομαρχία, όχι την περιφέρεια.
1: Την περιφέρεια. Τον νοματάρχη.
0: Αμπά, δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Έχω σταματήσει να προσπαθώ με την περιφέρεια χρόνια τώρα.

0: Όπου έφυγε νωρίς και αυτός, και αυτός νωρίς θα μπορούσε να γράψει και άλλες τραγουδάρες.
1: 50 χρονών μόλις.
0: Και άλλες τραγουδάρες.
1: Το 2003, Adrian John Lavridge, 400 Dragons, εδώ, τυχεία καινούργια στον Theta FM.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, σήμερα έχει... Θα βρέξει, λες? Θα βρέξει?
1: Συννεφιά το δίνει σήμερα.
0: Τι λέει η Έμι, άμα λέει θα βρέξει, δεν θα βρέξει, να ξέρεις.
1: Εγώ βλέπω μόνο Weather Channel.
0: Λοιπόν, γιατί υπάρχει ψυχαγωγία χωρίς εισιτήριο, σινεμά στις γειτονιές, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κατεβαίνει στη Νέα Παραλία λοιπόν, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για μια ανοιχτή γιορτή που ενώνει δύο ιστορίες της πόλης, το σινεμά στις γιορτές, στις γειτονιές και το πικνίκ. Οπότε από τις 5.30 και μετά, να ξέρετε, θα έχουμε και μεγάλες οθόνες και μουσικές και κουβέρτες και καλαθάκια στη θάλασσα δίπλα, στο Θερμαϊκό, και χωρίς εισιτήριο εκεί στην πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Και λαϊβάκια και ταινία.
0: Όπως φαντάζεστε, χωράνε τουλάχιστον 300.000. 300.000 Θεσσαλονικής. Έτσι. Τους μετρήσαμε τώρα με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Από τις 5.30 λοιπόν η περιοχή στην Νέα Παραλία και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα έχουμε μια γιορτή ανοιχτή με σινεμά, με πικνίκ, με μουσικές.
1: Το Επιστροφή στο Μέλλον θα παίξουν, ε. Την ταινία με τον Michael Fox, την ταινία του 80. Αυτή μας μεγάλωσε, ξέρεις.
0: Με τέτοιες ταινίες μεγάλωνες εσύ?
1: Ναι, βέβαια, okay. Με βιντεοκασέτες. Δεν είχαμε εμείς βίντεο, έβλεπα στο γείτονα από πάνω. Κλασική 80's.
0: Για μένα οι ταινίες που μου άρεσαν πάρα πολύ και με αυτές που μεγάλωσα είναι οτιδήποτε σε στήλ Αγκάθα Κρίστη. Ό,τι είναι, δηλαδή ποιο σκότωσε ποιον.
1: Detective.
0: Όχι βία, δεν θέλω βία, γιατί οι αμερικανικές ταινίες έχουν πάρα πολύ βία, έχουν πιστόλια. Μ' αρέσουν οι βρετανικές, οι ευρωπαϊκές που λέει και ένας φίλος μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτές που έχουν ένα μυστήριο. Αγκάθα Κρίστη, παιδί μου. Ότι είναι σε παλιό κιόλας. Πολύ παλιό, Στίνοφ, Άντζελα Γκλάσμπορι. Μιλάμε, ό,τι είναι σε παλιό και με μυστήριο, ακόμα αυτές μου αρέσουν, δεν μου αρέσει καμιά άλλη. Εντάξει μας.
1: Σ' αρέσει, έχεις το detective μέσα σου. Ό,τι έχει suspense και ψάξιμο εκεί πέρα και αμφιβολία.
0: Τίποτε, ό,τι μας λείπει, γιατί θέλει πολύ μυαλό αυτό τώρα να ψάξει να βρεις ποιος πει. Ό,τι μας λείπει, αυτό θέλουμε.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάγδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Φυσικά και στον αέρα μπορείτε να βγείτε αν έχετε κάτι να πείτε. Βέβαια, βεβαίως. 2-3-10-50-1-0-0-0. 2-3-10-50-1000. 50.000 τηλεφωνική μας γραμμή.
1: 69-77-20-10-70 το Viber του σταθμού. Για φωτογραφίες, καλημέρες, ρεπορτάζ από την κίνηση.
0: Θα πας τώρα για σινεμά με κουβέρτα και αυτό, δίπλα στη θάλασσα, σήμερα, πικνίκ, μετά τις 5.30-6.30 πόσο είναι?
1: Θα 5.30. Περάσω σίγουρα από εκεί πέρα να δω τι γίνεται. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη, μας στέλνει τώρα και οικιακό δέκτη. Χάρη, καλός δέκτης φαίνεται αυτός εδώ πέρα, γράφει 107,1. Τι μάρκα είναι ο δέκτης?
0: Είναι παγκόσμιο ραδιόφωνο αυτό που λέμε, θέλω κι εγώ ένα καλό δέκτη στο... Αν και τα ακούω όλα μέσω διαδικτύου πια.
1: Μοιάζει hi-fi ο δέκτης, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα, Χάρη.

0: Ξεκίνησα να σας λέω νωρίτερα, αλλά τώρα 10 παρενθέσεις έχω στο κεφάλι μου. Στο κεφάλι μου μέσα έχω πολλές παρενθέσεις.
1: Παρενθέσεις και αγγείλες, και εγώ έχω πολλές αγγείλες.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Πώς θα ξεαγγειλωθούμε?
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, να εστιάσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Κάνε λοιπόν, διαλογισμό. Wellness.
0: Ναι.
1: Έχω κάτι retreat.
0: Ναι.
1: Ναι, υπόψη. Θέλεις να πάμε σε κανένα?
0: Είναι του βιοσυντονισμού.
1: Για σένα 5.000 μόνο.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πληρώσω.
1: Ξέρω τον διοργανωτή. Ξέρω τον διοργανωτή. Έλα.
0: Λοιπόν, πάλι. Πες. Ξαναπάμε. Λέγαμε νωρίτερα πόσο γατάκια είμαστε εμείς, οι εκτός Αττικής, με τον κύριο Πατούλη, τον οποίο παραπέμπει ουσιαστικά το Υπουργείο Υγείας και αυτό το σύστημα MedWatch. Που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες ο φίλος του, ο κύριος Υπουργός Υγείας. Τι κάνει ο Πατούλης? Με το που βγαίνει λοιπόν η πληροφορία από τα μέσα, κυρίως αυτά που φιλοξενούν τον κύριο Υπουργό Υγείας, μονίμως, κάμερα σε μένα, εδώ, βγαίνει λοιπόν ότι η πληροφορία ότι είναι φίλος μου, αλλά πρέπει να το στείλω. Τι να κάνω, πρέπει να το στείλω. Θεσμικά πρέπει, αφού είναι το σύστημα εδώ τον βρήκε κόκκινο, κίτρινο. Παλιά τον έβρισε γαλάζιο, αν και δεν ήταν πολύ γαλάζιος μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή μπήκε στον συνδικαλισμό, άσχετο και αυτό, άλλη παρένθεση. Άλλη παρένθεση. Και μετά έγινε το πάντρεμα με τη Νέα Δημοκρατία. Είδαν ότι έχει. Αυτό κατάλαβες, και η Νέα Δημοκρατία πήγε.
1: Είχε γκέλ.
0: Ναι, είχε γκέλ αυτό. Και ταυτόχρονα λοιπόν ο κ. Πατούλης βγάζει στα κοινωνικά δίκτυα στους λογαριασμούς του ότι εγώ ζήτησα να με πάνε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Πώς το είπε, συντάσσομαι.
0: Συντάσσομαι, ναι, αυτό. Και εγώ το ζήτησα. Δηλαδή, διαχειρίζεται, ας πούμε, άψογα και το υποκοινωνιακό, παρά τα όσα έχουν ακουστεί από τους ισοέρμου και αυτά. Αλλά πες, εγώ το ζήτησα. Δηλαδή, τι είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ρε παιδιά? Delivery, ναι, έλα, πάρε, έλα, φέρε. Θα με πάρεις, θα με φέρεις, τι είναι? Τι είναι, ταξί, είναι, τι είναι? Κατευθύνεται έτσι? Οι εθνικές αρχές κατευθύνονται και άκονται και φέρονται? Εγώ ζήτησα από την Εθνική Αρχή να με εξετάσει, να με αυτό. Αλλά κατάλαβες πώς το γύρισε?
1: Έλα να δούμε ποιος είναι.
0: Έλα, γιατί να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία? Το μάθανε τώρα. Ο άλλος κάνει τη δουλειά του, κάνει τον έλεγχο. Και καλά, όλοι πρέπει να ελεγχόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα? Και το γύρισε, πήγε να το... Εγώ το ζήτησα.
1: Εγώ έχω κάποιες απορίες. Είναι άλλο πράγμα το γεμί και η σύσταση της επιχείρησης, και άλλο πράγμα οι ιατρικές πράξεις. Ποιος ελέγχει τις ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τα φορολογικά?
0: Πάρε το Γιουτίκα, θα σου πει. Πάρε το Γιουτίκα.
1: Να καλέσω το 2.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ρεπορτάζ από τα Μάλγαρα. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscraper and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Huh? Hey, you look hip, man. Hey, you wanna make yourself $5, man?
0: Yeah, brother.
1: Hey, look here, run this cross street for me right quick, okay? Run this cross street for me.
0: Και αφού μας πας στους δρόμους, με άκουσε αυτό, με άκουσε πάρα πολύ.
1: Είχε και Μάλγαρα μέσα και αστυνομία.
0: Ναι, ρε φίλε, πολύ πράγμα είχε.
1: Μ' αρέσει η ραδιοσκηνοθεσία, είναι το αγαπημένο μου.
0: Πολύ αγχωτικό είναι αυτό, πάρα πολύ αγχωτικό. Και ειδικά άμα είσαι στα Μάλγαρα αυτή τη στιγμή και μας ακούνε, όπου οι άνθρωποι, βάλει κάτι πιο.
1: Το κάνω για ομοιοπαθητική.
0: Ξέρεις ότι αλλάζουν και διαδρομοί 6 γραμμές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε εκτροπές σε δρομολόγια γραμμών λόγω ρυθμίσεων. Έτσι το λέμε τώρα. Στην οδό Βενιζέλου, στο Δήμο Μπελοκήπων, Μενεμένης και τα λοιπά, θα έχουμε διάφορες αριθμίες, εκτός από την στάση εργασίας, εκτροπές, αριθμίες, όπως θέλετε να ρυθμίσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο σε αυτά. Αν πάτε λοιπόν προς Δυτική Θεσσαλονίκη, να έχετε το νου σας. Έχουμε εκτροπές που αφορούν γραμμές 21, 21α, 32, 32α, 32νι και 42β. Ενώ οι στάσεις που βρίσκονται στα τμήματα των διαδρομών που παρακάμπτονται δεν θα εξυπηρετούνται προσωρινά, μην περιμένετε σε αυτές τις στάσεις. Βλέπετε την ανακοίνωση του ΟΣΕΘ τώρα, προσπαθώ να βρω άκρη. Η μία γραμμή, η 21-21, είναι προς Εύοσμο, η 32 αυτό είναι προς Αριστοτέλους.
1: Λεπτομέρειες λέει, ναι, από ποιες οδούς θα περάσουν παρακάπτοντας.
0: Λέει, θες να τα πω, θες να τα πω.
1: Ξέρεις γιατί τι είχα πάθει μια φορά πριν από χρόνια? Είχα πάρει ένα λεωφορείο που πήγαινε από το κόσμο στο Mediterranean στη Βούλγαρη και είχε έναν καινούριο οδηγό και αυτός στρίβοντας για Σεντεφόπ χάθηκε και άρχισε να πηγαίνει προς Βίλα Ρίτσα και πάνω στο πανόραμα που βγαίνει προς Ανατόλια. Και του λέω, πού πάμε ρε φίλε από εδώ πέρα, ξέρεις? Όχι ρε φίλε, μου λέει, τώρα με βάλανε σε μένα αυτή τη γραμμή γιατί αρρώστησε ένας οδηγός, λέει, και πρέπει να, ξέρεις, δεν με εκπαιδεύσανε σωστά. Και με κατέβασε σε ένα χωράφι εκεί πέρα να του κάνω κουμάντο για να κάνω ένα στροφή.
0: Έλα,
1: καλά είσαι.
0: Έλα.
1: Και, φεύγει, και πάει να φύγει χωρίς εμένα, να με αφήσει στο χωράφι.
0: Το ευχαριστώ ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πω τις γραμμές, να πω τις γραμμές. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, παιδιά, του ΟΣΕΦ, έτσι, δεν ορκίζομαι. Αυτές είναι ανακοινώσεις, τις λέω χρήσιμες ανακοινώσεις. Χρηστικές λένε κάποιοι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Χρήσιμες, αν ξέρετε, αν ξέρετε τις διαδρομές, φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείτε, θα τις αναγνωρίσετε. 21 γραμμή λοιπόν, 21 α προς Εύωσμο, από την οδό Κολονιάρη, τα λεωφορεία θα στρίβουν αριστερά στην Καλυθέας και δεξιά στην Φίλιππου Πόλεως, προτού συνεχίσουν την κανονική τους διαδρομή. Η 32 και 32 α και 32 ν προς Αριστοτέλους, από την οδό Γονούση θα στρίβουν αριστερά στην 28 Οκτωβρίου και θα συνεχίζουν ακολουθώντας τη διαδρομή της γραμμής 34 στην ίδια κατεύθυνση. 42 β προς Κημητήρη, από την οδό Καλυθέας θα στρίβει αριστερά στη Φιλιππού Πόλεως και δεξιά στην Ελευθερίας, από όπου θα συνεχίζει την κανονική της διαδρομή. Και οφείλω να σας πω, για να μην τα ακούσουμε μετά, ότι ο ΣΕΘ στην ανακοίνωση αυτή, ο ΣΕΘ είναι η εποπτεύουσα αρχή του ΟΑΣ, δεν προσδιορίζει στην ανακοίνωσή του πότε θα ολοκληρωθούν οι εκτροπές, ούτε λέει τις τάσεις που μένουν προσωρινά εκτός εξυπηρέτησης. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.

0: τον καναπέ τον έψαξες? Μήπως χώθηκαν οι κύλοι, ρε?
1: Τα άλλαξα και δεν θυμάμαι που τα έβαλα.
0: Τι πέρασε και αυτή η εργαζόμενη, παιδιά? Τι πέρασε αυτή η εργαζόμενη, η κυρία που καθάριζε το σπίτι, η ιδιοκτήτρια του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, τι πέρασε? Έχασε λοιπόν μέσα στο σπίτι η κυρία 50.000 ευρώ.
1: Δεν τα έχασε, μάλλον τα έκρυψε κάπου αλλού και ξέχασε που τα έβαλε.
0: Στον καναπέ, είδες?
1: Στον καναπέ, κοίταξε.
0: Και δύο χρυσές λίρες.
1: Μου θύμισε εκείνη την ελληνική ταινία με την καρέκλα που είχαν κρύψει τις χρυσές λίρες και μετά τις σκίζανε. Και...
0: Κατηγόρησε λοιπόν την κυρία που καθάριζε το σπίτι που τη βοηθούσε. Πήρε αστυνομία και τα λοιπά. Η αστυνομία έτρεξε τμήμα δίωξης, εξυγνίας εγκλημάτων, αυτών, το ένα, το άλλο. Και συνέλαβε την 28χρονη. Έτσι. Έρευνε λοιπόν στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου. Δεν εντόπισε τίποτε, γιατί πήγαινε στο σπίτι της γυναίκας της εργαζόμενης.
1: Φαντάζομαι το κάνανε και λίγο φίλο και αυτό.
0: Βέβαια. Στον καναπέ, στο πανόραμα, στον καναπέ, είδες? Τα χρήματα τελικά και οι λίρες εντοπίστηκαν τελικά. Ίσως θα πρέπει να κάνει έρευνα το τμήμα εξυγνίασης πρώτα στο σπίτι του πανοράματος, έτσι. Εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, στο πανόραμα της καταγγέλουσας, η οποία φυσικά απέσυρε την καταγγελία. Και η 28χρονη, αν με ρωτάτε, θα πρέπει να κινηθεί νομικά. Έχει κάθε ένομο συμφέρον να κινηθεί νομικά για το διασυρμό της, για την ταλαιπωρία της, για την ξεχασιάρα εργοδότριά της.
1: Μάλλον βιάστηκε. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν βιάζεσαι, κάθεσαι και απομονώνεις τις ευθείες.
0: Στον καναπέ είδες, παιδάκι μου? Λες και χώθηκε εκεί με στην αυτό.
1: Στην καρέκλα τα έχω μέσα, στη γέμιση.
0: Δεν μας δώσανε από την αστυνομία πληροφορίες που ακριβώς εντοπίστηκαν, αλλά εγώ κάτι αυτό λέω καμιά. Εκεί, ανάμεσα στα μαξιλάρια, στον καναπέ.
1: Πώς τα βρίσκουνε, δεν έχουν σκύλο που μυρίζει τα λεφτά?
0: Τις λίρες, τις λίρες. Να έχει κάθε ένομο συμφέρον αυτή τη στιγμή η εργαζόμενη να κινηθεί σε βάρος της εργοδότριά της και να ζητήσει αποζημίωση 50.000 ευρώ και 2 λίρες.

0: Χριστίνα μου λέει το 32-32 αλφα είναι Ηλιούπολη Αριστοτέλους. Τι είπαμε, εμείς διαβάσαμε την ανακοίνωση της, του ΟΣΕΘ, αλλά αυτό το έγραψε. Άλλο το είπαμε.
1: Δεν είχε χιλιόμετρικές θέσεις η ανακοίνωση.
0: Δεν είχε.
1: Χουθού.
0: Τίποτα, αυτοί που γράφουν τις ανακοινώσεις, είτε είναι στον ΟΣΕΘ, είτε στην περιφέρεια, είτε... πρέπει λίγο να το κοιτάξουν. Δηλαδή, οι πολιτικοί προϊστάμενοι τους να τους πούν, γράψτε τα ελληνικά και απλά. Ο κόσμος είναι κουρασμένος και ο κόσμος ανάμεσά τους είναι και η παραγωγή ραδιοφωνικών. Α, είπαμε μόνο Αριστοτέλους. Α, εντάξει, Χριστίνα, έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσουν τόσο προσεκτικά και εσύ και πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάποιος λοιπόν από όλους αυτούς να πει, ο κόσμος είναι κουρασμένος, μην γράφετε χουθού και μουσού και λουτού. Γράφετε απλά, να ξέρει από ποιο δρόμο να πάει και από ποιο δρόμο να μην πάει. Σε ποια στάση να περιμένει και σε ποια στάση να μην περιμένει. Είναι δυνατόν να βγαίνουν ανακοινώσεις και να μην λένε ποιες στάσεις απενεργοποιούνται? Γιατί ουσιαστικά σήμερα θα περιμένουν τζάπα και βερεσέ σε στάσεις. Εργαζόμενοι, άνθρωποι που θέλουν να κατέβουν στο κέντρο για έναν καφέ.
1: Φαντάζει να γράφει και τηλεμετρία πάνω στη στάση, έρχεται το λεωφορείο σε 5 λεπτά.
0: Ναι, καλά, καλά. Και, μετά να και γίνεται... το πιστέψω εγώ νομίζω. Ναι.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Σενιόρ. Έχει μια ερώτηση για σένα.
1: Για σένα, για πες. Είναι προσωπικά δεδομένα, τι είναι?
0: Μπορεί να έχει GDPR μέσα, λίγο έλεξε την εσύ και μετά
1: να το κουμπονίσουμε.

0: απ' την άλλη, προσωπικά δεδομένα είναι πολύ εύλογες απορίες το φύρο ακροατή. Η κυβερνόσα παράταξη είναι γνωστό ότι δεν τα πάει καλά με την κυβερνόσα παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν πήγαινε ποτέ καλά με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάθασαν την αριστερά εκεί πέρα μέσα.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς όταν λες αριστερά, γι' αυτό δεν απαντώ και δεν σχολιάζω. Δεν ξέρω τι εννοείς αριστερά.
1: Που έχει διάφορες μουλούλου.
0: Συνιστώσεις και αυτά. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αυτό το χώρο. Αλλά το χώρο της Νέας Δημοκρατίας τον ξέρω.

0: Έχουμε λοιπόν τον Καϊλέ. Ποιος θα είναι περιφερειάρχης, ποιος θα είναι υποψήφιος. Έχουμε και τα δικά μας. Τι θα γίνει με τις βενζίνες, εκεί θα τα φάμε όλα.
1: Περίμενε, έρχονται οι ανακοινώσεις σε λίγο.
0: Έχουν διαρρεύσει διάφορες πληροφορίες, θα σας πούμε μετά.
1: Για πες πώς θα το δεις.
0: Ναι, ρε, τίποτα.
1: Κάτω από 2. Θα πάει κάτω από 2 ή θα το πάρουμε χαμπάρι ότι πλέον το 2 είναι η καινούργια γραμματικότητα.
0: Εγώ θεωρώ ότι το δίλημα θα είναι θα φάμε ή θα βάλουμε βενζίνη. Αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι το δίλημα. Το δίλημα θα πάμε με τα πόδια, θα πάμε με το ποδήλατο όπως το λίδι. Τι που θα πάμε, το μίκρα της Καραπαναγιωτίδου, τι θα κάνουμε. Θα πάμε 4-4, θα πηγαίνουμε στη δουλειά και θα βάζουμε βενζίνη.
1: Δεν
0: θέλει το ποδήλατο.
1: Φαΐ θέλει.
0: Α, για να πάρεις εσύ δυνάμεις, βιταμίνες, πρωτεΐνες και τέτοια.
1: Όχι, βιταμίνες, θερμίδες και το ποδήλατο.
0: Πάρε ηλεκτρικό, ρε φίλε.
1: Ναι, και το ηλεκτρικό ποιος θα το φορτίσει.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω φοβερή απορία και επειδή μας ακούν και διάφοροι μηχανικοί και σας ευχαριστούμε πολύ, γεια σου Γιώργη. Μας λένε, ας πούμε, να πάρουμε ηλεκτρικό. Η Κομισιόν μας λέει να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα κτλ. Έτσι.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Και την ίδια ώρα μας λέει, κάντε οικονομία, μην ξοδεύετε ρεύμα, μην ξοδεύετε. Τι είναι από τα δύο να πιστέψουμε. Δηλαδή, είναι τόσο αντιφατικά. Πέφτουν σε πολλές αντιφάσεις. Πώς θα πάρουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για εξοικονόμηση όταν μας λένε μην ξοδεύετε ηλεκτρικό. Εξήγησέ μου το αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν κινούνται με αέρα. Κινούνται με κάποιες κιλοβατόρες και αυτά.
0: Ναι, αφού η ίδια αρχή η Κομισιόν σου λέει εξοικονόμησε, μην κινείσαι, κόψε το ρεύμα.
1: Καταρχάς πρέπει να κάνεις ειδική ηλεκτρική εγκατάσταση για να πάρεις ηλεκτρικό.
0: Άστο αυτό παιδί μου, δεν βλέπεις την αντίφαση, εσύ δεν τη βλέπεις.
1: Ναι,
0: την
1: ναι.
0: Θα μας τρελάνουνε. Για μια φορά που λέει και ο καλλιτέχνης στη ζωή μας θα μας τρελάνουν εντελώς.
1: Το πήρε το ηλεκτρικό μετά από 5 χρόνια, 6 που θα χρειαστεί αλλαγή η μπαταρία, που θα πάνε αυτές οι μπαταρίες.
0: Κάνεις και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Somehow.

0: 107,1. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Το πρώτο μέρος των ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος αναμένεται

0: Ωστόσο, αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά τα σπίτια τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι χειρότερος, είπε. Πρότεινε μεταξύ άλλων να αναβληθεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, από την άλλη, προειδοποιούν ότι η αναβολή δεν θα έχει καμία επίπτωση στις τιμές ενέργειας. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία μετά τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Εντοπίστηκαν επίσης 911 περιπτώσεις, στις οποίες διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Χωρίς μετρό για 4 ώρες σήμερα η Θεσσαλονίκη, ειδικότερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, οι εργαζομένοι προχωρούν σε στάση εργασίας, διαμαρτυρώμενοι για την άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση σταθμάρχη. Συνελήφθη 58χρονος που έκλεψε παγκάρι ιερού ναού στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ από το παγκάρι ιερού ναού της περιοχής το μεσημέρι της 27ης Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα επιστρέφουν έπειτα από 109 χρόνια 48 κοιμήλια μετά από συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα είχαν αφαιρεθεί από μοναστήρια και εκκλησίες των Σερών και της Καβάλας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει μέχρι και στους 26 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
3: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
2: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα Ερτιανά.
3: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
2: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
3: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.

0: ό,τι πιο γλυκό μπορείτε να ακούσετε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Μελίνα από το μέλι.
0: Όχι, παιδί, το σούγκαρ, το τραγούδι λέω. Τίποτε, δεν μπορούμε να συντονιστούμε καθόλου. Στολίδης Καραμαναγιωτίδου, μπα, δύσκολο.
1: Εγώ για σένα, μια καλή κουβέντα πήγα να πω.
0: Ας το, μην την πεις.

0: Είναι σαν να λέω καλή κουβέντα για το Γιουτίκα, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Γκουχουγκού.
0: Να πω αυτό, καλή κουβέντα για ποιον άλλον. Ναι, άστο αυτό. Το παράδειγμα νομίζω υπάρχει. Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες, τι συμβαίνει με τη μεταφορά των μαθητών με τα λεωφορεία. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών που δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Ενέτη 2026. Με τα εκατομμύρια να πέφτουν βροχή από τέσσερα υπουργεία, με τα κάψιμα να πηγαίνουν στο Θεό και επαγγελματίες να λένε αυτά που μας δίνει η περιφέρεια δεν είναι λεφτά για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να επιδοτούμε εμείς την κοινωνική πολιτική της πολιτείας και της περιφέρειας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά παιδιά και μάλιστα με αναπηρίες και όχι μόνο που δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Γιατί και οι γονείς τους έχουν δουλειά, για χιλιάδες λόγους.
2: Στη γραμμή έχουμε τον Χάρη Μάρκογλου, γονέα σε ένα από τα ειδικά σχολεία που υπάρχει αυτό το πέρα το πρόβλημα, που δεν μπορούν να μεταφερθούν τα παιδιά, δεν έχουν βρεθεί δηλαδή λεωφορεία. Κύριε Μάρκογλου, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι σας λένε, όταν λέτε τι πράγματα είναι αυτά, τι σας λένε, για πέστε μας.
3: Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι πρώτη χρονιά που συμβαίνει, οπότε είμαστε λίγο συνηθισμένοι σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αν διαβάζουμε μόνο τις ειδήσεις από το διαδίκτυο, θα λέγαμε ότι έχουμε χάσει και το μυαλό μας, γιατί στις 11 Σεπτεμβρίου η περιφέρεια, societies, κανονικά λέει ο κύριος Γιουτίκας, καλύφθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των δρομολογίων.
0: Πανηγύριζε.
3: 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζουμε, τώρα εγώ μόλις πριν από λίγο άφησα το γιο μου στο πρώτο ΕΚ Θεσσαλονίκης και γυρνάω, ας πούμε, στη δουλειά μου, που έπρεπε να είμαι αρκετά νωρίτερα βέβαια. Πρώτον, από το σχολείο δεν μας λένε κάτι, παρόλο που δεν μπορώ να έχω κάτι απέναντι στο σχολείο, γιατί το συγκεκριμένο, και όπως και τα περισσότερα ΕΚ, είναι κολέγια δεδομένων των συνθήκων σε όλη την εκπαίδευση, όχι μόνο για τα ειδικά. Από το σχολείο δεν μας λένε κάτι. Mm-hmm. Προφανώς δεν ξέρουν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και αρμοδιότητά τους, αλλά δεν έχουν κάποια ενημέρωση.
3: Ας το πούμε και έτσι, ότι δεν είναι. Ναι. Αλλά από την περιφέρεια όμως μας λένε περιμένετε 2 μέρες, περιμένετε 5 μέρες. Τώρα ακούστηκε ότι θα στείλουν με καράβι από την Αθήνα κάποια βανάκια για να έρθουν, τα οποία δεν ξέρω ποιος θα το οδηγάει, μάλλον το chat GPT θα το οδηγάει ή δεν ξέρω.
0: Γελάμε για να μην κλαίμε, ναι.
2: Μπορεί εθελοντές από
3: αυτό,
2: τους.
3: Αυτό κάνουμε.
0: Ναι,
3: δεν ξέρω αν έχουν βρει.
0: Τι κάποιο διάσταση πάντως, η ανακοίνωση, η επίσημη, εντός εισαγωγικών το επίσημη, η ανακοίνωση ας πούμε και η πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία σχέση.
3: Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Απίστευτο.
3: Επίσης, εντάξει, τώρα για να το βάζουμε λίγο και στην γενικότερη κατάσταση το θέμα, καλό είναι να αναλάβουμε και εμείς τους γονείς ατομική ευθύνη στο θέμα. Αυτό δεν χρειάζεται να περιμένουμε από την περιφέρεια, ας πούμε, ή από το κράτος.
0: Γιατί αφού προβλέπετε, δεν το κατάλαβα.
3: Μάλλον έχουμε γίνει λίγο κακομοίρηδες.
0: Α, ηρωνικά το λέτε, ναι, ατομική ευθύνη για τα λοιπά.
3: Αυτό ξέρετε, είμαστε στον αέρα.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό ότι είστε συνηθισμένοι. Δηλαδή, επειδή και άλλες χρονιές και τα λοιπά, σαν να έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, όλο το χάλι της καθημερινότητάς μας.
3: Αν θέλετε, ακόμη και το χιούμορ που κάνουμε για μένα είναι λάθος. Από την άποψη ότι το κάνουμε, το γελάμε και λέμε, άντε μωρέ, έχουμε και Ευρωπαίο Επίτροπο στις μεταφορές, ας πούμε, έξω έχουμε και βίσμα.
0: Αυτό πάλι.
3: Ναι, θα είχαμε κάτι καλύτερο.
0: Ο πρώην Περιφερειάρχης είναι Επίτροπος Μεταφορών. Ναι, πραγματικά. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχετε δίκιο. Και κατά τα άλλα να πάμε στην περιφέρεια, έτσι. Κατά τα άλλα να πάμε στην Ήπεθρο. Κατά τα άλλα να κάνουμε δημογραφικό. Εντάξει, να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
3: Είμαστε ομάδες μέσα στην πόλη, ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Όλη τη μέρα μετακινούμαστε.
0: Τι να σας πω. Αν έχετε κάποια εξέλιξη, ενημερώστε μας και εμάς, σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
3: Σαφώς. Απλά πραγματικά έτσι ευχαριστώ πολύ. Γιατί
0: εμείς ευχαριστούμε. Εδώ. Βεβαίως, εδώ. Είμαστε και εμείς σας ακούμε, το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Να κρύβει να κουβίσει αυτό.

0: Κοίταξε, το χιούμορ είναι το αντίδοτο. Είναι το αντίβαρο. Ναι, άμα είναι. Δεν έχουμε χιούμορ,
1: είναι μηχανισμός επιβίωσης,
0: ναι,
1: το χιούμορ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην το ξαναπούμε. Αυτοί που έχουν λύσει τα περισσότερα οικονομικά προβλήματά τους δεν έχουν χιούμορ. Έχετε ακούσει αστείο της προκοπής από άνθρωπο που έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα? Όχι.
1: Σωστά, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Βέβαια.

0: υπάρχουν και αυτοί που έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Φυσικά, φυσικά υπάρχουν.
1: Καλά, το οικονομικό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Το έχω λύσει τα προβλήματά μου. Είναι.
0: Κοίταξε, δεν σου λέω όλα. Το οικονομικό, αν το έχεις λύσει το οικονομικό, ρε φίλε, πολλά θέματα λύνεις.
1: Ναι. Αλλά μετά προκύπτουν άλλα.
0: Ναι, δεν σου λέω ότι δεν σου λέω ότι ο άνθρωπος που έχει λύσει το οικονομικό δεν έχει άλλο πρόβλημα. Ναι, παρακαλώ, άμα θέλει να βγει, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε τον κύριο Φιλάρετο στην γραμμή.
0: Παρακαλώ, καλημέρα
1: σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Μια μικρή παρένθεση. Αυτό το όμορφο όνομα που λέγεται Θανάσης δεν είναι Θανάσης, είναι Αθανάσιος.
1: Το κάνω για οικονομία.
2: Mm-hmm. Και έχει τεράστια διαφορά.
0: Έτσι,
2: ο Θάνος και ο Θανάσης από τον Αθανάση.
1: Το έχει πει και ο ποιητής άλλωστε. Γιάννα Αλφα λέει: έχασες την Αθανασία. Το έχει πει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος.
2: Είναι σημαντικό για αυτόν τον λόγο. Όχι ότι το Μελίνα δεν είναι πολύ καλό, αλλά λέμε τώρα.
0: Καλά, το Σουμέλα είναι ακόμη καλύτερο, αλλά τι να κάνω. Η Νονά ήθελε το Μελίνα. Ναι, για πείτε μας. Είστε ο γνωστός Φιλάρετος, ο φίλος από τα παλιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι μου λέει αυτή η φωνή. Εγώ,
0: ναι, φωνάρα είναι, μόλις την άκουσα κι εγώ. Τι κάνετε?
2: Ήθελα να γίνω λίγο μουρμούρης. Επειδή κυκλοφορώ με το λεωφορείο. Μέσα στο λεωφορείο υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο είναι τεράστιο. Αυτό το τεράστιο πολυμηχάνημα κάνει μόνο μία εργασία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα ήταν και ένα μικρό κουτάκι θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα, πιστεύω. Τέλος πάντων, αυτό το μηχάνημα κανονικά λέει βάζεις μια κάρτα, αυτές οι κάρτες που είναι με 11 διαδρομές και βλέπεις το υπόλοιπο αν έχεις 5, 3, μία ακόμα, γιατί δεν ξέρεις και πόσες είναι.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ποτέ. Όποτε το δοκίμασα,
0: ναι,
2: το μόνο που είχε ήταν να μπορεί κανείς να επαναφορτίσει την κάρτα αυτή.
0: Ακόμη ένα ψέμα στη ζωή μας. Ναι.
2: Το δικαίωμα,
0: ναι,
2: να αναγνωρίσεις τον αριθμό,
0: mm-hmm,
2: που έχεις ακόμα σαν υπόλοιπο ή αν έχει γίνει κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Φιλάρετε, λες για τα εισιτήρια μέσα στα αστικά, ότι τα μηχανήματα δηλαδή δεν σου λένε τι υπόλοιπο διαδρομών έχεις φορτώσει, ε? Αυτό που γίνεται στο μετρό.
2: Ναι, για μετρό δεν ξέρω. Αλλά
1: ναι,
2: ξέρω όμως ότι σε αυτή τη διαδικασία έχω δικαίωμα σαν πελάτης, αλλά δεν μου το δίνει το δικαίωμα.
0: Ναι.
2: Μου δίνει μόνο την υποχρέωση να ξαναφορτίσω την κάρτα.
0: Το θέσατε σε κάποιο οδηγό αυτό, μήπως το είπατε κάπου και σας απάντησαν?
2: Άλλη μεγάλη πληγή.
0: Αχ, Παναγιώτη.
2: Οι οδηγοί ουσιαστικά
0: ναι,
2: έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Άρα είναι γκάζι φρένο. Όταν παίζουν με αυτό το πράγμα, κάνει ζημιά στους επιβάτες. Ο άλλος έχει κάποιο πρόβλημα στη μέση του, στη σπονδυλική στήλη, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Όταν παίζεις γκάζι φρένο, το μόνο που καταφέρνεις είναι ο άνθρωπος αυτός να μην ξαναπατήσει το λεωφορείο.
0: Με αυγενικό. Πάντως,
1: δεν είναι μαλακή δηλαδή στα πεντάλ, θες να πεις, Φιλάρετε.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ βασικό.
2: Δηλαδή, παλιά τα αυτοκίνητα, και μου είχε κάνει εντύπωση τότε, είχαν τόσο ήπιο τρόπο που μπορούσες καν να μην πιάνεσαι από πουθενά και να μην πέφτεις. Εδώ έτσι και δεν πιάνεσαι, θα φύγεις.
0: Τι εμπειρία είναι και αυτή. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που χτυπάνε ακόμα εισιτήριο, ε?
2: Υπάρχουν, ναι.
0: Το κάνουν και άλλοι?
2: Είναι για να είναι καλά με τον εαυτό τους, όχι με τον ΟΑΣ. Γιατί ο ΟΑΣ δεν το αξίζει. Να πούμε και την αλήθεια. Κυριολεκτικά δεν σέβεται τον πελάτη. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Και πρέπει κάποια ώρα να καταλάβουν ότι ακόμα και αντικείμενα να κουβαλούσαν, δεν θα ήταν αυτός ο τρόπος διαχείρισης. Είναι αστείο το να μην μπορούν τουλάχιστον να διαχειριστούν, να σέβονται αυτούς που είναι ηλικιωμένοι, είναι μεγάλοι σε ηλικία. Δεν ξέρω. Μακάρι να το ακούσουν, μακάρι να το καταλάβουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που. Ναι, έχεις κάτι άλλο να πεις.
2: Και το τρίτο.
0: Ναι.
2: Όταν πάει κανείς και έχει 70 λεπτά χρόνο για να μπορεί να επανεπιβιβαστεί.
0: Ναι.
2: Λέει χτυπήστε ξανά την κάρτα σας. Και πού ξέρω εγώ αν αυτό δεν είναι ακύρωση ενός ακόμα εισιτηρίου ή όχι. Αφού δεν μου δίνει το δικαίωμα να το δω.
0: Να το τσεκάρετε φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ χάρηκα.
1: Κι εγώ.
0: Άκουσα μια παλιά γνώριμη φωνή στα Ελτζιανά. Φίλος ακροατής από το παλιά.
1: Η αλήθεια είναι πάντως με τα εισιτήρια του μετρό και του ΟΑΣΤ ότι δεν βρίσκεις ιδιαίτερες διαφορές, δηλαδή μπορεί να μπερδευτείς πολύ άνετα.

0: εδώ είμαστε παιδιά και εμείς σας ακούμε, μην το ξεχνάτε, στο 2310 50 1000. 2310 50 1000.
1: 69 77 20 10 70, το Viber του σταθμού για φωτογραφίες, καλημέρες. Πώς τα περνάτε εκεί στην κίνηση?
0: Μου λέει ο Σπύρος, λέει, σ' ακούω από το Μάλγαρα, αλλά αν βγω, λέει, θα χαλάσω πολύ και την εκπομπή και θα χαλαστώ κι εγώ. Όχι, Σπύρο μου. Τα πάμε και εμείς, τα πάμε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Αυτό που είπε ο φιλάρατος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μας σέβονται. Δεν μας σέβονται. Είτε στο λεωφορείο, είτε στο μετρό, είτε δεν μας σέβονται. Δηλαδή η εταιρεία δεν θα έπρεπε να πει τώρα ότι θα έχουμε πρόβλημα στα δρομολόγια, η εταιρεία, όχι ο συνδικαλιστικός φορέας που έχουμε στάσει εργασία. Έβγαλε καμία ανακοίνωση?
1: Όχι. Ακόμα όχι. Η σελίδα του μετρό.
0: Δηλαδή η εταιρεία δεν θα έπρεπε να ενημερώσει ότι λόγω στάση εργασία θα έχουμε αριθμία ή ότι πώς τα λένε? Σε απλά ελληνικά. Ή εκεί γίνονται έργα στην Εθνική Θεσσαλονίκη, Μουδανίων, να προσέχετε εκεί, αυτό. Μην περιμένετε. Δεν μας σέβονται. Δεν μας σέβονται. Ας το πάρουμε απόφαση. Μάλλον μην το πάρουμε απόφαση. Ψέματα. Ψέματα. Μην το πάρουμε απόφαση. Γεια σου, Θέμη. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα, Παντελή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός προς τα δυτικά δείχνει πολύ ύποπτα καλός. Δηλαδή είναι όλος πράσινος.
0: Χάλασε.
1: Και λέω, μήπως
0: το κλείσανε. Χτύπα το λίγο τον υπολείπτη οθόνη.
1: Μήπως το κλείσανε κάπου και δεν κινείται κανένα αυτοκίνητο. Τι γίνεται?
0: Έχει γίνει κανένα τροχαίο, λες?
1: Όχι, θα έδειχνε κόκκινος. Αλλά μήπως το κλείσανε από την αρχή μέχρι το τέλος. Στα ανατολικά πάντως, εκεί προς το τούνελ, ας πούμε, έχει πάλι μια κινησούλα σχετικά.

0: Καραμαλή είναι λίγο πυγμένη εκεί στην αρχή από Βούλγαρη προς Μαρτίου στο κλασικό σημείο και από τις δύο μεριές. Κατά τα άλλα στο κέντρο την Εγνατία τη βλέπω μια χαρά. Η Λαγκαδά είναι στην κατεβασιά της εκεί από τη Νεάπολη μέχρι εκεί πέρα τα συμμαχικά νεκροταφεία, έχει αρκετή κινησούλα.
1: Τζιμισκή, και την Τζιμισκή τη βλέπω, τουλάχιστον από Βενιζέλου Ιώνα Δραγούμη, μια χαρά είναι.
0: Και η κατηφόρα του Κόκορα εκεί από την Νεάπολη δείχνει μια χαρά. Σήμερα όλος περιέργος.
1: Τι είναι σήμερα, ρολόι,
0: τι είναι, αργία είναι, μήπως είναι, δεν μας ξέφυγε.
1: Ο Μίζος λέει ούτε μας σέβονται ούτε μας βλέπουν, είμαστε αόρατοι. Αυτό το έλεγαν κάποτε οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, ότι δεν μας βλέπουν, είμαστε αόρατοι. Τελικά γίναμε όλοι αόρατοι. Αντί να κάνουμε αυτούς ορατούς, γίναμε και όλοι οι υπόλοιποι. Οι αρτιμελείς εντός ή εκτός εισαγωγικών.

0: Λέει ο φίλος ο Χάρης, παίζει λέει να έμεινε ο κόσμος από βενζίνη και να μην κινεί καθόλου τα αμάξια. Λογικό είναι να πάει με τις αναθυμιάσεις μετά από τόσο καιρό στα 2,5 ευρώ η βενζίνη.
1: Θα μείνω λίγο στους αόρατους και θα ξαναπώ κάτι που είπα νωρίτερα, γιατί κάποιοι άρχισαν να μας ακούνε τώρα. Άρχισαν να μας ακούνε τώρα, έχει από τις 8 το πρωί. Η περιφέρεια, όπως ξέρετε, έκλεισε δύο κλινικές. Μία στη Θέρμη και μία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σχετικά κέντρο Θεσσαλονίκης. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καλής Λειτουργίας, υπάρχει τέτοια επιτροπή. Η επιτροπή λέγεται, βεβαιώνει την καλή ή κακή λειτουργία των κλινικών. Έτσι λέγεται, ναι, ναι, τις κλινικές. Η επιτροπή, ξέρεις πώς λέγεται, τι λέγεται.
0: Καλής λειτουργίας.
1: Καλής λειτουργίας.
0: Καλής ελπίδας που λέμε, ακροτήρι και τέτοια, ναι.
1: Ο νόμος λοιπόν δίνει λίγες μέρες για να μετακινηθούν, να διακομιστούν σε κάποιες άλλες δομές οι ασθενείς. Το ερώτημα όμως που ανακύπτει είναι απλό και σκληρό. Πού θα πάνε? Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δημόσια γυροκομεία, δεν υπάρχουν δημόσια κέντρα αποκατάσταση. Δεν υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα. Αυτό το κτίριο σκελετός που βλέπετε απέναντι από το ΑΧΕΠΑ ήταν μια φορά και έναν καιρό να γίνει κέντρο αποκατάστασης. Αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια. Οι ελάχιστες δομές λοιπόν που δεν είναι ιδιωτικές και πανάκριβες, εκκλησιαστικές ή το παράρτημα χρόνιων παθήσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, που είχαν ακουστεί και εκεί, θυμάστε τι είχαν γίνει εκεί, τους θανάτους που είχαν καταγραφεί και τα δικαστήρια που θα γίνουν, δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως η Θεσσαλονίκη. Οι ιδιωτικές μονάδες λοιπόν φροντίδας ηλικιωμένων είναι πανάκριβες, συχνά με λίστες αναμονής, και πολλές φορές λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας, και πρέπει να το δει αυτό η πολιτεία άμεσα, ή της αξιοπρέπειας. Θυμάστε στον καιρό της πανδημίας τα κέντρα ηλικιωμένων, φροντίδας ηλικιωμένων, ήταν τα πρώτα που έγιναν είδηση. Είχαμε μαζικούς θανάτους ηλικιωμένων. Λοιπόν, τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας είναι ανύπαρκτα. Το ιδιωτικό είναι και απρόσιτο. Τρίκλινο, τετράκλινο, πεντάκλινο, 1.300, 1.400 ευρώ. Τα αναλώσιμα δικά σας. Την ώρα που το δημογραφικό πάει από το κακό στο χειρότερο, έτσι. Δηλαδή όλοι θα γίνουμε ηλικιωμένοι. Και δεν θα υπάρχουν και νέοι να μας φροντίζουν. Γιατί θα έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί έχουν τις δικές τους ζωές. Και γιατί οι περισσότεροι γονείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε, να αναγκάσουμε τα παιδιά μας να μας φροντίζουν κτλ. Και εδώ ανακύπτει το μεγάλο κενό. Πρέπει να έχουμε 1.500 ευρώ, βάλει και το αυτό, το μήνα, όταν η συντάξη είναι 800 και 1.000 ευρώ. Για να διαβιώσουμε λίγο αξιοπρεπώς σε μια δομή του ιδιωτικού τομέα. Γιατί δεν υπάρχει, είπαμε, δημόσιο. Δεν θα έπρεπε να δουν τώρα, στο καιρό πανδημίας θα έπρεπε να το δουν, τέλος πάντων, ένα πραγματικό δίκτυο μακροχρόνιας φροντίδας και αποκατάστασης σε μια χώρα που γερνάει συνεχώς? Δεν θα έπρεπε να δουν ένα δημόσιο δίκτυο μακροχρόνιας φροντίδας και αποκατάστασης με αξιοπρεπείς και προσβάσιμες λύσεις? Το αφήνουμε στον ιδιωτικό τομέα, που ο ιδιωτικός τομέας βγάζει αυτά που έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τις δύο κλινικές του ίδιου ομίλου? Λίγο χειροκομείο, λίγο νοσοκομείο, λίγο τεχνικό νεφρό, λίγο αντικαρκινικό, ακόμη και σε μη καρκινοπαθείς θεραπείες αντικαρκινικές. με ένα δίκτυο εποπτείας και ελέγχου που δεν ξέρουμε ποιος. Ποιος εποπτεύει και ποιος αδειοδοτεί ποιον. Με επιτροπές και με διευθύνσεις υγείας που άλλο λέει η επιτροπή και άλλο κάνει η διεύθυνση. Μία πληγή πίσω από την άλλη, ρε παιδί μου. Μία πληγή πίσω από την άλλη. Και νομίζουμε ότι δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά σε μία χώρα που, ξαναλέω, γερνάει συνεχώς το δημογραφικό, πάει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε τώρα μία πολιτική για τους ηλικιωμένους, δεν ξέρω πότε θα κάνουμε. Πότε θα κάνουμε πολιτική για τους ηλικιωμένους, δεν ξέρω πότε θα γίνει.

0: μήνυμα σε ένα μπουκάλι που λέει και ο καλλιτέχνης. Ποιος είναι?
1: Ο Sting είναι. Πολύ είναι η πρώτη
0: πολύ
1: του
0: μπάλι. Πολύ παλιό, πρέπει να είναι...
1: 80.
0: 80. Εντάξει, στα πρωτοσέλιδα, το θέμα της υγείας είναι βασικό, αλλά έχει να κάνει με το MedWatch, δεν έχει να κάνει με τις τρύπες.
1: Είναι φαντεζή η τεχνολογία, πλάι. Ναι, ναι. Δηλαδή το AI θα καθαρίσει την μπουγάδα τώρα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας πούμε τα πρωτοσέλιδα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε μια ανάσα με μηνύματα στο μπουκάλι.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Έχουμε καλεσμένο. Τον αρπάξαμε δηλαδή, μπήκε μέσα ο άνθρωπος, λέει, ας έχω κάτι παράξενο, λέω εδώ, εδώ παράξενο. Για
1: το,
0: πείτε μας.
1: Το παράξενο είναι ότι εδώ και 3,5 εβδομάδες στην οδό Καρολίου και Δημητρίου, λίγο πιο πάνω από το οίκα του Ευόσμου.
0: Ναι. Το στην κεντρική οδό δηλαδή.
1: Ναι, στην κεντρική οδό. Βγάζει, ναι, ναι. Βγάζει νερό, ναι. Υπερβολικό νερό βγάζει και δεν έχει δώσει κανένα σημασία. Και εκεί το βράδυ γίνεται, αφού δεν έχουμε ατυχήματα που δεν έχει τα φανάρια σε λειτουργία, είμαστε. Τυχερή δηλαδή, γιατί προχθές έπεσε ένα μηχανάκι, ευτυχώς το παιδί, γιατί πέρασε μία
0: μέρα. Τόσες μέρες, τόσες μέρες.
1: Πέρασε μία κυρία με μαύρα ρούχα, ναι. Δεν την είδε βράδυ. Και ευτυχώς το παιδί έπεσε και σηκώθηκε, ήταν όρθιος και του φύγε το μηχανάκι και σωρνόντανε.
0: Σε ποιο σημείο είπατε ακριβώς?
1: Είναι, πριν πάνω από το ΙΚΑ, είναι ο Λούκας.
0: Ναι, στο βάθος, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Η ΔΕΗ απέναντι είναι ακριβώς.
0: Κατάλαβα. Και δεν έχει πάει ούτε ο Δήμος να βάλει μια κορδέλα, κάτι εκεί, κάτι.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Να πάρουμε τηλέφωνο, παιδιά. Να πάρουμε τηλέφωνο στο Δήμο.
1: Είναι στην τέτοια μέσα νησίδα, δηλαδή, στο δεξί χέρι που κατεβαίνει προς τα κάτω προς τα
0: νησίδα. Τέτοια σπατάλη. Θέμα της ΕΙΑΔ είναι, φαντάζομαι. Δεν είναι θέμα της ΕΙΑΔ.
2: Κάποιος αγωγός πρέπει να έχει σπάσει.
1: Ή αγωγός ή καμιά βανάχια από κάτω, γιατί έχει τετραγωνικό.
0: Προκαλεί και τροχέα, δεν ακούς τον άνθρωπο.
1: Και γλιστράει και εκεί το βράδυ πρέπει να μπει οπωσδήποτε σήμαση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε την προσοχή σας όσοι ακούτε στο ΙΚΑ, στην Καρολή Δημητρίου, στην κεντρικότερη οδό
1: του
0: Ευόσμου. Ένας αγωγός έχει σπάσει, έχει δημιουργήσει εκεί μια.
1: Ναι, τρέχει νερό.
0: Μια λακκούβα, τι.
1: Νερό. Ο δρόμος είναι.
0: Ωραία, έχουμε και σπατάλι. Αν ακούνε από την ΕΙΑ, θα επικοινωνήσουμε βέβαια και εμείς με την ΕΙΑ, θα επικοινωνήσουμε με το Δήμο. Διότι είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, την καλή μέρα.
0: Τα παράξενα εδώ, έτσι. Τα παράξενα εδώ.
1: Okay, ναι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Τρελαινόμαστε και παράξενα, να ξέρετε.

0: Ξέρεις, εγώ έχω τραύμα με τα υλικά στο δόστρωμα, με νερά και τέτοια, γιατί παλιά, πριν από καμιά 15 χρόνια, είχα πατήσει με το αυτοκίνητο εκεί στην έκθεση όταν κάνανε ακόμα το μετρό. Είχε διάφορα χωματουργικά.
1: Ναι.
0: Και είχε γεμίσει χώμα, λάσπες λοιπόν ο δρόμος, και έφυγε το αμάξι και χτύπησε, στουκάρισε σε έναν τοίχο πάνω στην έκθεση. Πάλι καλά που δεν πήρε κανένα στο λαιμό μου.
1: Να έχετε το νου σας λοιπόν στην κεντρικότερη οδική αρτηρία στον Εύωσμο, απέναντι εκεί στο ΙΚΑ, στην Καρολή Δημητρίου. Υπάρχει βλάβη αγωγού της ΕΙΑΘ, τουλάχιστον το δύο δήμος, κύριε Δήμαρχε. Κόψε ταχύτητα. Δεν θα βγουν να πας, ρε παιδί μου, από εκεί δεν πας, γιατί το λεωφορείο πήγε από εκεί. Από εκεί δεν πας, γιατί εκεί έχουμε άλλα έργα. Σαν να περιορίζεται η κινητικότητά μας.
0: Ο ζωτικός μας χώρος,
1: ναι.
0: Είναι ένα video game πλέον.
1: Θα πας από εδώ σε εκεί και αν τα καταφέρεις.
0: Θα βγει κανένα πατίνι από καμιά διασταύρωση.
1: Και αν τα καταφέρεις να φτάσεις.
0: Θα πέσει καμιά τρύπα στο δόστρωμα.
1: Κερδίζεις.
0: Τι κερδίζεις?
1: Την επιβίωσή σου την να κερδίσεις. Α, καλά. Ένα μπότοξ σε κέντρο αισθητικής.
0: Σε οδοντιατρίο.
1: Ναι. Δεν βάζει μπροστά τις εφημερίδες να δούμε πρωτοσέλιδα που πάει το πράγμα σήμερα. Να πάρετε μια γεύση. Η επαγγελματινή λέει νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Από κάτω έχει φωτογραφία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Σας είπα την άποψή μου, πολύ θόρυβος για το τίποτε, γιατί αν δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα μηχανήματα βιοσυντονισμού, δεν υπάρχει και έγκλημα, δεν υπάρχει και παράβαση. 90% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις, λέει η διεφημερίδα, 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους, κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Αυτό το σύστημα βέβαια, το MedWatch, δηλαδή παρακολουθούμε τους γιατρούς, είναι... αφορά έξω από τα ιατρεία, δεν περνά την πόρτα η έλεγχη. Είναι ένα σύστημα, ένα λογισμικό, ένα AI που παρακολουθεί τη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Τελεία.
0: Και τώρα που φύγαν οι διαφημίσεις, τι γίνεται? Έπεσαν 180%. Το πάμε εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή Gallup της Interview. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη?
1: Επειδή το παρακολούθησα το θέμα έχει να κάνει με εταιρεία δημοσκοπήσεων στη Θεσσαλονίκη. Αφορά, ναι, στη Θεσσαλονίκη και είναι διαδικαστικό από ό,τι ξέρω το θέμα. Βέβαια κινήθηκε η διαδικασία η νομική. Ήταν, ας πούμε, 28 να ολοκληρωθεί η δημοσκόπηση και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης προέκυψαν 27, για να καταλάβεις. Και σου λέει τι μας δουλεύετε τώρα, αφού μέχρι 28 γινόταν η έρευνα. Είναι ένα πάτημα νομικό πάντως, είναι ένα καλό πάτημα, αλλά δεν ξέρω κάτι, αν είναι ουσιαστικό. Θέλει να παρέμβει ο Δημήτρης ο Καρυπίδης. Ο πρωινός, ο τσατήλας που το λέω κι εγώ. Έπεσε γραμμή, έπεσε.
0: Τώρα σε λίγο θα τον έχουμε.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία του Ομίλου Φιλιππάκη. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ως υπουργός υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό.
0: Τον έχουμε τον φίλο τον Δημήτρη τον Καρυπίδη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Τι έγινε,
2: καλημέρα, καλημέρα.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, μια μικρή αναστάτωση στο Γυμνάσιο Βασιλικών θέλω να ενημερώσω για τους ακροατές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους στο Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου ξαφνικά τα παιδιά αποφάσισαν μόνα τους να φύγουν από το σχολείο, να βγουν έξω από τις αίθουσες και έξω μάλιστα και από το προαύριο χώρο του σχολείου του Γυμνασίου των Βασιλικών, διαμαρτυρόμενα για την απόφαση του Υπουργείου για να σταματήσει τις σχολικές τους εκδρομές. Κάτι που βέβαια εγώ θεωρώ ότι είναι μια απλή δικαιολογία. Μίλησα με την διευθύντη του σχολείου, η οποία είπε ότι δεν έδωσε εντολή για να υπάρξει αποχή, να φύγουν τα παιδιά, τους έχει παρακαλέσει να μπουν μέσα.
1: Ξέρεις ότι έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και οι καθηγητές πρέπει να κάνουν μια τεράστια διαδικασία, οι διευθυντές, και να αναλάβουν και την ευθύνη με τα τουριστικά πρακτορία για τις εκδρομές. Ναι. Το μπαλάκι το πετάνε δηλαδή στους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν και λένε δεν είναι δική μας δουλειά και γι' αυτό δεν γίνονται οι εκδρομές. Δηλαδή υπάρχει θέμα.
2: Τα παιδιά όμως αυτό δεν το γνωρίζουν. Γιατί
1: ναι, το γνωρίζουν, γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Γνωρίζουν ότι δεν θα κάνουν εκδρομή. Αυτό. Θα πηγαίνουν εκδρομή από τα Βασιλικά, θα πηγαίνουν στη Σουρωτή. Τελεία.
2: Ναι, αυτό τους ενδιαφέρει. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι έξω. Υπάρχει μια αντιπροσωπεία η οποία συζητάει με καθηγητές. Πολλοί γονείς έχουν ενημερωθεί και καταλαβαίνεις τώρα.
1: Είναι από τις πρώτες καταλήψεις ουσιαστικά ή αποχές, όπως θέλετε να πέστε, στο νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου. Για τη νέα διαδικασία στις εκδρομές. Θα έχουμε και άλλα τέτοια να προετοιμαστούμε.
2: Θα έχουμε, έχουμε. Και να ενημερώσω ότι ούτως ή άλλως, αν μπουν και στο διαδίκτυο, θα δούνε ότι το Γυμνάσιο Βασιλικών δηλώνει προσωρινά κλειστό. Έτσι, έχουν ήδη αναρτήσει ότι είναι κλειστό το σχολείο.
1: Ελπίζω να έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τα παιδιά τους, να μην είναι, γιατί είναι παιδιά γυμνασίου, μας είπες, δεν είναι παιδιά λυκείου.
2: Γυμνασίου, ανήλικα παιδιά, τα οποία βγήκαν στους δρόμους. Αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καρυπίδη. Να είσαι καλά.
2: Αύριο
1: το πρωί θα ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη στην εκπομπή του 6 με 8. Λοιπόν, λέγαμε για την εφημερίδα Δημοκρατία του Ομίλου Φιλιππάκη, για την αλλαγή λοιπόν σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν ξέρω βέβαια αν ένας νόμος μπορεί να επικρατήσει της ιατρικής επιστήμης. Γιατί η ιατρική επιστήμη, ο γιατρός λέει ποιος πεθαίνει και ποιος όχι. Ούτε τα νομοσχέδια, ούτε οι υπουργοί, ούτε το νοσοκομείο. Οι γιατροί αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη για τον εγκεφαλικό ή τον κυκλοφορικό θάνατο.
0: Θα πάμε ελεύθερο τύπο. Σήμερα έχει αναλυτικό οδηγό για ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Δωρεάν σύμβουλος για αγρότες, το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Τα μέτρα για καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση.
1: Η εφημερίδα Εστία του Ομίλου Φιλιππάκη. Έγκλημα με 1.300 κοιμήλια. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές της Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά την βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους, γράφει ο Μανώλης Κοτάκης.
0: Πάμε στα νέα. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και Λέβητες. Έχει μια έρευνα εδώ, λέει κατά πόσο ακριβότερο είναι το γέμισμα του Λέβητα και του ρεζερβουάρ.
1: Βλέπω την Καθημερινή, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έχει το ίδιο κτύπημα με την Εστία. Ουσιαστικά το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια της επιστροφής δηλαδή των κοιμηλίων που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες ενώ ψυχημώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Και γνωστό πως η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και κανείς από την ελληνική αστυνομία δεν του σταματά.
0: Πάμε τύπο Θεσσαλονίκης, εδώ στα δικά μας. Προκατακτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης. Εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Λουκέτο σε 2 ιδιωτικές κλινικές για σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου. Άδωνης Γεωργιάδης το MedWatch έβαλε φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις. Στάση εργασίας λέει στο μετρό Θεσσαλονίκης μεταξύ 1 και 5 σήμερα. Κήπος μνήμης στο Απουθιού, αποκαλυπτήρια σήμερα του μνημείου για τους πρόσφυγες του 1922. Και νέα εποχή για το ειδικό σχολείο Κορδελιού που έκοψε χθες, έκανε χθες τα γένεια, έκοψε χθες την κορδέλα.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Τα μηνύματά σας πολλά στο Messenger, Μελίνα Καραπανογιωτίδου, στο Facebook και στο Viber, να το ξαναπούμε, 6977 20 10 70. Φυσικά η τηλεφωνική μας, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2 3 10 50 χιλιά. Στην παραγωγή της εκπομπής Γεωργία Δερμιτζάκη, στη γραμματική υποστήριξη Κατερίνα Σιάπατα, στην ψυχολογική και όχι μόνο υποστήριξη Θανάσης Αποστολίδης, ή καλύτερα Θανάσιος Αποστολίδης. Θα σε βάλω Θανάσιο, έχει δίκιο ο φιλάρετος. Πιο πολύ ωραίο το Θανάσιος. Να σε πω Θανασία, λένε και τη μαμά μου.
0: Το Αθανασία ταιριάζει στις γυναίκες, αλλά το Αθανάσιος είναι λίγο πομπόδες, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Είσαι και εσύ είναι... λίγο. Το παίζεις ταπεινός, αλλά είσαι και εσύ. Το έχεις λίγο του. Ε?
0: Τι εννοείς.
1: Έχεις, ρε παιδί μου, το κουμάτσι, το Χόλιγου. Το Χόλιγου το έχεις πάνω.
0: Μου κάνεις τώρα Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Δεν είπα αλαζονία.
0: Αλαζονία.
1: Έχεις το. Το σόου το έχεις επάνω, δεν το έχεις το σόου.
0: Ξέρεις κανένα να το λένε Αθανάσιο.
1: Το Διάκο.
0: Το Διάκο, ναι, από εκεί πάει, 1821.
1: Αθανάσιο. Αθανάσιος Κανελόπουλος. Άλλο. Αθανάσιος.
0: Αυτό είναι του 1930.
1: Ναι, ναι, θες να πεις ότι δεν είναι πρόσφατο το όνομα. Ναι. Δεν είναι. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ ξέρω το Θανάσιο Βέγκο. Προστακίδη κλείνω εγώ, Παπατρέχας.

Αν το σκεφτείς, Μίτσο, ναι, πραγματικά είναι ένα συναγερμό στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε συναγερμό στις αρχές του Ισραήλ από σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς Τελαβίβ τώρα το πρωί. Η πτήση εξέπεμψε αρχικά κωδικό SOS, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, με το 7700 νομίζω, ενώ λίγο αργότερα εξέπεμψε και άλλο κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Το είδα το μηνυτήριο που μου έστειλες, τη μηνυτήρια αναφορά, την είδα, Μίτσο, αλλά να ξέρεις, αυτό που είπα είναι περισσότερο διαδικαστικό, δεν ξέρω αν αλλάζει η ουσία του πράγματος, το ψάχνω και αν είναι θα φιλοξενήσουμε και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας δημοσκοπήσεων από τη Θεσσαλονίκη και τον δικηγόρο και ίσως και τον πελάτη που εκπροσωπεί, δηλαδή για τις fake δημοσκοπήσεις ή για τις τιμένες δημοσκοπήσεις.

0: Κατά τις 11 θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Έχουν λίγο κυκλοφορήσει ένας πληροφορίες από το Μαξίμου στα φιλοκυβερνητικά φύλλα. Το βλέπω δηλαδή και στα sites. Τίποτε, φρούτες ελπίδες.
1: 20 λεπτά στην Αγγλία λέει. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Και που ήταν ένα
0: τίποτε, 10... παιδί μου, δεν παρακολουθώ, σου λέω. Δεν ακούω, δεν ακούω κανέναν. Αρνούμε.
1: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό στη ψυχολογία? Μαθημένη αβοηθησιά.
0: Ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι. Απογειώθηκαν τώρα, μαθαίνω από τα διεθνή ΜΟΜΟΕ. Απογειώθηκαν μαχητικά, Ισραηλινά μαχητικά για την αεροπειρατεία ή για το σήμα αεροπειρατείας που εξέπεμψε στην ευρύτερη περιοχή της. Ουσιαστικά γειτονικής χώρας. Ναι. Θα έχουμε περισσότερα στα δελτία ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Ετοιμάζεται και ο Βαγγέλης Μωυσής. 10 με 12. Χθες στη σύσκεψη που κάναμε τον Βαγγέλη συζητούσαμε για τις εθνικές αρχές. Ετοιμάζει αφιέρωμα. Δεν ξέρω, το είπε στον αέρα. Το είπε.
1: Νομίζω ναι.
0: Okay. Πόσο εθνικές είναι και πόσο αρχές είναι και πόσο ανεξάρτητες. Όχι.

0: Νικολέτα μου, πήραμε τηλέφωνα, πήραμε, δεν ενημερώσαμε για όλα. Για σπασμένους αγωγούς, για προβλήματα, για μάλγαρα. Για το... Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα τηλέφωνα κάνουμε ως παραγωγή εδώ, ως εκπομπή. Όχι μόνο για να φιλοξενήσουμε κάποιους εκπροσώπους της πολιτείας, εκπροσώπους της Βουλής, αλλά για να κινητοποιήσουμε λιγάκι κάποιες αρχές, δημόσιες αρχές, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν σκάει ένας αγωγός, ας πούμε, και γεμίζει αυτός νερά και προβλήματα στον τόπο, πρέπει να πάει η αρχή, κάποια εκεί, ΕΙΑΘ, Δήμος, να βάλει μια προειδοποίηση. Μην φάμε τα μούτρα μας και μετά ανακαλύψουμε τη λακκούβα. Πάρα πολλά τηλέφωνα καθημερινά, τι να σου πω, πάνω από 40. Πάνω από 40 τηλέφωνα το μόνο για την πρωινή εκπομπή. Αυτό σας λέω μόνο. Καλημέρα Σάκη, να είσαι καλά, καλώς ήρθες στην παρέα. Αφιερωμένο.
1: Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby called it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Get home and cook it for supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right.

0: Richard Spafford. Straight razor tote moment. Lord, I must pick my mess up.
1: Φτάσαμε στο σημείο όταν γίνεται καμία δουλειά να λέμε κάνουν τη δουλειά. Καθαρίζουν, ας πούμε, την Αγία Σοφίας. Φοβερή είδηση, έτσι. Ναι. Το κάνουμε και είδηση.
2: Βγήκαν μεταπιστικά όμως, ακούσανε.
1: Είναι είδηση αυτό το πράγμα. Είναι είδηση όταν καθαρίζουν οι υπηρεσίες καθαριότητας το δημόσιο χώρο, είναι είδηση.
2: Βγάλαμε όμως και άλλη είδηση από εκεί πέρα μέσα, ότι ο κάδος, ο υπόγειος που έχει για να μαζεύουν τα σκουπίδια, μαζεύει βροχόνερα εκεί πέρα και πλέουν τα σκουπίδια μέσα και γίνεται υγειονομικό πρόβλημα.
1: Χαρά των στραγγισμάτων,
2: ναι. Και λέει θα επανέλθουνε. Είδες, είναι αυτά τα μικρά, τα καθημερινά.
1: Τα καθημερινά που έχουν και τη μυρωδιά.
2: Έτσι,
1: έχουν και τη δυσοσμία. Και δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι, τι μυρίζει, τα σκουπίδια μυρίζουν κάτω από τα πόδια μας.

0: Fruit Boy. Πράσινη είναι, ή εγώ έχω λάθος χάρτη μπροστά μου, η περιφερειακή.
1: Ναι, έχει κάποια κιτρινάκια μόνο.
0: Τι ωραία που είναι στην περιφερειακή αυτή τη στιγμή.
1: Μα σου λέω σαν αργία.
0: Τι σημαίνει, παιδιά? Έχει μειωθεί η κίνηση λόγω ακριβίας, λόγω τιμών καυσίμων, λόγω, Θα πρασινίσουμε την περιφερειακή, δεν θα πηγαίνουμε πουθενά, τηλεργασία όλοι.
1: Σε ένα σημείο μου δίνει εκεί πέρα μετά το γήπεδο του Αγίου Παύλου ότι έχουν κλείσει το δρόμο και έχει εκτραπεί στο παράδρομο η κυκλοφορία.
0: Το κόκκινο αυτό το μικρό, το κοκκινάκι.
1: Εκείνο
0: λες,
1: το μικρό, ναι. Που είναι εκεί
0: που
1: πέρα
0: πάει προς Πεύκα αυτό.
1: Όχι, είναι στο πυροφυλάκιο, για λίγα μέτρα. Είναι η εκτροπή της κυκλοφορίας, αλλά είναι αυτό που βλέπω εγώ στο χάρτη τώρα.
0: Α, κάτω, ναι. Γενικότερα, για βάλε λίγο χάρτη όλου του νομού.
1: Ναι, είναι πράσινος.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ακόμα και τα μάλγαρα, δηλαδή, δείχνουν πως ο κόσμος δεν παίρνει τα αυτοκίνητά του πια.
0: Δεν έχει τίποτα να χάσει. Τα έχει χάσει όλα. Λέει και ο καλλιτέχνης. Nothing to lose.

0: Φεύγουμε, φεύγουμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι.
1: Παρά μόνο τις αλυσίδες μας.
0: Έτσι, έτσι. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο στις 8 μέχρι τις 10. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 107,1. Στον Θήτα FM. Μέχρι τις 3, Χριστίνα Χαλεπλίδου.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρώτο κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα σε ντίζελ και αμόλυβδη. Στις 11 οι ανακοινώσεις από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ τουλάχιστον για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της επιδότησης θα αυξηθεί στα 20 λεπτά το λίτρο από 10 που είναι σήμερα. Θα προσθεθούν 5 λεπτά από την κρατική επιδότηση και άλλα 5 από τα διηλιστήρια. Όσον αφορά την αμόλυβδη, το βάρος της επιδότησης έως τις 15 Οκτωβρίου θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν τα διηλιστήρια με 10 λεπτά ανά λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι χειρότερος, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας και έκανε λόγο για πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν σήμερα ωστόσο οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί στα 96 δολάρια, εχθές ήταν πάνω από τα 106. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.

0: Νέα οδοντιατρία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο εις βάρος μου για να σταματήσει η στοχοποίησή μου, ανέφερε ο κύριος Πατούλης. Προσοριστικό λουκέτο η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, βάζοντας στο κάδρο τους ελέγχους που έγιναν στις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς καμία αναφορά στις εκθέσεις τους για τη συγκεκριμένη μονάδα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Η καταβολή της επιδότησης αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου. Χωρίς μετρό για 4 ώρες σήμερα η Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάση εργασίας διαμαρτυρώμενοι στην άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση σταθμάρχη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες μωρέ.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
5: Παρκώσεις εμπορέ να με φαλάνε σήμερα.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
10: Αλλά αυτοί είστε.
11: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

εκεί πάνω στα βουνά. Αφήστε τα καπνά. Αφήστε τις ντομάτες, τα μαρούλια και τα νεράτζια και πιάστε τα πληκτρολόγια. Διότι πλέον μπορείτε με επιδότηση 90% από το κράτος, παρακαλώ. Δηλαδή εκεί που λες τι άλλη κουταμάρα θα σκεφτούνε, πάντα καταφέρουν να σε εκπλήξουνε. Με επιδότηση λοιπόν 90% από το κράτος μπορείς να είσαι στη Βάβδο Χαλκιδική, ας πούμε, να είσαι πάνω στα βουνά εκεί στους λόφους της Βόλβης του Δήμου, να είσαι στο Χορτιάτι και να πεις εγώ εδώ πέρα τώρα τι είχα. Είχα ένα χωραφάκι, να έκοβα δέντρα, να είσαι λοτόμος ας πούμε το καλοκαίρι. Και στο μεσοδιάστημα να δουλεύεις να λες γράφω κώδικα για την Pfizer. Πώς τη βγάζεις εκεί πάνω στο βουνά? Α, μωρέ, έχω αναλάβει το digital marketing μιας εταιρείας. Παιδιά μας δουλεύουνε. Μας κάνουν

0: Βαλέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει, δηλαδή, πρέπει πριν τα ανακοινώσουν αυτά, να κάθονται σε σύσκεψη εκεί στο Μέγαρο Μαξιμού, τα συζητάνε και σκάνε στα γέλια. Και μετά λένε πώς θα το πω χωρίς να γελάω.
1: Σημερώνει μια μεγάλη μέρα για όλους μας.
0: Λοιπόν, Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο και με νέο τηλέφωνο παρακαλώ για όποιον θέλει να κάνει παρέμβαση. Εκείνο το 2-3-17 ήταν δύσκολο. Πλέον στη διάθεσή σας το 2310 50 1000 ή 501 000 000 ή 50 10 000 000, όπως θέλετε. 2310 501 000. Και βγαίνετε και στον αέρα για να μας διορθώνετε, να μας συμπληρώνετε, να μας μπριζώνετε. Ή να διαφωνήσετε. Παιδιά, εμείς τη διαφωνία τη γουστάρουμε. Δηλαδή, είμαστε καταρχήν αντικειμενικότητα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το λέω, είναι το μότο μου. Ότι ο δημοσιογράφος έχει άποψη. Ειδικά οι έμπειροι δημοσιογράφοι. Άντε να πούμε αυτοί που είναι στα πρώτα βήματα της δημοσιογραφίας. Το καταλαβαίνω ότι πρέπει να μένουν στο ρεπορτάζ πιο πολύ, μέχρι να μάθουν και να αντιληφθούν το γύρο τους. Μένουν στο ρεπορτάζ, δίνουν μόνο τα γεγονότα, δεν κάνουν σχολιασμό. Okay. Από ένα σημείο και μετά ο δημοσιογράφος οφείλει να έχει άποψη. Διότι η άποψη είναι ξαδερφάκι της κριτικής. Και η κριτική είναι αδερφάκι του ελέγχου της εξουσίας. Κάθε εξουσίας, τα έχουμε πει. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος λοιπόν οφείλει να έχει άποψη. Αντικειμενικότητα όμως είναι τι, ανεξαρτήτως της άποψης που έχεις και φέρεις, να δίνεις χώρο και χρόνο στην αντίθετη άποψη. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την αντικειμενικότητα. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθώ συχνά, καμιά φορά, να φιλοξενώ είτε πολιτικά πρόσωπα, είτε ανθρώπους που, είτε ανθρώπους αγοράς ή οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να έχουν και κάποια διαφορετική άποψη από τη δική μου σε συγκεκριμένα θέματα. Διότι αυτό είναι αντικειμενικότητα. Να ψάχνεις την αντίθετη άποψη και να την φέρνεις μπροστά για να την παρατεθείς μαζί της. Και από εκεί και πέρα ο ακροατής, ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα ως έχουν και να σχηματίσει τελικά τη δική του άποψη. Να συμφωνήσει μαζί σου ή να διαφωνήσει. Γι' αυτό λοιπόν έκανα αυτόν τον πρόλογο, να ξέρετε ότι εδώ είμαστε ανοιχτοί στην αντίθετη άποψη και φυσικά είμαστε ανοιχτοί και σε αυτούς που συμφωνούν με τη δική μας. Δεν έχουμε διακρίσεις. Άρα, αποθηκεύετε το τηλεφωνάκι 2310 50 1000 και σας περιμένουμε με τα 1000. Ή να μας πείτε, άμα είστε κάπου σε βουνό, πώς βλέπετε τη νέα αυτή εξαγγελία που σας δίνει τη δυνατότητα με 90% επιδότηση. Καταλάβατε τι σας λέω? Δηλαδή, θα σας προσλάβει η Deloitte. Μην μου λέτε τώρα δεν ξέρετε τι είναι Deloitte. Ολόκληρο hub έχει κάνει εδώ καινοτομία στη Θεσσαλονίκη. Γράφουν εκεί AI, γράφουν ψηφιακά αυτά, λογισμικά. Και κάθονται και λένε τώρα, ας πούμε, α, ωραίο μέτρο αυτό, λέει, μας δίνει την ευκαιρία να προσλάβουμε εργαζόμενους χωρίς μισθολογικό κόστος, γιατί το 90% του μισθού θα το πληρώνει το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση. Άρα μπορούμε να πάρουμε εργαζόμενους από το βουνό.
1: Θα σας εξασφαλίσουμε.
0: Βεβαίως. Και από μειονεκτικές περιοχές. Και είναι τώρα, έχουν πέσει Deloitte, Pfizer, αυτό, εταιρείες τεχνολογίας, η Microsoft, η Amazon, που ετοιμάζεται να έρθει εδώ μας τη Βέρο Μητσοτάκη. Αυτό τους είπε. Παιδιά, σας έχω 12.000 μπαρμπαγιώργους, θα σας δουλεύουν και θα τους πληρώνω εγώ. What is Μπαρμπαγιώργος, τους λέει ο άλλος. από την Amazon. Είναι ένας τύπος εκεί στο βουνό. Καπνά έχει. Αλλά επειδή τα καπνά δεν πάνε καλά, τώρα του μαθαίνουμε να γράφει κώδικα. Για υπολογιστές.
1: Ξέρει να λύσετε.
0: Έτσι. Και θα τον πληρώνω εγώ τον Παπαγιώργο. Έτσι που λέτε, θα είστε στο βουνό με 90% επιδότηση για ένα χρόνο βέβαια. Άμα τελειώσει ο χρόνος, μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βέβαια, μετά, επειδή ο Μπαρμπαγιώργος που είναι στο βουνό και δεν ξέρει τι να κάνει στο ελεύθερο του χρόνου, τον άμεσα σπαρτά στα δέντρα, στις ελιές, που δεν πουλάνε κιόλας ελιές τώρα, και το έχει ρίξει στην ψηφιακή τεχνολογία, διότι ως γνωστόν, μέχρι τις μεγάλες ψιλοκορφές εκεί πάνω στα βουνά στην Πίνδο έχουμε οπτικές ίνες παντού. Η ευρυζωνικότητα φυτρώνει σαν τις κερασιές στην Ελλάδα. Να εδώ ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης, αυτό με έλεγε πριν που είναι εδώ στα... Μου λέει τι ηχοληψία εδώ κάθομαι να κάνω, πάω σαν βουνό. Α, μπράβο, γράφω και κώδικα λέει. Θα πάω σε μια παράγκα στο βουνό λέει, θα έχω το σκύλο μου, 5 γουρούνια και 6 υπολογιστές.
2: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου.
0: Έμα. Ο Άδωνης σκέφτεται άλλα πράγματα. Θα σας πω σε λίγο. Δεν προλαβαίνει, είναι τόσο παραγωγικό μυαλό. Θα σας πω σε λίγο μια ιδέα που μου κάρφωσαν. Έτσι πως καρφώνει ότι το κούμπο μου την κάρφωσαν στο κεφάλι. Μια ιδέα κάτι πληροφορικάρι. Από πολύ γνωστό ερευνητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που καθόμαστε και συζητούσαμε τα τεκτενόμενα και μου είπανε πως γίνονται αυτές οι εφαρμογές με Watch. Παιδιά σας λέω, συσκέπτονται, λένε τι θα πούμε σήμερα, να κάνουμε το χαβαλέ, να δείξουμε ότι ανακοινώνουμε πράγματα και ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή το ανακοινώνει μετά ο Μητσοτάκης. Και οι άλλοι στην αντιπολίτευση, τον ύπνο του δικαίου. Παίζουν την κολοκυθιά. Αν όχι εγώ, ποιος. Ή εμείς ή κανείς. Έχεις τον Ανδρουλάκη, πολιτική αλλαγή. Μόνο αυτό το τσί που λέει το κρατικό δεν το ψηφίζει κανένας, δεν ξέρετε. Τον Ανδρουλάτσι. Μητσοτάξη. Έκανε το Μητσοτάτσι, έκανε όλο το αυτό στο ΠΚΠ. Πήγαν όλα τα φράγκα στην Κρήτη. Θα βγάλουμε τώρα το Ανδρουλάτσι. Να μας σώσει, αντέ.
1: Μου στείλνε τηλεγράφουμε και το αστείλα πίσω.
0: Ναι. Και εκεί βρήκε χώρο ο Αλέξης. Και λέει αν όχι εμείς, ποιοι. Αυτό είναι κλασική κολοκυθιά.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Θα κάνει μάνα. Διότι λοιπόν επανέρχομαι στην φοβερή εξαγγελία για το 90% παιδιά. Δεν μπορώ να το χωνέψω, αλήθεια, δεν μπορώ. Δηλαδή αν μας ακούτε από κανένα βουνό, από καμιά μειονεκτική περιοχή εδώ από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, διότι μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι μειονεκτική περιοχή, έτσι. Δεν ξέρω αν πληρείτε τις προδιαγραφές του προγράμματος. Αλλά γενικά, για απομακρυσμένες λέει και ορεινές περιοχές, απομακρυσμένες δεν είστε, είστε εδώ δίπλα. Είστε απλά μειονεκτικοί εσείς εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν σας πιάνει το πρόγραμμα. Αλλά άμα είστε σε κανένα βουνό, ή άμα μετακομίσετε σε κανένα βουνό, είναι αυτό για να καταπολεμηθεί και στη φιλία. Σου λέει τώρα που ξέρουν ότι με επιδότηση του κράτους θα πιάσουν όλη δουλειά σε μεγάλες εταιρείες και θα κάνουν digital marketing, θα γράφουν ψηφιακό κώδικα, θα κάνουν προγραμματισμό, θα κόβουν τιμολόγια απομακρυσμένα, με τους ηλεκτρονικούς παρόχους, όλα αυτά. Σου λέει μετακομίζουμε όλοι στα βουνά. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε στις πόλεις πλέον.
1: Από αύριο πιάνεις δουλειά.
0: Από αύριο πιάνεις δουλειά. Φορτώνεις τα μάξι, πας στα Δρυμίκλαδα, βρίσκεις μια παράγκα και πιάνεις δουλειά. Προσλαμβάνεσαι. Τώρα προσέξτε. Η τηλεργασία προϋποθέτει, λέει, σταθερής και υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο. Καλά, μην τα θέλετε και όλα δικά σας τώρα.
1: Ωραία.
0: Μην τα θέλετε. Θα φέρουμε τον Elon Musk. Θα περνάνε από πάνω τα ντενικέδια αυτά της SpaceX και θα έχετε ίντερνετ όλοι, δορυφορικό.
3: Και ποτάμια θα σας φέρουμε άμα εξέλθουμε.
0: Βεβαίως. Διότι ο Elon Musk αυτό σκέφτηκε χθες. Που λέει, κοίτα να δεις, εδώ είναι επιχειρηματική ευκαιρία. Θα δώσω ίντερνετ στα βουνά της Ελλάδος. Και μετά έχει την ψευδιά στη συλλέτη συγκράτηση του πληθυσμού. Διότι καλώς, να το πούμε και λίγο σοβαρά τώρα, η παροχή μιας θέσης εργασίας εξ αποστάσεως, remotely, έτσι, δεν αρκεί να κρατήσει έναν άνθρωπο μια οικογένεια στο χωριό όταν δεν υπάρχουν βασικές κοινωνικές δομές. Πώς να γίνει? Γιατί σου λέει, άντε, εντάξει, δουλεύω στην Pfizer, δουλεύω στην Deloitte απομακρυσμένα, δουλεύω στη Microsoft. Αλλά δεν έχω ένα κέντρο υγείας, δεν έχω ένα σχολείο, δεν έχω μια τράπεζα, ένα ταχυδρομείο, ελτά, μου τα πήραν όλα. Και βέβαια, οι θέσεις τηλεργασίας αυτές, για να είμαστε σοβαροί, έτσι, ψηφιακά επαγγέλματα, τεχνολογία, marketing, ακόμα και εξυπηρέτηση πελατών, απαιτούν δεξιότητες, παιδιά. Απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Δεν ξέρω ο Μπαρμπαγιώργος πώς ψηφιακές δεξιότητες έχει. Ανάμεσα στο άρμεγμα και στο πήξιμο του τυρί, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες είχε να πετάει τον υπολογιστή στα δάχτυλα. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, θα κρατηθώ. Δεν θα τα ανοίξω άλλο. Αρκετά το άνοιξα. Πάμε να κάνουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε τραγουδάκι. Θα γυρίσω να σας πω για το MedWatch.

0: Under pressure. Κάνει πολιτικές παρεμβάσεις εδώ ο Γιάννης Κοτσαβουλίδης πάντα με τραγούδια που διαλέγει, υποπίεση. Όλοι είμαστε υποπίεση. 30. Καταλαβαίνετε πότε έχουμε κρίση, θυμάστε ποιο ήταν το κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιόδων κρίσεων στην Ελλάδα? Και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο νομίζω. Πληθαίνουν και δουλεύουν τρελά τα ενεχειροδανειστήρια. Κατεβαίνεις από το μετρό στη Βενιζέλου, μπαπ, φάτσα, ενεχειροδανειστήριο. Τα αγοράζουμε όλα σαν κόσμο. Κατεβαίνεις 5 βήματα παρακάτω, μέσα στενά εκεί, ενεχειροδανειστήριο, αγορά χρυσού. Άλλα 15 βήματα, το ίδιο. Παιδιά, τι γίνεται, χώρια διαφημίσεις, Το γνωστό, ο γνωστός αυτοκράτορας των ενεχειροδανισμών στην Ελλάδα. Έριξε φράγκα πάλι στη διαφήμιση. Που πάει να πει ότι τρέχει κόσμος και σκοτώνει κοσμήματα ό,τι έχει μείνει. Φίλε ερωτόκριτε που προσπάθησες να πάρεις τηλέφωνο στο Viber νωρίτερα, αν θέλεις κάτι να επικοινωνήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber ή το τηλέφωνο, είπαμε, 2310 50 1000. Το Viber του σταθμού 6977 2010 70 εδώ στο Theta FM 107,1. Αυτή την ώρα στην υποδοχή μηνυμάτων και προσπαθειών επικοινωνίας είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Και πάμε να σας πω τώρα, παιδιά, αυτό το κόλπο με το MedWatch. Και με τον Πατούλη και την ΕΑΔ. Καθόμουν λοιπόν εχθές με κάτι τζιμάνια της πληροφορικής, όχι σε βουνό, εδώ στην Πεδιάδα ήτανε, παραλιακά τα λέγαμε, και μου λέει, λέει δεν σου κάνει εντύπωση, λέει, πως έγινε τόσο γρήγορα αυτό το MedWatch? Και λέω, προφανώς λέω και μου κάνει εντύπωση. Καταρχήν μου κάνει εντύπωση το γεγονός, αυτό ήταν δικό μου, δικιά μου σκέψη, ότι το MedWatch, ότι η είναι μια ελεγκτική διαδικασία. Η ελεγκτική διαδικασία υποτίθεται για τα ιατρία, για τις κλινικές, για. Η πρώτη ελεγκτική διαδικασία έχει πάει, είπαμε, στην ΕΑΒ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Που έχουν πάει εκεί όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Άρα το Υπουργείο για ποιο λόγο να στήσει ένα MedWatch για να κάνει ελέγχους, αν υποτίθεται τους ελέγχους τους κάνει επαρκώς η ΕΑΔ, όπου παραπέμπεται τώρα και ο Πατούλης. Θα σας πω και γι' αυτό. Είναι πάλι από αυτά τα σκηνικά που λες ότι κάθονται εκεί στον καφέ επικοινωνιολόγοι, μεγαρομαξιμουλόγοι, και λέμε, παιδιά, τι θα πούμε τώρα, πώς θα το δουλέψουμε αυτό, να φανεί ότι κάτι κάνουμε. Μαζονάκης πέθανε, δεν πέθανε ο Φούφουτος. Και μου λέει τώρα ο πληροφορικάριος, τον Τζιμάνι, αδερφέ, η ΑΔΕ που ελέγχει για εφορία, για φοροκλοπές, για φοροαπαλλαγές, για φοροφυγάδες κτλ. Έχει φτιάξει AI εργαλεία, έχει διαδικασίες που σκανάρουν οριζοντίως και καθέτως ό,τι διαφήμιση κυκλοφορεί στα social media. Είσαι influencer και διαφημίζεις προϊόντα και βγάζεις λεφτά και δεν τα δηλώνεις στην εφορία, θα σε τσακώσει το εργαλείο. ΑΔΕ. Και καλά θα κάνει, αν θέλει τη γνώμη μου. Διαφημίζεις υπηρεσίες οι οποίες δεν φαίνονται στον ΚΑΔ σου. διαφημίζεις και πουλάς μέσω διαδικτύου και μέσω Facebook προϊόντα, αλλά δεν έχεις επιχείρηση δηλωμένη που να έχει τον GAD, τον εμπορικό, του λιανεμπορίου. Τσουπ, στην πάει τσιπίδα. Και όλα αυτά γίνονται πλέον και με AI, με κωδικές λέξεις αναζητήσεων, για να τσιμπάνε τους φοροφυγάδες. Δεν υπάρχει απλούσταρο πράγμα να επικεντρώσει στο εργαλείο αυτό, μια εκδοχή αυτού του εργαλείου, ένα τμήμα αυτού του εργαλείου, να το επικεντρώσεις σε λέξεις κλειδιά που αφορούν ιατρία, κλινικές, δεν ξέρω τι άλλο, μηχανήματα, ιατρικές πράξεις και δεν συμμαζεύεται, και αυτό το τμήμα να πεις ότι εγώ δεν το κάνω για τη φοροδιαφυγή, το κάνω για να ελέγχω την νομιμότητα των ιατρίων, και να το βαφτίσεις MedWatch. Παιδιά, είναι 1/4 υπόθεση. Άντε όχι 1/4 μιας ημέρας. Ένα τζιμάνι πληροφορικάριος το στείνει για πλάκα. Διότι είναι ήδη στημένο το εργαλείο, απλά του αλλάζεις όνομα. Και για να πούμε, θα πάμε, βιάζεται ο Κατσαβουλίδης, δεν θέλω να κάνουμε διάλειμμα. Θες να βάλεις τραγούδι, ρε φίλε, τι μου δείξεις το ρολόι, έχεις να πάρεις κάποια. Λοιπόν, καλά, θα σας πω μετά για το Μπατούλι και την ΕΑΔ. Είναι 10:30. Πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις. Πολύ γρήγορες όμως. Θα γυρίσουμε. Έλα Γιάννη Κατσαβουνίδη, πάρε πάσα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζημανουήλ. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Στην εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο.
1: Να το ρε το παιδί.
0: Γιατί τόση ώρα που ήμουν, εδώ ήμουν. Να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί εμβόλυμα στην κανονική ροή του προγράμματος να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θοδωρή Τζέκο, ο οποίος είναι και δικηγόρος και είναι στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, αλλά υποσχέθηκε ότι προσπαθεί να βρει ένα διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε για το θέμα των προσφυγών και των ενστάσεων που έχει καταθέσει και σήμερα συζητιούνται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος και κάτοικοι της περιοχής που αντιδρούν στις αμοληψίες που γίνονται στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού για να χρησιμοποιηθεί η άμμος αυτή ως πρωτηλίος υλικό, δομικό στην επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και είναι σημαντικό να το δούμε, διότι δεν είναι σαν τις άλλες, δηλαδή δεν είναι σαν τις προσφυγές που έχουμε σε πάρα πολλά έργα της Θεσσαλονίκης της ιδεολειπτικού τύπου. Αυτές που λένε ότι εγώ δεν γουστάρω να γίνει το έργο, ρε παιδάκι μου, γιατί θα ενοχληθεί ο μπλε κορμοράνος. Λέω, ξέρω εγώ τώρα. Ή θα κοπούνε 17 δέντρα. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Εδώ μιλάμε για έναν κίνδυνο, έναν φόβο μιας ουσιαστικής περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πεις ότι θα πάω σε μια παραλιακή, σε ένα παραλιακό δήμο, σε μια παραλιακή περιοχή και τουριστική σε έναν βαθμό, να σηκώσω κάτι τόνους άμμο και να τους πάρω για να φτιάξω ένα έργο.

0: Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού. Όποια στιγμή μπορέσει να επικοινωνήσουμε. Εργάζεται γι' αυτό άοκνος Γεωργία Δερμιτζάκη μαζί με την Κατερίνα Σιάπαντα, που είναι στην υποστήριξη σχεδόν όλων των εκπομπών από το πρωί εδώ στην πρωινή ζώνη. Λέω κακίες, πήγα να πω κακία για τον Άδωνη και πνίγηκα, ρε φίλε. Γελάς. Κάτσε, ας πω τώρα γελάς. Έχουμε λοιπόν τον Άδωνη που λέει ότι εγώ, επειδή είμαι πολύ μάγκας υπουργός και πολύ υπεράνω και είμαι τόσο ωραίος, που ακόμα και τους φίλους μου είμαι τόσο υπεράνω, ρε παιδάκι μου, τόσο νόμιμος, τόσο ηθικός, τόσο αυτό, έτσι, τόσο διάφανοι είμαστε σε αυτήν την κυβέρνηση, που ακόμα και τους φίλους μας τους παραπέμπουμε, ακόμα και τον κολλητό μου, τον Πατούλη, τον τυλίγω με τούλη και τον πηγαίνω στην ΕΑΔ, σηκωτώ. Βέβαια βγαίνει μετά ο Πατούλης και λέει, παιδιά, εγώ μόνος μου πήγα, εγώ το ζήτησα. Του ζήτησε, στείλτε με να με ελέγξουν. Γιατί προσέξτε, η ΕΑΔ είναι ανεξάρτητη αρχή και σου λέει ο κόσμος ότι εντάξει, ανεξάρτητη αρχή, ρε φίλε, θα κάνει έναν έλεγχο αντικειμενικό. Δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση. Κούνια που σας κούναγε. Θα πω πολύ περισσότερα για τις ανεξάρτητες αρχές την Παρασκευή. Γιατί προσπαθώ να επικοινωνήσω και με ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει και ξέρουν από μέσα ποια είναι τα προβλήματα των ανεξαρτήτων αρχών και πώς εργαλειοποιούνται καμιά φορά οι ανεξάρτητες αρχές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε την Παρασκευή. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και επειδή πάλι κάποιοι προσπαθούν να μας φτιάσουν κότσους, πάμε να δούμε πόσο ανεξάρτητη αρχή είναι αυτή η ενιαία, η εθνική αρχή διαφάνειας. Καταρχήν, δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, όπως είναι, ας πούμε, ο ΑΣΕΠ. Ε? Ή όπως είναι η ΑΔΕ. Ή όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη. Δεν είναι ανεξάρτητα κατοχυρωμένη αρχή. Δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Που σημαίνει τι? Ότι τα μέλη των αρχών αυτών που δεν είναι, και είναι 11 στον αριθμό, οι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τα μέλη των διοικήσεων αυτών των αρχών, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, επιλέγονται από τη διάσκεψη των Προέδρων. Την οποία βέβαια διάσκεψη των Προέδρων η κάθε κυβέρνηση μπορεί να την τροποποιήσει, να την επηρεάσει, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών της διάσκεψης, παράδειγμα προσθέτοντας προέδρους νέων επιτροπών που ανήκουν στο κυβερνών κόμμα, αλλάζουν τους συσχετισμούς της απαραίτητης πλειοψηφίας και επιτρέπουν στην κυβέρνηση να διορίσει πρόσωπα δικής της επιρροής ή με τη συνεργασία άλλων κομμάτων, συνήθως όταν είναι αυτοδύναμη. Η ανεξάρτητη αρχή επίσης εξαρτάται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, η ΕΑΔ, η οποία κυβερνητική πλειοψηφία εγκρίνει προσλήψεις προσωπικού και προϋπολογισμό λειτουργίας. Μπορεί να περιορίσει τα κονδύλια μιας αρχής ανά πάσα στιγμή, μπορεί να καθυστερήσει την κάλυψη οργανικών θέσεων, μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει αντικείμενα. Έτσι, μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένες ελεκτικές αρμοδιότητες από μια ανεξάρτητη αρχή προς ένα κεντρικό υπουργείο ή αντίθετα κατά το δοκούν. Και έχουν παρατηρηθεί και νομοθετικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν την πρόωρη λήξη θητείων, τη συγχώνευση θέσεων, τη δυνατότητα προαγωγής εν ενεργεία μελών. Ε? Αλυσβερίσει να γίνεται. Διαπραγμάτευση. υπάρχει και άλλο εργαλείο. Όταν λύγει η θητεία των μελών μιας αρχής σαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Σύνταγμα προβλέπει τι? Ότι αυτή παρατείνεται με αυτόματα μέχρι το διορισμό των επόμενων. Η κυβέρνηση όμως μπορεί να επιλέξει να μην ανοίξει τη διαδικασία αντικατάστασης για μήνες ή για χρόνια. Και να διατηρεί την αρχή σε καθεστώς ομοιρίας με προσωρινές διοικήσεις, μειώνοντας και το πολιτικό της εκτόπισμα και το θάρρος των αποφάσεών της. Και καμιά φορά, άμα η ανεξάρτητη αρχή δώσει, βγάλει μια απόφαση που έρχεται σε σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, θέματα υποκλοπών, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσλήψεων, έχουμε δει τι έχει γίνει με Ράμο και με άλλους, τα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν στα κάγκελα και ασκούν μια έντονη δημόσια ρητορική, αμφισβητώντας την αντικειμενικότητα, τα κίνητρα των μελών της. Δηλαδή, αυτοί που λένε εναντίον μας είναι βαλτοί από τους άλλους. Όταν μας ξεπλένουν, δεν είναι βαλτοί από εμάς. Είναι αντικειμενικοί, είναι ανεξάρτητοι.
1: Αλυσβέηση να γίνεται.
0: Αυτό. Στα αυτές τις νομοθετικές ανεξάρτητες αρχές, τύπου ΕΑΔ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται απευθείας με απόφαση της κυβέρνησης. Να το έχετε υπόψη. Ο αρμόδιος υπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, επιλέγει τα πρόσωπα της αρισκίας του.
2: Ορίστε, καθίστε. Εδώ είστε στην Προεδρική μου.
0: Σε ορισμένες αρχές η κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αλλά αυτή είναι συμβουλευτική, παιδιά. Δεν είναι δεσμευτική. Δεν είναι αποφασιστική. Γνώμη, λέει η Επιτροπή.
2: Ορίστε.
0: Αμέ, τι νομίζατε? Ειδικά για την ΕΑΔ, ο διοικητής επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και θυμόμαστε τι είχε γίνει στις αρχές του 19, όταν η αντιπολίτευση άσκησε έντονη κριτική, καθώς ο πρώτος διοικητής που επιλέχθηκε, όταν, γιατί με το που ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παιδιά, έφτιαξε την ΕΑΔ. Έβγαλε από πάνω τις συλλεκτικούς μηχανισμούς και έφτιαξε την ενιαία αρχή εθνικής, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και η αντιπολίτευση φώναζε ότι εδώ μπήκε διοικητής ένας άνθρωπος που είχε μια στενή επαγγελματική σχέση με τον Μαξίμου κάποια στιγμή. Και η κυβέρνηση βέβαια μπορεί με ένα νόμο, και ένα άρθρο που έλεγε ο Τσίπρας, να καταργεί, να αναδιοργανώνει την αρχή όποτε θέλει. Άρα το πιάσατε το πνεύμα, το έχετε πιάσει το υπονοούμενο, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι μια απολύτως ελεγχόμενη αρχή, αλλά μας την πλασάρουν ως ανεξάρτητη, διότι τι ωραία, τι καλά, έχοντας την ΕΑΔ που είναι ανεξάρτητη αρχή στον τίτλο και πραγματοποιεί τους ελέγχους παντού, κανένας υπουργός δεν φταίει για τίποτα. Α, σου λέει, εγώ δεν είμαι αρμόδιος για τους ελέγχους, η ΕΑΔ. Αθώος ο υπουργός, Πόντιος Πιλάτος.
2: Εδώ
0: υπουργός. Ο νύπτοντας χείρας. Διότι ρε παιδιά, φταίει ότι τις ευθύνες τις έχει για τον έλεγχο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Γι' αυτό λέγεται Διαφάνειας. Ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Τι γίνεται από πίσω τον τίτλο δεν ξέρουμε. Και με πολύ χαρά και άνεση, ας πούμε, λέει, εγώ τον έστειλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και βγαίνει ο Πατούλης και λέει, εγώ ζήτησα να με στείλει ο Άδωνης, ο φίλος μου, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο.
2: Πολύ παχιά λόγια βλέπω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Λίγα λουλούδια αν θέλει στείλε μου και πάλι φίλε μου και πάλι φίλε μου. Και όλα μαζί στην ΕΑΔ. Που θα κάνει έλεγχο η ΕΑΔ, παιδιά, εξονυχιστικό. Και η πονεριά θα είναι, ξέρεις, δεν θα τον καταδικάσει πολύ. Μπορεί να τον καταδικάσει λίγο έτσι για τα μάτια. Για κανένα πλημελιματάκι. Όχι να τον καταδικάσει, γιατί προσέξτε, τι να τον καταδικάσει. Κάνα πόρισμα, ένα πόρισμα θα βγάλει, γιατί η ΕΑΔ, παρόλο που έχει πάρει την αρμοδιότητα των ελέγχων, δεν έχει καμία αρμοδιότητα κυρώσεων. Για κύριε, δείτε ρε παιδιά, ρε τι σύμπτωση.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Ναι. διότι τους μετέφερε την ευθύνη για να μην έχει καμία ευθύνη κανένας υπουργός σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά επειδή και τα παιδιά που δουλεύουν στην ΕΑΔ έχουν ψυχούλες, δεν μπορούν ρε παιδάκι μου να πούνε ότι θα κάνουν κακό σε άνθρωπο, τους έχει βγάλει την αρμοδιότητα κυρώσεων. Σου λέει εντάξει, θα κάνετε τους ελέγχους, θα βγάλετε τα πορίσματά σας, θα λέτε αυτός. Μετά θα βγάζετε την κουκούλα, πηγαίνετε για ύπνο, θα την κάνουμε εμείς τη δουλειά.
3: Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο, με τους τόσους που εγκρίνει ο Υπουργός.
0: Βεβαίως. Γιατί θα βγαίνει μετά ο Υπουργός και θα λέει, θα αρχίζει την κολοκυθιά. Ποιος έχουμε τον έλεγχο, έχουμε το πόρισμα της ΕΑΔ. Για να δούμε τώρα. Παιδιά, ποιος θα επιβάλλει την κύρωση. Έχει ένα πόρισμα εδώ η ΕΑΔ που λέει ότι αυτός έχει κάνει πατάτα. Να μην το πω αλλιώς. Έχουμε και σούρου. Αυτός έκανε πατάτα, παιδιά. Πώς θα τη διορθώσουν, ποιος θα την πληρώσει την πατάτα? Θα την πληρώσει, θα φροντίσει για να πληρώσει την πατάτα, θα φροντίσει ο ιατρικός σύλλογος. Βγει ο ιατρικός σύλλογος και σου πει γιατί θα το κάνω εγώ. Εγώ έχω αρμοδιότητα ελέγχου, δεν έχω αρμοδιότητα τι κυρώσεων, τι άτε. Εγώ εισηγούμαι. Θα το κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει κύρωση. Να κλείσουνε. Πώς έκλεισαν οι κλινικές? Έτσι. Έκλεισαν οι κλινικές με συνδρομή άλλων αρχών, αστυνομικών και δεν συμμαζεύεται. Που δεν έκλεισαν. Δουλεύουν ακόμα γιατί υπάρχει κόσμος μέσα. Δεν μπορεί να τους πετάξει στον δρόμο. Και κάπως έτσι, παιδιά, πάει το Βασίλειο Σόι. Ψάχνουν να βρουν μετά ποιος θα επιβάλλει την κύρωση. Και μέχρι να επιβάλλει την κύρωση, αυτός που υφίσταται τον έλεγχο θα προσφύγει και θα πει: α, έχω δεύτερο βαθμό, έχω τρίτο βαθμό. 10 χρόνια θα πάει αυτή η ιστορία μέχρι να πιάσει άριο πάγο. 15 χρόνια. Θα έχει ξεχαστεί μέχρι τότε. Και κάπως έτσι, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα που και στα βουνά έχουμε ψηφιακές τεχνολογίες και δουλεύουμε απομακρυσμένα, η ατιμωρησία ανθεί. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς που έχουν κάνει τις πατάτες, αν θα τιμωρηθούν ποτέ και πότε θα τιμωρηθούν, πέραν των 3 ημερών του θαύματος. Γιατί κάθε θαύμα ως γνωστόν 3 μέρες κρατάει. Μετά το ξεχνάμε και ψάχνουμε άλλο θαύμα. Σε αυτό έχουμε ευθύνη και οι δημοσιογράφοι, βεβαίως. Αλλά έχετε ευθύνη και εσείς. Διότι άμα επανέλθουμε με ένα θέμα παλαιό που εκκρεμούν τιμωρίες που δεν έχουν επιβληθεί ποτέ, καμιά φορά λέτε και εσείς μεταξύ σας, όχι μωρέ, το θυμάμαι αυτό το θέμα, πω πάλι με αυτό, πάμε φρέσκα κουλούρια τώρα. Και πάντα στα φρέσκα κουλούρια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να πάρουμε μια ανάσα. Να πάρετε κι εσείς μια ανάσα λίγο στα αυτιά. Και επιστρέφουμε εδώ στο ΘΕΜ 107,1.

0: Ζήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Σε κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο ξεκινάει το κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο. Που θα μάθουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού μας πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Με τι επιδότηση στα καύσιμα. Οι πληροφορίες έχουν βγει, έχουν κυκλοφορήσει, τα ακούσατε νωρίτερα και από την Μέλινα Καραπαναγιωτίδου και από νωρίς το πρωί, από τον Δημήτρη Καρπίδη. Για έκπτωση λέει 20 λεπτών θα βάλει η κυβέρνηση 15 λεπτά επιδότηση. Θα βάλουν και τα τέτοια τα δηληστήρια άλλα 5. Να πέσει έκπτωση, μια έκπτωση 20 λεπτών για να φτάσει στην Αντλία. Στο ντίζελ. Και παρομοίως θα υπάρξουν και στην βενζίνη, στην αμόλυβδη.
1: Σε ευχαριστώ Παναγία.
0: Ναι. Και βέβαια περιμένουμε προς τα τέλη, προς εκεί 13-14 Οκτωβρίου, όταν θα έρθει η ώρα να ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, να δούμε τι επιδότηση θα υπάρχει εκεί. Έχει πάει ήδη στα 2 ευρώ, στα 2 ευρώ το πετρέλαιο, αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης και ξεκινόταν σήμερα να πωλείται, θα ήταν 2 ευρώ. Στρόγγυλα.
1: Ορίστε.
0: Αυτό που σε λέω. 2 ευρώ. Όπως πώς βάζουμε βενζίνη σε αυτοκίνητο που λέμε βάλε 20 ευρώ και δεν σε νοιάζει πόσο κάνει, παιδάκι, πόσο έχει πάει. Το 20 ευρώ, αν είναι 10 λίτρα, αν είναι 5 λίτρα, αν είναι 8 λίτρα. Σε λίγο θα βάζουμε έτσι και πετρέλαιο στο σπίτι. Θα παίρνουμε τηλέφωνο, αδερφέ. Θέλω 50 ευρώ πετρέλαιο θέρμανση. Και σε λέει ο άλλος από εκεί πέρα, αδερφέ, να μην έχουμε το βιτίο, δεν περνάς να πάρεις τον πιτονάκι. Πέρα να πάρεις τον πιτονάκι, να το βάλεις μόνος σου.

Λοιπόν, σας ενημερώνω επειδή και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε μία ειδοποίηση για βόμβα, φάρσα για βόμβα. Θα μας πει σε λίγο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στα δικαστήρια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λεπτομέρειες σε πολύ λίγα λεπτά στο Δελτίο Ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου.

0: Σας είπα πώς λειτουργεί το κολπάκι με την ΕΑΔ, με τους ελέγχους, γιατί είναι ξαφνικά όλοι τόσο πρόθυμοι να πάνε να ελεγχθούν από την ΕΑΔ, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Του βγάζει πορίσματα και καμιά τιμωρία δεν βλέπουμε. Κάτι ελάχιστες. Όλα αυτά τα πούμε αναλυτικά την Παρασκευή. Να μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε εκπλήξεις την Παρασκευή. Καλώς έχω των πραγμάτων. Και κλείνοντας αυτή την πρώτη ώρα εκπομπής, θα πω κάτι για τον άνθρωπο, σχετικά με τον άνθρωπο που δεν θα βγει την Παρασκευή, γιατί τον αναζήτησα. Δεν θα πω ποιος είναι. Θα πω μόνο ότι είχα χθες, και θα έχει σημασία αυτό που θα καταλάβετε γιατί το λέω. Λοιπόν, επικοινώνησα χθες με έναν εγνωσμένης αξίας άνθρωπο του χώρου της νομικής, της δικαιοσύνης και του συντάγματος και των ερμηνεών του, φτασμένο και πολύ γνωστό και αγαπητό σε ευρύ κοινό ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και ιδεολογικών αφετηρίων, ο οποίος έχει υπηρετήσει και τον πολιτικό χώρο. Του ζήτησα λοιπόν να επικοινωνήσουμε στον αέρα, να το ρωτήσω για το πώς πάνε τα πράγματα, πώς βλέπει τα πράγματα, γιατί έχει πολύ καιρό να βγει. Δεν λέω το όνομά του, γιατί ο ίδιος μου ζήτησε, μου εξήγησε ότι δεν θέλει να βγει, ότι πλέον έχει αποσυρθεί από το να μιλάει δημόσια και πολιτικά, ότι δεν θέλει να το πράξει. Μου εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα δεν πάει καλά. Δεν θα πω, ακριβώς επειδή δεν μεταφέρω το όνομά του και δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τη γνώμη του, ούτε είναι σωστό να μεταφέρω ακριβώς αυτό που είπε για την κατάσταση της χώρας σήμερα. Διότι αυτοί που διαφωνούν μαζί του δεν θα ξέρουν με ποιο διαφωνούν. Έτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση σε ανθρώπους που ξέρουν και τους νόμους και το Σύνταγμα και το πώς δουλεύουν οι ανεξάρτητες αρχές και θεωρούν ότι είναι τόσο χάλια η κατάσταση και τόσο ακραία καθεστωτική που δεν θέλουν επουδενή να βγουν και να μιλήσουν δημόσια και να μπλέξουν για τον απλούστατο λόγο. Όχι επειδή φοβούνται. Γιατί σου λέει εντάξει, εγώ έχω τόσο καιρό τα λέω, τα έχω πει, τα έχω χιλιοπεί. Ας δώσει τη μάχη κανένας νεότερος. Και μάλιστα θα πω την τελευταία φράση. Του λέω εντάξει, λέω και κάποιοι που είναι στην κεντροδεξιά τα έχουν με το Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία, με τα σκάνδαλα, με αυτά. Ξέρετε τι μου είπε, μου λέει ποια κεντροδεξιά και ποια κεντροαριστερά, όλοι στο κόλπο είναι. Έτσι μου είπε, παιδιά, όλοι στο κόλπο είναι. Μιλάμε για πολύ για φθασμένη προσωπικότητα. Και μάλιστα να πω και το τελευταίο, προερχόμενο και από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτά, I rest my case. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο ΔΕΤΑ FM 107,1.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΙΤΑ FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμό στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΘΙΤΑ FM, η κλήση έγινε μισή ώρα μετά τις 10. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο. Στη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε εμπορική πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, η οποία νωρίτερα εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό προκλήθηκε από συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα σήματα έκτακτης ανάγκης και να αλλάξει η πορεία του αεροσκάφους. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 άτομα, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά από εισαγγελική εντολή για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια έραση τεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Πρώτο κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα σε ντίζελ και αμόλυβδη. Από στιγμή σε στιγμή, ανακοινώσεις από τη συνεδρίαση του

0: Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία από τις 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, Botox και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος βρίσκονται στις πρώτες θέσεις διαδικτυακών διαφημίσεων χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια. 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν θεραπείες με Botox, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο εις βάρος μου, ανέφερε ο ίδιος. Συνελήφθη δικηγόρος για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές το βράδυ της Τρίτης από ενήλικο που παρέμεινε ανώνυμος. Όπως κατήγγειλε, είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok. Προσοριστικό λουκέτο, ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, βάζοντας στο κάδρο τους ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς καμία αναφορά στις εκθέσεις τους για τη συγκεκριμένη μονάδα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Η καταβολή της επιδότησης αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να αγγίζει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: όλοι το θέλουμε, αλλά τι λένε, ξαφνικά αποφασίσανε να πάρουν τον βυθό της επανομής, ανοιχτά από τη θάλασσα της επανομής, 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου από τον βυθό, ανοιχτά της ακτής της περιοχής Natura στον υδροβιότοπο της επανομής, έτσι ώστε αυτό το υλικό, 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, να μεταφερθεί στο λιμάνι για να μπαζωθεί, για να γίνει αυτή η επέκταση.
1: Όπα. Περιοχή Natura λέτε.
0: Είναι η περιοχή Natura, δεν είναι μέσα στην περιοχή Natura, είναι, ναι, 200 μέτρα, το πλησιέστερο σημείο είναι 200 μέτρα στην περιοχή Natura.
1: Ο βυθός.
0: Δεν έχει σημασία που είναι, ακριβώς, ο βυθός της θάλασσας.
1: Ναι, δηλαδή 200 μέτρα στην περιοχή Natura θα ξυλώσουμε το βυθό, ας πούμε, και δεν θα επηρεαστεί η περιοχή Natura.
0: Απειλείται και, ακριβώς, το λέτε έτσι πολύ, ναι, πολύ απλά και έτσι είναι, αλλά και η θαλάσσια Ποσειδονία που βρίσκεται στο βυθό αυτής της περιοχής, που επίσης είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος, και άλλα πολλά θέματα που δημιουργεί αυτή
1: και που να κάνω την παρένθεση. Έχει ρίξει κάτι εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα για να διαφημίσει την προστασία της Ποσειδονίας και τη σημασία της για το περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Είναι από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας. Εκείνος εκεί είναι 3-4.000 στρέμματα. Η έκταση του βυθού που θέλουν να σαρώσουν, ναι, είναι 3.500 στρέμματα. Για να κατεβεί περίπου στο 1,5 μέτρο ο βυθός, 3.500 στρέμματα.
1: Ωραία, 3.500 στρέμματα.
0: 4 εκατομμύρια.
1: Ωραία. Για να δίνω εγώ, εμένα μου αρέσει σε ό,τι λέμε, να δίνω, να δίνω την εικόνα στο κοινό για να καταλάβει γιατί μιλάνε. Παιδιά, 3.500 στρέμματα, όσοι έχετε δει φωτογραφίες του Central Park της Νέας Υόρκης, είναι 3.700. 3.500 στρέμματα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στο Θερμαϊκό Κόλπο.
1: Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, πήγε να περάσει και πήγε να περάσει με μια διαδικασία. Πώς να την πω, επιπόλη, πρόχειρη, με μια τεχνική περιβαλλοντική μελέτη και όχι με μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άλλο μεγάλο ζήτημα, νομικό και τυπικό. Αυτά τα εντοπίσαμε όλα από το χειμώνα και χωρίς να μπει σε διαβούλευση, γιατί οι τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες δεν μπαίνουν σε διαβούλευση. Τις κάνει το λιμάνι, τις ανέθεσε ένα μελετητή, κάντην, πάντε στον υπουργό να την υπογράψει, να την βγάλει.
1: Ωραία, και ο μελετητής είπε ότι εντάξει παιδιά, δίπλα έχουμε τον άμμο. Ναι. Θα τη σηκώσουμε από εκεί και θα την πάμε στο λιμάνι.
0: Λέει, δημιουργούνται λέει, κάποια προβλήματα στο περιβάλλον και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο σημαντικά.
1: Ωραία. Και εσείς προσφύγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και σήμερα συζητιέτε. Έχατε κάποιο νέο από τη συζήτηση?
0: Λοιπόν, τον Μάιο συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Μέσα στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, τέλη Ιουλίου, βγήκε η απόφαση και μας δικαίωσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή,
1: που λέμε ότι.
0: Λέει, πιθανολογούν τα ασφαλιστικά μέτρα πάντα, πιθανολογούν, ναι, ναι, ότι ο Δήμος Θερμαϊκού φαίνεται ότι έχει δίκιο και φωνάζει. Εδώ έχουμε μια σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση και δεν ακολουθήσατε σωστή διαδικασία για να
1: επί του πρακτέου τα ασφαλιστικά μέτρα δώσανε κάποια εντολή, πάγωσαν το έργο ας πούμε.
0: Μπράβο, και παγώνει οποιαδήποτε ενέργεια μολυσίες από την περιοχή μέχρι να βγει απόφαση επί της κύριας αίτησης ακύρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Η κύρια αίτηση ακύρωσης συζητήθηκε σήμερα στο ΣΤΕ. Είμαι και εγώ κάτω εδώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, βγήκαμε πριν από λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα περιμένουμε πλέον την απόφαση.
1: Και πόσο αισιόδοξοι είστε για αυτή την απόφαση?
0: Θεωρώ ότι δεν έχουν εκλείψει. Λόγοι δηλαδή που επικαλείται το ΣΤΕ στα ασφαλιστικά μέτρα υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή θεωρώ, εγώ το θεωρώ βέβαιο ότι η απόφαση θα μας δικαιώσει όπως και τα ασφαλιστικά
1: μέτρα. Με την εμπειρία σας, γιατί είστε και δικηγόρος.
0: Και σαν νομικός ακριβώς.
1: Και είστε παραρίο πάγο νομίζω, έτσι δεν είστε?
0: Ακριβώς.
1: Άρα έχετε εμπειρία μακρά από ανώτατα δικαστήρια. Μπράβο. Θέλω να ρωτήσω πόσο συχνό φαινόμενο είναι όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αιτιολογήσει, όπως έχει αιτιολογήσει μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και έχει ουσιαστικά εκδώσει μια άποψη για τους λόγους που, και το σκεπτικό με το οποίο ορίζονται τα ασφαλιστικά μέτρα, να ανατρέπει το σκεπτικό του στα ασφαλιστικά μέτρα στην κύρια απόφαση. Πόσο συχνό είναι?
0: Η πλειονότητα των περιπτώσεων όταν θα πάρεις τα ασφαλιστικά θα έχεις και μια καλή απόφαση, χωρίς όμως αυτό να είναι δεδομένο, γιατί τα ασφαλιστικά μέτρα θα πιθανολογήσει τον κίνδυνο που πρόκειται να επέλθει, το αν η απόφαση ασφαλιστικών, η οριστική απόφαση μπορεί να ανατρέψει, αν αλλάξει, αν γυρίσει η απόφαση, μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα που θα δημιουργήσει. Δηλαδή αν δεν παίρναμε εμείς τα ασφαλιστικά μέτρα και ξεκινούσε η αμοληψία και κερδίζαμε την κύρια αίτηση, θα μπορούσε αυτό να διορθωθεί? Όχι, δεν θα μπορούσε. Άρα ήταν πολύ πιθανό. Πολύ
1: θέλετε
0: πιθανό
1: να μας δώσετε μέτρα από την αίτηση ακύρωσης που κάνατε αυτό το ξύλωμα του βυθού στην επανομή? Μια επανομή που είναι από τα διαμάντια της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Α, έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: και όλη εκείνη η περιοχή.
1: Μπράβο. αυτό το ξύλωμα του βυθού.
0: Αυτά δεν τα αναφέραμε.
1: Μπράβο.

0: Μπράβο. Θέλουμε τι επίπτωση θα έχει γενικότερα. Ορατές επιπτώσεις. Κατά... Γιατί υπάρχουν οι ορατές και υπάρχουν και οι αόρατες επιπτώσεις. Αυτές που δεν καταλαβαίνει με την πρώτη το γυμνό μάτι.
1: Έτσι. Καταρχήν σαρώνεται ο Βυθός σε 3.500 στρέμματα, είπατε, όσο είναι το Central Park.
0: Το Central Park. Ναι.
1: Ωραία. Τέλος η ζωή, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, κάποια μελέτη έλεγε για 60-70 χρόνια, σε αυτή την περιοχή του Βυθού, ότι υπάρχει σε αυτόν εδώ το Βυθό που δεν ξέρουμε αν υπάρχει από αρχαιότητες, ενάλειες, από ζωή, στη βένθικη ζωή όπως την ονομάζουν, τέλος αυτήν εδώ την περιοχή. Με θέματα που θα έχει ως προς την αλία. Φεύγουμε αυτό το κομμάτι. Όσο διαρκεί το έργο, γιατί είναι τεράστιο το μηχάνημα που ρουφάει αυτή την άμμο, θα υπάρχει θολότητα στο νερό σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Άρα και τουριστική και ζημιά και οικονομική για την περιοχή. Πάμε και αυτά να πάμε στο περιβάλλον. Ποσειδονία, απόλυτα προστατευόμενο είδος που έχει να κάνει με την παραγωγή των ψαρικών, της θαλάσσιας ζωής και του οξυγόνου της θάλασσας και καταστρέφεται. Στη συνέχεια πάμε στην Νατούρα. Αλλάζει το σκάμα αυτό που θα δημιουργηθεί. Η ροή των ρευμάτων, αυτά τα λένε οι επιστήμονες και οι γνωμοδοτήσεις που έχουμε, δεν τα λέω εγώ, νομικός είμαι. Λοιπόν, αλλάζει η ροή των ρευμάτων και των
0: Σας κάνει λίγο διακοπές, αν μετακινήσετε, σταθείτε κάπου που ήσασταν πριν, γιατί κάνει διακοπές και δεν σας ακούμε καθαρά. Για δοκιμάστε πάλι. Ναι. Κύριε Δήμαρχε,
1: λοιπόν,
0: ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, ναι. Οπότε, επιπτώσεις πολύ
0: Εξακολουθείτε να κάνετε διακοπές. Το κινητό σας. Να κάνουμε μια
1: περιοχή Νατούρα.
0: Λοιπόν, τώρα σας ακούμε καθαρά. Σταθείτε εκεί που είστε, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί κάνει διακοπές η γραμμή σας. Προφανώς δεν έχετε πολύ καλό σήμα στο χώρο που είστε. Ναι, ναι. Οπότε τώρα που σας βρήκαμε, μείνετε λίγο. Μπράβο. Μείνετε λίγο ακίνητος εκεί για 2-3 λεπτάκια. Ναι. Λοιπόν, επαναλάβετε αν έχετε την καλοσύνη, γιατί τα τελευταία σας φράσεις δεν ακούστηκαν καθαρά. Τις επιπτώσεις στην περιοχή Νατούρα.
1: Στην περιοχή Νατούρα. Είναι η διάβρωση της ακτής που θα προκληθεί από το σκάμα αυτό που αλλάζει τη ροή των ρευμάτων και των κυματισμών. Είπαμε για την ποσειδονία που έχει να κάνει με την ζωή στην θάλασσα, αλλά και το σύστημα, το οικοσύστημα της Νατούρα είναι άμεσα συνυφασμένο με την θάλασσα και τα πρώτα μέτρα της ακτής. Άρα επηρεάζεται ριζικά και επικοινωνεί ο υδροβιότοπος, ουσιαστικά επικοινωνεί με τη θάλασσα και υπογείωση.
0: Ναι, μπράβο. Λίγο πιο σχηματικά για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε στα Λαδάδικα μια περιοχή Νατούρα και θα ρίξουμε πάνω από τα Λαδάδικα, στην Εγνατία θα ρίξουμε μια πετρελοκυλίδα και τα Λαδάδικα δεν θα επηρεαστούν. Μπράβο.
1: Ένα οικοσύστημα. Είναι ένα σύστημα συνυφασμένο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η περιοχή Νατούρα ότι κλείνει την πόρτα μέχρι εδώ, είναι κλείνουμε την
0: εγώ
1: πόρτα και
0: να ρωτήσω κάτι άλλο, χωρίς να έχω ιδιαίτερη αντίληψη, είναι κάτι που άκουσα και θέλω να με διορθώσετε γιατί πιθανόν να κάνω λάθος. Ποσειδονία, η καταστροφή της Ποσειδονίας με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εκδοθεί και με βάση τα ποσά που δαπανώνται κάθε χρόνο και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα για την προβολή των αναγκών της ανάγκης προστασίας Ποσειδονίας. Η καταστροφή της Ποσειδονίας συστηματική και σε τέτοια έκδοση δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.
1: Αν συνιστά...
0: Ποινικό αδίκημα.
1: Δεν ξέρω τι αδικήματα μπορεί να προκύψουν από τέτοιου...
0: Αν πάω σε μια περιοχή Νατούρα εγώ και βάλω φωτιά, δεν θα την καταστρέψω.
1: Φυσικά,
0: αν καταστρέψω,
1: φυσικά,
0: άμα φυσικά, μολύσω 5-6 καφή σε μια περιοχή Νατούρα, άμα πάω σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον και το καταστρέψω επίτηδες, δεν είμαι ποινικά κολάσιμη πράξη.
1: Να σας πω, προφανώς είναι και να σας πω κάτι. Στην παραλία εκεί της περιοχής αυτής Νατούρα, στον Ιδροβιότοπο, υπάρχουν ψαράδες εδώ και πολλές δεκαετίες. 4-5-3-4 ξέρω, παράγκες ψαράδων. Το χειμώνα έγινε μια επέμβαση, αστυνομία, ξέρω εγώ ποιοι ήρθανε, οφητεκά, και ξυλώσανε αυτές τις παράγκες, τρεις παράγκες, τρία που βάζαν τα δίχτυα τους μέσα στις ψαράδες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σε περιοχή Νατούρα. Δηλαδή εκεί μας πειράζανε
0: οι ψαράδες, έτσι.
1: Και είχαν παράγκες ξύλινες 3x3 και εδώ θα σηκώσουμε 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και δεν μας
0: είναι πειράζει. Η σύγκριση ανάμεσα στη γιαγιά με τα τερλίκια. Και στο φοροφυγά των κάτι δισεκατομμυρίων, ας πούμε, που έχει μια μεγάλη αλυσίδα, ας πούμε, δεν ξέρω τι, πάροχος ενέργειας, λέμε τώρα.
1: Και να βάλω και μια ακόμα παράμετρο σημαντική, γιατί όλα εκεί καταλήγουν. Τα 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που θα σηκωθούν αν τελικά προχωρήσει αυτή η ιστορία θα πληρωθούν από το ιδιότητα που έχει το έργο αυτό.
0: Ναι.
1: 80 λεπτά το κυβικό, δηλαδή 4,832, 3.200.000. Αν πας σε ένα λατομείο αυτό εδώ έχει 30 ευρώ το κυβικό, 20, 30, 40. Δηλαδή υπολογίστε που 60, 70, 80 εκατομμύρια, που 3 εκατομμύρια. Δηλαδή για να ξέρουμε και ποιο θα είναι το...
0: Για να ξέρουμε γιατί το κάνουνε. Πείτε το όπως είναι. Για να ξέρουμε γιατί το κάνουνε. Έτσι.
1: Μπράβο. Γιατί εκεί και όχι κάπου αλλού θα πει ο άλλος.
0: Μπράβο, μπράβο. Και μετά τώρα, αν θα βγει η δικαστική απόφαση, προσέξτε εδώ πέρα την αλυσίδα των πραγμάτων. Έμπειρος δικηγόρος ο Δήμαρχος, θα με διορθώσει αν κάνω λάθος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή θα έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω της προσφυγής και θα πει κάνετε ό,τι σας κατέβει. Από την Κασίδιο Σχολή, του Κασίδιο το κεφάλι, ακυρώνεται αυτή η ιστορία. Πάτε και πάρτε τα από το λατομείο. Θα έρθει ο εργολάβος μετά και θα πει: θέλω αποζημίωση όχι 80 εκατομμύρια, 180 εκατομμύρια. Από το ελληνικό δημόσιο.
1: Έλα κράτος τώρα να το καλύψει.
0: Έλα κράτος να μου καλύψει το κενό. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, και θα αλλάξει τελείως πάλι το κόστος του έργου. Χώρια την καθυστέρηση τη χρονική, την οποία προφανώς δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτοί που σχεδιάσανε το έργο και το προτείνανε και το προώθησαν σε δημοπράτηση, έτσι.
1: Ναι, και κάτι άλλο που και εμένα δεν μου ξενίζει είναι το χειμώνα όταν αυτό ενέσκυψε το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκαν σε μια διαδικασία σοβαρή συζήτηση ότι ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες αιτιάσεις. Είναι ένας δήμαρχος που φωνάζει, μια κοινωνία που φωνάζει να προστατεύσει αυτό εδώ. Για να σκύψουμε στο πρόβλημα, να δούμε τι λύση που είμαστε. Το αφήσαμε έτσι και μου είπαν δηλαδή απλοϊκά ότι αν δήμαρχε διαφωνεί και πηγαίνετε στο δικαστήριο. Αυτή όμως δεν είναι απάντηση. Το δικαστήριο
0: θα... Α, σας το είπανε κιόλας. Δημιά... Τους είχατε προειδοποιήσει.
1: Ναι, δημιά θα κάνει το ίδιο το έργο. Δηλαδή,
0: ονοματάκια έχουν αυτοί που σας είπαν πάτε εδώ στο δικαστήριο, δήμαρχε.
1: Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Όχι, θα το δούμε στην πορεία. Τώρα συγγνώμη. Μέχρι τώρα με είχατε σύμμαχο, αλλά εδώ θα βγω απέναντι. Μπορείτε να βγαίνετε, να κάνετε τις καταγγελίες, αλλά να κάποτε πρέπει σε αυτή τη χώρα να μιλάμε με ονοματάκια. Για παράδειγμα, όταν εγώ βγαίνω και λέω. Για να σας δώσω παράδειγμα, όταν εγώ βγαίνω και λέω ότι το κράτος έχει φτιάξει νόμους ΔΙΤ και τέτοια για να μοιράζονται τα έργα σε 5 μεγάλους και αναφέρω και τα ονοματάκια με τη Λινέως, ξέρω εγώ, Γεκτέρνα, τώρα κτλ. Πρέπει κάποτε κι εσείς όταν βγαίνετε και κάνετε καταγγελίες, να μιλάτε με ονοματάκια, αλλιώς δεν θα βγάλουμε άκρη σε αυτόν τον τόπο.
1: Κύριος του έργου είναι το λιμάνι. Ο συνομιλητής μας ήταν ο διευθύνων σύμβουλος του λιμανιού.
0: Ο Γιάννης Οτσιάρας.
1: Η πρώτη επικοινωνία. Ναι, η επικοινωνία.
0: Ωραία, να αναζητήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Οτσιάρα. Ωραία, για να βγάλουμε, για να μας βοηθάτε και εμάς να δούμε με ποιον θα επικοινωνήσουμε. Έτσι, άρα να ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Μπορεί να σας δώσει μια απάντηση. Για ποιο λόγο δεν έγιναν κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση και φτάσαμε στο δικαστήριο. Θα πει ενδεχομένως ότι εμείς είχαμε γνωμοδοτήσεις νομικών που έλεγαν ότι αυτό που κάνουμε είναι απόλυτα νόμιμο, οπότε προχωρήστε και κάντε το έτσι. Αυτή φαντάζομαι μια προφανής
0: προσέγγιση. Καλά, μια προφανής. Το θέμα δεν είναι τι είναι νόμιμο και το θέμα και τι είναι και ηθικό και εφικτό να γίνει.
1: Αλλά ακόμα και τώρα που έχουμε τα πρώτα δείγματα του δικαστηρίου, τα ασφαλιστικά μέτρα που βγήκανε, που λέει παιδιά δεν το πάτε καλά το πράγμα. Δεν το πάτε καλά. Θα πρέπει να ανοίξει η κουβέντα. Ωραία, παιδιά, αφού δεν θα το πάρουμε από την επανομία του βυθού, πού θα το πάρουμε για να μην καθυστερήσει το έργο και έχουν άλλες εμπλοκές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω οι ακροατές του ΘΦΜ. Κατάλαβαν πάνω κάτω περί τίνος πρόκειται και εν ευθέτω θα επικοινωνήσουμε ξανά, εκ νέου δηλαδή, για να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα την παρακολουθούμε, γιατί πραγματικά το λιμάνι είναι μια επένδυση που πρέπει να ολοκληρωθεί κάποτε και πρέπει να ολοκληρωθεί από ανθρώπους και με τρόπους που λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους και δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτά.
1: Έτσι, κύριε Δήμαρχε. Φτιάχνουμε κάτι χαλώντας κάτι άλλο.
0: Έτσι.
1: Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, πάπαλα λιμάνι. Έτσι, πολλοί μας το διαφήμισαν και έχουν πέσει λεφτά εδώ τα κοιτία αυτά λέει που μπαίνουν και ξεκινάει και το έργο του έκτου προβλήτα που ξεκινάει και προχωράει και δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό που ακούσατε για να δείτε πόσο τσάτρα πάτρα γίνονται κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο. μόνο και μόνο για να βγουν τα φράγκα και να πούμε ότι κάτι κάναμε. Δηλαδή ανακοινώσαμε, δημοπρατήσαμε, το έπαιξε, επικοινωνία, τρελή, ότι ξεκίνησε το έργο. Η ΑΟ εκτός προβλήτας, το λιμάνι, ξεκίνησε, επεκτείνεται. Τη λεπτομέρεια ότι για να επεκταθεί το λιμάνι έχουν ξυλώσει, πάνε να ξυλώσουν το μισό δήμο Θερμαϊκού, το βυθό, ας πούμε, δεν τη λέει κανένας. Και ότι θα σταματήσει το δικαστήριο, διότι εδώ ξαναλέω, δεν είναι η προσφυγή ιδεοληπτική. Δεν είναι σαν τις προσφυγές τις άλλες που πάνε κάποιοι μουρλοί ή γραφικοί ή όπως θέλετε πείτε τους να σταματήσουν το έργο για κάποιους λόγους ιδεοληπτικούς. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε θέματα βιωσιμότητας μιας περιοχής, ψαράδες, τουρισμός, περιβάλλον, φυσικό, περιοχή Natura. Όλα ίσωμα. Γιατί? Για να μην πληρώσουμε 80 εκατομμύρια για την πρώτη ύλη, να δώσουμε 3 εκατομμύρια ο ιδιώτης. Γιατί κάτι παίζει με ΣΔΙΤ πάλι εδώ, ε. Αλήθεια. Περιμένετε εσείς να δείτε λιμάνι και ανάπτυξη στον έκτο προβλήτα.

Και προσέξτε, και το λιμάνι σαν λιμάνι, σαν Όλθ για παράδειγμα, μπορεί να μην φταίει γι' αυτό. Δεν έχει απαραίτητα την ευθύνη. Το λιμάνι θέλει να προχωρήσει το έργο. Και όταν του λένε ότι θα προχωρήσει το έργο με αυτές τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, το λιμάνι προχωράει το έργο. Θα δούμε πού σκάλωσε το πράγμα, θα δούμε τι ευθύνες υπάρχουν, θα επικοινωνήσουμε και με τον Γιάννη τον Τζιάρα, αν προλάβουμε και σήμερα, αλλιώς εδώ είμαστε και αύριο. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

107,1. Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το έργο στο λιμάνι είναι μια ιστορία πικρή πολλών, είναι δεκαετιών, έτσι. Εδώ στο Θήτα FM μπορεί να είμαστε ενός μήνα ραδιόφωνο, αλλά έχουμε μια προϊστορία, αρθρογραφία, σε άλλα μέσα, στη Θεσσαλονίκη την εφημερίδα. Εδώ και χρόνια. Σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε. Δεν είμαι σήμερα μετά Χριστόν Προφήτης, ήμουν πάντα μετά Χριστόν Προφήτης. Το έλεγα ότι χρόνια, ότι αυτό το έργο θα τραβήξει πολύ, θα δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο απλό. Και είμαι από τους αμυγείς υποστηρικτές του έργου, ότι είναι αναγκαίο και δεν μπορεί να βγαίνουν κάποιοι και να μιλάνε για ανάπτυξη Θεσσαλονίκη και για... Όπως λέω ότι το να βγαίνει, το να βγαίνουμε και να λέμε ότι α, γίνεται η έκτη, ο έκτος προβλήτας και ξαφνικά έχουμε λιμάνι, αναπτυξιακό πυλώνα κτλ. Όταν δεν έχουμε προχωρά, όταν το κράτος δεν προχωράει τις συνδέσεις του λιμένος, σιδηροδρομικές και οδικές. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι μια κοροϊδία. Επί χρόνια κρατική δυσκινησία, ιδιωτικοποίηση που εκκρεμούσε, το έργο παρέμενε στα χαρτιά, έλλειψη κονδυλίων, έλλειψη πολιτικής βούλησης. Η υποχρέωση για την κατασκευή του ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά μετά την ιδιωτικοποίηση. Και μετά τι? Ήθελε ο Ιβάν να προχωρήσει, το λιμάνι να προχωρήσει. Αλλά είχαμε γραφειοκρατία, χρόνια προετοιμασίας, εγκρίσεις στα μανταλάκια, δικαστική έλεγχη, προεδρικό διάταγμα που έμπαινε στο φούρνο, έβγαινε από το φούρνο, έμπαινε στο φούρνο, έβγαινε από το φούρνο, να ξεκλειδώσει θεσμικά το master plan του λιμανιού. Ξεκλείδωσε το master plan του λιμανιού και να ο πρώτος διαγωνισμός, άκυρος ο ένας, άγωνος ο άλλος. Το λιμάνι κάποτε πρέπει να γίνει, σαφώς πρέπει κάποτε να γίνει. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

0: Και ποιος οφείλει να προστατεύει τελικά το περιβάλλον όταν πλήττεται από κάποιες διαδικασίες? Πού είναι αυτός που οφείλει να το προστατεύει? Με την πρώτη ευκαιρία θα επικοινωνήσουμε είτε σήμερα είτε αύριο με τον Διευθύνοντα Σύμβολο του Λιμένος να μας πει δύο λόγια και να μας εξηγήσει και την πλευρά του λιμανιού σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, πραγματοποιείται το Υπουργικό Συμβούλιο και γίνονται επίσημες ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ? Έχουμε τη δυνατότητα? Ας πάμε να ακούσουμε λίγο. Μιλάει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Η κυβέρνηση είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρευστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση...
0: Λοιπόν, μάλιστα... ακούγαμε... Ξεκινήσαμε να ακούσουμε για τα μέτρα, ακούσαμε και για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Νομίζω θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα έχει πολλά να πει και η αντιπολίτευση, γιατί πολλοί πιέζανε για τις 120 δόσεις. Και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι φορείς εκπροσώπησης των μικρομεσαίων πιέζανε για τις 120 δόσεις. Και ο τρόπος με τον οποίο σπέβδει τώρα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα, στο οποίο το παίζανε δύσκολοι πριν κάνα δύο εβδομάδες και την περίοδο της ΔΕΘ, καταδεικνύει και πόσο είναι πιεσμένη από πλευράς πολιτικού κόστους η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλω να το πω αστείο. Είτε τα 20 λεπτά της επιδότησης στα καύσιμα για κάποιον μπορεί να είναι σημαντικό. Για επιχειρήσεις δε που έχουν μεγάλα μεταφορικά κόστη μπορεί να είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μέτρο μάλλον ασπιρίνη, διότι αυτά τα 20 λεπτά μέχρι να περάσουν στην αγορά θα έχουν απορροφηθεί από την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, αν σήμερα είμαστε στα 2,20 και πάμε στα 2 με την επιδότηση το λίτρο από την κυβέρνηση και το δηληστήριο, πριν περάσουν οι 15 μέρες, πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε στα 2,30 με την επιδότηση. Λέω τώρα εγώ. Και σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι έστειλε έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, για να δοθεί η άδεια να μην συμπεριλαμβάνονται, λέει, στις δαπάνες, στις μετρήσιμες δαπάνες, η μείωση από τον ΕΦΚ, για να μπορέσουμε να την κάνουμε και να δώσουμε μείωση, να μην υπολογίζονται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, όπου μπαίνει κόφτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι είπαμε, έχουμε φύγει από τα μνημόνια και είμαστε πολύ ανεξάρτητοι. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι μια υγιής κατάσταση. Και προφανώς δεν έχει λογική η επιχειρηματολογία και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και του κυβερνητικού επιτελείου, διότι μέχρι τώρα, μέχρι λίγο καιρό, μας έλεγαν ότι δεν μειώνουμε τους ειδικούς φόρους και τους έμεσους φόρους και τον ειδικό φόρο, συμπεριλαμβάνανε και τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν ξεχώριζαν από το ΦΠΑ, διότι δεν θα περάσει την κατανάλωση, διότι θα τα φάνε οι επιτίδιοι και στον καταναλωτή δεν θα φτάσει τίποτα. Ξαφνικά θα το κάνουν γιατί θα βοηθήσει τον καταναλωτή, αλλά χρειαζόμαστε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψιλόγαζι. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά άλλης μια εκπομπής μετά Χριστόν Προφήτης εδώ στο ΘΦΜ 107,1.

Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση και παρόλο που έχει μια μεγάλη δημοσκοπική διαφορά από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αισθάνεται αυτή την πίεση γιατί ξέρει πως εν όψει και της δημιουργίας του κόμματος Σαμαρά τα πράγματα είναι πολύ σκούρα σε ό,τι αφορά την δυνατότητά της να αριθμίσει τις εξελίξεις. Άρα βλέπουμε ότι από τη ΔΕΘ και μετά πράγματα τα οποία δεν τα έχει συμπεριλάβει στη ΔΕΘ θα αρχίσει σιγά σιγά και υποχωρεί στις πιέσεις. Να τις οι 120 δόσεις για τους μικρομεσαίους. Να και η προσπάθεια να μας πείσουν ότι τώρα ξαφνικά είναι καλό το επίδομα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που μέχρι τώρα δεν ήταν καλή. Άρα είναι μια έμεση παραδοχή ότι μέχρι τώρα μας δούλευαν, διότι δεν πιστεύαν αυτά που λέγανε, ότι δεν θα περάσει το καταναλωτή. Απλά είπαμε, έχουμε μια κυβέρνηση που εργαλειοποιεί την ακρίβεια και όσο υψηλότερη είναι η έμεση φόρη, τόσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδα στον κρατικό κορβανά για να δίνει και τα επιδοματάκια αυτά που δίνει κάθε τόσο. Θα μου πείτε και ποιος θα βγει ρε φίλοι, οι άλλοι καλύτεροι, όχι τα μαύρα τους τα χάλια έχουν. Προσωπικά δεν με πείθει κανένας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα κάτσουμε, ότι θα δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι αυτό το μεταξύ των τυφλών ομονόφθαλμος, δεν σημαίνει ότι αν ο ομονόφθαλμος δεν βλέπει που πάει δεν θα του φωνάξουμε, πρόσεχε, γκρεμός μπροστά. Γιατί είμαστε δεμένοι με τον ομονόφθαλμο και θα μας πάρει μαζί του τον γκρεμό. Και είναι πιεσμένη πολλαπλώς η κυβέρνηση διότι σκάνε από παντού. Τελευταίο σύμπτωμα, τελευταίο κρούσμα, η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για τα Τέμπη. Για το μπάζωμα που δεν ήταν μπάζωμα και όσοι μιλούσαμε για μπάζωμα ήταν για τα μπάζα. Εντάξει, ήμουν από τους πρώτους που έλεγα ότι αυτές οι θεωρίες περί ξυλολίων, μιλολίων και τα λοιπά ήτανε, μου φάνταζαν αστείες. Και ο τρόπος με τον οποίο, προσέξτε, δεν λέω για τη σφαίρα, για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε τότε σε εκείνο το ατύχημα, το φωνικό, το δυστύχημα, την τραγωδία, το έγκλημα αν θέλετε, γιατί σίγουρα υπάρχουν στοιχεία εγκληματικά γύρω από την υπόθεση των Τεμπών. Και πράγματι εκείνη η σφαίρα φωτιάς, η έκρηξη, δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Αλλά από εκεί μέχρι το να μιλάμε για ξυλόλια και μιλόλια είναι αλλού παπα Ευαγγέλιο. Και το γεγονός ότι η διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος ή του εγκλήματος έγινε τόσο πρόχειρα, τόσο φεύγα κακό από τα μάτια μου όταν άνθρωποι βρίσκανε κόκαλα των θυμάτων των αγαπημένων τους πεταμένα 12 χιλιόμετρα μακριά μετά από μέρες και μετά από μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί έχουμε θέμα. Βέβαια το θέμα σύμφωνα με τη δικαιοσύνη και με το δικαστικό και με τους νόμους που έχει θεσπίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι πλημέλημα. Δεν είναι κανένα φοβερό κακούργημα αυτό που έγινε με τον μπάζωμα. Αλλά εξυπηρετεί πάρα πολύ και βοηθάει πάρα πολύ ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Για να λέμε και αυτή την άποψη, έτσι. Και η υπόθεση παραπομπής του Πατούλη στην ΕΑΔ και η υπόθεση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο από το Δικαστικό Συμβούλιο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι έντονα, έχουν έντονα επάνω τους τα σημάδια της πολιτικής επικοινωνίας που διαχειρίζεται μία τακτική, μία βαλβίδα αποσυμπίεσης της μεγάλης αντίδρασης κοινή γνώμης για θέματα διαφθοράς και θέματα διαφάνειας. Διότι βλέπουμε πως η διαφθορά και η διαφάνεια βρίσκονται όλο και ψηλότερα
στις δημοσκοπήσεις ανάμεσα στα πρώτα προβλήματα, δεύτερο για την ακρίβεια, αμέσως μετά την, μετά την ακρίβεια. Αμέσως μετά την ακρίβεια για την ακρίβεια είναι δεύτερο η διαφάνεια και η διαφθορά στα θέματα που λειτουργούν ως κριτήρια και ως προβληματικά για την κοινή γνώμη. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε, είχαμε δεκαετίες να το δούμε, έτσι. Υπήρχε μια στοιχειώδης εμπιστοσύνη που χάνεται, εξανεμίζεται. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμών εύκολα χάνεται, δύσκολα χτίζεται. Και έχουμε λοιπόν τώρα μια βαλβίδα αποσυμπίωσης. Και αν θέλετε, τέτοια βαλβίδα αποσυμπίωσης, όχι ότι δεν ήταν ένοχος, δεν λέω ότι δεν ήταν ένοχος, δικάστηκε, καταδικάστηκε, μιλάω για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Μια τέτοια βαλβίδα αποσυμπίωσης ήταν και ο Άκης Τσοχαντζόπουλος κάποτε. Πάνω από τον Άκη, ξέρετε πόσοι πέρασαν και γλίτωσαν.

Και τώρα η κατάσταση εδώ φτάνει σε ακραίες συνθήκες. Διότι έχουμε ακραίο πρόβλημα στην αγορά, ακραίο πρόβλημα στις τιμές, ακραίο πρόβλημα στην ενέργεια, ενώ ακόμα δεν έχει μπει, δεν έχουμε νιώσει ακόμα χειμώνα. Δεν έχουμε νιώσει ακόμα χειμώνα και τα καύσιμα είναι ήδη στο Θεό. Πού να αρχίσει και η μεγάλη ζήτηση. Γιατί αν αρχίσει η μεγάλη ζήτηση και δεν έχουν βελτιωθεί οι διεθνείς συνθήκες, να δω πόσο θα αντέξει η κυβέρνηση να λέει ότι α, εμείς τον καταναλωτή σκεφτόμαστε και δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θέλουμε άδεια.

Μαζί με τον Τριαντόπουλο για τα Τέμπη παραπέμπονται και ο και η αγάπη ως Χαρακόπουλος Ευάγγελος Φαλάρας Βασίλης Παπαγεωργίου από το χώρο του Σιδηροδρόμου και ο Περιφερειακός Θεσσαλίας ο Κώστας ο Αγοραστός. Ξαναλέω, να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, να μην λειτουργήσει αυτή η ιστορία όπως και η παραπομπή Πατούλη στην ΕΑΔ που μπορεί να πάρει χρόνια τώρα αυτή, έτσι. Μήνες η έρευνα. Να βγει και ένα πόρισμα και μήνες μετά για να δούμε ποιος θα βάλει τις κυρώσεις. Πολύ φοβάμαι ότι στην Ελλάδα ο μόνος νόμος που δεν έχει παράθυρα είναι ο νόμος που λέει κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει.

0: Εμείς όμως είμαστε εδώ στο ZFM 107,1 να τους χορεύουμε όλους στο ταψί. Με ωραίες μουσικούλες που διαλέγει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Τα λιγουρευόμαστε. Τώρα που είπες λιγουρεύεστε, ρε φίλε, έχω μια λιγούρα, την έχω.
1: Είναι η ώρα.
0: Είναι η ώρα να, για μπραντς. Δεκατιανό. Και όχι τίποτα, πρέπει να προλάβουμε και το μετρό, γιατί θα έχει στάση εργασίας, είπαμε, μία η ώρα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Όλα μαζί, ρε φίλε, καύσιμα αυτά, φάρσες για βόβες στα δικαστήρια, στάση μετρό. Θα πάω στα βουνά να δουλέψω κι εγώ remotely. Τώρα που θα επιδοτείτε με 90%. Φαντάσου τώρα τι κομπίνα έχει να γίνει, ρε φίλε. Θα είναι ο άλλος remotely. Θα έρχομαι εγώ, προσέξτε, θα κάνω εγώ μαγκιά τώρα. Κοιτάξτε τι μαγκιά, τι εργοστάσιο θα στήσω με τον Κατσαβουνίδη. Θα στείλω τον Κατσαβουνίδη με την κονσόλα απομακρυσμένα να κάνει δουλειά πάνω το βουνό, σε μια βουνοκορφή. Και θα του πω, αδερφέ, 90% ό,τι σου δώσω θα μας τα πληρώνει το κράτος. Θα σου δώσω 5.000 μισθό. 5.000 μισθό, αλλά θέλω τα μισά. Τα μισά θα μου τα δίνεις πίσω, Κατσαβουνίδη. Νομίζω με 2.500, ρε φίλε, δεν παίρνεις 2.500 από εδώ που δουλεύεις τώρα. Τα έχεις και χθες. Αφού θα μας τα δίνει το κράτος, το 90%. Τε, θα σου δίνω εγώ, θα μου δίνεις εμένα τα μισά, τα 2.500, θα κρατάς εσύ τα άλλα 2.500. Για ένα χρόνο, φίλε, θα κάνουμε καβάντζα. Και πείτε μου πόσοι δεν το έχετε σκεφτεί αυτό ήδη. Ή πόσοι δεν το έχουν σκεφτεί πριν καν ανακοινωθεί αυτός ο νόμος. Πριν καν εξαγγελθεί αυτή η ρύθμιση για το 90% επίδομα σε απομακρυσμένες remote περιοχές. Να δείτε πόσες κομπίνες θα κυνηγάμε από μαϊμού προσλήψεις που θα μοιράζονται κάτι μισθούς τέτοιους και θα ταχώνει το κράτος. Σε remote απομακρυσμένους.
2: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου.
0: Αυτά. Τα καλά τα κόλπα πρέπει να τα πιάνεις όταν είναι ακόμα μικρά. Γιατί άμα μεγαλώσουν, δεν είναι. Δυσκολεύεσαι μετά. Εδώ θα είμαστε με άγριο πνευμάτι και θα τους κυνηγάμε μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστό Μπροφίτης, Θήτα FM 107,1. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου με δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Βασίλης και Χαλιάς. Οι πρωινοί φεύγουμε.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Έληξε ο συναγερμός που σήμαινε το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Κλειστός παραμένει ο δρόμος μπροστά από την κεντρική οδό των δικαστηρίων. Το κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα σε ντίζελ και αμόλυβδη ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ, η οποία θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, το ύψος της επιδότησης θα αυξηθεί στα 20 λεπτά το λίτρο από 10 που είναι σήμερα. Θα προσθεθούν 5 λεπτά από την κρατική επιδότηση και άλλα 5 από τα διελιστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε εμπορική πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία νωρίτερα εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό προκλήθηκε από συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα σήματα έκτακτης ανάγκης και να αλλάξει η πορεία του αεροσκάφους. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 άτομα, μεταξύ των οποίων και 27 παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά από εισαγγελική εντολή για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Πήρε ομαδόν από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης ο πρώην περιφερειακός

0: 3 διαφημίζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο εις βάρος μου, ανέφερε ο ίδιος. Συνελήφθη δικηγόρος για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές το βράδυ της Τρίτης από ενήλικο που παρέμεινε ανώνυμος. Όπως κατήγγειλε, είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok. Προσοριστικό λουκέτο, ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, βάζοντας το κάδρο τους ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς καμία αναφορά στις εκθέσεις τους για τη συγκεκριμένη μονάδα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Η καταβολή της επιδότησης αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ΘΕΤΑ FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

0: Καλημέρα. 12, καλημέρα, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Στον 107,1. Προς τώρα σε ρόλο καφετζή, είπαμε, καφενείο είναι, για όλα μιλάμε, για όλα συζητούμε, όλα τα αναζητούμε, όλα τα σχολιάζουμε, ακόμη και τα πιο άχρηστα, με το στίγμα του συγκεκριμένου βίωρου. Τα άχρηστα σε εμάς γίνονται χρήσιμα, είμαστε, ανακυκλώνουμε ειδήσεις, τις φέρνουμε από εδώ, τις φέρνουμε, τις σουλουπώνουμε, τις επεξεργαζόμαστε. Αλλά με άλλα έρχεσαι κατά νου και άλλα σου προκύπτουν, διότι αυτή την ώρα Τσιμισκή, κέντρο Θεσσαλονίκης, κολλάσει. Πειράζει, για μας δουλεύουν αυτοί που βάζουν βόμβες, μάλλον απειλούν, τηλεφωνούν απειλώντας ότι υπάρχει βόμβα στα δικαστήρια, οπότε έκλεισε ο δρόμος από εκεί, τα λεωφορεία κάνουν μια δική τους ανεξάρτητη διαδρομή. Οι εργαζόμενοι στο μετρό, βέβαια, να μην ξεκινήσει να κάνουμε καινούρια χειμερινή περίοδος, να μην έχει μια απεργιούλα, έτσι λίγο να θυμόμαστε, όχι επειδή εξυγχρονίστηκαν τα μέσα, να εξυγχρονιστεί και, να εξυγχρονιστεί και ο αγώνας και οι εργαζόμενοι. Κάτσε, έχουμε κάποιες κλασικές αρχές, κάποιες κλασικές αξίες. Για μας δουλεύουν όλοι, Γιάννη Κατσαβουνίδη. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης είναι πάλι σήμερα. Τι να κάνω, τον έχω. Ο πρόεδρος, το, μου δίνει το χαρτάκι μου. Κατσαβουνίδης λέει την πρώτη ώρα.
1: Και το δεκάρι της φανέλα.
0: Αλλά για μας δουλεύουν όλοι αυτοί, Γιάννη Κατσαβουνίδη, διότι όσο πιο πολλά αυτοκίνητα, τόσο πιο μεγάλη η ακροαματικότητα του ραδιοφώνου. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι κατεξοχήν αυτό στα χρόνια που τρέχουμε, ας πούμε. Κάποτε ήταν το παν, ήταν η τηλεόραση των περασμένων καιρών, έτσι, από εκεί η δισεογραφία, από εκεί η ενημέρωση, αυτή ήταν η καθημερινή σου συντροφιά, παραμένει η καθημερινή συντροφιά, και επειδή η μοναξιά της πόλης δεν αντέχεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το ραδιόφωνο είναι η καταλληλότερη παρέα και το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν χρειάζεται να το διαφημίσουμε. Προσωπικά δηλαδή, με το που βάζω το κλειδί για να λειτουργεί, αλλιώς θα βάζα πρώτα το ραδιόφωνο μετά το κλειδί, αλλά για να λειτουργήσει το αυτοκίνητο θέλει πρώτα το κλειδί και να πάρει μπρος και το ραδιόφωνο. Οπότε αυξάνονται οι ακροατές, τα ραδιόφωνα. Φοβούμαι ότι το μετρό είναι να περιγήσουμε κι εμείς, είναι ένα κέριο πλήγμα για μας, Γιάννη Κατσαβουνίδη, γιατί πολύ λιγότεροι μετακινούνται, το βλέπουμε σήμερα. Εντάξει, Τσιμισκή πήρε τη γνώριμη μορφή της, έτσι αδερφέ, να μην ξεχνιόμαστε. Τσιμισκή τη γνώριμη μορφή της, οι εργαζόμενοι στο μετρό τη γνώριμη μορφή των εργαζομένων σε δημόσιο οργανισμό και πάει λέγοντας. Αυτό το Τσιμισκή, εκτός των άλλων, αυτή τη στιγμή έχει πολλούς Ολλανδούς. Αυτοί έχουν ξεκινήσει από τώρα. Παίζει η Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ολλανδίας αύριο στην Τούμπα. Για να ξεκινάμε με τα αθλητικά πάντα. Σας σοβαρά. Κανένα καφενείο που σέβεται τον εαυτό του δεν ξεκινάει με άλλη είδηση από αθλητικά. Α, να κάνω, να φτάσουμε εδώ πέρα. Λέμε, ωραία κίνηση σήμερα. Μια ώρα έκανα κυριολεκτικά.

Ήρθε και η Γεωργία Θερμιτζάκη, η αρχηγός της δημοσιογραφικής ομάδας εδώ του σταθμού. Όλοι που βγαίνουμε στο μικρόφωνο, πίσω μας έχουμε την δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια και συντονισμό της Γεωργίας Θερμιτζάκη. Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη. Γιάννης Ιωαννίδης πάντα μόνιμος εκεί έξω. Καλό Αδάμ, καλημέρα. Καλημέρα. Λείπει η βροχή για να είναι γνώριμη, κύριε. Τότε ολοκληρώνεται το σκηνικό της. Έχεις δίκιο. Αυτό πάλι με τη βροχή. Αδάμ πίνει τον καφέ στο γραφείο του, οπότε δεν χρειάζεται δεύτερο καφέ και γαλλικό. Γαλλικό δεν κάνουν τα σοβαρά καφενεία. Καν δεν κάνουν τα παλιά καφενεία. Κάνουν ούτε σπρέσο, ούτε ένα φραπέ, ένα νες, ελληνικό βέβαια, τα παλιά ελληνικό. Έχει κάποιες τέτοιες γωνιές που έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη. Ένα καφέ έτσι, το ανακάλυψα τυχαία κάνοντας μια βόλτα τις προάλλες με τον ξάδερφό μου. Αυτός το γνώριζε και με πήγε εκεί, λέει, πάντα είχα καημό να πιω έναν καφέ εκεί σε μια τρύπα στην Καστριτσίου, σε ένα κάθετο δρομάκι στην Καστριτσίου που φτιάχνει και κάτι με ζεδάκια, καφές μόνον ελληνικός και φραπέ. Όλα τα άλλα δεν έχουν έρθει, δεν έχουν εισέλθει στον καφενειακό, στον σοβαρό καφενειακό πολιτισμό. Απολεμάνω καφές που πίνει ο Αδάμ και είναι απολεμάν προφανώς, γιατί αναφέρεται στη χθεσινή νίκη του Άρη στο πολύ καλό του ξεκίνημα, νίκη με 13-14 πόντους στη Γαλλία, και εικόνα αυτή που θα ήθελαν οι Αριανοί να έχει η ομάδα για να πιστοποιήσει τις φετινές τους προσδοκίες και την δυνατότητα της πραγματοποίησής τους. Δηλαδή ο Άρης θες που δεν ξεκίνησε καλά, είχε ένα πρώτο δεκάλεπτο, 10-15 λεπτά μέτρια, αλλά ακριβώς εκεί απέδειξε μετά το πρώτο τρακ, εγώ έτσι θα το βάφτιζα, φαίνεται περίεργο, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι, όσο επαγγελματίας και να είσαι, όταν είσαι σε μια καινούργια δουλειά, καινούργια ομάδα, καινούργιες προσδοκίες, καινούργιοι οπαδοί, δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις, υποφέρουν και υποφέρεις, είναι... Πώς ξεκινήσαμε εμείς εδώ, τώρα κλείνουμε μήνα. Τυπικά ημερολογιακά κλείνουμε μήνα σήμερα. Νομίζετε, όσο έμπειρος και να είσαι, όσα συντάξιμα και να έχεις γράψει, όσα χρόνια εργασιακά και να έχεις στην πλάτη σου, μια καινούργια δουλειά, καινούριο κοινό, σου δημιουργούν τρακ. Και αυτό το τρακ που είναι πολύ λογικό, δεν θυμάμαι ποια ηθοποιός έλεγε, κάθε βράδυ που βγαίνω στην παράσταση έχει τρακ. Με το που ξεκινάω, εντάξει, διαλύεται. Και πραγματικά όλοι όσοι έχουν ένα δημόσιο λόγο, μια δημόσια εμφάνιση, ηθοποιείς, πάντα έχουν ένα τρακ πριν από κάθε εκδήλωση. Μόνο που η εμπειρία τους βοηθάει να το ξεπερνάνε γρήγορα. Αυτό έκανε και ο Άρης χτες. Δηλαδή μετά τα 10 πρώτα λεπτά που φαινόταν ότι ψαχνόταν η παίκτες μεταξύ τους, γενικώς ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση, άλλο τα φιλικά, άλλο η επίσημη εμφάνιση. Οπότε ο Άρης προχώρησε όπως ακριβώς θα το περίμεναν και θα το ήθελαν οι οπαδοί του. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σήμερα στη μάχη με την Μαρέσα, στην ίδια μάχη του Eurocup, και αύριο Ελλάδα-Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Με τους Ολλανδούς ήδη κυκλοφορεί και ένα αυτοκίνητο, ένα διόροφο λεωφορείο, σαν αυτά τα αγγλικά, γιατί η Ολλανδία δεν έχει. Δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, θελήσαμε να το συγκινήσουμε. Πάντως ένα καινούριο λεωφορείο, και νομίζω πήγαινε κατά το αεροδρόμιο, θα παραλάβει την Εθνική Ολλανδίας ή τους οπαδούς από το τσάρτερ που έρχεται η Εθνική Ολλανδίας με τέτοιο με λεωφορείο που ήταν στα... Τα πολύ καλά, είδατε, άμα έχεις καλό γι' αυτό, δεν πρόκειται, ναι, στη βλέπεις τώρα, κάτι το πάνε έτσι, ρίχνει και ωραίες ατάκες, σε συναγωνίζεται, αυτά πολύ καλό, δεν έρχονται με ποδήλατο πραγματικά στην Ολλανδία, 200.000 ποδήλατα το χρόνο στον πάτο εκεί των καναλιών, δεν λέω αυτά που κυκλοφορούν, 200.000, εντάξει, δεν είναι το, δεν ξέρω αν είναι το χρόνο ακριβώς, αλλά κάποια στιγμή που κάνανε μία
ανάστρηση, ας πούμε, ποδηλατικών ναυαγίων, 200.000 ανασύραν. Και δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να μιλάνε και για ένα χρόνο, ας πούμε. Όχι και, αλλά ποιος θεώρησε ότι θα έχουν σχέση τα δύο όροφα λεωφορεία, είναι αγγλικά, αγγλικό trademark, ας πούμε, σήμα κατά τεθέν. Και τώρα είδα το διόροφο λεωφορείο, έλεγε Οράνιε και τέτοια. Οράνιε εντωμεταξύ, πορτοκαλάντζες. Εντάξει, για να έχει κάποιο λόγο και παρουσιαστής, έτσι μην είμαστε όλα τάκες, όχι ο Γιάννης, όχι ο Ωνέστης. Το είναι επειδή στη μεγάλη εσωτερική διαμάχη τους επικράτησε ο Γουλιέλμος της Οράνγκης, και η Οράνγκη, Οράνιε, είχε για χρώμα της το πορτοκαλί, άλλη ήταν η πράσινη, και χάσαν οι πράσινοι, κέρδισαν οι πορτοκαλί, έμειναν και τα πορτοκαλί στην Εθνική Ολλανδίας. Καλημέρα και στον Άντζελο στην Κέρκυρα, να σου χαιρε... χαιρετισμούς. Είναι ο Άντζελος στην Κέρκυρα και η Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μας και την καλημέρα μας και στους δύο. Πέτσου το μπούι σου κάνουν, Άντζελο.

0: στο διαγωνισμό ΑΤΑΚΑΣ που έχει ανοίξει μεταξύ ΑΤΑΚΑ, μεταξύ συγγνώμη, ηχολήπτη Γιάννη Κατσαβουνίδη και Ανέστη ακροατή. Ο Ανέστης αντεπιτίθεται και λέει: «Άσε ρε φίλε, πτάμενοι Ολλανδοί με ποδήλατα πετώντας θα έρθουν». Καλό κι αυτό. Έγραψε πόντο.
1: Πώς δεν πάει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
0: Εννοείς δεν μπορεί να σου ανήκει, να σου ο Ανέστης μπορεί να απαντήσει σε όλα. Τον έχω μεγάλη εμπιστοσύνη έτσι προς τον κόβο. Είναι, αλλά εντάξει τώρα θα μου πεις Ολλανδοί ήρθαν με την πραμάτια τους. Αυτό πάλι άκου την, τώρα το αναφέρει τ' άλλο στον καφενείο. Είναι έτσι γίνονται συζητήσεις στην Ολλανδία, στα coffee shops που είναι μόνο καφέ δεν σερβίρουν, εντάξει, σερβίρουν και καφέ για να είμαστε πιο ειλικρινοί, αλλά το κυρίως εμπόρευμα είναι αυτό που ανέφερε ο υπουργός, ναι. Μην τα λέμε εμείς. Και στην πραγματικότητα έχουν διάφορες ποικιλίες που τις πουλούν και έχουν και τιμολόγιο αναρτημένο έτσι, και το κάποτε ήταν πριν πολλά πολλά χρόνια από την Ελλάδα, ας πούμε, η εισαγωγή ήταν Καλαμάτιαν, έτσι το έλεγαν, Καλαμάτιαν. Βέβαια κυριαρχεί το Μαρόκο, έτσι, που έβγαλε για πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργό. Δες πώς φέρνει το ένα το άλλο, για πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργό. Και τώρα όμως είναι Ζόνιαν, κάπως έτσι το γράφουνε. Κιόλας. Ναι. Και με τον Ανέστη. Διάλειμμα λοιπόν.
2: Θήτα FM 107,1. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Τι να είναι η Ολλανδία που μας έρχεται εδώ για να τη φιλοδορήσουμε. Είναι από τις φορές που ξεκινάμε πολύ ορμητικά, μετά και την νίκη επί των Γερμανών και φυσικά και την πρώτη επί των Σέρβων. Τους έχουμε, είναι αυτό το ελληνικό σύνδρομο σύμπτωμα. Ελπίζω να μην πιάσει και την εθνική τους οπαδούς. Έλα ρε πια Ολλανδία τώρα. Έλα ρε, τι να σου κάνουν οι κατοχωρείτες, έτσι, Αδάμ, κατοχωρείτες, κάτω χώρες, ναι, ωραία το λες. Θα πούμε λίγα πράγματα αύριο για την Ολλανδία. Σήμερα παίρνουμε τα πολύ επάνω-επάνω. Τα επιφανειακά ξύνουμε. Δηλαδή, τι να είναι η Ολλανδία, είπαμε το ένα είναι coffee shops, που λέγαμε και το πρόβλημα που έχει η ελληνική παραγωγή, ας πούμε, ότι έχει μετατοπιστεί από την Καλαμάτα στα Ζωνιανά, από ό,τι φαίνεται από τα Ολλανδικά coffee shops. Μια σταθερά στην Ολλανδία είναι τα coffee shops. Γιατί, δεν ξέρω, όλοι έχουν την απορία να βλέπεις πώς είναι παράνομο στην Ελλάδα, αφού στην Ολλανδία έχει όχι Καλαμάτιαν, όχι Ζόνιαν. Προφανώς παίρνουν τους σπόρους και καλλιεργούνται εκεί. Δεν κάνουμε εξαγωγή τους τόνους που παράγουν εκεί στην Κρήτη. Αλλά να ξέραν πόσοι άνθρωποι, να ξέραν δηλαδή, σκοτώθηκαν στα Ζωνιανά ή απειλήθηκαν για να έχουν αυτοί τα coffee shops. Το δεύτερο είναι Van Gogh, που από σύμπτωση μας επισκέπτεται και αυτό στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Εθνική Ολλανδίας από προχτές, με αυτή την έκθεση που γίνεται στο κτίριο 5 της Jelex Podef. Μην περιμένετε, εδώ υπάρχει λίγο μια παραπλάνηση, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Είναι άλλο μια έκθεση του Καραβάτζιο που είχαμε απολαύσει, γιατί πάνω και από τους YouTube για μένα το μεγαλύτερο γεγονός της πολιτιστικής πρωτεύουσας ήταν η έκθεση του Καραβάτζιο, που σύστησε αυτόν τον ζωγράφο. Δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσω, ξέρουμε όλοι τι είναι ο Καραβάτζιο για τη ζωγραφική, για την τέχνη γενικότερα, και τον σύστησε στον μέσο Θεσσαλονικέα. Και άλλο αυτές οι εκθέσεις που τελευταία έχουν μια μορφή λίγο διαδραστική, λίγο κατασκευασμένη, δεν ξέρω, με AI ή με άλλα τεχνητά μέσα. Δεν είναι όμως οι πίνακες του Van Gogh. Παίρνει μια ιδέα βέβαια για το Van Gogh. Προσωπικά είμαι και υπέρ και εναντίον τέτοιου είδους εκθέσεων. Δηλαδή είμαι υπέρ γιατί συστήνουν έστω και με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα στις νεότερες γενιές ένα σπουδαίο ζωγράφο. Προχθές ήταν και κάποιον άλλον κάναν με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, στο λιμάνι, δεν θυμάμαι ποιον ζωγράφο, τον Σεζάν τώρα δεν θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας τρόπος να συστήσεις έστω έμεσος, πολύ ευχάριστος, τον ζωγράφο. Δηλαδή μην γινόμαστε ιστερικοί και σχολαστικοί της τέτοιου, άμα δεν μου φέρεις τους πίνακες του Van Gogh από το μουσείο. Κυρίως οι περισσότεροι φιλοξενούνται στο μουσείο στην Ολλανδία, το οποίο έχει ανανεωθεί κιόλας. Μαζί με την ανανέωση έβαλε και 35 ευρώ είσοδο, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Καλύτερα να πας να... Ο Γεωργιάδης θα έλεγε, καλύτερα να πας στα διπλανά μαγαζιά, πιο φτηνό είναι το προϊόν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι μία έκθεση που δεν είναι ζωγραφικής, είναι μία έκθεση που σου συστήνει τον Van Gogh ως τέτοια. Πάρτε τα παιδιά σας, επισκεφτείτε την έκθεση. Είναι και πολύ αγαπητός στις νεότερες γενιές ο Van Gogh, το γνωρίζουμε, διότι δεν είναι ζωγράφος όπου δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, Πικάσο. Και το λέω απλά, δεν καταλαβαίνουμε πολύ πολύ το πώς και το γιατί των πολλών από τους πίνακες του, αλλά είναι ένας απεικονιστικός ζωγράφος, ο οποίος μάλιστα, επειδή είναι εξπρεσιονιστής, δηλαδή πολύ έντονα εκφραστικός και έχει μεγάλες και δυνατές πινελιές και έντονα χρώματα, ιδίως εκείνο το κίτρινο που κατακλείζει τους πίνακές του, είναι και πολύ εντυπωσιακός για τις νεότερες γενιές και κάνει πολύ καλή παρέα η τρέλα του με την οργή τους. Είναι μια ηλικία η εφηβεία στην οποία όλοι κουβαλάνε μια τρέλα και μας πάει πακέτο με την οργή, και νομίζω ότι ο Van Gogh εκφράζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ζωγράφο στην ιστορία ακριβώς αυτή τη συνάντηση της οργής με την τρέλα που κουβαλάει η εφηβεία. Οπότε για αυτές τις ηλικίες όχι απλά είναι χρήσιμος, είναι πάρα πάρα πολύ
γόνιμη η παρουσία του, έστω και με αυτόν τον τρόπο, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα οι μερακλείδες, οι πιο ρέκτες, οι πιο ψαγμένοι θα γκρινιάξουν λίγο, αλλά ας αφήσουμε την γκρίνια, μην πάτε.

0: Γελάω διότι ο Ανέστης προφανώς ήταν ακροατής και σε προηγούμενο ραδιοσταθμό οπαδικού περιεχομένου όπου εργαζόμουν και σχολιάζει αυτό, γιατί Γιάννη Κατσαβουνίδη δεν ξέρεις ποιον έχεις, μπορεί να σου φάω τη θέση για πλάκα, έτσι, δηλαδή σ' αφήνω και παίζεις, επειδή είναι πολύ επαγγελματικά τα πράγματα εδώ πέρα στο σταθμό και υπάρχει ολόκληρη ομάδα. Γιατί γράφει εδώ και ο Νίκο, λέει: α, αφήσει το Βασίλη μόνο, τα κάνει όλα. Μια φορά μιλούσε, αλήθεια είναι αυτό, έτσι έχει γίνει. Έπαιζε το δελτίο ειδήσεων, Χριστίνα Στεφανίδου, έτσι. Ή διαφημίσεις και ταυτόχρονα και μουσικό χαλί. Ταχυδακτηλουργό ο Βασίλη. Ναι, ναι, είχα μπλέξει λίγο τα κουμπιά. Ναι, ρε, στο είπα. Γιατί εγώ τι ήμουν. Επειδή σα αφήνω και δουλεύετε. Νομίζετε ότι δεν ξέρω να χειριστώ αυτά τα... Μου τα κάνατε πολλά εκεί, κάνατε και πολλές τις οθόνες, γιατί ξέρετε ότι έχω πρόβλημα με τα πολλά κουμπιά και τις πολλές οθόνες. Εκεί τα είχα πιο συμμαζεμένα. Ορίστε. Ναι. Όταν θα αρχίσουν οι περικοπές και μάθουν ότι ξέρω να κάνω ηχοληψία, σου πω εγώ. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά εδώ είναι εξαιρετικά όπως καταλαβαίνετε. Και οι δύο και οι υπόλοιποι χολύπτες που δεν συνεργάζονται μαζί μου είναι εξαιρετικοί, οπότε θα τους κρατήσουμε και θα συνεχίσουμε να τους έχουμε στην ομάδα μας, τους έχουμε ανάγκη, γιατί εντάξει, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της Κουκουβάγιας, άλλη χολυψία του Κεχαγιά και άλλη του Κατσαβουνίδη.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγία.

αφού περνάμε από το χώρο της υγείας, ας κάνουμε μια στάση στο γνωστό θέμα Μαζονάκης, έτσι. Δεν γίνεται, ρε, σε κάθε μέρα πρέπει να περνάει από εκεί. Αφού έχουμε και τον Υπουργό Υγείας, ας πούμε, ο οποίος και αυτός μπλέκεται, ανακατεύεται με πολλά. Μεταξύ των άλλων έχει να ελέγξει και την παραγωγή καλαμάτιαν, ζώνιαν, πώς εξάγονται, τι αποτελέσματα έχουν, τι side effects και τέτοια. Ο Ανέστης, κάντον τώρα αλλαγή, δεν το βλέπεις που το έστειλε. Όχι, θα πέσει μαζί μας. Εν πάση περιπτώσει, στον χώρο αυτόν έχουμε πάει πια στη χαρακτηρολογία. Δηλαδή, αφήσαμε πίσω τα πολύ βασικά, τα πολύ τυπικά, τα της ιατρικής πράξης. Μετά περάσαμε στη νομική, τα των νομικών πράξεων. Τώρα εντάξει, αρχίζουν να εξαντλούνται και αυτά. Ο γιατρός ή η γιατρός είναι πιο στριμωγμένη. Αυτή η αλήθεια πέρασε με πανελληνίες. Έχω μια εντύπωση πως όχι, το έχω ψάξει. Αυτή η γιατρός που είναι, η ξανθιά που είναι στο τέτοιο, ναι. Κάπου απ' έξω ήρθε. Εσείς φοβάστε τους μετανάστες που, που έρχονται και κάνουν τους γιατρούς. Τους άλλους, άστους, δουλειά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημέρα στη Δώρα, η οποία φαίνεται να γνωρίζει όχι από ποδοσφαιρικά, αθλητικά και τέτοια, αλλά μόνο από τέχνη.

Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αφού κάνουμε χαρακτηρολογία, τώρα έχει βγει και ένας φίλος του γιατρός που λέει αυτή ήταν το. Τον έκανε ό,τι ήθελε και είχε και ψώνιο με το χρήμα, με την δόξα, με την εξουσία, με όλα αυτά. Δεν φαίνεται. Δηλαδή, χρειάζεται να βγει ο γιατρός να μου τα πει αυτά. Βέβαια. Και συγχρόνως λέει κλείσαν, όχι δεν κλείσαν γιατί δεν θα κλείσουν εννοείται και δεν έχουν το δικαίωμα να κλείσουν τα 119 ιατρία αυτό το MedWatch. Αυτό το MedWatch έχω μια τεράστια απορία. Ως προχθές δηλαδή έπρεπε να γίνει όλο, αυτό είναι ένα στο χώμα χίλι στον αγώνα. Δηλαδή ένα στο χώμα χίλι στον έλεγχο έχει γίνει στο... Θα μνημονεύω κάθε μέρα το Ευαγγέλιο Μωυσή. Μετά Χριστόν, αυτό το κράτος είναι η έδρα της μετά Χριστόν προφητείας. Η έδρα. Τα κεντρικά, τα headquarters που λένε στη σημερινή διάλεκτο. Και έχουν βρει 119, τι λέτε ρε, 119 ιατρία, τα όδοντα ιατρία, τα οποία λέει έκαναν μπότοξ. Νομίμως, δηλαδή, γιατί ακούει και ο κόσμος και διασπείρεται... Και όχι κάνει σεμινάρια για μπότοξ. Κάνει κάτι και ένα χαρτί. Σου λέει με αυτό μπορεί να κάνει μπότοξ. Καλά. Είναι ηλίθιος όποιος βάζει χέρι σε γυναικείο, σε γυναίκα θα έλεγα, αλλά θα παρεξηγηθεί, σε γυναικείο πρόσωπο που ξέρεις ότι μια στραβή να γίνει, όχι στραβή, κυριολεκτικά στραβή του χιλιοστού, γιατί στα μπότοξ και αυτά για χιλιοστά μιλάμε, να γίνει μια στραβή και να κάτσω εγώ να χάσω τη ζωή. Βρέασε, δεν πειράζει. Θα ζήσουμε και χωρίς να κάνουμε μπότοξ. Αλλά δεν είναι έτσι όπως ακούγεται και παρουσιάζεται στις ειδήσεις. Κάνουν σεμινάρια και θεωρητικά νομιμοποιούνται να κάνουν μπότοξ. Αυτά τουλάχιστον μας έλεγε ως θες το κράτος. Σήμερα αν ο MedWatch έχει υπερβεί το κράτος και μας λέει άλλα, να το μάθουμε.

Γιώτα μου, κάνει μια ένα παραλληλισμό της εξέλιξης που έχει μια είδηση με την πορεία της ομάδας μας. Πραγματικά όμως αυτή είναι η εξέλιξη που έχει μια είδηση. Δηλαδή πρώτα γίνεσαι ειδικός στο τεχνικό ζήτημα. Αν πέσει μια πολυκατοικία, ας πούμε, γίνεσαι μηχανικός. Ενώ πάντα είσαι δημοσιογράφος θεωρητικά. Αν πέσει μια πολυκατοικία, γίνεσαι μηχανικός. Αν δολοφονηθεί άνθρωπος, γίνεσαι detective. Αν πεθάνει άνθρωπος, γίνεσαι γιατρός. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Στο δεύτερο βήμα, ας πούμε, φτάνει και οδηγίες για AI. Αν ανοίξετε AI. Πώς γίνομαι δημοσιογράφος, λέει πρώτο βήμα, γιατί ξέρω ότι ανοίγεται συνέχεια AI και τεχνητή νοημοσύνη για να βρείτε απαντήσεις, ακόμη και στο πώς θα πάτε σπίτι σας, τέλος πάντων. Πρώτο βήμα, τεχνικές λεπτομέρειες. Άρα παίρνω το χαρτί, δηλαδή δεν έχει το χαρτί να κάνει μπότοξ, αλλά ο δημοσιογράφος να δει ότι μπορεί να έχει χαρτί να κάνει και μπότοξ, έτσι, αμαλάχη. Παίρνεις το τεχνικό ζήτημα, το αναλύεις, εξαντλείται. Μετά πάμε στο νομικό ζήτημα. Αρχίζουν οι νομικές παραφιάδες όλου αυτού που ανέλυες την πρώτη εβδομάδα. Τη δεύτερη εβδομάδα γίνεσαι νομικός. Την τρίτη εμβαθύνεις τους χαρακτήρες. Δηλαδή παίρνεις θύματα και θύτες και αναπτύσσεις τον κινησμό των θύτων και την τραγωδία των θυμάτων, αλλά σε ένα επίπεδο λίγο πιο ανθρώπινο. Κινησμός εναντίον ανθρώπων, ό,τι και να είναι, μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, πολλές φορές και συμπίπτουν ιδιότητες που αντιμετωπίζει τους πελάτες του, τους ασθενείς του, τους όποιους, σαν θύματα. Και αυτός βέβαια γίνεται αμέσως θήτης. Αυτή η ρόλη είναι προδιαγεγραμμένη. Αν προσέξεις, σας κάνουν μελέτη οι νέοι δημοσιογράφοι, γιατί δημοσιογραφία δεν μαθαίνετε στις σχολές, κακά τα ψέματα. Στην πράξη μαθαίνετε. Σας πάρουν και ας αναλύσουν, ας πούμε, τον μεγάλο πανεπιστημιακό καθηγητή Ευαγγελάτο. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα. Τώρα έχει περάσει σε χαρακτηρολογικά ζητήματα. Ποια ήταν αυτή η άτιμη, ας πούμε. Και εξ αυτού το θύμα. Είναι ένα τραγικό. Καλά, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Ένα τραγικό πρόσωπο. Ντουράν, Ντουράν, θα βάλεις τώρα. Άντε να σταματήσω λίγο τη φλιαρία.

0: Εσείς δίκιο, Ανέστη, και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Ήρθε εδώ τώρα στο διάλειμμα που ακούγαμε τους Ντουράν Ντουράν, ο ηχολήπτης ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, και με δωροδόκησε στο γνωστό τσιγάρο, το γνωστό κανονικό, έτσι δεν είμαστε εδώ υπουργοί, είπαμε εδώ, είμαστε απλοί δημοσιογράφοι, δεν έχουμε τα απαιτούμενα, τον απαιτούμενο βολό να καλύψουμε τα ανάλογα έξοδα, οπότε μένουμε στο κανονικό και τυπικό τσιγάρο. Και όχι σε αυτά που κουβαλήσαν οι Ολλανδοί. Λες αυτοί να κουβαλάνε από την Ολλανδία να έχουν.
1: Απαγορεύεται.
0: Ναι, απαγορεύεται τώρα, εντάξει, ναι. Ναι. Θα μου πει στο αεροδρόμιο, ναι. Πάντως τους βλέπω εδώ πέρα, αφού απαγορεύεται τα τσιγάρα του Υπουργού, θα βαφτίσουμε έτσι, αυτό να το λέμε το τσιγαράκι του Υπουργού, ας πούμε. Αφού απαγορεύεται το τσιγαράκι του Υπουργού, έχουν πλακώσει, έχουν τις 12 πριν πω στο στούντιο, τους έβλεπα ψάχναν που θα πλακώσουν τις μπύρες εδώ πέρα στην περιοχή στα Λαδάδικα. Αλλά αύριο θα πούμε περισσότερα και για την αναμέτρηση και για να δούμε τι θα θυμάστε. Ξέρω ότι δεν είστε του διαδικτύου, οπότε σας έχω εμπιστοσύνη. Τι θα θυμάστε από παλιές αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδος εδώ στη Θεσσαλονίκη? Δεν είναι και πολλές, είναι λίγες και όχι και πολύ επιτυχείς. Έχει μια πολύ σπουδαία νίκη, αλλά γενικότερα τη Θεσσαλονίκη την αποφεύγει η Εθνική ως έδρα. Προτιμάει, λογικό είναι να προτιμάει το κέντρο. Τώρα φέτος κάνει περιοδεία η Εθνική. Εν τω μεταξύ, επειδή μιλούσαμε και είμαστε στο χώρο της υγείας, en passant που λένε, αναφέρομαι σε μια εκδήλωση του Συλλόγου Αποφύτων Απιθύτα, δηλαδή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο ανατομείο για τους πρώτους φοιτητές ιατρικής στο ανατομείο της Θεσσαλονίκης, και έχει και μια, όχι πικρή, αλλά εν πάση περιπτώσει μια περίεργη ιστορία η ιατρική Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε το 1943, ουσιαστικά δηλαδή μέσα στη γερμανική κατοχή, και γίνονταν διάφορες, υπήρξαν μάλλον διάφορες αντεγκλήσεις μεταξύ πανεπιστημιακών καθηγητών των Αθηνών για το πώς και

0: στον Θήτα FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι στην παράνομη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση σταθμάρχη. Διακοπή των δρομολογίων μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το σταθμό Αγίας Σοφίας. Πρώτο κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα σε ντίζελ και αμόλυβδη. Ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ, η οποία θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, το ύψος της επιδότησης θα αυξηθεί στα 20 λεπτά το λίτρο από 10 που είναι σήμερα. Θα προσθεθούν 5 λεπτά από την κρατική επιδότηση και άλλα 5 από τα διελιστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε εμπορική πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία νωρίτερα εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό προκλήθηκε από συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα σήματα έκτακτης ανάγκης και να αλλάξει πορεία το αεροσκάφος. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 άτομα, μεταξύ τους και 27 παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά από εισαγγελική εντολή για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία από τις 10

0: μπροστά από την κεντρική είσοδο των δικαστηρίων παρέμενε κλειστός. Μοτοσυκλετιστής κυκλοφορούσε στην Εγνατία στη Θεσσαλονίκη έχοντας καραμπίνα επάνω στο μηχανάκι. Οι αρχές ενημερώθηκαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι για το περιστατικό και ακινητοποίησαν τον άντρα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για την κατοχή και μεταφορά του όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αφέθηκε ελεύθερος. Προσοριστικό λουκέτο η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, βάζοντας στο κάδρο τους ελέγχους που έγιναν στις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς καμία αναφορά στις εκθέσεις τους για τη συγκεκριμένη μονάδα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Η καταβολή της επιδότησης αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δεύτερη καλημέρα. Μετά τη μία έφυγαν οι πρωινοί μετά τις 12. Ο Βασίλης Κεχαγιάς παραμένει. Δόθηκε η σωστή εντολή στον ηχολήπτη Γιάννη Κατσαβουνίδη, δηλαδή στρίψε και στρίβε. Στρίψε ένα κανονικό τσιγάρο εννοώ. Είναι αυτό που απολαμβάνω, το ένα από τα 2-3 τσιγάρα της ημέρας που κάνω μετά από ολοκλήρωση μιας εργασιακής επαγγελματικής υποχρέωσης. Οπότε κάθε μέρα μετά την εκπομπή, αυτό μπορείτε να το γνωρίζετε, μου απολαμβάνω το τσιγάρο που στρίβει ο ήδη στρίψας Γιάννης Κατσαβουνίδης, που αντικαταστάθηκε από τον Αθανάσιο. Το λέω έτσι να τη σπάω, γιατί ξέρω ότι τη σπάει.

με τον Αθανάσιο Αποστολίδη. Πραγματικά άρεσε η σκέψη bullying που θα έτρωγε στο σχολείο. Έτσι, αλλά δεν πειράζει, με τα παλιά μέτρα, bullying, Αθανάσιος, Αθανάσιοι, έξι που βγαίνουν οι μανάδες και λένε Κώστα, πια δεν λένε κανένα. Το άκουσε, το άκουσε αυτό το πρωί. Σας ακούω, είπα, μετά τις 9 τουλάχιστον, σας ακούω μετά τις 9. Και σκέψου τώρα να φωνάζετε, Αθανάσιε, να βγαίνει στη γειτονιά. Αλλά σου λέω, Κώστας δεν βαφτίζει, όλοι είναι Κωνσταντίνοι. Κότσος, δεν το συζητάμε. Κωνσταντίνη το λιγότερο. Μην πάμε και παρακάτω. Ευτυχώς δεν έπιασε στο στόμα η μόδα το όνομά μας να το κάνει Βασίλειος. Βασίλειε, αυτός παραμένει Βασίλης. Προκειμένου λοιπόν ο Βασίλης και Γαγιάς που είναι στο μικρόφωνο και που πριν απ' όλα χαιρετίζει τους φίλους Τσέντριμ και Φάμπιο. Ωραία μεικτή εργασία έχετε εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα λοιπόν στο Τζέντριμ και στο Φάμπιο. Συνεχίζω αυτά τα της ιατρικής, τα οποία πήρα αφορμή να τα αναφέρω με, από μια εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στις 7 η ώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, στη συγκεκριμένη περίπτωση η αίθουσα σχεδόν κυριολεκτή τη χρησιμότητά της, αφού ο τίτλος της εκδήλωσης είναι Θεσσαλονίκη, το ανατομείο της ιατρικής, οι πρώτοι φοιτητές και ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Και το λέμε αυτό διότι ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο οποίος ήταν, είναι ένας από τα σύμβολα της πόλης, πραγματικά σπουδαίος ποιητής, αλλά ήταν και γιατρός παραλλήλως. Και μόνον το πώς έβαλε τέλος την ποιητική, στην ποιητική του αστυμπό καριέρα. Δεν έχει καριέρα ένας ποιητής, ένας συγγραφέας, τέλος πάντων. Εμένα όχι απλώς με συγκινεί, με κάνει να τον εκτιμώ φοβερά το Μανώλη Αναγνωστάκη. Ας ήταν και οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν πειράζει, τέτοιες μορφές τις δεχόμαστε σε όποιον ποδοσφαιρικό ή οπαδικό χώρο και να ανήκουν, γιατί ήταν οπαδός γηπέδου ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ψηλός με το μουστάκι. Κάποια στιγμή όταν θα υπάρχει λόγος θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο Μανώλη Αναγνωστάκη, που ξαναλέω είναι από τα σύμβολα της πόλης, αλλά επειδή ήταν και γιατρός, η εκδήλωση σήμερα έχει λίγο πολύ συνδέει τους πρώτους φοιτητές ιατρικής που λέγαμε προηγουμένως με τους με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, και θα μιλήσουν ο ορθοπαιδικός χειρουργός, να γίνει παρακαλώ κύριε Υπουργέ Έλεγχος, αν έχει τα, αν είναι νομίμος ιατρός, γιατί τώρα πια έτσι δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Δούμε, έχει πτυχίο, έχει κανονικά εγκεκριμένο πτυχίο, πήγε, ήρθε, έκανε τον κύκλο του. Μιλκέ Μιλτιάδης Πολυβίου, δόκτωρ αρχιτέκτον ιστορικός. Αυτούς ακόμη δεν τους ελέγχουμε. Κάτι θα συμβεί κάποια στιγμή, αρχιτέκτονας είναι, θα κάτσει καμιά στραβή, απλακώσουμε τους αρχιτέκτονες. Για να ολοκληρώ, εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω την ιστορία του πρώτου. Νάτος. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μου στέλνει, Βασίλειε, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, πόσο χρόνο, Κωνσταντίνος. Άμα είσαι, εντάξει, στη νέα γενιά όλοι πια είναι Κωνσταντίνοι, αλλά άμα είσαι από μια ηλικία και πάνω και σε λένε και Κωνσταντίνο, σοβαρά σε ρε κότσο. Όπως έλεγε ο Βελίδης, έχουμε πει, που τον Καραμαλή τον έλεγε κότσο, ξέρεις, για να το στυλ σε έχω. Άρε κότσο. Και δεν έλεγε και κουβέντα μπροστά στο Βελίδη ο Εθνάρχης. Εν πάση περιπτώσει, οι γιατροί λοιπόν, πανεπιστημιακοί καθηγητές των Αθηνών, οι οποίοι θα επιμελούνταν την ίδρυση εδώ της σχολής, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πάτησε στο επιχείρημα ενός ήδη υπάρχοντος καθηγητή που πρόβαλε στους Ναζί ότι μην πάρουν οι Βούλγαροι πολύ το πάνω χέρι εδώ, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν βουλγαροκρατούμενη επικατοχής, οπότε μια ιατρική θα τονώσει τον ντόπιο πληθυσμό, είναι και πολύ χρήσιμη. Πρώτα νοσηλευτήρια, πρώτα μαθήματα ήταν στην παλιά φιλοσοφική, έτσι, και πολλά άλλα κτίρια το πανεπιστήμιο τότε, αλλά έγινε ένα θέμα για το ανατομείο που λένε και όλα αυτά, για το που θα στεγαστεί,
και το θέμα ήταν ότι το παραδίπλα ήταν γεμάτο από τάφους Εβραίων. Οπότε τότε έγινε μία κόντρα τεσσάρων γνωστών ονομάτων, κέρδισε το τέταρτο, τα οποία τα ξέρετε όλα, εννοώ τα ονόματα, για διάφορους λόγους. Εναντίον της σύλλησης, ας το πω έτσι, της καταπάτησης είναι το σωστό, σύλληση της καταπάτησης των εβραϊκών τάφων, ήτανε ο Λουρός, που ήταν ο προσωπικός γιατρός του Καραμαλή, του παππού Καραμαλή και υπουργός υγείας για ένα διάστημα, ο Πέτρος Κόκαλης, ο πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη, και γι' αυτό λέμε Πέτρο, και τον εγγονό που έχει και εδώ δίπλα στην πρεσβεία την Αμερικανική, άκου τώρα, στην Αθήνα, και ένας τρίτος πολύ γνωστός γυναικολόγος, αυτόν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, θα τον ψάξω, θα τον θυμηθώ. Και απέναντι ποιος ήταν, παιδιά, ποιος ήταν υπέρ των, της απόφασης, άποψης των Ναζί, σε συνδυασμό με τον ντόπιο καθηγητή εδώ, να καταπατηθούν τα μνήματα. Και έτσι ξεκίνησε η καταπάτηση στην Πανεπιστημίου Πολύ. Χριστοφοράκος, σας λέει τίποτα? Χριστοφοράκος, ο, ναι, ναι, ο Αθανάσιος εδώ που γνωρίζει, είναι ο πατέρας του γνωστού. Για να δεις ότι κυριολεκτικά σώει πάει το βασίλειο, και να αντιληφθούμε γιατί οι Γερμανοί προστατεύουν με τέτοια επιμέλεια τον Χριστοφοράκο, ιό τον έχουν, και είναι... Σόι πάει το βασίλειο. Και έτσι λοιπόν τελικά καταπατήθηκαν τα μνήματα, γιατί όσοι και να συντάχθηκαν εναντίον αυτής της πράξης κίνησης, οι Ναζί είχαν το πάνω χέρι σε εκείνη τη φάση. Καταπατήθηκαν τα μνήματα, και έτσι λοιπόν, για να κλείσει η ιστορία, δεν γνωρίζουμε στην πρώτη Δευτέρα παρουσία, ανάλογα ποια θρησκεία παρακολουθεί κάποιος, τι θα βρει ο Θεός για να ανασυνθέσει από τα σώματα των Εβραίων, διότι αυτή είναι η λογική και ο λόγος που τα μνήματα δεν καταπατούνται των Εβραίων. Στην πρώτη Δευτέρα παρουσία κάπως πρέπει να βρεθεί ένα σώμα και να συνδεθεί. Τώρα αν έχεις πνιγεί, αν έχεις διαμελιστεί γιατί είσαι έρμη ενός ψυχοπαθούς, ας πούμε, ή ό,τι άλλο, και πρόβλημα. Αλλά σε αυτά θα τα λύσει η θεολογία. Εμείς της ιατρικής είμαστε και της ανατομίας, που έχει σήμερα αυτή την εκδήλωση μνήμης. Τι άλλο, ποιον θα έβαζες μετά από πέρασμα στην ιατρική? Ποιος πέρασε όλα τα ιατρία της Αμερικής? Ο Μάικ Τζάκσον δεν άφησε ιατρείο για ιατρείο.

Δίνω λίγο ουρά στο θέμα με την ιατρική σχολή, γιατί και την μνήμη του πρώτου ανατομίου της ιατρικής σχολής, η οποία η εκδήλωση θα προγραμματοποιηθεί στις 7 στην αίθουσα του Δημαρχείου Μανώλης Αναγνωστάκης και θα χαιρετήσει και ο Δήμαρχος και ο πρίτανης του Απιθύτα, ο Κυριάκος Αναστασιάδης. Αλλά βλέπω ότι η πρώτη ομιλία, καλά το πιάσαμε, είναι το πρώτο ανατομείο στην κατοχική Θεσσαλονίκη, θραύσματα εβραϊκής μνήμης. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος της ομιλίας, δεν τον είχα δει, οπότε ουσιαστικά προσανατολιστήκαμε γιατί αναφέρεται σε θραύσματα εβραϊκής μνήμης όσον αφορά στο πρώτο ανατομείο στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του Νίκος Αναστασόπουλος, και ενδεχομένως να έχουμε και μια επιπλέον επικοινωνία για την εκδήλωση. Ξέρω πάντως τους δύο πρώτους φοιτητές, οι οποίοι το 43 δεν ζούσα, εντάξει, αλλά είναι οικογενειακή πληροφορία, ας πούμε, εκ των έσω πληροφόρηση, ο Στράτος Σφέτσιος και ο Νίκος Πόδας στήθηκαν από το πρωί, μες στην κατοχή τώρα, να φάνε δεν είχαν, και να εγγραφούν πρώτοι και έχουν τους αριθμούς Μητρώου. Το Μητρώ της ιατρικής σχολής 1 και 2, ο Στράτος Σφέτσιος και ο Νικόλαος Πόδας, οι οποίοι μετά άσκησαν με επιτυχία την ιατρική. Η πόλη, η Θεσσαλονίκη, είναι γεμάτη από τέτοιες μικρές μνήμες, τις οποίες μας αρέσει να σκαλίζουμε και να τις φέρνουμε στο φως. Είναι σαν αυτά τα μικρά αγγεία που βρίσκει ο αρχαιολόγος κάτω από το έδαφος και που κάθεται, τα μελετάει και βγάζει ένα κάρο συμπεράσματα, και είπαμε ότι στην πραγματικότητα τα κουβαλάμε μέσα μας όλα αυτά, είναι εγγεγραμμένα στα γονίδια μας. Κάποιοι κάτοικοι αυτής της πόλης ξεκίνησαν πρωί του 43 να είναι οι πρώτοι που θα εγγραφούν στην ιατρική σχολή, η οποία ιδρύθηκε κυριολεκτικά πατώντας επιπτωμάτων. Θα έχουμε όμως και μία τηλεφωνική επικοινωνία για να πάρουμε και την ειδησιογραφική πλευρά όλης αυτής της αναφοράς.

0: Καλά κάναμε και δεν το κλείσαμε το θέμα, γιατί εντωμεταξύ επικοινώνησε μαζί μας ο κύριος Γεώργιος Χατζηθεοφάνους, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος οργανώνει κιόλας τη συγκεκριμένη εκδήλωση στο αμφιθέατρο, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχείου στις 7 η ώρα. Κύριε Χατζηθεοφάνους, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Καγιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και ήδη έχουμε κάνει μια, θα έλεγα και μακρόσυρτη εισαγωγή, ας πούμε, διότι ανέφερα αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της ιατρικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, τις εβραϊκές μνήμες για το, που έχουν να κάνουν με το πρώτο ανατομείο και τα μνήματα τα οποία υπήρχαν και που υπήρξε μια γκρίνια για την καταπάτησή τους. Αλλά εμείς θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία για την εκδήλωση και για το που θα αναφερθεί από εσάς που είστε ο καθήλυνα αρμόδιος.
1: Ναι, όπως είναι η εκδήλωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7 η ώρα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο. Είναι μια εκδήλωση με οποία οργανώνουμε από κοινού με το Δήμο Θεσσαλονίκης, δηλαδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Αποφύτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Σήμερα απλά στο χώρο εκείνο, και μάλιστα γιατί τους ονομάζεται Μανώλης Αναγνωστάκης.
0: Ναι, από σύμπτωση ήταν γιατρός. Εκτός από σπουδαίος ποιητής. Όχι, τέλειωσε την ιατρική.
1: Ιατρική στην κατοχή.
0: Ναι. Ακτινολόγος, ναι. Ήταν κανονικά μετά
1: σωστά, στον καθημερινό βίο. Σωστά.
0: Ναι.
1: Απλώς στο χώρο σήμερα της αίθουσας του Μανώλη Αναγνωστάκη, ουσιαστικά θα συναντηθούν δύο ιστορίες οι οποίες είναι στενά δεμένες με την πόλη μας. Είναι η ιστορία της ιατρικής σχολής του Απιθύδα, αλλά και η ιστορία του Μανώλη Αναγνωστάκη.
0: Α, θα αναφερθείτε και στο Μανώλη Αναγνωστάκη.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε δύο εξαιρετικούς ομιλητές. Είναι ο καθηγητής της ιατρικής σχολής, ο κύριος Νίκος Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο με τίτλο «Το πρώτο ανατομείο στην κατοχή Θεσσαλονίκη, θράσματα εβραϊκής μνήμης».
0: Ναι, και ο δεύτερος ομιλητής.
1: Σωστά. Και ο δεύτερος ομιλητής είναι ο διδάκτορας Μητριάδης Πολυβίου, φίλος του Μανώλη Αναγνωστάκη, είναι αρχιτέκτονας ιστορικός. Και θα παγγείλει κάποια ποίηματα του Αναγνωστάκη η κυρία Βικτωρία Καπλάνη. Αντιλαμβάνεται, θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση και θα είναι τυχεροί όσοι την παρακολουθήσουν.
0: Όντως, ποια είναι η λογική που προκρίνεται ο Σύλλογος Αποφύτων? Έχετε μια μεγάλη γκάμα δυνατών θεμάτων, ας πούμε. Ποια είναι η λογική με την οποία προκρίνεται αυτό το θέμα για τη δημόσια εμφάνισή σας και εκδήλωση? Γιατί η ιατρική, κοιτάξτε, και το ανατομείο, ας πούμε, της κατοχής?
1: Ναι. Σύλλογος Αποφύτων δεν είναι ούτε ο πρόεδρος, ούτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι όλα τα μέλη οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας. Και έχω πει κατ' επανάληψη είναι ότι οποιοδήποτε μέλος μας θέλει να προωθήσει μια εκδήλωση η οποία υπηρετεί τους στόχους του Συλλόγου όπως αυτοί αναγράφονται στο καταστατικό του Συλλόγου μας, τότε θα είμαστε μαζί του να το υποστηρίξουμε. Η ιδέα αυτή ήταν της κυρίας Ελένης Αντωνιάδου, της διδακτόρισσας κυρίας Ελένης Αντωνιάδου.
0: Ποια σχολής?
1: Η οποία είναι δημοτική σύμβουλος, αλλά μάλιστα είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Αποφύτων. Και οφείλαμε να την υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και αυτό το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε. Και μια τελευταία ενημέρωση θα θέλαμε, αν υπάρχουν κι άλλες εκδηλώσεις στα Σκαριά παρόμοιες από το Σύλλογο Αποφύτων.
1: Τώρα, ναι, ξεκινάμε δυνατά. Ξεκινάμε δυνατά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε τον Απρίλιο τρέχοντος έτους. Κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στα πλαίσια του Innovation Forum με το Απιθύ στο πρόσφατα για την Ευρώπη, με εκλεκτούς ομιλητές, τον κύριο Σχοινά, την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλους εκλεκτούς ομιλητές, για να μην σας κουράζω.
0: Ναι.
1: Κάνουμε τώρα αυτή την εκδήλωση αμέσως μετά το καλοκαίρι. Υπογράφουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την Εύξηση Νεολαίκη Θεσσαλονίκης, η οποία έχει εξαιρετικό υλικό, ιστορικό αρχείο, εξαιρετικό υλικό, και θα κάνουμε μια δράση μέσα στο Νοέμβριο με αφορμή τα 100 χρόνια του Πανεπιστημίου μας, και έχουμε σκοπό να κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις πολλές. Ας μη προκαταβάλλω,
0: βεβαίως,
1: θα είμαι στη διάθεσή σας για να τις προεδιάσουμε.
0: Και σίγουρα
1: μέλλον
0: θα επικοινωνήσουμε πάλι, και ειδικά εάν υπάρξει εκδήλωση για τα 100 χρόνια που κλείνει φέτος το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα πρέπει να είναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βέβαια, σας ακούω. Ναι. Σας ακούω.
0: Θα πρέπει να είναι υπερήφανο, όπως και εμείς ως αποφοιτή του, για, τουλάχιστον για έναν λόγο, για τον τίτλο. Δηλαδή, το ότι ουσιαστικά επιγράφεται, παίρνει το βαφτιστικό του από τον πατέρα των επιστημών, τον Αριστοτέλη, τον άνθρωπο χωρίς τον οποίο δεν θα υπήρχε η κοινή λογική, να πω το πιο απλό απ' όλα, που είναι η βάση της επιστήμης, και δεν πάω στα άλλα, στις επιστημονικές, μας κάνει και εμάς περήφανους, αλλά και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Αριστοτέλης, κύριε Κεχαγιά, είναι στο λογότυπο του συλλόγου μας.
0: Ναι, είναι και στο Αριστοτελείου, και... ναι.
1: Σωστά. Μόλις έμαθα στο Αριστοτέλειο είναι και ο Άγιος Δημήτριος.
0: Και ο Άγιος Δημήτριος.
1: Είναι ο Άγιος Δημήτριος.
0: Είναι ο Άγιος σωστό.
1: Μόλις έμαθα όμως ότι είστε απόφοιτος του Πανεπιστημίου και σας θέλουμε κοντά μας.
0: Ευχαρίστω. Έχω, δόξα τω Θεώ, δυνάμεις ακόμη. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε και ό,τι μπορώ να προσφέρω με πολύ χαρά.
1: Πολλά μπορεί να προσφέρω.
0: Είμαι περήφανος περισσότερο για τον τίτλο του Πανεπιστημίου που έβγαλα. Δηλαδή σε όλο τον πλανήτη δεν υπάρχει ανάλογο βαφτιστικό. Μπορεί το ένα να είναι έτσι, το άλλο να είναι καποδιστριακό, το άλλο να είναι αυτό, Δημοκρίτιο. Όλοι, αλλά ο Αριστοτέλης είναι η βάση της επιστήμης, της σύγχρονης επιστήμης.
1: Ναι. Απόλυτα συμφωνώ, και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.
0: Ναι.
1: Να ενημερώσω μόνο ότι έχουμε περίπου πάνω από 300.000 εν ζωή αποφύτους όλο τον πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο με τεράστια προσφορά και για τη χώρα, αλλά και γενικά για τις
0: παγκόσμιες. Για Θεσσαλονίκη και ως πανεπιστήμιο. Το ότι ήταν το πρώτο συγκροτημένο πανεπιστήμιο, ενώ εδραζόταν με σχολές οι οποίες ήταν λίγο πολύ όλες μαζί μια αγκαλιά και συνεχίζει να έχει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, δημιουργούσε αμέσως και μια πολύ πιο έντονη φοιτητική κοινότητα, η οποία διέχει και την ορμή της στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει, δεν μπορείς να διακρίνεις αλλού τη φοιτητική κοινότητα τόσο συμπυκνωμένη με τόσο έντονη παρουσία, λόγω του ότι είναι διάσπαρτες οι σχολές.
1: Πολύ σωστά το θέσατε, και μην ξεχνάμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει συμβάλει σημαντικά στην διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας για τους Θεσσαλονικιούς, Θεσσαλονικής, για την πόλη μας.
0: Ωραία, πάρα πολύ, πολύ ωραία το λέτε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεώργη Χατζηθεοφάνους. Τα λέμε ξανά σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Τώρα αφού περνάμε και κάνουμε βόλτα στην Πανεπιστημιούπολη, και άλλη εκδήλωση σήμερα. Τώρα αυτό είναι και λίγο άστοχο από μια άποψη. Δηλαδή ο Σύλλογος Αποφύτων πραγματοποιεί μια εκδήλωση για την ιατρική σχολή και το πρώτο ανατομείο, όπως μιλήσαμε προηγουμένως και αναπτύξαμε και αναλύσαμε. Το ίδιο το Αριστοτέλειο σήμερα πραγματοποιεί μια εκδήλωση με τίτλο «Τιμούμε τις ρίζες μας, στηρίζουμε το μέλλον». Και θα γίνουν και αποκαλυπτήρια μνημείου. Είναι στις 6 η ώρα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Ποια είναι τώρα η... Θα πήγαινα σε μια τέτοια εκδήλωση, θα να σου πω. Βλέπω ο μιλητής Θάνος Βερέμης να μου μιλήσει τώρα για το «Τιμούμε τις ρίζες μας, στηρίζουμε το μέλλον». Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την τιμή που οφείλουμε στους προγόνους μας. Δεν στείνεται κοινότητα, έθνος, πατρίδα, τίποτα χωρίς τιμή και σεβασμό στους προγόνους. Είναι δεδομένο. Αλλά ο Θάνος Βερέμης, του Ηλία ΜΕΠ, παρέα ρεπούση, συνωστισμός. Συνωστίστηκα, δεν είναι. Στην ίδια παρέα είναι. Εντάξει, δεν το είπε ο Θάνος Βερέμης. Το είπε όμως η φίλη του. Η ρεπούση είναι 2-3 καθηγητάδες οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη ιστορίας. Με το που βλέπω εγώ ότι την εκδήλωση «Τιμούμε τη ρίζες, στηρίζουμε το μέλλον» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και βλέπω ο μιλητής Θάνος Βερέμης, οπ, αμέσως ξέρεις, καχυποψία. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να είμαστε εφιστικοί. Δεν μου πάει, δεν μου κολλάει το συγκεκριμένο θέμα με έναν ιστορικό πιο συγκεκριμένη άποψη, τοποθέτηση και αντίληψη για τα ελληνοτουρκικά. Καθυστερημένα δίνω το νούμερο, τέλος πάντων οι φίλοι που επικοινωνούν το γνωρίζουν από προηγούμενες μέρες, το 6977 20 10 70, το Viber του ThFM 107,1.

αρκετά με τα πανεπιστήμια. Πάμε στην πιο λαϊκή κουλτούρα. Α, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τι θα ξεχνούσαμε. Γιατί αφού είμαστε στην ιστορία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα συμβεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Τώρα και εδώ έχω μία επιφύλαξη στο εξής. Εμείς θα δώσουμε τα πομινάρια, τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ των Βουλγάρων. Αυτά θα τα παραδώσουμε σε επίσημη τελετή το Σάββατο στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα κόσμημα. Με την ευκαιρία, όχι σήμερα βέβαια, θα μιλήσουμε για το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και γιατί είναι εξέχουσα σημασίας και γιατί είναι παραμελημένο μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα τους παραδώσουμε τα οστά του μεγάλου τσάρου τους, του Σαμουήλ, και αυτοί θα μας παραδώσουν κοιμήλια από τις μονές 20 Φινήσεις πάνω από την, στα ορεινά του νομού Καβάλας και Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες. Τώρα θα μου πείτε, δεν τα ζυγίζουμε τα αρχαιολογικά, δεν λέμε τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, πέντε το λαδόξιδο, δηλαδή δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια, λέμε τι έχει μεγαλύτερη αξία, αυτό που παραδίδουμε εμείς ή αυτό που παίρνουμε. Βέβαια εδώ βλέπετε ότι εμείς επιδεικνύουμε μια ανωτερότητα, διότι θα τα παραδώσουμε για να τοποθετηθούν στο Εθνικό Μουσείο της Όφιας, που όποιοι έχουν επισκεφθεί το Εθνικό Μουσείο της Όφιας γνωρίζουν ότι λέει και πολλά πράγματα. Δεν περιμένουμε όμως, δεν είμαι σαν τους Άγγλους. Φτιάξτε πρώτα μουσείο, μα το φτιάξαμε ρε Άγγλοι, για να σας δώσουμε τα Ελγίνια. Α, τώρα έχουμε θεσμικό πρόβλημα.

0: Ευχαριστώ πολύ τον Αδάμ που μου στέλνει και πληροφορία και θέλω αν έχεις και σχετικό βιβλίο κάτι που να αναφέρεται στα καζίνα της Θεσσαλονίκης εκείνη την περίοδο της κατοχής στη Θεσσαλονίκη βέβαια και που συμφωνείς και έτσι είναι για όλοι θυμόμαστε το Βερέμι στο ντοκιμαντέρ στο Sky και ποιες ήταν οι απόψεις του για το θέμα της Οθωμανοκρατίας στην Ελλάδα. Το προσγειώνουμε τώρα, πολύ πιάσαμε πανεπιστήμια, εκδηλώσεις, υπάρχουν πράγματα πολύ ωραία στην καθημερινή μας ζωή τα οποία ίσως και να ξεπερνούν όλη αυτή τη θεωρία του προηγούμενου των προηγούμενων αναφορών. Και αυτό είναι οι καντίνες. Έχουμε μια λατρεία για τις καντίνες. Έχουμε ξανααναφερθεί στις καντίνες και να που μας έφερε η τύχη να συναντηθούμε με ένα καντίν φέστιβαλ όπως ονομάζεται, το οποίο εκτείνεται από τις 25 στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ως σήμερα. Αυτό ξεκινάει κάπου στις 5 η ώρα στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος στους Αμπελόκηπους και κύριε Μπογδαμπεΐδη Γιάννη, πώς συνδέεστε με αυτήν την εκδήλωση και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλημέρα λέμε εδώ όλοι το δίωρο. Πλάκα είναι αυτό, εντάξει, είναι εσωτερικό αστείο. Για μας δεν γίνεται ποτέ απόγευμα, είναι όλη μέρα-μέρα.
1: Ωραία. Είμαι διοργανωτής του Festival Καντίνας που διοργανώνει η Apple Plus. Είναι μια φιλιακή εταιρεία που κάνει και εκδηλώσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, γίνεται στο στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το στηρίζει πάρα
0: το οποίο είναι δηλαδή, πού, γιατί μην νομίζετε ότι...
1: Είναι στην οδό Βενιζέλου, στους Αμπελόκηπους.
0: Α, ναι, ναι. Στη Βενιζέλου, ξέρω, ναι. Στους Αμπελόκηπους.
1: Έχουμε μεγάλη στήριξη από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυρίζογλου. Έχονται πολλά χορευτικά συγκροτήματα. Κάνουμε κάποια live. Σήμερα έχουμε τα Μοχαμπέτια, ένα συγκρότημα νεανικό με παραδοσιακά. Mm-hmm. Έχουμε καντίνες με πάρα πολύ ωραία φαγητά, αλμυρά, γλυκά, σούβλες.
0: Είναι μέσα στον χώρο του παλιού στρατοπέδου καντίνες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι καντίνες κανονικές, αυτές που γνωρίζουμε, που βγαίνουν στους δρόμους.
1: Ακριβώς, είναι για street food.
0: Για street food, ναι. Για street. Το οποίο λατρεύουμε, ναι, παρένθεση ήταν αυτή.
1: Εκεί μπορούμε να βρούμε δηλαδή πολλές γεύσεις, έχουμε τα αντικριστά, έχουμε τα σμοκ, κάποιες περίεργες γεύσεις που θα δούμε, έχουμε μεγάλη συλλογή από ξένες μπύρες και σε κουτάκι και σε βαρέλι. Σε κουτάκι έχουμε γύρω στους 600 κωδικούς διαφορετικούς από μια εταιρεία την Αμπεριάδηση που είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη και μας θυμάει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και βαρελίσεις και σκόνες μπύρες, τσέχικες, σκοτσέζικες, γερμανικές. Δηλαδή ο καταναλωτής θα βρει κάτι το διαφορετικό από το φέστιβαλ και τους περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά και την τελευταία μέρα. Μας στήριξαν πάρα πολύ, ήμασταν γεμάτοι. Έχουμε γύρω στα 1500 τραπεζοκαθίσματα που είναι γεμάτα κάθε απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.
0: Και οι καντίνες που ας το πούμε συμμετέχουν στο φεστιβάλ πόσες είναι?
1: Είναι γύρω στις 20.
0: Γύρω στις 20. Αυτά τώρα τα προϊόντα που αναφέρετε, επειδή είμαι φανατικός υποστηρικτής της καντίνας, του street food και δι' της καντίνας, δεν τα έχουν αυτά τα προϊόντα, τα παρουσιάζουν μόνο για το φεστιβάλ, εννοώ τις τόσες πολλές μπύρες, τα αντικριστά, τώρα μιλάμε για εξειδικευμένα, ας το πω έτσι, ψητά.
1: Ναι, αυτά κάνουν μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, κάνουν γύρω στα 10 με 15 φεστιβάλ, κάναμε και στην Αθήνα φέτος, κάναμε και στην Καλαμάτα, κάναμε... και στη Σκίδρα, στη Κομωτινή, κάνουμε διάφορα δηλαδή.
0: Δεν πηγαίνουν οι 20 οι ίδιες καντίνες πάντα?
1: Δεν είναι οι ίδιες, δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλοι γιατί έχουν και τα καταστήματα.
0: Ναι, φυσικά, γι' αυτό λέω, ναι, ναι.
1: Αλλά πάντα έχουμε το λιγότερο 13 καντίνες που μας ακολουθούν.
0: Η μουσική που θα συνοδεύσει το φαγητό τι ώρα θα είναι? Είναι και ο Αλέξης Παρχαλής έπαιξε. Σήμερα είναι μόνο τα Μουχαμπέτια, έτσι. Ναι, ξεκινήσατε με τον Αλέξη. Τα μουχαμπέτια είναι παραδοσιακής μουσικής, έτσι, χορεύουν και όλα, εκεί σηκώνονται, υπάρχει κέφι, γλέντι, είναι σαν χωριό, ας πούμε.
1: Και πριν τα Μουχαμπέτια θα έχουμε δύο παραδοσιακούς συλλόγους από εδώ από τους αμπελόχικους με ποντιακά και βαγιώτικα και θα μπορέσει ο κόσμος πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μέρα έχουμε τουλάχιστον δύο παραδοσιακά συγκροτήματα που έρχονται από τον Δήμο μας και παρουσιάζουν τα χορευτικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπογδαμπεϊδη. Ευχόμαστε και σήμερα να σας βοηθήσει ο καιρός καταρχάς για να έχει η επιτυχία είναι δεδομένη. Όταν βγάζεις καντίνες στο νεοέλληνα στο δρόμο και μάλιστα καντίνες με special εδέσματα και special μπύρες, επιτυχία εγγυημένη. Δεν χρειάζεται να διαφημιστεί εκδήλωση τίποτα. Απλώς το στρατόπεδο αυτό, Μεγάλο Αλεξάνδρου, αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από τις γραμμές. Δεν είναι αυτό πάνω από τις γραμμές?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένας χώρος πάνω από 7 στρέμματα, έχει μεγάλα πάρκινγκ γύρω.
0: Αυτό θα έλεγα, πάρκινγκ υπάρχουν.
1: Μας έχει ανοίξει ο Δήμος όλα τα πάρκινγκ και της Εκκλησίας και του Δημαρχείου και είναι ένας τεράστιος χώρος που μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και με την οικογένειά του και να το χαρεί.
0: Και νομίζω ότι εμείς πρώτοι θα το κάνουμε.
1: Αν μπορέσετε να έρθετε, να σας κεράσουμε τα ελέσματα μας.
0: Ευχαριστώ. Θα ψάξω να σας βρω, γιατί ναι, είναι μέσα στους στόχους μου για σήμερα. Βέβαια, υπάρχει και μια εκδήλωση στην αίθουσα Αναγνωστάκης που είναι το ίδιο για άλλους λόγους, μάλλον όχι το ίδιο, είναι για άλλους λόγους δελεαστική. Αλλά μπορώ να πάω πρώτα εκεί και μετά να ακολουθήσουν οι καντίνες. Και υπάρχει τώρα, παρεμπιπτόν, γνωρίζετε αν υπάρχει και ένα θέμα καταδίωξης της καντίνας από το κράτος? Δηλαδή είδα προχθές ότι μια καντίνα, για να πάμε και στα... Ναι, ναι.
1: Επειδή τηρούμε όλους τους υγειονομικούς όρους,
0: ναι.
1: Είμαστε ελεγχόμενοι, έχουμε τα πάντα, φυσιολογικά, υγείας, ταμιακές μηχανές και τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τις κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε, εμείς κάθε χρόνο μαζεύω όλα τα χαρτιά, φυσιολογικά τα έγγραφα, τις άδειες δραστηριοποίησης του καθενός και τα καταθέτουν στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκύπων, για να ξέρει και η αστυνομία και, και οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου ότι είμαστε πλήρες.
0: Όταν δεν είναι μια τέτοια... Ναι, ναι, ναι, πείτε.
1: Έτσι δεν έχουμε πρόβλημα ποτέ με τις υπηρεσίες.
0: Όταν δεν είναι μια τέτοια εκδήλωση, αυτό είναι μια περιέργεια ενός οπαδού, ας πούμε, έξω από τα γήπεδα.
1: Ναι,
0: βλέπω ότι έχουν συγκεκριμένες καντίνες, συγκεκριμένες θέσεις. Αυτές πώς κατανέμονται?
1: Δηλαδή... Καντίνες στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Είναι συγκεκριμένη νομοθεσία. Μια καντίνα δηλαδή μπορεί να πάει σε ένα σημείο και να στρατοπεδεύσει 4 με 5 ώρες την Αθήνα ο νόμος. Δηλαδή μπορεί να πάει στην παραλία, ας πούμε, στο Νευζόνα, να κάτσει 4 ώρες. Μετά τις 4-5 ώρες είναι υποχρεωμένη να φύγει. Ενώ στο street food, επειδή γίνεται σε ιδιωτικό χώρο ή ενοικιαζόμενο ή παραχωρημένο από τον Δήμο χώρο,
0: μπορεί να υπερβεί αυτό το χρονικό περιορισμό.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, πήραμε και αυτή, λύσαμε και αυτή την απορία μας. Και ξέρετε μήπως πώς, δηλαδή βλέπω συνέχεια, ξέρω εγώ, σε συγκεκριμένο σημείο κοντά στο Palenque Sport τον Αργύρη, ας πούμε. Αυτός πώς έχει κατοχυρώσει αυτή τη θέση και δεν μπορεί να πάει μια άλλη καντίνα να του πάρει τη θέση?
1: Μερικοί έχουν παλιές άδειες που γράφει, έχουν πάρει από το Δήμο μια συγκεκριμένη θέση, νοικιάζουν την θέση από τον Δήμο και δεν μπορεί να την πάρει κανείς από τη θέση. Ενώ ας πούμε στις ομπρέλες ή στο Μέγα Αλέξανδρο απαγορεύεται να πατήσει καντίνα στο πλακόστρο. Μπορεί μόνο να είναι στη διαδρομή του δρόμου να κάτσει και να σε σταθμέψει μερικές ώρες. Υπάρχουν κάποια σημεία που όμως αλλιώς πρέπει να πάει σε ιδιωτικό χώρο. Αν έχει κάποιος νοικιάσει ένα οικόπεδο στη Θέρμη για παράδειγμα, μπορεί στο οικόπεδο εκείνο να είναι όλη η μέρα.
0: Κατάλαβα, κατανοητό και απολύτως κατατοπιστικό ήσασταν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπογδαμπεϊδη και πάλι καλή επιτυχία, αν και είναι σίγουρη, αρκεί ο καιρός να είναι καλός.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλημέρα.

0: Ευχαριστώ πολύ τον Αδάμ, πραγματικά έτσι γούσταρα που μου σύστησε ένα βιβλίο το ποντάροντας τη γερμανική ρουλέτα και μάλιστα είναι εδώ εκδόσεις επίκεντρο του Παπασαραντόπουλου, του Ανδρέα Βενιανάκη, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα σπεύσω να το αγοράσω. Χάσαμε και τον φίλο από την Μπέλα που είναι βιβλιοφίλης και μας σύστηνε ιστορικά βιβλία και αυτός ήταν η ειδικότητά του, είναι ο Βενιζέλος, οπότε γι' αυτό μπορεί να μην συμμετέχει όταν αναφερόμαστε σε ιστορικά θέματα και ζητήματα. Κατοχήν αλλού φίλου Ευαγγέλιο, δεν θα πω παπά. Και ας κλείσουμε με τα γκράφιτι που αφήσαμε από χθες κάτι ουρές. Πολλές φορές θα αφήνουμε ουρές, να ξέρετε, για να δημιουργούμε έτσι και όρεξη για επόμενα δύο ώρα. Και ένας ακροατής, για την ακρίβεια μία ακροατής, άκουγε την αναφορά μας στα γκράφιτι και κυρίως πώς χρησιμοποιούνται στην Κολομβία και μας πληροφόρησε, εννοώς μέσα απασχόλησης και αναμόρφωσης αυτής της νεολαίας που μεγάλωνε μέσα στο έγκλημα και τώρα πια έχει έναν δημιουργικό ρόλο στη κολομβιανή κοινωνία. Τα γκράφιτι δηλαδή είναι μια δημιουργία που στηρίζουμε κανένα 2-3 πράγματα με φανατισμό σε αυτό δύο ώρα, να ξέρετε. Δεν ξέρω εδώ Θανάσης Αποστολίδης αν είναι... Έχουμε ξαναμιλήσει και ξέρει καλά την ιστορία της Καντίνας, γι' αυτό δεν τα ξαναλέω, με τις αναφορές του Αγγελόπουλου σε δύο ταινίες πρωταγωνίστρια η Καντίνα, και στη μία πήρε και χρυσό φοίνικα. Στου Βέντερς τις ταινίες, δύο ταινίες θυμάμαι, στου Βέντερς. Τώρα έχουν αρχίσει να έρχονται στην Ελλάδα γιατί υπάρχει μια διαφορά στην αισθητική και οι καντίνες έχουν τη μόδα τους. Αυτές οι γερμανικού πιο καμπυλωτές είναι όπως τα καινούργια αμάξια. Οι καινούργιες καντίνες είναι πιο καμπυλωτές και λίγο πιο εξευγενισμένες. Δεν ξέρω αν μας αρέσουν αυτές, αλλά τι να κάνουμε, καντίνα να είναι και ό,τι να είναι. Υπακούν σε μια εξέλιξη. Βλέπω εγώ εκεί και στα Μάργαρα που είναι οι αγαπημένες μου καντίνες. Η μία ήδη αναμορφώθηκε, εξυγχρονίστηκε και σε ωραίο χρώμα κιτρινόμαυρο. Η Βασούλα εξυγχρονίστηκε, αναμορφώθηκε. Η Δώρα περιμένει, λέει είναι κλειστά για λίγο. Προφανώς ψάχνει κεφάλαιο για να αναμορφωθεί, να πάρει στρογγυλάδες, να πάρει έτσι λίγο μεταλλική, να πάρει λίγο μέταλλο επάνω σε πιο design στυλ και όλα τα σχετικά. Δηλαδή τις καντίνες τις αγαπάμε με φανατισμό. Αγαπάμε και τα γκράφιτι. Γι' αυτό και συχνά πυκνά οι αναφορές. Μια τέχνη η οποία δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα δεν είναι σε καμιά φοβερή ανάπτυξη. Αλλά βλέπω στα ψηλά, δεν ήξερα καν ότι πρόκειται για γκράφιτι, στα ψηλά πολλών πολυκατοικιών, αν θυμάμαι και σε 12 ώρες, πάντως το έχω δει πολλές φορές και σε πολλά ψηλά οικίματα, επάνω, παράλληλα ας πούμε με την οροφή, να λέει ψάρια. Είναι 2 η ώρα. Θα σας αφήσω με την αγωνία. Αύριο τι είναι αυτό το γκράφιτι ψάρια. Ο Βασίλης και Χαγιάς φεύγει από τον Θήτα FM, παίρνει μαζί και τη φλιαρία του και αφήνει τις ειδήσεις για τη Χριστίνα Στεφανίδου και την επόμενη ώρα για την πιο συγκροτημένη από τον φλίαρο Βασίλη και Χαγιά, Χριστίνα Χαλεπλίδου.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κανονικά διεξάγονται αυτή την ώρα τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης παρά την τετράωρη στάση εργασίας που ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται έξω από τον σταθμό Αγίας Σοφίας. Μποτιλιάρισμα στιμουδανίων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, καθώς εξελίσσεται ασφαλτόστρωση στο ύψος του κόμβου αεροδρομίου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί αυτή την ώρα και στο δρόμο του αεροδρομίου από Περαία προς Θεσσαλονίκη. Πρώτο κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα σε ντίζελ και αμόλυβδη. Ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ, η οποία θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, το ύψος της επιδότησης θα αυξηθεί στα 15 λεπτά το λίτρο από 10 που είναι σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε η εμπορική πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία νωρίτερα εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό προκλήθηκε από συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα σήματα έκτακτης ανάγκης και να αλλάξει πορεία του αεροσκάφους. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 άτομα, μεταξύ των οποίων και 27 παιδιά. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία από τις 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Botox και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος βρίσκονται στις πρώτες θέσεις διαδικτυακών διαφημίσεων, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια. 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν θεραπείες με Botox, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν από σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Παράλληλα, πορτοκαλή προειδοποίηση για πρόσχερα ισχυρές βροχές έχει εκδοθεί για την περιοχή της Εύβοιας. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η κλήση έγινε λίγο μετά τις 10 το πρωί και το κτίριο εκενώθηκε άμεσα. Για αρκετή ώρα ο δρόμος μπροστά από την κεντρική είσοδο των δικαστηρίων παρέμενε κλειστός. Μοτοσυκλετιστής κυκλοφορούσε στην Εγνατία στη Θεσσαλονίκη έχοντας καραμπίνα επάνω στο μηχανάκι. Οι αρχές ενημερώθηκαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι για το περιστατικό και κινητοποίησαν τον άντρα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για την κατοχή και μεταφορά του όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, τον φάγαμε και το Σεπτέμβριο, από αύριο μπαίνει ο Οκτώβριος. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και μας βρίσκει με στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά το μετρό λειτουργεί όπως ενημέρωσε η Θέμα πριν από λίγο. Μεταξύ άλλων, σε αυτή την εκπομπή θα επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης για να δούμε γιατί γίνεται αυτή η απεργία, γιατί στην ανακοίνωσή τους είδαμε πολλά και διάφορα για την λειτουργία του μετρό. Κατά τα άλλα, έχουμε τις παραπομπές στο ειδικό δικαστήριο, όπως ακούσατε, και στις ειδήσεις του κ. Τριαντόπουλου και του κ. Αγοραστού για το μπάζωμα, πράγμα που δείχνει ότι κάτι υπάρχει σχετικά με αυτό. Και δεν ισχύει αυτό το ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτό λέει και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και ζητά να τιμωρηθούν κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί που μιλούσαν για ανθρώπους που είναι για τα μπάζα όταν αναφερόταν στο μπάζωμα. Η Θεσσαλονίκη όμως σε λίγα 24 ώρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα ζήσει μια ωραία και σημαντική στιγμή. Θα έρθουν στην πόλη 48 κοιμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσυφηνίσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Ενιγρίτης, τα οποία είχαν μεταβερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για την ακρίβεια εκλάπησαν, γιατί μιλάμε για πόλεμο και μιλάμε για βιαιότητες και για ακρότητες που έζησε η Ανατολική και η Δυτική Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπορεί να μας φωτίσει. Κύριε Στυλιανίδη, δεν μας ακούτε? Να πω λοιπόν, μέχρι να ξαναέχουμε τον κύριο Στυλιανίδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι σε αντάλλαγμα εμείς θα δώσουμε στους Βούλγαρους την κάρα και τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας, ο οποίος έζησε από το 997 μέχρι το 1014. Τα λείψαν αυτά λοιπόν, θα τα παραδώσει η Ελλάδα στην Βουλγαρία. Αυτά τα λείψαν να ήρθαν στο φως στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Μαζί εντοπίστηκε και άλλο ανθρωπολογικό υλικό, το οποίο βρέθηκε στις συνολικά 4 σαρκοφάγους μέσα στη Βασιλική.

0: Τα λείψαν αυτά και κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, φυλάσσονταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο μουσείο, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, θα βρίσκονται μέχρι τις 5 Νοεμβρίου και θα εκτεθούν εκεί τα κειμήλια που θα πάρουμε και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις ιερές μονές που σας προαναφέραμε. Έχουμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη για να δούμε σε βάθος έτσι την ιστορία, από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία για την μεταφορά των κειμηλίων, ελάχιστων κειμηλίων από τα 1300 της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης και των υπόλοιπων μόνων. Κύριε Στυλιανίδη, μας ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω, καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ρίξτε λίγο φως σε αυτή την υπόθεση, γιατί εξελίσσεται, έχει μεγάλο βάθος
1: χρόνου. Τώρα μου ξυπνάτε μια πολύ ωραία ιστορία.
0: Γι' αυτό λοιπόν να την ακούσουμε. Έτυχε να την γνωρίζουμε, γι' αυτό θέλουμε να την ακούσουμε.
1: Στα πρώτα βήματα της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Και μάλιστα εμπλέκεστε κι εσείς, δηλαδή ο συνεργάτης σας, ο Βάκης Βραζής, ο οποίος στην περίοδο εκείνη ήταν πρόεδρος της Διοικούς σας Θεσσαλονίκης. Εγώ ήμουνα ο νεαρότερος υφυπουργός της κυβέρνησης του Κώστα του Καραμαλή. Μόλις είχε αναλάβει υφυπουργός εξωτερικών δίπλα στον αείμνηστο Πέτρο Μολυβιάτη. Και σε μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, συζητώντας με τον Βάκη, πήραμε το μήνυμα από τον καθηγητή μου Τσόπουλο, ο οποίος ζήτησε να έρθει σε επαφή μαζί μου. Τον επισκεφθήκαμε στο σπίτι του και κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα για δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα είναι τα πατήματα στο Παπίκιο Νόρος, όπου είναι το πρώτο Άγιο Νόρος, η πρώτη μοναστική πολιτεία που έχτισαν οι Κατακουζινοί, με μεγάλη ιστορική σημασία και μεγάλο ενδιαφέρον και για τη Θράκη μας. Και το δεύτερο ήταν το θέμα το οποίο συζητάτε, δηλαδή η Κάρα του Σαμουέλ. Μας αποκάλυψε ότι είχε κάνει αυτήν την ανακάλυψη, ότι έχει τσεκάρει με DNA και άλλες επιστημονικές μεθόδους την πιστότητα, την αλήθεια της έτσι, διαπίστωσης ότι αυτό που βρήκε όλο ανήκε στον, θα έλεγα, τον δημιουργό του βουλγαρικού έθνους, και ότι το φυλάει σε ένα σημείο κρυφά για την ασφάλειά του, που το γνώριζε μόνο ο ίδιος ο καθηγητής, ο αείμνηστος καθηγητής και η γυναίκα του. Και μου είπε ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσει η Ελλάδα για να μπορέσει να διεκδικήσει ανταλλάγματα. Ποια ήταν τα ανταλλάγματα, συμφωνήσαμε αμέσως. Ήταν οι κλεμμένες πιστολές από τη Μονή της Οικοσιφηνίσης, εξαιρετικής ιστορικής σημασίας, όχι μόνο για την Ορθοδοξία, αλλά και για τον Ελληνισμό.
0: Για την ιστορία του ελληνικού έθνους.
1: Βέβαια, για την ιστορία του ελληνικού έθνους, για την ιστορία της Μακεδονίας μας και για όλα αυτά που είχε υποστεί η Μακεδονία και ο ορθόδοξος πληθυσμός του ελληνικός της περιοχής σε κάποιες δύσκολες εποχές. Είπαμε λοιπόν ότι θα ήταν μια πολύ έξυπνη πολιτική να προτείνουμε να επιστρέψουν στους Βουλγάρους του γενάρχη τους την Κάρα και ό,τι άλλο διέθετε ο καθηγητής Μητσόπουλος και να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκαν σε εμάς, τα οποία κάποτε μας είχαν υφαρπάξει. Έτσι ξεκινάει η ιστορία. Εγώ παίρνω το θέμα με τη στοιχειοθέτηση που μου έδωσε ο καθηγητής και το καθιστώ θέμα της ατζέντας των διμερών συζητήσεων. Θυμάμαι ότι μπήκε με συγκεκριμένες Ελλάδος και Βουλγαρίας, με την οποία Βουλγαρία είχαμε εξαιρετικές σχέσεις στην περίοδο εκείνη. Είχαμε φτάσει σε πολύ υψηλό σημείο την συνεργασία μας. Θυμίζω ότι στην αρχή πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ήταν ο πρώην βασιλέας ο Σιμεών και στη συνέχεια από το Σοσιαλιστικό Κόμμα ο πρόεδρος ο Στανίσεφ. Από την ελληνική πλευρά οι επαφές που γινόντουσαν, στις οποίες περισσότερες ήμουν και εγώ παρόν, πρωταγωνίστησαν πρώτον ο τότε πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι δύο πρόεδροι Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος και ο Κάρλος Παπούλιας. Και στον τριών την ατζέντα εμπήκε αυτό το θέμα με την επιχειρηματολογία και τη στοιχειοθέτηση που είχαμε προετοιμάσει με την συνεργασία και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε κάθε φορά όταν κάνουμε τις επαφές κορυφής να μπαίνει αυτό το ζήτημα της ανταλλαγής. Παραλύνω σε εγώ το θέμα της ανταλλαγής που παρακολουθούσα και το διαχειριζόμουν σε έναν βαθμό. Έτσι, στην αρχή με τον Σιμεών, ο οποίος εξέφρασε με μεγάλο ενθουσιασμό την επιθυμία να το συζητήσουμε και του ετέθη το θέμα και από Πρωθυπουργό και από Πρόεδρο Δημοκρατίας. Και στη συνέχεια, όταν άλλαξε η κυβέρνηση στη Βουλγαρία, είχαμε έναν προβληματισμό, αλλά το επαναφέραμε και υπήρξε θετική ανταπόκριση και από τον Πρωθυπουργό τον Στανίσεφ, με τον οποίο είχαμε άμεση και έμεση επικοινωνία, χάρη στο δεξί του χέρι και στενό του συνεργάτη, τον Υπουργό τον Μιχαλεύσκη, ο οποίος ήταν Υπουργός Υποδομών και ήταν ο μοναδικός χριστιανός βουλευτής που εκλέγονταν στη Νότιο Βουλγαρία, όταν εγώ ήμουν ο μοναδικός, ας το πω, χριστιανός που εκλέγονταν στη Ροδόπη.
0: Μάλιστα, είχαμε, δηλαδή, είχατε κάτι κοινό για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε καλύτερα.
1: Και είχαμε και πολλά πεδία συνεργασίας. Δηλαδή, μαζί δουλεύαμε τη δημιουργία των κάθε των αξώνων από Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ευρώ, που το θέλαν οι Βουλγαροί. Και μαζί δουλεύαμε σε έναν βαθμό και με το Στανίσεφ μετά την προώθηση του αγωγού Μπουργάς Αλεξανδρούπολη.
0: Κύριε Στυλιανίδη,
1: αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε μια πολυεπίπεδη συνεργασία. Τότε λοιπόν έθετα το σύστημα. Ναι, παρακαλώ.
0: Γιατί μας πήρε τόσο χρόνο, ήθελα να μάθω. Γιατί μας πήρε τόσο χρόνο για να επιτευχθεί.
1: Λοιπόν, σας λέω ότι με τον κύριο Στανίσεφ είχε πειθεί ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή. Το θέλαν και οι δύο κυβερνήσεις. Πού σταμάτησε λοιπόν αυτό? Κάπου το 8-9 σταμάτησε στο γεγονός ότι διαπιστώθηκε ότι τα χειρόγραφα της Κωσυφηνίσης τα διατηρούσε, τα επιμελείτο και τα αξιοποιούσε η κόρη του Ζίβκοφ, η οποία είναι καθηγήτρια, τα είχαν στο Μουσείο της Σόφιας, τελικά τα εντοπίσαμε, και είχε κάνει καριέρα διεθνή πάνω σε αυτά. Και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήθελε να τα στερηθεί. Η επιρροή όμως της οικογένειας αυτής στο αριστερό κόμμα της Βουλγαρίας ήταν πολύ μεγάλη. Και ήταν δύσκολο για τον αρχηγό του κόμματος αυτού και υποψήφιο πρωθυπουργό εκ νέου, τον Στανίσεφ, να το παρακάμψει αυτό. Αυτό δημιούργησε μια καθυστέρηση. Ενώ δημιουργήθηκε η διάθεση και από τις δύο πλευρές, δημιουργήθηκε η καθυστέρηση. Στη συνέχεια έπεσε η κυβέρνηση Καραμαλή, ήρθε η οικονομική κρίση, πάγωσε το θέμα για αρκετό διάστημα και το επαναφέραμε το 2012 όταν ήρθε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εγώ ήμουν τότε Υπουργός Εσωτερικών. Υπενθύμησα στην κυρία Μενδώνη, η οποία στην αρχή ήταν γραμματέας, αν θυμάμαι καλά, του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά εξελίχθηκε και σε πολιτική ηγεσία, η οποία το είχε πάρει ζεστά από την αρχή. Θυμάμαι, ξανασυζήτησα κάποια στιγμή μαζί της και με τη σύμβουλό της, την κυρία Παναγιωταρέα, σε νεκρό χρόνο όταν βρεθήκαμε, και μου είπαν ότι το παρακολουθούν και ότι έχουν πάει και έχουν εντοπίσει κτλ. Δηλαδή με αθόρυβο τρόπο έμενε ζωντανή η διαπραγμάτευση που τότε ξεκίνησε, και αντιλαμβάνομαι ότι τώρα πλέον έχει αναθερμανθεί το θέμα με θετική έκβαση, ελπίζω, και θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.
0: Απλώς υπάρχει και μια κριτική σήμερα από την Εστία.
1: Ο Σαμαράς είχε αρνηθεί να τους τα δώσει κάποια στιγμή, γιατί δεν θέλαν να δώσουν τα ανταλλάξιμα.
0: Δεν θέλαν, δηλαδή, να δώσουν καθόλου, ή θέλαν να δώσουν λίγα όπως τώρα?
1: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, γιατί εγώ δεν είχα εμπλακεί στη φάση εκείνη. Ή δεν θέλαν να τα δώσουν όλα, ή δεν θέλαν να δώσουν καθόλου, και αρνήθηκε και αυτός μετά να συνεχίσει τη συζήτηση, παρότι είχαμε φτάσει πολύ κοντά. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το πράγμα έχει εξομαλυνθεί, έτσι, από αυτό που παρακολουθώ δημοσιογραφικά, διότι τώρα εμπλοκή δεν μπορώ να έχω τώρα κυβερνητικά.
0: Υπάρχει μια κριτική, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, ναι, στην πρωτοσέλιδα, στην εφημερίδα Εστία, ότι επιστρέφουν ελάχιστα, μόλις 48 κοιμήλια, ενώ υπάρχουν 1.300 κοιμήλια από την ιστορική μονή της Κωσυφηνίσης μόνο.
1: Δεν είναι μόνο τα κοιμήλια, είναι και τα χειρόγραφα. Αυτό
0: και
1: είναι
0: τα χειρόγραφα, ακριβώς. Και τα χειρόγραφα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, ούτε να σας το διαψεύσω.
0: Ούτε αν έκαναν τσιγκουνιές από τότε οι Βούλγαροι. Γνωρίζετε.
1: Κάποια στιγμή κάναν και γι' αυτό μπλόκαρε διαπραγμάτευση. Και σας είπα ότι παλιότερα είχε μπλοκάρει για τον λόγο που σας είπα. Μετά είχε μπλοκάρει γιατί υπήρχε μια αρνητικότητα στο τι θα δώσουν ή αν θα δώσουν κάτι πίσω.
0: Μένουμε στο ότι είναι σημαντική, δηλαδή, η προσέγγιση και η ανταλλαγή αυτή, και ότι
1: είναι νομίζω σημαντική και για τα δύο έθνη συνέχεια και για τα δύο κράτη. Και είναι, θα έλεγα, ότι αν επιτευχθεί αυτό με αμοιβαίο όφελος, είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία των δύο εθνών, αλλά και για την ιστορική βελτίωση των σχέσεων τους σε βάθος. Διότι εδώ λύνουμε και ιστορικούς λογαριασμούς μέσα από μια τέτοια ανταλλαγή. Δείχνει ότι η Ευρώπη μας έχει οριμάσει και ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή γειτονίας και συνεργασίας και ελπίζω να υποδοθεί, ελπίζω να επικρατήσει αυτή η λογική, την οποία όλοι τη θέλαν, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντοτε χωρίς προβλήματα αυτού του είδους προσπάθεια.
0: Ακριβώς. Κύριε Στυλιανίδη, σας καλέσαμε για αυτό το θέμα να επικοινωνήσουμε. Δεν μπορούμε όμως να αντισταθούμε στο να σας κάνουμε μια ερώτηση που αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Τελικά με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τι γίνεται? Αλλάζει δρόμο για να μην ενοχλήσει την Τουρκία ή συνεχίζει?
1: Πρώτον,
0: αρχικά
1: θέλω να σας πω ότι είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Κανένας δεν δικαιούται να εμποδίσει την πόλη σε τέτοιου είδους καλωδίων που είναι για κοινωνική χρήση. Κανένας. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Είτε περνούν από ΑΟΣ, είτε περνούν από υφαλοκρηπίδες, είτε περνούν από διεθνή ύδατα. Πρέπει να διευκολύνονται τέτοιου είδους συνδέσεις, οι οποίες βοηθούν στην κατάφθηση της κοινής ανάπτυξης. Η Τουρκία μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει προσκόμματα, επιχειρώντας πονηρά να προηγηθεί η έγκρισή της. Δεν λέει ότι θα αναντίθεται. Λέει ότι θέλει να το εγκρίνει. Και μέσα από αυτό προσπαθεί έμεσα και σαφώς όμως να εδραιώσει δικαίωμα το οποίο δεν έχει. Προσπαθεί με έμεσο τρόπο δηλαδή να αποδείξει νομικά ότι στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη αυτή έχει εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να υποχωρήσει. Δηλαδή θα ήταν λάθος η Ελλάδα να υπαναχωρούσε στη μέχρι τώρα χάραξη. Γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα αρνητικό ντόμινο σε βάρος των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υποχωρήσουμε ούτε χιλιοστό σε αυτήν την υπόθεση.
0: Θα πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κοίταξε, πρέπει το μάτι μας στα θέματα αυτά να γυαλίζει. Για να είμαστε υπολογίσιμοι δύναμοι και να μην ουσιαστικά σηματοδοτούμε υποχωρητικότητα. Διότι τα προβλήματα τότε θα πολλαπλασιάζονται. Δεν θα μειώνονται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Για τη Θεσσαλονίκη όμως, όπου συνεχίζουμε να είμαστε και όπου είναι η έδρα του Θήτα FM, έχουμε στάση εργασίας από τη 1 μέχρι τις 5 των εργαζομένων στο μετρό. Η Θέμα μας ενημέρωσε ότι το μετρό κινείται κανονικά. Το σωματείο επιμένει στην στάση εργασίας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του σωματείου, τον κύριο Γιώργο Λιμπά, των εργαζομένων στο μετρό. Κύριε Λιμπά, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι γίνεται με τη στάση? Υπάρχει στάση εργασίας μέχρι τις 5 το απόγευμα?
1: Υπάρχει κανονικά μέχρι στιγμής. Αναμένουμε βέβαια και τη δικαστική απόφαση να μας επιδοθεί, γιατί δεν την έχουμε λάβει ακόμα.
0: Η οποία μιλάει για παράνομη.
1: Δεν υπογνωρίζουμε. Ναι, δημοσιεύματα έχουν διαρρεύσει τώρα βέβαια.
0: Να σας πω, είναι μέσα από τα δικαστήρια, είναι οι συντάκτες που παρακολουθούν το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Εμείς δεν την έχουμε λάβει.
0: Δεν έχετε λάβει, οπότε συνεχίζεται κανονικά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Λιμπά,
1: για να περάσουμε και στην ουσία, νομίζω.
0: Βεβαίως. Η στάση έγινε για άδικη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου σας σταθμάρχη.
1: Βεβαίως. Μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε και τις δύο λέξεις που χρησιμοποιήσαμε. Και τις τρεις για την ακρίβεια, γιατί ακόμα και για την λέξη απόλυση η εργοδοσία έχει να πει ότι δεν ήταν απόλυση.
0: Γιατί τη λέτε εκδικητική, γιατί... τι έκανε ο συγκεκριμένος συναδελφός σας?
1: Αρχικά, ναι, να ξεκινήσουμε με το πιο εύκολο, το άδικη. Γιατί όταν υπάρχει μια απόλυση, λύση της σύμβασης, όπως και αν θέλει να το ονομάσει η εταιρεία, για εμάς είναι απόλυση βέβαια. Και θα σας πω και στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υπάρχει πραγματική αιτιολόγηση, χωρίς να... Και επειδή είμαστε συνάδελφοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη στάση του συναδέλφου στη δουλειά και δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα που σίγουρα να στοιχειοθετεί απόλυση και συνολικότερα όμως. Λοιπόν, ίσα-ίσα... Οπότε γι' αυτό τη θεωρούμε άδικη, γιατί το να χάνει ένας άνθρωπος στη δουλειά του τη σημερινή εποχή με την ακρίβεια εκεί που έχει φτάσει, με το μισθό μας να είναι μέχρι τις 20 του μήνα και μετά να μην ξέρουμε πώς θα βγάλουμε
0: τον υπόλοιπο το μήνα. Είναι σαφές, κύριε Λιμπά, ότι δεν είναι καλό να χάνει κανείς τη δουλειά του. Δεν εξηγήθηκε λοιπόν στον συνάδελφο και εσείς όταν πήγατε στο σωματείο σας είπανε ότι δεν έχουν υποχρέωση να σας εξηγήσουν το λόγο. Και αυτό...
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που στοιχειοθετεί το γιατί θεωρούμε ότι είναι και εκδικητική. Γιατί προφανώς δεν θα μπορούσαν να πούνε τι, ότι δεν είναι ένας τυχαίος συνάδελφος, είναι ένας συνάδελφος που ήταν ενεργό μέλος του σωματείου, που 6 μήνες τώρα που ήταν στη δουλειά, από την πρώτη μέρα που, τι έγινε, την πρώτη τους μέρα στη δουλειά μετά την εκπαίδευση, οι συνάδελφοι αυτοί τους ζητήθηκε να τους κοπούνε τα ρεπό, να έρθουν να δουλέψουν, γιατί ήταν η ημέρα της Πρωτομαγιάς και το μετρό απεργούσε, όπως όλη την Ελλάδα οι εργαζόμενοι, και ο συνάδελφος προφανώς αυτό το συζήτησε και είπε τη γνώμη του ότι εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια να σπάσει η απεργία των συναδέλφων μας. Αυτό προφανώς έφτασε και στα αυτιά της εταιρείας, δεν είναι και δύσκολο. Και ο συνάδελφος 20 μέρες πριν την απόλυσή του συμμετείχε και στην απεργία τη μεγαλειώδη που έγινε την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους από όλη την Ελλάδα εδώ πέρα. Ήταν εκεί στη συγκέντρωση λοιπόν του σωματείου, στο πανό του σωματείου κτλ. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι ήταν και στοχευμένη για να δημιουργήσει ένα δεδικασμένο και έναν φόβο στους συναδέλφους, διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όταν ένας εργαζόμενος, που όπως είπαμε πριν δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και φοβάται...
0: Ένας εργαζόμενος αρκεί, κύριε Λιμπά, να σας ρωτήσω κάτι. Μου λέτε δηλαδή ότι ήρθαν άνθρωποι της Θέμα ή του Υπουργείου και κατασκόπευαν ποιος συμμετέχει στην απεργία σαν την ελληνική ταινία από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια?
1: Αυτό δεν είναι δύσκολο, γιατί ενημερώνουμε την εταιρεία ότι απεργούμε για να... Δηλαδή η εταιρεία ενημερώνεται ότι εμείς απεργούμε, όταν απεργούμε για να μπορέσει να κάνει και τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν το μεροκάματο του συναδέλφου κτλ. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το μάθει η εταιρεία. Δεν είπα ότι...
0: Συμμετείχαν όμως και άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν απολύθηκαν.
1: Ναι, συμμετείχαν και άλλοι εργαζόμενοι. Απλά δείτε εδώ τώρα, υπάρχει το εξής όμως. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν μπορούσε η εταιρεία, γιατί προφανώς δεν θα έβγαινε να πει ότι τον απολύουμε για αυτόν τον λόγο. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η εταιρεία τι αξιοποίησε σε αυτή την περίπτωση? Έναν τελείως αντεργατικό νόμο, που αφήνει και ένα παράθυρο και θα το αναλύσω τι εννοώ.
0: Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιμπά, για περισσότερη ανάλυση, είναι ραδιόφωνο. Τι λέει αυτός ο
1: αντεργατικός
0: νόμος?
1: Είναι ο νόμος που λέει ότι μπορούν στους πρώτους 6 μήνες, χωρίς καμία αιτιολογία, ούτε στον ίδιο, ούτε στο σωματείο, να βολήσουν τον συνάδελφο. Και αυτό κάνανε.
0: Κύριε Λιμπά, αυτό... εγώ θέλω να έρθω σε μια, στην ανακοίνωσή σας σε μια άλλη παράγραφο, ναι, όπου λέτε ότι ως εργαζόμενοι έχετε βάλει πλάτη για να λειτουργεί το μετρό καθημερινά και έχετε σηκώσει όλο το βάρος των παραλήψεων, των αστοχιών, της έλλειψης ολοκληρωμένων υποδομών και συστημάτων. Είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά? Είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά και να μην τα καταγγέλλετε έτσι κι αλλιώς πριν φτάσουμε σε απόλυση εργαζομένου και πριν έχετε την αφορμή για να κάνετε μια στάση?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε και με ανακοινώσεις μας και τα λοιπά, και στο παρελθόν έχουν βγει και μπορείτε να τις βρείτε, και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι λίγο φαϊνότερο. Όταν βλέπουμε σταθερά υποδομές, όπως για παράδειγμα φανσέρ, κυλιόμενες σκάλες κτλ. Να μην λειτουργούν, σειρμούς να ακινητοποιούνται, κομμάτια της γραμμής να σταματούν να λειτουργούν για κάποια ώρα ή και για ώρες.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για τους ανθρώπους, για την ασφάλεια των ανθρώπων που κινούνται με το μετρό καθημερινά.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και να την κάνουμε αν θέλετε για κάποια στιγμή. Αλλά εμείς μιλάμε ότι εδώ πέρα μας κατηγορούν και σήμερα μας πήγαν και στα δικαστήρια, γιατί λέει εμείς ταλαιπωρούμε τον κόσμο, επειδή τώρα για 4 ώρες διεκδικούμε ένα δίκαιο αίτημά μας. Ενώ η ίδια, το ίδιο το κράτος, η ίδια η εργοδοσία και οι εταιρείες που εμπλέκονται στο μετρό, τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου είναι αυτοί που ταλαιπωρούν τους συναδέλφους μας, τους επιβάτες, το λαό της Θεσσαλονίκης που μετακινείται, που δεν έχουν λύσει μια σειρά προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Και πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για παιδικές ασθένειες που μας έλεγε και ο Υπουργός παλιότερα κτλ. Μετά από 2 χρόνια καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Κύριε Λιμπά, θα ξαναμιλήσουμε, θα δείτε τι έγινε ακριβώς με την σημερινή στάση, και θα ξαναμιλήσουμε έχοντας στο επίκεντρο όλες αυτές τις καταγγελίες σας για παραλήψεις, αστοχίες και ελλείψεις στις υποδομές του μετρό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Θήτα FM
2: 107,1. Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μια διαφορετική παράμετρο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα ιατρεία αλλά και στις κλινικές της Θεσσαλονίκης για το πόσο ασκούν το λειτουργήμα για το οποίο υποτίθεται ότι τους πληρώνουμε, θα αναδείξουμε με τη βοήθεια ενός πολίτη, ενός Θεσσαλονικιού και ακροατή του Θήτα FM, του κυρίου Σάκη Τσάνταλη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας εδώ στο στούντιο, για να αναλύσουμε όσο μπορούμε βέβαια στους χρόνους που μας δίνει μια ραδιοφωνική εκπομπή, μια άλλη πτυχή αυτής της έρευνας, τις ευθύνες που πιθανόν έχει ο ΕΟΠΗ όταν συμβασιοποιείται με ιδιωτικές κλινικές που παρέχουν φροντίδες υγείας και για τις παροχές υγείας τους, και πόσο ο ΕΟΠΗ θα έπρεπε να ελέγχει πόσο ορθές είναι αυτές οι παροχές, πόσο σύμφωνες με τα ισχύοντα στην ιατρική επιστήμη. Κύριε Τσάνταλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Χαλεπλίδου.
0: Εσείς έχετε αρχίσει μια έρευνα εδώ και πολλά χρόνια για το ΕΟΠΗ κυρίως και για τις ευθύνες που έχει ο ΕΟΠΗ όταν συμβασιοποιείται με ιδιωτικές κλινικές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους που θα έπρεπε να πληρούν, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ασχολούμαι από το 2013 με αυτή την υπόθεση, ας με επιτραπεί η έκφραση, διαφθοράς που υπάρχει μέσα στον ΕΟΠΗ. Έχω κάνει άπειρες καταγγελίες για ιδιωτικές κλινικές. Έχω κάνει καταγγελίες στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατά του ΕΟΠΗ, όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, οι οποίες είτε μένουν στο σιρτάρι, αρχιοθετούνται και δεν αξιολογούνται όπως θα έπρεπε.
0: Πείτε μας δύο στοιχεία που εσείς έχετε εντοπίσει και δείχνουν ότι δεν κάνει σωστά την δουλειά του ο ΕΟΠΗ. Και όταν μιλάμε για τον ΕΟΠΗ, να εξηγήσουμε φυσικά και στον κόσμο ότι είναι χρήματα του ελληνικού λαού, έτσι, ναι, από εκεί χρηματοδοτείται ο ΕΟΠΗ και στη συνέχεια πληρώνει τις ιδιωτικές κλινικές για να νοσηλευτούμε εφόσον το χρειαζόμαστε.
1: Να κάνουμε μια εισαγωγή για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει περί τίνος πρόκειται. Υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισμένοι που είμαστε στον ΕΟΠΗ και είμαστε περισσότερα από 10 εκατομμύρια κατά τον ΕΟΠΗ, όπως μπορεί να δει ο κόσμος στην ιστοσελίδα του, λοιπόν, πληρώνουμε υποχρεωτικά εισφορές. Απ' την άλλη, ο ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να μας προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου και σε αυτό το πλαίσιο συμβάλλεται εκτός από τις δημόσιες δομές υγείας και με ιδιωτικές. Λοιπόν, κατόπιν πρέπει να μας προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες στο πλαίσιο των όρων των συμβάσεων που υπογράφει με τις ιδιωτικές κλινικές. Ο ασφαλισμένος από εκεί και πέρα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δημόσια δομή ή σε ιδιωτική δομή.
0: Ή να πάει αναγκαστικά στην ιδιωτική δομή, γιατί καθυστερεί ενδεχομένως να μπει.
1: Έχουμε τέτοια πολλά φαινόμενα. Λοιπόν, τα γνωρίζετε, έχουν δημοσιευθεί, για οικονομία χρόνου δεν τα αναφέρουμε. Λοιπόν, από εκεί και μετά, η διαφορά μεταξύ των δύο δομών είναι ότι δεν έχει συμμετοχή σε δημόσια δομή καμία ο ασφαλισμένος. Εάν επιλέξει όμως την ιδιωτική δομή, έχει το 30% επί της ασφαλιστικής τιμής. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζητούν και πληρώνονται οι ιδιωτικές κλινικές, και αυτό ακριβώς πρέπει να ελέγχει ο ΕΟΠΗ πέραν των συμβάσεων των οποίων θεωρητικά υπογράφει.
0: Δίνουμε πολλά δηλαδή και εμείς εκτός από τον ΕΟΠΗ.
1: Άρα λοιπόν έχουμε διπλές χρεώσεις. Απ' τη μία πληρώνουμε εμείς ιδιωτικά, όλοι έχουν νοσηλευτεί σε ιδιωτικές κλινικές, γνωρίζουν το ύψος των ποσών αυτών το οποίο δαπανούν για μια επέμβαση ή για μια νοσηλεία. Απ' την άλλη, ο κόσμος δεν γνωρίζει τι πρέπει να πληρώνει. Την ευθύνη γι' αυτό την έχει ο ΕΟΠΗ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση προς τους πολίτες για τους όρους αυτών των συμβάσεων. Δεν υπάρχει αναρτημένη στην σελίδα του καμία σύμβαση με κάποια ιδιωτική κλινική, ιδιωτική δομή υγείας. Δεν μπορείς να ανατρέξεις και να βρεις σύμβαση ούτε στο Διάβγεια, παρά μόνο ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο είναι παραπλανητικό σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν.
0: Εσείς έχετε ζητήσει επανειλημμένως να ενημερωθείτε από τον ΕΟΠΗ για ό,τι συμβαίνει με διάφορους τρόπους ήδη από το 2013 και το κάνατε αυτό ως ιδιώτης που νοσηλεύτηκε ένα συγγενικό σας πρόσωπο. Σαν ασφαλισμένος και ιδιώτης που επειδή ένα συγγενικό σας πρόσωπο χρειάστηκε να νοσηλευτεί επί μακρόν κάποια στιγμή, ναι, γύρω στο 2013, ψάξατε να δείτε τι συμβαίνει. Ναι. Και έκτοτε ψάχνετε, αλλά άκρη δεν βρίσκεται. Ναι.
1: Αφορμή στάθηκε μια ενός συγγενικού μου πολύ κοντινού προσώπου η νοσηλεία σε δομή ιδιωτική, η οποία είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και είναι του ιδίου ιδιοκτήτη με αυτό το θέμα που συζητάμε σχετικά με τη σφράγιση της κλινικής της ιδιωτικής στην Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν ξεκίνησε, έτσι ξεκίνησε πόσο ΕΟΠΗ πληρώνει και πόσο πρέπει να πληρώνουμε
1: εμείς. Πληρώναμε ιδιωτικά την κλινική για αρκετά χρόνια μέχρι που αντιληφθήκαμε και έμαθα από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΗ που έχει τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών τι έπρεπε να πληρώνω και τι πλήρωνα μέχρι εκείνο το σημείο.
0: Λοιπόν, έπρεπε να πληρώνετε πολύ λιγότερο.
1: Έπρεπε να πληρώνω μόνο τη συμμετοχή μου, ενώ εμείς πληρώναμε ένα ποσό τεράστιο και δυσβάσταχτο.
0: Τριπλάσιο από αυτό που έπρεπε να πληρώνετε, τουλάχιστον.
1: Εμείς, να σας πω ακριβώς, το 2010 όταν μπήκαμε σε αυτή την κλινική της Θεσσαλονίκης, συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ, τότε ήταν το ΤΕΒΕ. Δεν υπήρχε ο ΕΟΠΗ.
0: Είχε ενοποιηθεί.
1: Ποια είναι η διαφορά? Ότι το ΤΕΒΕ μέχρι τότε, στη σύμβαση που είχε με αυτή την κλινική τη συγκεκριμένη, δεν πλήρωνε συμμετοχή ο ασφαλισμένος. Παρ' όλα αυτά, εμείς όταν μπήκαμε στην κλινική, χωρίς να ξέρουμε, έτσι όπως μας είπε ο διευθυντής τότε της κλινικής, πληρώναμε συμμετοχή, επειδή δεν είναι καλό το ταμείο του ΤΕΒΕ και δεν τα πληρώνει όλα, 690 ευρώ. Δηλαδή, ενώ δεν έπρεπε να πληρώνουμε καθόλου, αρχίσαμε να πληρώνουμε 690 ευρώ. Μετά από 3 χρόνια, και αφού έχει συσταθεί ο ΕΟΠΗ και έχουν γίνει οι πρώτες συμβάσεις το 2012, τότε θεσπίστηκε και η συμμετοχή 10% επί του νοσηλίου. Το οποίο νοσήλιο τότε ήταν 45 ευρώ τη μέρα και το 10% ήταν 4,5-4 ευρώ και κάτι. Δηλαδή, μια τεράστια διαφορά, η οποία...
0: την οποία εσείς καταβάλατε.
1: Καταβάλαμε για 3 χρόνια περίπου. Γιατί δεν γνωρίζαμε.
0: Έκτοτε λοιπόν ψάχνετε να δούμε τι κάνει ο ΕΟΠΗ και πόσο ελέγχει, κατά πόσο και αν ελέγχει.
1: Ναι.
0: Αν ορθώς παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, σύμφωνα με το όπως οφείλουν να το, ναι, κάνουν. Και πόσα χρήματα δίνει σε αυτές τις ιδιωτικές δομές. Αν δηλαδή συμβασιοποιείται ορθά με κάποιες ιδιωτικές κλινικές. Τι σας έχει πει μέχρι τώρα ο ΕΟΠΗ? Ποια είναι η απάντηση που έχετε από εκεί στην αναζήτησή σας?
1: Κοιτάξτε, στην αναζήτηση, τώρα επί του πρακτέου να πούμε, αναζητώ μία σύμβαση ιδιωτικής κλινικής. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω ήδη εδώ από δεκαημέρου έτοιμα προς το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΗ, επειδή δεν υπάρχει σύμβαση στο Διάβια που πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται, ενώ αυτή δεν υπάρχει με τους όρους της σύμβασης, ζητάω από τον ΕΟΠΗ να μου δώσει τη σύμβαση, να μου χορηγήσει ηλεκτρονικά τη σύμβαση. Ο ΕΟΠΗ αρνείται να μου χορηγήσει τη σύμβαση επικαλούμενος το ένομο συμφέρον. Δηλαδή, θα πρέπει εγώ να πω ποιο είναι το ένομο συμφέρον το δικό μου, που είμαι ασφαλισμένος, που υπάρχουν όροι της σύμβασης που αφορούν εμένα τον ασφαλισμένο. Μου ζητάει να του αποδείξω ποιο είναι το ένομο συμφέρον μου, πράγμα το οποίο αυτό δεν ισχύει. Έχω κάνει επιπλέον το αίτημα, αφού μου απάντησε ότι δεν μου χορηγεί τη σύμβαση, έχω κάνει επιπλέον αίτημα ότι αυτό δεν είναι νόμιμο να το ζητάει. Έχω επισυνάψει στο mail μου την απόφαση, την εγκύκλιο του Υπουργείου, όπου απαγορεύεται να ζητάνε οι αρμόδιοι υπάλληλοι για δημόσια έγγραφα να αποδείξει ο πολίτης, ο ασφαλισμένος, το ένομο συμφέρον.
0: Αυτό είναι διάταξη του 2000.
1: Αυτό είναι από το 2025. Λοιπόν, και από μία πρώτου έχει εφαρμογή το 2025 και παρόλα αυτά έχουν περάσει 10 μέρες και δεν έχω καμία απάντηση.
0: Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον ΕΟΠΗ και το αρμόδιο τμήμα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που φαίνεται όμως προς στιγμή με όσα μας λέτε είναι ότι δεν μπορεί να αποκρύπτεται η σύμβαση που έχει ο ΕΟΠΗ, καθότι στον ΕΟΠΗ συμβάλλουμε όλοι ως ασφαλισμένοι.
1: Είναι σημαντικό να πω το εξής. Ανέφερα 2-3 φορές το πρόγραμμα Διάβγεια. Δεν έχει να κάνει η ανάρτηση των συμβάσεων με τη διαφάνεια μόνο στην οποία, ας πούμε, που και στη λογοδοσία την οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να μπαίνει να βλέπει τη σύμβαση και τους όρους και τα λοιπά. Έχει και μία επιπλέον πολύ σημαντική πώς θα το πω,
0: παράμετρο.
1: Έχει ισχύς η σύμβαση από την ημέρα που αναρτάται στο Διάβγεια. Δηλαδή, ο ΕΟΠΗ, να πούμε και είναι πολύ σημαντικό, ότι από το 12 και μετά δεν έχει αναρτήσει τις συμβάσεις και κάνει εντάλματα πληρωμών. Αυτό είναι παράνομο.
0: Υπάρχει αριθμός για τη δημοσίευση στη Διάβγεια.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης της σύμβασης. Της σύμβασης, προσέξτε, όχι κάποιο σχέδιο ή μια απόφαση ότι με την τάδε κλινική συνύψαμε μια
0: σύμβαση.
1: Έχουμε συνάψει μια σύμβαση. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να αναρτηθεί η σύμβαση ίδια με τους όρους και να έχει πάρει αριθμό διαδικτύς. Αυτό λέει ο νόμος περί της Διάβγειας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ έχει να κάνει με τους ελέγχους που λέμε και η Αρχή Διαφάνειας δεν το έχει ψάξει αυτό. Παρόλο που έχω κάνει και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες κατά του ΕΟΠΗ, προσέξτε, όχι κατά των κλινικών, κατά του ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των κλινικών, για την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ούτε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ελέγξει αυτό το θέμα των συμβάσεων.
0: Θέτουμε λοιπόν ένα ζήτημα για τα χρήματα που πληρώνει στη σύμβασή του με τις ιδιωτικές δομές ο ΕΟΠΗ και για το κατά πόσο ελέγχει ως ΕΟΠΗ αν οι υπηρεσίες που παρέχουν, οι ιατρικές πράξεις που κάνουν και όλα αυτά είναι ορθά από τις ιδιωτικές κλινικές.
1: Ναι.
0: Κύριε Τσάνταλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την,
1: και εγώ για την φιλοξενία,
0: επικοινωνία και αυτά τα ζητήματα που θέσατε. Θα επικοινωνήσουμε με τον ΕΟΠΗ, θα έχουμε κάτι νεότερο σίγουρα και θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, σύντομα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: είναι και περνάει, θήτα 2, και ήρθε η ώρα για να γράψουμε τον επίλογο με τον Κώστα Μπλιάτκα που στερηθήκαμε Δευτέρα και Τρίτη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεών του. Κώστα Μπλιάτκα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
0: Για πες πώς βρίσκεις τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την βενζίνη, το πετρέλαιο και όλα όσα μας περιμένουν το χειμώνα.
1: Κοίταξε, αναμενόμενα με μείον, όχι πλάς. Είχε λίγο ένα ψαλίδισμα στις προσδοκίες σε σχέση με το ότι καλλιεργεί η κυβέρνηση, ξέρεις. Έχει σημασία και
0: φυσικά,
1: αυτό.
0: Φυσικά. Η καλλιέργεια είναι δωρεάν όμως, Κώστα. Η παροχή στοιχίζει.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό μάλλον θα το έχετε εξαντλήσει. Εγώ θέλω να σε πάω κάπου τώρα. Μίλησε στους υπουργούς εκεί ο Μητσοτάκης. Συστάσεις και παρενέσεις, από αυτές άλλο τίποτα δεν θα μου πεις, αλλά είχε και έναν υπαινιγμό για την Τώρα Μπακογιάννη για αυτά που είπε η πρώην δήμαρχος Αθηναίων, πρώην υπουργός και πολύπερος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για τα παιδιά λαζονίας.
1: Ναι, για τα καβαλημένα καλάμια, ακριβώς, που τροφοδότησε όλη την πολιτική συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Και είπε, άκου, ο Πρωθυπουργός, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Αν πρόκειται για κυβερνητικό έργο, βεβαίως θα αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός αν πήγε καλά ο Φλωρίδης ή ο Χρυσοχοίδης ή ο Άδωνης κτλ. Εάν πρόκειται όμως για κάτι το οποίο είναι μία από τις πιο σταθερές του πολιτικού μας προβλήματος και συστήματος, δηλαδή η αλαζονία της εξουσίας, εκεί δεν έχει δίκιο. Η αλαζονία της εξουσίας, από πότε ασχολείσαι και εσύ, δεκαετίες, ξέρεις ότι είναι ένα από τα ζητούμενα να παταχθεί και δεν πατάσαι.
0: Σχεδόν συνώνυμο με την εξουσία.
1: Πολλές, ακριβώς. Θυμάσαι εκείνο που είχε πει η Μελίνα, Ανδρέα, δεν αρέσουμε πια.
0: Δεν το θυμάμαι, από διηγήσεις το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τότε το 89. Λοιπόν, αν κάποια στελέχη, ιδίως αυτά, τα οποία είναι αδελφοί, πολύπειροι, υπουργοί, παλιοί, με μεγάλη εμπειρία, με πολλά χιλιόμετρα πορείας, αν δεν δικαιούνται να πούν ότι δεν βαδίζουμε γαλά γιατί κάποιοι καβάλισαν το καλάμι και έχασαν το μέτρο, τότε τι να πω. Πιστεύω ότι είναι μια αστοχία του Πρωθυπουργού αυτό που λέει, ότι όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά εννοεί τις εκλογές. Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Στην εποχή που το 70% του κόσμου λέει οι εκλογές γίνονται για να φύγει ο Μητσοτάκης, όταν δεν παίρνει τα μηνύματα ο επικεφαλής, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλλον μετά την Ντόρα Μπακογιάννη, μάλλον θα πρέπει να μαλώσει και τον Κώστα Μπακογιάννη, τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων και γιο της Ντόρας Μπακογιάννη, ο οποίος επίσης μιλώντας σε τηλεόραση, μίλησε για αλαζονία που ο κόσμος την έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Και είπε, εμείς που ασκήσαμε εξουσία και τώρα δεν ασκούμε, τα βλέπουμε και λίγο πιο αντικειμενικά. Εγώ θα μείνω σε αυτό που ήρθε από την Πάτρα και έκανα και ένα μικρό ρεπορταζάκι. 400 επιτυχώντες, λέει, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν εγγράφησαν καν. Δεν πήγαν, σου λέει.
0: Και σε καλές σχολές, σε δύσκολες σχολές, Κώστα.
1: 9 στην ιατρική, άκουσον άκουσον.
0: Να περάσεις την ιατρική και να μην πας είναι πολύ ζόρι.
1: Στελέχη του Βρετανικού Συμβουλίου ρώτησα. Λέει, στο Αριστοτέλειο κόμμα δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στις σχολές μεγάλης ζήτησης, αλλά οπωσδήποτε πάρα πολλοί αναβάλουν την εγγραφή τους. Ρώτησα, καλά, έχετε μια μέρη προστασίας των παιδιών? Περάσανε και τους λέει ο γονιός, δεν υπάρχει σάλιο, δεν υπάρχει μία. Ας πούμε να εγγραφούν και για λόγους αντικειμενικούς δεν μπόρεσαν να φοιτήσουν την πρώτη χρονιά και του χρόνου έστω να κάνουν τις σπουδές τους, να κάνουν το κουμάντο τους. Και μου λέει, ευτυχώς υπάρχει μια τέτοια μέρη, να καταλαβες.
0: Να εγγραφεί δηλαδή και να αρχίσει τις σπουδές του αργότερα ενδεχομένως, όταν θα μπορεί περισσότερο να τον στηρίξει ο γονιός ή η οικογένειά του.
1: Που άκουσαν που όταν λέγαμε φοιτητηλίκη στη Θεσσαλονίκη εννοούσαμε ποέμ ζωή. Νομούσαμε καλό κινηματογράφο, ταβέρνες στην Ανοπόλη, στη Δόμνα, νομούσαμε σινεμά, φεστιβάλ. Και ο φοιτητής τώρα να λέει τον μπαμπά δεν έχω και τι να κόψει ο άλλος και τι να δώσει. Και πρόσεξε
0: και πόσο δύσκολα νιώθει ο γονιός, είτε η μητέρα είτε ο πατέρας, που δεν μπορεί να προσφέρει στο παιδί του τις σπουδές του.
1: Και το λέει το βλέμμα του, ξέρεις. Εγώ έχω τύχει τέτοια περίπτωση. Κάποιοι νέοι δεν χάνουν δυσκολία επειδή δεν πέτυχαν. Τη χάνουν επειδή έτυχαν σε λάθος πόλη. Προσέχεις.
0: Βέβαια, υπάρχουν και γονείς, Κώστα, που το ξεκαθαρίζουν εξ αρχής στα παιδιά τους, στις κόρες και στους γιους τους, ότι να ξέρεις ότι δεν μπορούμε να σε υποστηρίξουμε οικονομικά αν περάσεις σε σχολή έξω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και να σου έρχεται και τεχνητή νοημοσύνη και να σου βάζεις το ερώτημα, αξίζει να επενδύσω τόσα χρόνια στις σπουδές όταν δεν ξέρω? Εγώ ξεκινάω γνωρίζοντας ότι το πτυχίο μου οδηγεί σε αυτές τις περιοχές για επαγγελματική αποκατάσταση. Τι θα έχει απομείνει από αυτά σε 5 χρόνια? Σε 5 χρόνια καταργούνται το 50% από τις δουλειές για να δημιουργηθούν κάποιες οποίες δεν υποψιαζόμαστε ακόμα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Είναι άμεσα συνδεδεμένη η τεχνητή νοημοσύνη με το οικονομικό δίλημα. Αν θα πρέπει να επενδυθούν μεγάλα ποσά για πολυετή εκπαίδευση, την ώρα που η AI δημιουργεί βεβαιότητα για το πόσο σταθερή είναι η επαγγελματική απόδοση αυτής της επένδυσης.
0: Και γι' αυτό τα σημερινά παιδιά, οι σημερινοί έφηβοι, οι σημερινοί νέοι, Κώστα Μπλιάτικα, είναι αρκετά μπερδεμένοι με το τι θα κάνουν στη ζωή τους και ανησυχούν νωρίς, πολύ νωρίτερα από ό,τι ανησυχούσαμε εμείς κάποτε, για το μέλλον τους, για την σταδιοδρομία τους, για τα χρήματα που θα βγάλουν και για το αν θα μπορέσουν να ζουν αξιοπρεπώς.
1: Τώρα ένα τελευταίο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω είναι βλέποντας κάποιες φωτογραφίες από συγκεντρώσεις που κάνει η Μαρία Καρχιστού για τον πολιτισμό, ας πούμε, σε κινηματογράφο των Αθηνών εδώ και εκεί, βλέπω να υποχωρεί πάρα πολύ η αποδοχή του κόμματος της ελπίδας του της κυρίας Καρυφτιανού. Μικρή προσέλευση στις δημόσιες εκδηλώσεις, φεύγουν στελέχη κτλ. Φαίνεται ότι κάτι δεν έγινε καλά, ας το πω έτσι. Αλλά είναι εμφανέστατο, δηλαδή, και αυτό ο ιστορικός του μπορεί να το σκύψει. Μετά από εκείνο το τεράστιο κίνημα από τα Τέμπη, θα μπει άλλο μια πολιτική προσπάθεια και να ιδρύσω ακόμα και άλλο το πάνδημο αίτημα να δικαιωθούν τα παιδιά τα αθώα των Τεμπών. Αλλά σε κάθε περίπτωση τόσο γρήγορη φορά δεν την υποψιαζόμουν, ας το πω έτσι.
0: Έχει βρεθεί και άλλο βέβαια τα Τέμπη, όπως είπες και πριν, γιατί έχουμε και δύο παραπομπές του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού για τα περί μπαζώματος μετά το δυστύχημα το σιδηροδρομικό. Η κυρία Καρυφτιανού, να πούμε ότι έχει βρεθεί και στο επίκεντρο μιας κριτικής για την κβαντική ιατρική που ως παιδίατρος διαφημίζει
1: για τις αμβλώσεις, ναι.
0: Από το ιατρείο της, οπότε έχει βρεθεί στο επίκεντρο, ίσως να είναι η χρονική στιγμή που εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν την συμφέρει να μετριέται ως κόμμα.
1: Και εδώ δείχνει και τα όρια. Πρόσεξε, εγώ δεν λέω ότι δεν έχει καλό πρόγραμμα Καρυφτιανού ή δεν έχει δίκιο, ή εν πάση περιπτώσει εκεί που βλέπω ότι έχει απέραντο δίκιο βουνό είναι εκεί που λένε να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και οι θεσμοί. Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στην απόδοση της δικαιοσύνης και στην τιμωρία των ενόχων. Έτσι, ο τελευταίος που θα έλεγα δεν έχει δίκιο στο βαθμό που το επιδιώκει και το λέει. Και αφού το λέει, αλλά βλέπω ότι η τηλεοπτική διάσταση της διόγκωσης ενός κόμματος δεν θα συμπεριλάβω εύκολα σε αυτήν την ανάλυση τον κύριο Τσίπρα, αλλά λέω ότι δεν έχει βουλευτές, έτσι. Δεν έχει το κόμμα του πάρα πολλούς δημάρχους, δεν έχει πριτάνης, δεν έχει μαζικούς φορείς, δεν έχει μεγάλες ομοσπονδίες, ΓΕΣΕΚ, ΟΛΜΕΚ, Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός. Ένα κόμμα το οποίο για την επικοινωνία του με τον κόσμο, ας το πω έτσι, παίζει πάρα πολύ με τα μέσα ενημέρωσης και με το διαδίκτυο. Εκεί όμως είμαι εγώ πάρα πολύ επιφυλακτικός για το πώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί και το πώς αυξομειώνεται η δύναμη των κομμάτων. Ας το πω έτσι μετά.
0: Θα έχουμε να πούμε περισσότερα και με τάκτ και με λιγότερο τάκτ, Κώστα Μπλιάτικα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ θα έχω τάκτ. Εσύ είσαι πιο μαθητική.
0: Πολύ ωραία. Καλό σου απόγευμα. Ήταν το Θ2 και το σημερινό με τον Κώστα Μπλιάτικα στον επίλογο. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου, στον ήχο ήταν ο Θανάσης Αποστολίδης όπως πάντα. Αποχαιρετάμε λοιπόν το Σεπτέμβριο και αύριο 1η Οκτωβρίου θα τα πούμε πρώτα ο Θεός εδώ στις 2 η ώρα από τον ΘΦΜ στους 107,1. Εσείς συνεχίστε να είστε στους 107,1. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη.

Η στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό, σας το χρωστούσαμε αυτό, όντως κρίθηκε παράνομη. Τώρα από εδώ και πέρα το τι θα γίνει είναι θέμα απόφασης του σωματείου. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αύριο πάλι.

0: Θήτα FM 107,1. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων τιμών των καυσίμων. Η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θα μείνει κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Θα ανακοινωθεί στις 14 του μήνα. Με πρόστιμα σε σέρβισες και φαντς κόκκινων δανείων, αν παραβούν συμφωνημένη ρύθμιση. Επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης 15 σέντ ένα λίτρο. 120 δόσεις από 72 για όσους οφείλουν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια του μετρό, η στάση εργασίας κρίθηκε από το πρώτο δικείο ως παράνομη. Εργασίες διαγράμμισης θα γίνουν ως την Παρασκευή στην Περιφερειακή Οδό και στην Εθνική Θεσσαλονίκη Σέντεσσας από συνεργεία της Περιφέρειας. Λόγω εργασιών στην Πλατεία Ελευθερίας δεν θα χρησιμοποιείται ως τέρμα λεωφοριακών γραμμών, ενώ το εκδοτήριο εισιτηρίων θα μετακινηθεί και δεν θα λειτουργεί. Λίγη σήμερα διόρια για διορθώσεις στην πλατφόρμα από την οποία θα προκύψει η επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 7,4%. Δώρα ζωής από συγγενείς 72χρονων που πρόσφεραν για μεταμόσχευση τους κερατοειδείς του, ενώ ήδη έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη. Η θερμοκρασία φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 5.

Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με το τραγούδι, αλλά τι να κάνουμε που δεν μπορούμε και χωρίς αυτά. Money is for nothing and take the free, σου παίρνουν την ελευθερία, αλλά σου δίνουν άλλα πράγματα. Και αν νομίζεις ότι όλα είναι τζάμπα σε αυτή τη ζωή, κάνεις λάθος, καθώς όταν κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις, οπότε θα χάσεις την ελευθερία σου, θα έχεις άλλα υλικά αγαθά, εσύ διαλέγεις. Έτσι αρχίσαμε, φιλοσοφημένα, όχι απλά. Δεν είναι ένα απλό δίωρο όπως νομίζετε οι περισσότεροι. Καλώς ήλθατε και σήμερα, 8 λεπτά μετά τις 3. Είναι Τετάρτη. Αποχαιρετάμε και το Σεπτέμβρη, ημερολογιακά τουλάχιστον. 30 ο μήνας σήμερα. Δεν έχουμε εορτές ονομαστικές για να πω χρόνια πολλά σε κάποιον, αλλά σίγουρα κάποιο γενέθλιο υπάρχει εκεί έξω. Οπότε χρόνια πολλά σε όποιον γενεθλιάζεται σήμερα, να τα εκατοστήσει από την καρδιά μου. Υγεία, υγεία, υγεία. Αυτά τα τρία σε ένα και τίποτα άλλο, όλα τα άλλα έρχονται. Σήμερα έχουμε όμως Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Έχουμε ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, μια μέρα η οποία καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή και τιμάται κάθε χρόνο αυτήν την ημερομηνία. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν βγει και γραμματόσημα σχετικά με τους εθνικούς μας ευεργέτες, όπως είναι ο Γιώργος Αβέροφ, ο Συγκρός, ο Ανδρέας Συγκρός, Κωνσταντίνος Ζάνας, Ζάπα, συγγνώμη, έχει διάφορους που ευεργετήσανε τη χώρα μας τρόπον τεινά. Λοιπόν, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, είστε στον Θήτα FM 107,1 και εγώ το ίδιο, Θήτα να μαθαίνεις. Και να σας πω κάτι, σήμερα το πάω ψάχνοντας, έχω τα σως για αρχή, ξέρω ότι έχει γίνει ένας πανικός μέσα στην πόλη με πολλά και διάφορα, αλλά θα το πάμε μαζί ψάχνοντας τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί ή τι άλλο μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για να το αναδείξουμε και να το μοιραστούμε. Φυσικά, μιας και μίλησα για μοίρασμα, δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε την επικοινωνία. 6977-201-070, ο μόνος τρόπος για να ξέρω τι γίνεται εκεί που είστε, είναι μηνύματα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό που σας έδωσα, 6977-201-070. Καλησπέρα και καλώς ήλθατε.

Μόνο η αγάπη θα μας σώσει, αλλά ποιος της δίνει τόση σημασία. Δεν ξέρω αν θα μας σώσει όμως από το μποτιλιάρισμα. Κοιτάξτε, ακόμη και εκεί, πραγματικά, αν βάλεις την αγάπη μέσα σου, μπορεί και να σωθείς από τα εγκεφαλικά τα πανωτά με αυτό που θα δεις μπροστά σου ή με τη σύγχυση που θα πάρεις από τους γύρω σου. Παντού πάντως η αγάπη παίζει. Τώρα όμως να δούμε τι παίζει κυριολεκτικά στην κίνηση. Καθώς βλέπω μια περιφερειακή κλασικά από τώρα, από νωρίς-νωρίς να έχει αρχίσει το μποτιλιάρισμα στην ανηφορακή του Αγίου Παύλου από το 424. Αρκετά πριν το 424 στην Ευκαρπία, μέχρι και λίγο μετά το 424. Εκεί είναι μποτιλιαρισμένα τα πράγματα, να είστε προετοιμασμένοι. Μετά ανοίγει όλο. Μια χαρά θα πάτε προς τα δυτικά, μιλάω πάντα. Προς τα ανατολικά, με συγχωρείτε. Κινούμενοι ανατολικά, λοιπόν, εκεί από Ευκαρπία μέχρι λίγο μετά το Παπαγεωργείο. Εκεί θα έχετε τη σύγχυση. Τώρα, αν κινείστε από ανατολικά προς τα δυτικά, μπαίνοντας στον περιφερειακό, θα έχετε καθυστέρηση. Από την Ουδανίων θα έχετε καθυστέρηση, αλλά λίγο. Μόλις πάρετε την ευθεία πριν την Πηλαία. Πολύ, πολύ πριν την Πηλαία θα χαλαρώσει όλο το θέμα και μετά τη σύγχυση θα την πάρετε. Θα σας το λέω έτσι που είναι τα κόκκινα. Τη σύγχυση θα την πάρετε κάπου εκεί κοντά στο θέατρο Γης. Πριν το θέατρο Γης, στο ύψος της Άνω Τούμπας, μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι μποτιλιαρισμένα όλα. Στο κέντρο, αρκετή κίνηση βλέπω στο κέντρο σήμερα για Τετάρτη και για μεσημέρι, που συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε προβληματάκια. Βλέπω, εννοείται, πλατεία Βαρδαρίου. Βλέπω, σαν να λέω τον καφέ είναι. Βλέπω επίσης Λαγκαδά και άνοδο και κάθοδο. Βλέπω ότι έχει σημεία που έχει μποτιλιάρισμα, έχει ουρίτσες, αρκετές δηλαδή, και μικρά κενά ανάμεσα, τα οποία θα λίγο θα αναπτύξετε ταχύτητα. Επίσης στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά θα έχετε μια καθυστέρηση κάπου εκεί από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα και Μοναστηρίου, η κλασική Μοναστηρίου, η οποία αυτή τη στιγμή την έχει την κίνησή της παραλιακή και η παραλιακή. Όχι τόσο στην είσοδο της, στην Κουντουριό του, όσο όταν θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Νίκης μέχρι το Λευκό Πύργο, θα την έχετε την μικρή-μικρή καθυστέρηση. Αυτά τα ολίγα, καθώς το βλέπω το θέμα λίγο διαφορετικό σήμερα από άλλες μέρες που είναι πιο χαλαρό. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στο δελτίο ειδήσεων, έχει λήξει, έγινε ανατροπή με την στάση εργασίας που είχαν προγραμματίσει από το σωματείο για την απόλυση του προσταμένου τους. Οπότε, να ξέρετε, έχετε και την επιλογή πέρα από τα λεωφορεία, αν τα προτιμάτε. Έχετε και την επιλογή του μετρό, που πλέον 1 με 5 που είχε οριστεί, αν δεν το ακούσατε, η απεργία, η στάση μάλλον δεν είναι απεργία, η στάση εργασίας έχει κριθεί ως παράνομη, οπότε κινούνται κανονικά οι σειρμοί και μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και με το μετρό.

Κοιτάξτε, γενικώς η Θεσσαλονίκη σκάβεται. Η Θεσσαλονίκη αναμορφώνεται και γενικώς θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή και όλοι μας βασικά, γιατί εσείς, εγώ δεν κινούμαι μέσα σε αυτή. Πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή, γιατί θα έχουμε ένα σωρό έργα, κάθε λογής έργα. Έχουμε στην Μουδανίων που γίνεται ο κακός χαμός και μποτιλιάρισμα από το μεσημέρι, καθώς γίνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης, θα συνεχιστούν και αύριο θα κλείσει η άλλη πλευρά, να το ξέρετε, η άλλη λωρίδα της Μουδανίων. Βλέπω εδώ πέρα πρόγραμμα ολόκληρο για διαγράμμιση διάβασης πεζών. Θα γίνουν πολλές διαγραμμίσεις. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα γίνουν εκεί οι διαγραμμίσεις όλες, οπότε θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα έχουμε σηματοδότες στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, σηματοδότηση στη Μοναστήριου, σηματοδότηση στην Οδό Μιαούλη, σηματοδότες δηλαδή στην Κόμβο Μαγνησίας, εντός Γιανιτσών. Γίνεται ένας χαμός. Θα ήθελα να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Εάν κυκλοφορούμε με μέσα μαζικής μεταφοράς, ok, πιστεύουμε θα είναι προσεκτικοί οι οδηγοί των μέσων, αλλά αν οδηγούμε αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα δηλαδή τώρα, πριν χαλάσει ο καιρός, από ό,τι κατάλαβα, βγαίνουν όλοι στους δρόμους να προλάβουν βροχές, κρύα και όλα τα σχετικά, γιατί μόλις κόπασε η πολύ ζέστη, οπότε στις ακραίες καιρικές συνθήκες το ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν εύκολα τέτοιου είδους έργα. Καλό είναι και εμείς να έχουμε την κατανόηση, γιατί άνθρωποι δουλεύουν εκεί, δεν δουλεύουν μόνο μηχανήματα. Από την άλλη, σήμερα εγώ έχω στην ημερήσια μου διάταξη πάντα το θέμα λεωφορεία. Είναι δυνατόν εγώ να μην βάλω ενότητα ξεχωριστή λεωφορεία με τις εμπειρίες που ζω και μοιράζομαι μαζί σας? Δεν θα γίνει τίποτα. Απλά θα το βγάλω από μέσα μου, θα το πω, αντί να το πω σε 2 φίλους, θα το πω σε 20 φίλους, θα πω εγώ ως μετριόφρον που με ακούτε και θα κλείσει εκεί, το ξέρω. Το πιο ωραίο από την ιστορία, όχι από την ιστορία, από το σκηνικό που παρατήρησα σήμερα και το παρατηρούν όλοι όσοι κινούνται με λεωφορεία, το πιο ωραίο, την πιο ωραία επισήμανση και το πιο ωραίο σχόλιο το έκανε ο συνάδελφος ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι και ο πρώτος όταν μπαίνω μέσα και μου λέει: για πες μου σήμερα την εμπειρία σου με τα λεωφορεία. Σταθμός ΟΑΣΤ. Τερματικός σταθμός ή αν θέλετε η αφετηρία, όπως θέλετε, γιατί είναι για τον καθένα. Ένα mixed από λεωφορεία που προσπαθούν να μπουν μέσα, γιο ταχύ τα οποία είναι διερχόμενα, μπορεί να μην έχουν και δουλειά από εκεί, απλά τους βολεύει δρόμος να κόβουν δρόμο μέσα από το σταθμό του ΟΣΕ, και πεζοί. Όταν λέμε πεζοί, αυτή την ώρα είναι παντός τύπου πεζοί. Οικογένειες, μανάδες με παιδιά που τετραβολογάνε γιατί έχουν βαρεθεί από το σχολείο, ηλικιωμένους, ανθρώπους με πει έχω δει, έχω δει άτομα με ειδικές ανάγκες με καροτσάκια. Όλο αυτό ένα συνοθήλευμα. Δεν υπάρχει κάτι ευδιάκριτο. Εκεί πάνε οι πεζοί, οι επιβάτες, εκεί πάνε τα διερχόμενα αυτοκίνητα και εδώ μπαίνουν τα λεωφορεία. Όχι. Είναι ο καθένας που θα προλάβει. Εμείς περιμένουμε, ας πούμε, ένα λεπτό και δεν με πείραξε αυτό, για να περάσουν όλοι οι επιβάτες από ένα λεωφορείο που κατέβηκαν και ήταν γεμάτο το λεωφορείο, και μετά να μπούμε να φτάσουμε μέσα στην αφετηρία. Ξέρετε τι θα γίνει? Δεν το λέω εγώ, το λέει η λογική. Ό,τι γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Θα γίνει το κακό και μετά θα αρχίσουμε να τα φτιάχνουμε. Όπως μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι πρώτα γίνεται ένα κακό, πολύ μεγάλο κακό, με απώλειες όχι μόνο μια ζωής αλλά και περισσότερων. Βλέπε, λέω εγώ τώρα ως Και μετά αρχίζουμε και μαζεύουμε και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να κάνουμε, να οργανωθούμε. Και το πιο ωραίο που σας είπα, που μου είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης Ιωαννίδης, ότι τα πάντα σε αυτή τη χώρα, μάλλον η πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα, κινούντανε και υπήρχε βάση της λέξης που δεν υπάρχει σε άλλες χώρες και δεν υπάρχει σε συνέστημα, του φιλότιμου. Επειδή όμως τα τελευταία χρόνια χάθηκε το φιλότιμο, τώρα έχουμε απώλειες. Για προχωρήστε παρακαλώ πολύ λιγάκι.

Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Άρχισαν λοιπόν τα δωράκια, και εννοώ τα δωράκια τα οποία αρχίζει και δίνει η κυβέρνηση μετά από ανακοινώσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και φυσικά τα έχετε ακούσει από όλους, τα έχετε ξανακούσει, αλλά θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλουμε να τα εμπεδώσουμε και θέλουμε να δούμε πρώτον κατά πόσο θα γίνουν πραγματικότητα, αλλά για να τα είπε δεν μπορεί να τα πάρει πίσω, και κατά δεύτερον να δούμε ακριβώς που εστιάζει. Το βασικό, τα τρία είναι για μένα τουλάχιστον τα πιο σημαντικά, και νομίζω και τον περισσότερο κόσμο, είναι το να κρατηθεί κάτω από το 1,75 η τιμή θέρμανσης, η οποία σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πριν τις 15 Οκτωβρίου. Ένα άλλο κομμάτι που πονάει πάρα πολύ είναι το κομμάτι των οφειλών προς το δημόσιο, όπου εκεί πέρα αρχίζουν οι διακανονισμοί και γίνονται λίγο πιο μαλακοί, δηλαδή αντί για 72 δόσεις 120 δόσεις, με μικρότερη δόση τα 30 ευρώ το μήνα, που είναι κάτι παλέψιμο, αδόκιμη λέξη, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και το πιο σημαντικό είναι για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία μου άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα, και δεν είναι μόνο για προσωπική μου χρήση. Το λέω γιατί τα περισσότερα νοικοκυριά στηθήκανε πάνω δυστυχώς σε δανειοδότηση που έχει πλέον κοκκινήσει, και φοβούνται ότι θα πάψουν να έχουν νοικοκυριά από όλα αυτά τα funds, από όλους αυτούς που ήρθαν και είναι αρπακτικά, και μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι να τους σταματήσει. Δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο θα τους σταματήσει, αν θα μπορέσει να επιτευχθεί κάτι επί της ουσίας. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εφόσον υπάρξει κάποιος διακανονισμός μεταξύ του δανειολήπτη και του φαντ, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία περίπτωση το φαντ σε πληστηριασμό. Εάν το κάνει, πέναλτι, και πληρώνει μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο είναι το πέναλτι και 5 δόσεις δανείου στην τσέπη του δανειολήπτη. Αυτό είναι εξαιρετικό, έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια, εδώ και χρόνια. Ήρθαν όμως όλα αυτά λίγο να προσθεθούν, λίγο πριν, όπως είπαμε, είναι μποναμάς, λίγο πριν, μαζί με άλλα πράγματα που θα ακολουθήσουν μέχρι τις επερχόμενες εκλογές. Είναι τα γλυκισματάκια, ξέρετε, που μας δίνει ο παππούς, η γιαγιά, για να είμαστε καλά παιδάκια. Α, αυτό ακριβώς.

Να ανοίξουμε τώρα ένα κεφάλαιο, μιας και αρχίζει η σεζόν, έχει αρχίσει ήδη για τους φοιτητές μας. Διάβαζα στην Ναυτεμπορική μια συνέντευξη που παραχώρησε, μίνι συνέντευξη, ο κ. Παπαγιωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, κάνοντας λόγο για φοβερή διαπίστωση για 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οι οποίοι δεν προχώρησαν φέτος την εγγραφή τους. Δηλαδή 400 παιδιά πετύχανε το στόχο τους. Αν το θέλετε, τις πανελλαδικές. Αν όχι το στόχο τους, αν ήταν ο στόχος τους, δεν το ξέρουμε. Και δεν πήγαν να εγγραφούν. Θεωρούν λοιπόν ότι το προβληματικό στοιχείο, αυτό που τα απέτρεψε από την εγγραφή τους, γιατί είναι 400 άτομα, δεν είναι 2, 3, 4, 5, είναι πολύ πιθανό το κόστος ζωής, το οποίο αποθαρρύνει φοιτητές που πρέπει να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο τους, τον τόπο κατοικίας τους. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Παπαγιάννου αναφέρθηκε επίσης και στην κατάσταση των σχολείων στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Εκεί όπου σύμφωνα με πληροφορίες που του τέθηκαν, τα μαθήματα εξακολουθούν να γίνονται σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό του 21. Και έχω φίλους από το Αρκαλοχώρι. Η κατάσταση εκεί είναι γενικότερα δραματική. Δεν έχει επανέλθει σε τίποτα η κανονικότητα παρά μόνο αυτή την οποία έχουν μέσα στο μυαλό τους και από ό,τι φέρανε μόνοι τους οι κριτικοί, γιατί έτσι είναι από τη φύση τους. Γυρνάμε λοιπόν στις εγγραφές και λέμε ότι γενικότερα για τους φοιτητές δίνονται 2.000 ευρώ για κάθε φοιτητή που διαμένει μόνος του και μπορεί να φτάσει συνολικά και μέχρι τις 5.000 ευρώ για δύο φοιτητές που συγκατοικούν. Παραδέχθηκε ότι τα μέτρα δεν λύνουν το πρόβλημα. Λογικό είναι, τα τσιρωτάκια που λέμε όταν χρειάζεσαι χειρουργείο να κάνεις για μια ασθένεια, δεν μπορείς να βάλεις τσιρότο από πάνω, ούτε μια γάζα. Και αποτελεί όμως, λέει, μια στήριξη που δεν υπήρχε πιο πριν. Δεν θέλουμε το κάτι παραπάνω, ή μάλλον δεν θέλουμε αυτό που δεν υπήρχε πριν. Θέλουμε την οριστική λύση, αν μπορεί κάποιος άνθρωπος να τη δώσει. Δεν γίνεται, όλα είναι μια λυσίδα. Δεν μπορούμε να πάμε να το λύσουμε αυτό μόνο του. Δηλαδή, θα πούμε, πού έχει την Πάτρα, έχει σχολές. Ωραία, στην Πάτρα θα κατεβάσουμε τα ενίκια γιατί έχει σχολές. Γιατί... Πού είναι το αντίθετο από το νόμο της αγοράς. Εκεί που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, εκεί δεν είναι που θα ανέβουν και τιμές. Εκεί που υπάρχει μάλλον μεγάλη ζήτηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το θέμα είναι όμως ότι διαπίστωσε ο ίδιος ο υφυπουργός παιδείας ότι είναι τραγικό, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τα παιδιά να μην μπορούν να σπουδάσουν ενώ έχουν επιτύχει. Τι μου λέτε τώρα? Τραγικότατο, τραγικότατο, στενοχωριέται.

Και όσο περνάει η ώρα, εμείς θα χαλαρώνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Θα χαλαρώνουμε και τις ειδήσεις. Αυτό εννοώ. Θα χαλαρώνουμε, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα εγώ εδώ τώρα να χαλαρώσω και πάρα πολύ, γιατί μετά δεν ανοίγουμε μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι απίστευτο και όμως ελληνικό. Είναι ένα από τα απίστευτα που αντιμετωπίζουμε τελευταία. Και ξέρετε, δεν συμβαίνουν τελευταία. Δεν συμβαίνουν τελευταία. Απλά έρχονται τα social media, τα αναδεικνύουν και είτε αποκτούν φανατικούς μίμητες, είτε αποκτούν φανατικούς μισητές, να το πω έτσι. Και άλλους οι οποίοι εξοργίζονται και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά είναι και αυτοί που είναι αδιάφοροι, το προσπερνάνε. Δεν γίνεται να το προσπεράσεις αυτό με όσα χιλιόμετρα και αν τρέξεις, καθώς στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ρεοκάστρου και στα τα ωραία όλα εκεί γίνονται, στα δικά μου τα μέρη, ο οδηγός έφτασε και το έχει καταγράψει σε βίντεο. Έχει φτάσει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα, το ανέβασε σε βίντεο, βιντεοσκοπούσε ταυτόχρονα το κοντέρ του. Και το πιο ωραίο, το πιο ωραίο που έγραψε είναι: άμα το ζεις, το ζεις, λέμε, δεν το συζητώ. Δηλαδή αυτή η τόνη μαγιάς, το ότι εγώ θέλω να πεθάνω ρε παιδί μου και δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι, οι άλλοι τι σου φταίνε? Μήπως μπορείς να πας κάπου μοναχικά? Μήπως μπορείς να μην πάρεις το λαιμό σου? Ηρωνικά το λέω, αλλά απ' την άλλη και κυριολεκτικά κάπου, που εγώ δεν είμαι υπέρ του να πάρει κάποιος τη ζωή του, ακόμη και τη δική του ζωή, στο λαιμό. Δηλαδή είναι χάρισμα, είναι δώρο η ζωή του ανθρώπου, δεν έχεις το δικαίωμα. Αλλά αν είσαι από αυτούς που λένε δικιά μου είναι, την κάνω ό,τι θέλω, τότε θα πρέπει να κάνεις ό,τι θέλεις, χωρίς όμως να επιβαρύνεις και χωρίς να βλάψεις κανέναν άλλον. Σε καμία περίπτωση. Στο μικροσκόπιο λοιπόν μπήκε το βίντεο της ελληνικής αστυνομίας, στο μικροσκόπιο. Κυκλοφόρησε και από εκεί έφτασε. Το δώσανε πάρα πολύ στην αστυνομία. Το αυτοκίνητο λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ούτε ο οδηγός έχει εντοπιστεί φυσικά. Τον ψάχνουνε. Πρόκειται για μία BMW M5. Καραφτιαγμένες αυτές είναι. Βολίδα, δεν το συζητώ. Και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι άμα το ζεις, το ζεις, λέμε. Αλλά άμα ζήσεις, θα το ζήσεις. Άμα δεν ζήσεις, δεν θα ζήσεις να το δεις. Κατάλαβες, καλέ μου.

Και τώρα θα αναφερθώ σε μια μεγάλη κυρία. Θα φύγουμε από την ενημέρωση, θα φύγουμε από την επικαιρότητα, θα φύγουμε από τα χρηστικά, από τη Θεσσαλονίκη μας και θα πάμε σε μια μεγάλη κυρία που θεωρώ ότι είναι στην καρδιά όλου του κόσμου. Μιας και πρόσφατα έδωσε μια συνέντευξη αργά, στο Καλύτερα Αργά, με την Αθηναίδα Νέγκα. Μιλάω για τη Χάρης Αλεξίου. Πόσο την αγαπώ αυτή τη γυναίκα. Την αγαπώ ως καλλιτέχνητα. Δεν την γνωρίζω προσωπικά. Μια φορά έτυχε να της κάνω μια συνέντευξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να αγαπήσεις έναν άνθρωπο. Μιλάμε υπερβολές από μια συνέντευξη. Την αγαπώ όπως ο περισσότερος κόσμος ως καλλιτέχνητα και πολύ περισσότερο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ως ηθοποιό. Διότι μέσα από τη σειρά του Παπακαλιάτη ανέδειξε και ένα άλλο ταλέντο τεράστιο που έχει στην υποκριτική. Διότι αυτό το ρόλο τον οποίο έπαιξε τον υποστήριξε. Το θέμα είναι όσα είπε βέβαια στην κυρία Νέγκα, στην εκπομπή της, όπου μίλησε για τα πάντα. Φυσικά αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, καθώς είπε ότι εδώ και 22 χρόνια σχεδόν είναι μόνη της από το 2004, αλλά μίλησε για το πιο σημαντικό που όλοι περιμέναν να ακούσουμε, για ποιο λόγο δεν είναι πλέον, και άφησε τραγούδι, δεν είναι πλέον σε κάποια σκηνή, δεν τη βλέπουμε, δεν την ακούμε τουλάχιστον live. Η αλήθεια είναι ότι μυστηρεύτηκε πως όταν είχε πάει στο γιατρό της έψαχνε να βρει γιατί. Γιατί έχω πρόβλημα, γιατί δεν μου βρίσκουν κάτι, γιατί η φωνή μου είναι έτσι, ποιο είναι το πρόβλημα. Και τελικά κατάλαβα ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα, απλά έτσι προέκυψε, έτσι προχώρησε η φωνή μου, έτσι εξελίχθηκε, που πλέον δεν θα μπορούσα να αποδώσω αυτά τα οποία πέδιδε τόσα χρόνια. Επίσης μας μοιράστηκε και για την ημέρα που το ανακάλυψε, που έκανε αυτή την ανακάλυψη. Ήταν η στιγμή που τραγουδούσε με τον Σταύρο Ξαρχάκο στον Καζάρτε και έλεγε κάποια τραγούδια που τα λάτρευε, με τη Μοσχολιού, του Ζαμπέτα, όλα αυτά, και το ένιωθε ότι δεν μπορούσε να τα αποδώσει. Τα οποία τραγούδια τα έλεγε έτσι όπως αναφέρει και έλειωνε, και σιγά σιγά άρχισε η φωνή της να σκληραίνει και λέει όχι, δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται άλλο. Και για την ίδια, αλλά και για τους ακροατές της. Ρωτήθηκε και για τον Γιάννη Πάριο, καθώς τελευταία ακούσαμε τον Γιάννη Πάριο live, ζωντανά, και δεν είναι αυτό που ξέραμε. Και θα πρέπει να πάψουμε όλοι να είμαστε σκληροί κριτές και επικριτές, διότι κανείς μας δεν είναι όπως ήταν, και δεν εννοώ δεν τραγουδάει όπως τραγουδούσε, αλλά κανείς δεν είναι όπως ήταν. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν, ξέρετε. Και η ίδια πήρε θέση σε αυτό και λέει δεν την αφορά καθόλου, γιατί για την ίδια ο Πάριος δεν θα πάψει ποτέ, και αυτό ισχύει για όλους. Εννοείται να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς της, αλλά και πολλών άλλων γενεών. Μίλησε για την κρυφή αγάπη που είχε στο Γιώργο Μαγαζονάκη και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφέρει και τη σχέση την καλλιτεχνική και τη φιλική που έχει με τον δικό μας, και το λέω δικό μας γιατί είναι παιδί της πόλης, και παρόλο που δεν ακούω φανατικά τη μουσική του, τον εκτιμώ αφάνταστα, τον Λεξ, ο οποίος γεμίζει στάδια, και για να γεμίζει στάδια κάτι καλό κάνει. Αυτά τα λίγα λοιπόν από την τεράστια Χάρης Αλεξίου.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων τιμών των καυσίμων. Η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα μείνει κάτω από το 1,75 ένα λίτρο. Η τιμή του θα ανακοινωθεί πριν τις 15 του Οκτώβρη. Με πρόστιμα 500.000 ευρώ σε funds και services κόκκινων δανείων, αν παραβούν συμβολημένη ρύθμιση με δανειολήπτη. Η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης 15 σέντ ένα λίτρο με έλεγχο ανά 15ήμερο. 120 δόσεις από 72 για όσους οφείλουν σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Διπλό αίτημα απίθυνε η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός με επιστολή του ζήτησε να μην προστίθεται στο επίσημο υπολογισμό στα έκτακτα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις ως ένα όριο. Να μην επιτραπεί στα κράτη-μέλη η διοχέτευση πρόσθετων εσόδων από φόρους σε στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης λόγω ακρίβειας και αύξησης των τιμών ενέργειας. Η Ελλάδα υποχώρησε το 2024 όταν η Τουρκία ανέπτυξε πολεμικά πλοία για να ακυρώσει τις έρευνες βυθού. Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στις έρευνες, είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος μιλώντας στο Air News. Η παραδοχή Συρίγου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση επέτρεψε στους Τούρκους να επιβάλλουν τους όρους τους σε περιοχή όπου η Ελλάδα έχει κατοχυρωμένα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια του μετρό, η στάση εργασίας κρίθηκε από το πρωτοδικείο ως παράνομη. Εργασίες διαγράμμισης θα γίνουν ως την Παρασκευή στην Περιφερειακή Οδό και στην Εθνική Θεσσαλονίκη Έδωσας από συνεργεία της Περιφέρειας. Λόγω εργασίων στην Πλατεία Ελευθερίας δεν θα χρησιμοποιείται ως στέρμα λεωφοριακών γραμμών, ενώ το εκδοτήριο εισιτηρίων θα μετακινηθεί και δεν θα λειτουργεί. Λίγη σήμερα η διορία για διορθώσεις στην πλατφόρμα, από την οποία θα προκύψει η επιστροφή ενοικίου το Νοέμβριο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε σε ποσοστό και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 7,4%. Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το όριο των 15 ετών, προκειμένου να έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση στα social media. Δώρα ζωής από συγγενείς 72χρονων που πρόσφεραν για μεταμόσχευση τους κερατοειδείς του, ενώ το όργανο έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο άνεμος πνέει στα 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστρέψαμε λοιπόν 9 λεπτά μετά τις 4 για το δεύτερο μέρος. Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και εδώ είναι το Θήτα να μαθαίνεις. Και κοίτα τι έμαθα τώρα. Και Θήτα θα σας το πω. Λοιπόν, θα συγχυστείτε. Θα συγχυστείτε, αλλά δεν πειράζει, θα το προσπεράσουμε και αυτό. Ξέρουμε, διεθνή συγκυρία είναι η ραγδαία άνοδος του ενεργειακού κόστου, συνεχίσαν να ταράξει αγορές ορυκτών καυσίμων και όλο αυτό το πράγμα έχει επιφέρει το να πηγαίνουμε στο πρατήριο με το σταγονόμετρο να βάζουμε βενζίνη, να φεύγουμε με πονοκέφαλο, ξεματιάσματα, αλλά να μην περνάει με τίποτα ο πόνος τώρα πέρα από την πλάκα. Παρόλα αυτά, παρόλο που υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικότερα τι θα γίνει με τα καύσιμα, υπάρχει μια χώρα όπου η τιμή της αμόλυβδης διατηρείται 1,787. Ακούστε τώρα, φτάσαμε να λέμε και είναι wow και είναι θα συγχυστούμε αν ακούσουμε ότι υπάρχει χώρα που διατηρεί τιμή βενζίνης 1,787 ευρώ το λίτρο, αλλά σε συνδυασμό με το εισοδηματικό υπόβαθρο που έχει, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός εκεί φτάνει τα ετήσιος πάντα, μην ψαρώνουμε, 50.388 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε γύρω στα 4.000 ακαθάριστο μισθό το μήνα. Ποια είναι αυτή η χώρα η οποία, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων καλπάζουν σε όλη τη γυραιά, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη τη γυραιά Ήπειρο, εκεί σταθερά. Αυτή είναι λοιπόν η Σουηδία. Η Σουηδία λοιπόν κατάφερε και κρατάει χαμηλά την τιμή λίτρου των καυσίμων με βάση το Global Petrol Prices, όπου έχει δημοσίευσει το σχετικό άρθρο, έγινε το δημοσίευμα, και αποτελεί ένα αποτέλεσμα ισορροπίας ανάμεσα στην εγχώρια φορολογική πολιτική που έχουν και τις διεθνείς πιέσεις. Καταλάβετε, είναι πάρα πολύ έξυπνο, είναι πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ σοφό. Το κράτος λοιπόν διατηρεί υψηλούς περιβαλλοντικούς φόρους για την πρόθεση της πράσινης μετάβασης, όμως ταυτόχρονα αξιοποιεί και στοχευμένες προσαρμογές επιβαρύνσεων όταν οι διεθνείς τιμές στο πετρελαίο εκτινάσονται και τρέχουν σαν τρελές. Η τακτική λοιπόν αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Σουηδίας εξασφαλίζει ότι το κόστος δεν θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ιδιαίτερα για κατοίκους των αγροτικών και βόρειων περιοχών, όπου εκεί οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι επιλογές για να πάρουν κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς είναι πολύ περιορισμένοι. Το σκέφτηκαν και αυτό. Και σου λέει, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν το λεωφορείο. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Τι θα κάνουμε, θα τους πούμε, δεν πειράζει, άμα δεν έχετε λεφτά για βενζίνη, πάρτε το λεωφορείο, ή όπως έλεγε την άλλη φορά, πάτε με τα πόδια? Όχι. Θα το κρατήσουμε λίγο πιο χαμηλά και έτσι θα υπάρχει μια ισορροπία. Που, τι δεν έχετε καταλάβει εδώ, τι δεν έχετε καταλάβει.

Δεν ξέρω αν ήσασταν στην παρέα μας ή το θυμάστε που την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά τη δεύτερη ώρα, έλεγα για έναν κωδικό που αν τον ακούσετε τότε δεν πάνε καλά τα πράγματα αν είστε εν πτήση, και ήταν ο κωδικός SQUAC 7500 στα ελληνικά τώρα όπως το λέω, ή το 7700. Να λοιπόν που ήρθε στο προσκήνιο αυτός ο κωδικός, μόλις πριν λίγο το διάβασα εγώ τουλάχιστον, καθώς thriller στον αέρα για μια πτήση, εφιαλτικότατη πτήση της Fly Dubai, όπου ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Το καταλαβαίνετε, αυτό όλο έγινε η μάχη αυτή μέσα στο πιλωτήριο. Η αλήθεια είναι ότι οι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν καθώς κάποια στιγμή άκουσαν πάρα πολλές φωνές και έναν μεγάλο καυγά μέσα στο πιλωτήριο. Ξαφνικά το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος και μετά από αυτό ορμήσαν μέσα στο πιλωτήριο. Δεν ξέρω γιατί και πώς μπορέσαν να μπουν. Ίσως οι αεροσυνοδοί τους βοηθήσανε με κωδικό, καθώς είναι ασφαλισμένο μετά την 11η Σεπτεμβρίου τα πιλωτήρια. Είναι ασφαλισμένα. Μπήκαν μέσα οι επιβάτες και είδανε τον συγκυβερνήτη να κρατάει ένα μικρό μαχαίρι και να έχει μαχαιρώσει τον πιλότο. Οι πρώτες πληροφορίες που δώσαν οι επιβάτες τουλάχιστον είναι ότι ο πιλότος επιχείρησε, ο οποίος ήταν καταγωγής από τα Αραβικά Εμιράτα, επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο και ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να τον αποτρέψει. Μιλάμε τώρα για αεροπειρατεία, για τέλος πάντων τρομοκρατική επίθεση. Αεροπειρατεία δεν το λες αυτό, γιατί ήθελε να το ρίξει, δεν ήθελε να το μεταφέρει, να το οδηγήσει κάπου αλλού. Έγινε ένας κακός χαμός. Έχουν βγει και βίντεο τόσο από τις φωνές που ακούγονται στο πιλωτήριο, αλλά περισσότερο από τους επιβάτες οι οποίοι είναι μέσα στα αίματα, αυτοί που προσεγγίσανε το πιλωτήριο και τον τραυματισμένο πιλότο, αλλά και τον συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται που να επιτέθηκε με το μαχαίρι, αλλά τραυματίστηκε και ο ίδιος. Και τώρα από εκεί και πέρα αρχίζουν να ερευνούν τι είναι αυτό που δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά με ευτυχές τέλος, ευτυχώς. Μέσα στον πανικό τους, γι' αυτό λέω για το κουμπί, μέσα στον πανικό τους, οι επίτηδες, ο συγκυβερνήτης πάτησε το κουμπί αυτό, το οποίο αμέσως έδειξε την ένδειξη SQUAC 7700 ή 7500, όπως το αναφέρουν οι ίδιοι. Και από εκεί και πέρα, τώρα γίνονται όλες οι σχετικές ενέργειες για να δούνε πού οφείλεται. Μάλιστα. Άλλο ένα ανησυχητικό γεγονός που συμβαίνει στον αέρα, γιατί τελευταία πάρα πολλά ανησυχητικά γεγονότα συμβαίνουν στον αέρα και αρχίζουν να μας αποτρέπουν και εμάς να ανέβουμε σε αεροπλάνο που είμαστε ντεμί. Δηλαδή, να φοβηθούμε ή να μην φοβηθούμε. Να φοβηθούμε ή να μην φοβηθούμε. Τέλος πάντων, αυτό τουλάχιστον έγινε πολύ μακριά από εμάς.

Και τώρα μία από τις πιο περίεργες ειδήσεις που έπεσαν στην αντίληψή μου σήμερα ψάχνοντας, όπως σας είπα σήμερα, το πάω ψάχνοντας, ερευνώντας και ό,τι μου κάθεται στο μάτι, θέλω να το μοιράζομαι μαζί σας. Μία, αν σας αρέσει να παρατηρείτε, να ερευνάτε και να έχετε τα κιάλια μαζί σας, είστε από αυτούς, τότε μην πάτε ποτέ, μα ποτέ με κιάλια στην Αιθιοπία. Ναι. Είναι η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά, καθώς απαγορεύεται, ειδικά για τους τουρίστες. Τι γίνεται, η Αιθιοπία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εισαγωγή κιαλιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, λέει, απαγορεύοντας πλήρως τα μοντέλα υψηλής μεγέθυνσης. Τώρα δεν μιλάμε για μικρά κιάλια, έτσι, ερασιτεχνικά που βλέπεις μόνο στα 50 και 100 μέτρα. Για λόγους λοιπόν εθνικής ασφάλειας και αποτροπής πιθανής στρατιωτικής χρήσης ή κατασκοπίας, οι αρχές της Αιθιοπίας προχωρούν σε αυστηρή κατηγοριοποίηση των οπτικών οργάνων που εισάγονται στη χώρα γενικότερα. Σύμφωνα μάλιστα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον μέχρι και ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις. Ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει η καθολική απαγόρευση, δηλαδή δεν μπαίνει καν τέτοιο κιάλι μέσα στη χώρα, με την καμία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και κάτω. Σκεφτείτε ότι για να μπορέσετε να, αν είστε ταξιδιώτης ή επαγγελματίας που οφείλει να έχει τα κιάλια μαζί του ή θα πάει για μια δουλειά, δεν γίνεται να εξαιρέσουν την Αιθιοπία ή αν είναι η δουλειά του εκεί, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια από την Εταιρεία Διαστημικής Επιστήμης της Αιθιοπίας, καθώς και έγγραφα ασφαλείας από την Υπηρεσία Ασφαλείας Δικτύων Πληροφορίας. Τι λες βρε παιδί μου, και όλα αυτά για ένα ζευγάρι κιάλια? Δεν πάω καθόλου στην Αιθιοπία, τι λέμε τώρα?

Και τώρα θέλω να απευθυνθώ σε όλους και σε όλους μας που με μεγάλη ευκολία θα μου πείτε τι θέμα πάω και πιάνω. Όλα είμαστε εμείς. Ό,τι αναφέρω είμαστε εμείς, είναι η ζωή μας, είναι ο πλανήτης μας, είναι η πόλη μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποτιμούμε τίποτα, απολύτως τίποτα, ακόμη και ως είδηση. Απευθύνουμε λοιπόν σε όλους που με μεγάλη ευκολία μπορεί να... όχι να κακοποιήσουν, να σκοτώσουν ένα μικρό πλασματάκι έτσι, γιατί τους ενοχλεί, γιατί βρέθηκε στο δρόμο τους, γιατί βρέθηκε στο σπίτι τους, γιατί οπουδήποτε. Μιλάω τώρα για μικρά μικρά, δηλαδή τα μυγάκια, τα μυρμηγκάκια. Εγώ έχω μια μανία, δεν μπορώ να πατήσω μυρμήγκι, δεν ξέρω γιατί. Έχω μια τρέλα, δεν μπορώ με τίποτα, τα αποφεύγω στο δρόμο, θεωρώ ότι κάνουν τη δουλίτσα τους. Γιατί να τα ενοχλήσω, με ενοχλήσαν αυτά. Με κοιτάει απέναντι τώρα ο Κλεάνθης, ναι, βέβαια σου λέει κάτι έπαθε αυτή σήμερα, όχι. Συμφωνεί και αυτός, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πολλοί, γιατί είναι μια λυσίδα. Όλα είναι η ζωή μας και είμαστε η ζωή τους. Όλα είναι μια λυσίδα. Άμα τη σπάσουμε αυτήν την αλυσίδα, κακό σε εμάς θα κάνουμε. Και πού θέλω να το πάω τώρα, γιατί εγώ πάντα κάπου θέλω να το πάω, υπομονή να έχετε με μένα. Υπάρχουν λοιπόν ζώα τα οποία έχουν τόση μικρή διάρκεια ζωής, που αν το αναλογιστείτε ή αν το γνωρίζετε, θα τα εκτιμήσετε περισσότερο και την ύπαρξή τους εκείνη τη στιγμή, αλλά ίσως να εκτιμήσετε περισσότερο και την ύπαρξη δική μας για τα χρόνια τα οποία ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πλασματάκια τα οποία ζουν για μήνες, ενώ κάποια άλλα ζουν μόλις λίγα λεπτά. Μέχρι στιγμής ξέραμε για τις πεταλούδες, οι οποίες κατά βάση ζουν για μία ημέρα μόνο και είναι κρίμα δηλαδή να τις πιάνεις, να τις φυλακίζεις, ακόμη και να τις πιάνεις από τα φτερά τους, γιατί σαν να σου αρέσει, είναι πολύ όμορφες, και έτσι καταστρέφεις τη μοναδική ευκαιρία που έχουν για μία μέρα να πετάξουν. Πάμε να δούμε όμως τον κόσμο γενικότερα. Και εγώ εντυπωσιαστικά. Υπάρχουν λοιπόν ζώα τα οποία ζουν πάρα πολύ λίγο σε σχέση με τα δικά μας μεγέθη. Τα χρόνια της ζωής που ζούμε δηλαδή. Το τυρκουάζ κίλφις είναι ένα πανέμορφο ψάρι, το οποίο ζει σε νερόλακους στην Αφρική και το οποίο μπορεί να επιβιώσει μόνο πολύ λίγο, 1-2 μήνες, κάπου εκεί περίπου. Το πολύ δηλαδή 4 μήνες, θεωρείται ότι είναι υπερήλικο αν ζήσει 4 μήνες. Οι μύγες του Μαΐου, θα μου πείτε, τα εφημερόπτερα, θα μου πείτε τώρα μύγα καλή δεν υπάρχει. Και όμως για κάποιο λόγο ήρθε, για κάποιο λόγο. Ο χρόνος που τους απομένει λοιπόν σε αυτό εδώ τον πλανήτη είναι μόλις γεννάνε πεθαίνουν, να σου το πω έτσι. Είναι τα εφημερόπτερα, δηλαδή με το που θα αναπαραχθούν πεθαίνουν. Θα μου πεις γιατί αναπαράγονται αφού μόλις αναπαράγονται πεθαίνουν. Αναπαράγονται, γεννιούνται, μεγαλώνουν και μόλις γίνει αναπαραγωγή πεθαίνουν. Ο πυγμαίος γοβιός, γιατί ξέρουμε το γοβιό το ψάρι, αλλά ο πυγμαίος ο μικρούλης είναι εξαιρετικά γνωστός για την εξαιρετικά μικρή διάρκεια της ζωής του. Ζει maximum, είναι ένα κίτρινο πανέμορφο ψαράκι και ζει περίπου 2 μήνες. Ο χαμελέοντας του Λάμπορντ. Ο χαμελέοντας του Λάμπορντ που ζει στη Μαδαγασκάρη ζουν συνήθως και αυτοί από τότε που θα γίνει η κόλαψή τους στο πολύ 2 με 3, άντε 6 βαριά μήνες. Υπάρχουν και μετά εντάξει κάτι μικροσκοπικά, τα οποία υδρόβια ζωάκια που είναι και σε γλυκά και σε θαλάσσια ύδατα, τα οποία δεν τα βλέπεις με γυμνό μάτι, αλλά αν καταφέρεις να τα δεις μην τα σκοτώνεις, γιατί αυτά τα δόλια μόνο λίγες ημέρες ζουν. Εκεί κινούνται και μετά πάβουν να υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν ας εκτιμούμε κάθε μορφή ζωής σε αυτό τον πλανήτη, ο οποίος στην τελική δεν μας ανήκει.

Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Kiss. Τελικά τα πράγματα άλλαξαν. Άλλαξαν πάρα πολύ, καθώς πλέον δεν χρειάζεται, όπως λέει και το τραγούδι, έλεγε μάλλον, τότε δεν χρειαζόταν να είσαι ούτε πλούσια, ούτε όμορφη, ούτε τίποτα για να σε ερωτευτεί ένας πρίνς, ένας πρίγκιπας, όπως αυτός που ακούσαμε. Άλλαξανε σήμερα, πρέπει να τα έχεις μάλλον όλα. Κάπως έτσι συλθάμε και στο τελευταίο ημίωρο που μας απομένει να μοιραστούμε, περίπου 24 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Επικοινωνούμε εγώ από μικροφόνο και εσείς μου στέλνετε, αν θέλετε, τα μηνύματα σας στο Viber 6977-201-070, μόνο για μηνύματα 6977-201-070, ή τηλεφωνικά, αν θέλετε να τα πούμε, 2310-501-0000. Αυτά τα ολίγα. Και ήρθε η ώρα με τις ενότητες. Την αγαπώ. Αυτό το μισάωρο το αγαπώ, γιατί είναι στάνταρ τα πράγματα τα οποία θέλω να μοιραζόμαστε. Και μερικές φορές, από ό,τι έμαθα από κάποιους φίλους, και θα περιμένετε κι εσείς, γιατί κάτι προσθέτει όχι στις γνώσεις σας, στις πληροφορίες, στο σκληρό του κεφαλιού σας. Λοιπόν, και δεν ξέρετε ποτέ, όπως λέω, πού θα βρεθεί η χρησιμότητά τους μπροστά σας στο μέλλον. Πάμε για τα τραγούδια, για μικρές ή μεγάλες ιστοριούλες που κρύβονται πίσω από πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα επέλεξα R.E.M. Losing My Religion, καθώς είμαι από τους ανθρώπους που εγώ τουλάχιστον δεν χάνω την πίστη μου, και το ίδιο παροτρύνω και όσους αγαπάω. Εσάς δεν σας ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι, αλλά μην χάνετε την πίστη σας σε τίποτα. Δεν μιλάω μόνο στο Θεό, δεν μιλάω μόνο σε αυτό που πιστεύει ο καθένας, μιλάω γενικά την πίστη στον εαυτό σας τον ίδιο. Τι λέει η ιστορία? Ο τίτλος δεν αφορά την απώλεια της πίστης στο Θεό πάντως σε αυτή την περίπτωση. Στα αγγλικά της περιοχής του Αμερικανικού Νότου, η φράση Losing My Religion σημαίνει ότι χάνω την υπομονή μου, φτάνω στα όρια μου, τρελαίνομαι από έρωτα ή απόγνωση. Έτσι λοιπόν ο Michael Stipe έχει εξηγήσει πως πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο γυρνάει γύρω γύρω από την ανομολόγητη αγάπη και την αιμονή που έχει για αυτή την αγάπη, και πως έχει χάσει κατά κάποιο τρόπο την υπομονή του και έχει ξεπεράσει τα όρια του.

Αν για σας η Τετάρτη δεν είναι just a dream, δηλαδή απλά να κοιμηθείτε και θέλετε να βγείτε, εγώ σας έχω μερικές προτάσεις, γιατί ναι, μπορεί να είμαστε στα μισά της εβδομάδας, μπορεί να είναι τεταρτιάτικα που θα μου πει κάποιος. Παρ' όλα αυτά η πόλη δεν κοιμάται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πόσα διαφορετικά είδη διασκέδασης, ψυχαγωγίας και γενικότερα εξόδου προτάσεις υπάρχουν για σήμερα Τετάρτη. Εγώ θα επικεντρωθώ στα εξής. Έχει τα πάντα το καλάθι της Θεσσαλονίκης για διασκέδαση, αν θέλετε, και για βραδινή έξοδο. Να πούμε για Χατζατουριάν και Ραχμάνινοφ, αν θέλετε. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εξαιρετικό για όσους αγαπούν τα κονσέρτα. Να σας πάω σε κάτι άλλο, εντελώς κοντράστ. Θέλετε να πάτε Αμπελόκηπους που διεξάγεται το 5ο Καντίν Φεστιβάλ, Φεστιβάλ Καντίνας, να φάτε εκεί τα ωραία σας κρεατάκια και να ακούσετε Έφη Θόδη μαζί με τον DJ Φλίκα. Και αυτό το έχουμε σήμερα λοιπόν στο πρώην στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θέλετε να πάτε μήπως να ανηφορήσετε προς θέατρο Δάσους και να απολαύσετε Μίλτο Πασχαλίδη? 9 η ώρα λοιπόν το βράδυ, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, έρχεται Μίλτος Πασχαλίδης, αγαπημένος και πολύ ακουσμένος από τη Θεσσαλονίκη. Θέλετε και Βασιλικό Θέατρο να σας πούνε το μυστικό της Σουζάνας? Εξαιρετικό. Το Κρατικό Όδειο Θεσσαλονίκης λοιπόν, κομική μονόπρακτη όπερα, το μυστικό της Σουζάνας, στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Τετάρτη 30 του μήνα. Έρχονται και άλλα πολλά, θα σας τα λέω μέρα με τη μέρα, γιατί είναι πάρα πολλά. Να αναφερθώ σε αυτό το σημείο ότι ακυρώθηκε και μια συναυλία, η οποία δεν αφορούσε στη σημερινή ημέρα, αλλά σήμερα είναι η ανακοίνωση που βγήκε. Πρόκειται για τη συναυλία του συγκροτήματος Gong, που θα πραγματοποιούταν στις 2 Οκτωβρίου στο 8-Ball Club. 8-Ball Club λοιπόν, ακούσατε τα παιδιά σας ή εσείς οι ίδιοι, για κάποιο λόγο αγαπάτε αυτή τη μουσική και το συγκρότημα των Gong, τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι αναβλήθηκε, ακυρώθηκε μάλλον η συναυλία τους Παρασκευή 2 Οκτωβρίου που θα πραγματοποιούσαν. Τι γίνεται για με όσους είχαν προμηθευτεί τα εισιτήρια? Για όσους τα είχαν αγοράσει ηλεκτρονικά, έχει αρχίσει ήδη η αυτόματα η επιστροφή των χρημάτων τους. Αν όμως τα προμηθευτήκατε από φυσικά σημεία προπόλησης, τότε η διαδικασία είναι διαφορετική, καθώς θα πρέπει, αν ενδιαφέρεστε να πάρετε τα χρήματά σας πίσω, πολύ πιθανό να ενδιαφέρεστε, να επικοινωνήσετε με την διοργανώτρια εταιρεία μέσω email στη διεύθυνση που πολύ εύκολα θα βρείτε, τη Made of Stone είναι η εταιρεία, προκειμένου να πάρετε τις οδηγίες ή να σας δώσουν τις οδηγίες πώς θα λάβετε τα χρήματά σας. Και είμαστε ήδη στα 45 και έχουμε ακόμη μπροστά μας μόνο 15 λεπτά και πολλά να ακούσουμε και πολλά να πούμε. Για πάμε γρήγορα.

0: Και ήρθε η ώρα, βασικά ήρθε και η Δήμητρα Μακρύ, ετοιμάζεται για την επόμενη ώρα. Ήρθε και η ώρα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Εγώ πάντως με την Τζιμισκή που μπορώ να σας δώσω πιο καθαρή και ξαστερή εικόνα δεν υπάρχει. Είναι μια χαρά τα πράγματα καθώς την βλέπω από εδώ πάνω και την καμαρώνω. Τι γίνεται όμως στην υπόλοιπη πόλη? Θα μας ενημερώσουν οι οδηγοί, οι οποίοι βρίσκονται ακροβολισμένοι στην πόλη. Οι οδηγοί ταξί της Taxiway. Καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά εσείς, για να δούμε τι λένε.
1: Πώς θα γνωρίζετε για Τσιμισκή?
0: Μη δίνετε Τσιμισκή, τη βλέπω πραγματικά μέχρι Πολυτεχνείου, είναι καλλιτεχνία σήμερα, είναι ομορφιά. Οπότε πάμε να δούμε τις υπόλοιπες.
1: Θα δούμε το υπόλοιπο, ξεκινάμε ανατολικά πρώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ενημερώσαμε σε στην κίνηση λεωφόρο Καραμαλή.
2: 43. Θέλω να καλησπέρα σας και σε όλο τον κόσμο. Το μέτωπο προς το κέντρο έχει κίνηση, αλλά
0: πολύ λίγο ακούσαμε, αλλά...
1: Θα ενημερώσουμε για την Όλγα. 300.
2: Πολύ σοβαρό πρόβλημα στη διασταύρωση Πέτρου Σιλίκα. Από το τεπό αρχίζει το ποτηλιάρισμα. Μετά είναι ελεύθερη, καθώς επίσης και η Τσιμισκή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε. Από το κέντρο Εγνατία. Θα ενημερώσουμε την κίνηση Εγνατία. 575.
2: Η Εγνατία κέντρο και στα δυο μέτωπα έχει κίνηση. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πλατεία Μαρδαρίου μέτωπο δυτικά. Μετά την Αντιγονιζόν περίπου έχει και τη Βενιζέρου. Και με μέτωπο ανατολικά είναι εκεί στο ύψος της Καμάρας. Μετά την Παλαιολόγο εκεί πέρα σφίγγει κίνηση πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την οδό Λακαδά, να ενημερώσουμε. Ένα σταθμό στην κίνηση Λακαδά. Για τον περιφερειακό γνωρίζουμε. 475.
2: Περιφερειακός κέντρο από το ύψος μπαίνοντας από το περιφερειακό με το πολιτικά, έτσι. Υπάρχει κίνηση η οποία πάει συνέχεια μέχρι την Κρανιφόρα του Αγίου Παύλου. Το μέτωπο ανατολικά έχει στο ύψος του Παπαγιωτίου πρόσφυγμα και στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτών. Από εκεί και μετά είναι ελεύθερο.
1: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε στην πόλη? Αυτά και από εμάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς το ίδιο. Και επειδή κάποιες συνδέσεις με τους οδηγούς από το τηλεφωνικό κέντρο της Taxiway ήταν λίγο θορυβώδης, αυτό θα πω γιατί οι άνθρωποι είναι εν κίνηση. Να πω εν κατακλείδη ότι στην Όλγα έχει κίνηση και εντοπίζεται η κίνηση και το ποτηλιάρισμα κοντά Ντεπό και Πέτρου Συνδίκα. Ευχαριστούμε που μας ακούτε, γιατί κάποιοι μας ακούτε και το καταλαβαίνω. Επίσης στην Εγνατία η κίνηση και το ποτηλιάρισμα είναι περισσότερο, επικεντρώνεται προς το Βαρδάρι. Δυτικά, κινούμενη δυτικά από το Βαρδάρι και από τη Βενιζέλου δηλαδή και πέρα, κινούμενη δυτικά, ενώ ανατολικά είναι προς την Καμάρα εκεί το κόλλημα. Και να πούμε ότι στον περιφερειακό φαίνεται να υπάρχει έντονο πρόβλημα μπαίνοντας ήδη όταν κατευθύνεστε προς τα δυτικά στον περιφερειακό, μέχρι να φτάσετε στον Άγιο Παύλο έχει κίνηση, ενώ ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά λοιπόν και για την κίνηση της πόλης, για την κίνηση στην πόλη, για όσο μας απομένει, μουσικούλα και μετά ο αποχαιρετισμός.

Μόλις ολοκληρώσαμε το δίωρο που μου αναλογεί και εμένα εδώ μαζί με τον συνάδελφο τον Κλεάρχο. Ο Κλεάρχος και ο Κοντός. Θα είναι και ο Κοντός. Ο τον Κλεάνθη Μανολάρα. Αυτό με τα ονόματα που δεν το έχω ποτέ. Δεν θα το αποκτήσω ποτέ όμως. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω που δεν θα το έχετε ξεχάσει εσείς, ειδικά οι άντρες. Για τις γυναίκες περισσότερο ενδιαφέρομαι και σε αυτές απευθύνομαι για να ξέρουν τι τις περιμένει απόψε. Λοιπόν, απόψε έχουμε στο μενού των αθλητικών στις 9 και 4 την κόντρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βιλμπάν για τη EuroLeague. Και τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Μανρέσα για το EuroCup στις 7.30 είναι αυτό νωρίτερα. Οπότε να ξέρετε και στις κυρίες μου ότι αυτές τις ώρες, αν ο άντρας σας είναι ΠΑΟΚτζής, είναι Παναθηναϊκός ή είναι φιλάθλος απλά, θα είναι ο λίγο απασχολημένος. Με αυτά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 3 ήμουν μαζί σας. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις κάτι, μάθαμε και σήμερα. Κάτι μας έμεινε, έστω από τα χίλια ένα πράγμα μας έμεινε. Να είμαστε καλά. Αύριο Πέμπτη θα υποδεχθούμε μαζί τον Οκτώβρη. Και αύριο σας έχω και εκπλήξεις, σας έχω και καλεσμένους. Θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Λουδάρος. Θα είναι κοντά μας και άλλοι άνθρωποι της πόλης που θα μιλήσουν. Θα μοιραστούμε διάφορα πράγματα, καλλιτεχνικά και μη καλλιτεχνικά. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Και στις 3 αύριο ραντεβού εδώ στον Θήτα FM 107,1. Γεια σας.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μουησί. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Δελτίο ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων των τιμών των καυσίμων. Η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα μείνει κάτω από το 1,75 ένα λίτρο. Η τιμή του θα ανακοινωθεί πριν τις 15 του Οκτώβρη. Θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης 15 σεντ ένα λίτρο με έλεγχο κάθε 15 μέρες. Για όσους οφείλουν σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι 72 δόσεις εξόφλησης γίνονται 120, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Με πρόστιμο 500.000 ευρώ σε funds και services κόκκινων δανείων, αν παραβούν συμφωνημένη ρύθμιση με δανειολήπτη. Διπλό αίτημα απευθύνει η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ενώ ο Πρωθυπουργός ζήτησε με επιστολή να μην προστίθενται στους υπολογισμούς τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις ως ένα όριο. Επίσης, να επιτραπεί στα κρατημέλη η διοχέτευση πρόσθετων εσόδων σε στοχευμένα μέτρα ελάφθησης λόγω ακρίβειας και αύξησης των τιμών. Στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης απεδείχθη από την έρευνα του εγκληματολογικού ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 28 μικρά λεωφορεία μισθώθηκαν και 64 οδηγοί και συνοδοί προσελήφθησαν από την περιφέρεια προκειμένου να μεταφέρουν στα σχολεία τους 150 μαθητές αμαία. Εργασίες διακράμισης θα γίνουν ως την Παρασκευή στην Περιφερειακή Οδό και στην Εθνική Θεσσαλονίκη Ένδεσας από συνεργεία της περιφέρειας. Λόγω εργασιών στην Πλατεία Ελευθερίας δεν θα χρησιμοποιείται ως τέρμα λεωφοριακών γραμμών, ενώ το εκδοτήριο εισιτηρίο θα μετακινηθεί και δεν θα λειτουργεί. Λήγει σήμερα η διορία για διορθώσεις στην πλατφόρμα από την οποία θα προκύψει η επιστροφή ενοικίου του Νοέμβριο. Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το όριο των 15 ετών, προκειμένου να έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση στα social media. Δώρα ζωής από συγγενείς 72χρονων που πρόσφεραν για μεταμόσχευση τους κερατοειδείς του, ενώ το όργανο έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 7,4%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Στο VTFM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Kiss me, kiss me, kiss me, και βεβαίως μαζί με τα φιλιά σας λέμε και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου 2026 και εμείς είμαστε εδώ, Θήτα FM 107,1, και έχετε το νου σας, γιατί σιγά σιγά θα σας δίνουμε και προσκλήσεις για θέατρα και ωραίες παραστάσεις. Λέμε γρήγορα γρήγορα το τηλέφωνο στο Viber του Θήτα FM 107,1, έτσι ώστε να πάρετε τηλέφωνο όταν θα σας δώσουμε το σύνθημα, γιατί θα κληρώσουμε προσκλησούλες για την πρεμιέρα στο θέατρο ΤΑΦ. Είναι το τηλέφωνο μας 6977-201-070. Θα το ξαναπούμε, μη στείλετε από τώρα. Σιγά σιγά θα σας ανακοινώσουμε την ώρα που θα αρχίσουμε να δεχόμαστε τα τηλέφωνά σας για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κλεάνθης Μανολάρας είναι στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο, και σήμερα έχουμε παιχνιδιάρικη, αθλητική, εκπαιδευτική και θεατρική διάθεση, έτσι. Αφήσαμε λίγο την απεσιοδοξία της χθεσινής μέρας και κοιτάμε μπροστά, έτσι όπως πρέπει να κάνουμε όταν μας έρχονται δυσκολίες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και γρήγορα γρήγορα θα σας πούμε τι θα κάνουμε, θα παίξουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Θα πάμε στο γειτονικό μας Κιλκίς, το οποίο ετοιμάζεται, μια που εδώ και 24 χρόνια για φέτος χτυπά εκεί η καρδιά ενός διεθνούς θεσμού που κάθε χρόνο κάνει μικρούς, μεγάλους να χαμογελάσουν και να αισθανθούν, να γίνουν ή και να παραμείνουν παιδιά. Κατόπιν θα υποδεχθούμε εδώ στην πόλη μας την COP31, την Bike Ride. Τι θα είναι αυτό? Είναι η πολύ πολύ μεγάλη ποδηλατική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από πέρσι, από το 2025, και την Μπελέμ της Βραζιλίας, εκεί δηλαδή που πραγματοποιήθηκε η 30η COP και παίρνει τη σκυτάλη από εκεί για να φτάσει με ποδήλατα μέχρι και την Ατάλεια, εκεί όπου το Νοέμβριο του 2026 θα γίνει η 31η COP 2026. Θα τους υποδεχθούμε εδώ στην πόλη μας το Σάββατο το βράδυ. Τι άλλο θα κάνουμε? Θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε ο καθένας από εμάς να μάθει να προστατεύει τον εαυτό του. Μαθήματα αυτοπροστασίας που θα γίνουν εδώ στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Και μετά, όπως σας είπαμε, θα πάμε θέατρο. Αυτά είναι για σήμερα τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, που όπως βλέπετε έχει θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα σίγουρα όχι.

0: Time after time, χρόνο με το χρόνο και βεβαίως σίγουρα στο Κιλκής, ούτε που ξέρουν πώς κατάφεραν να περάσουν 24 χρόνια από το Διεθνές Φεστιβάλ Παντομίμας και Κουκλοθεάτρου. Βεβαίως ο κύριος Δημήτρης Κυριακίδης, ο Δήμαρχος Κιλκής, είναι μαζί μας και θα μας πει τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Καλό απόγευμα, κύριε Κυριακίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Μακρύ, και σε όλους τους ακροατές του Θήτα FM. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι φημίζει και προβάλλει το Κιλκής. Ένα φεστιβάλ διεθνές, κουκλοθεάτρου και παντομίμας, το οποίο λαμβάνει χώρα για 24η φορά στον τόπο μας. Να πούμε ότι ξεκίνησε το φεστιβάλ αυτό, το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας, το 1999. Συνεχώς, αδιαλείπτως, με μία μικρή παύση τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 λόγω του κορονοϊού. Συνεχίζει λοιπόν τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα από το 2021 και μετά έχει υπογραφεί και μία προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θέτει υπό την αιγίδα του το Διεθνές Φεστιβάλ. Η προγραμματική αυτή σύμβαση είναι μια οικονομική ενίσχυση, αλλά φυσικά και μια αιγίδα την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού τοποθετεί σε αυτό τον διεθνές δρόμενο, που προβάλλει, όπως είπα και πάλι, μαζί με το κουκλοθέατρο και την παντομίμα και την πόλη του Κιλκής.
0: Βεβαίως, και φέτος το θέμα είναι στον πολύχρωμο κόσμο των θαυμάτων. Τι το καινούριο έχει φέτος?
1: Φέτος έχουμε παραστάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης του Κιλκής. Το φεστιβάλ, να πούμε ότι χρονικά ξεκινάει από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 10 ημέρες συνεχόμενες. Η έναρξη θα γίνει την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκής στις 7 η ώρα με την παράσταση Σταχτοπούτα. Οι παραστάσεις αυτές θα δοθούν εκτός από το Συνεδριακό Κέντρο της πόλης του Κιλκής και σε άλλους εσωτερικούς χώρους, όπως είναι και η Πραποθήκη της Αυστροελληνικής, αλλά και εξωτερικούς χώρους όπως είναι η Πλατεία Ειρήνης, το Δημοτικό Πάρκο Κήπος, και θα έχουμε και εργαστήρια για μια περίοδο όπου στην Πραποθήκη, όπου θα μπορούν οι μαθητές και οι φίλοι του κουκλοθέατρου και της παντομίμας να παρακολουθήσουν εργαστήρια, να παρακολουθήσουν μαθήματα, να εκπαιδευτούν και να γνωρίσουν καλύτερα την μαγεία της κούκλας αλλά και της παντομίμας. Οι επισκέπτες μας δεν περιορίζονται μονάχα στις μικρές ηλικίες, στους μαθητές των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων, αλλά υπάρχουν και πολλοί ενήλικες οι οποίοι παρακολουθούν το φεστιβάλ, παρακολουθούν τις εκδηλώσεις, παρακολουθούν τις δράσεις και εντός και εκτός κτηρίων. Και νομίζω ότι για άλλη μια χρονιά θα απολαύσουμε οι Κιλκισιώτες και εμείς αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο, τον μαγικό κόσμο της κούκλας και της παντομίμας.
0: Και ένας τρόπος με τον οποίο συνδέονται, επικοινωνούν όλοι. Έβλεπα ότι θα υπάρχουν περιπλανόμενες γιγάντιες μαριονέτες, σωματικό θέατρο, σύγχρονο τσίρκο, εναέρια ακροβατικά, κουκλοπαίχτες Έλληνες και ξένοι, φυσικά καραγκιόζης. Έτσι δηλαδή θα υπάρχει μια πανσπερμία του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί ο κόσμος μέσα από την κούκλα και την παντομίμα, έτσι, Δήμαρχε?
1: Ξέρετε ότι το κουκλοθέατρο, η παντομίμα, είναι μία δράση η οποία δεν περιορίζεται, δεν έχει όρια και είναι μία δράση την οποία ο κάθε ένας εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι επικοινωνίες, όλες αυτές οι δράσεις που αναφέρατε είναι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Φεστιβάλ. Και να πούμε ότι δεν είναι μονάχα Έλληνες οι κουκλοπαίκτες ή αυτοί οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραστάσεις το συγκεκριμένο δεκαήμερο. Θα έχουμε κουκλοπαίκτες και
0: μίμους, νομίζω. Και θα έρθουν και μίμοι, έτσι, από διάφορες.
1: Θα έρθουν και από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από τη Γερμανία. Νομίζω ότι όλες αυτές οι συμμετοχές δείχνουν ότι το κουκλοθέατρο δεν περιορίζεται σε τοπικά πλαίσια. Είναι κάτι το οποίο είναι, έχει μεγάλη εμβέλεια. Είναι παγκόσμιο το επίπεδο ενδιαφέροντος. Γι' αυτό και όλα έρχονται πολλοί από πολλές περιοχές, διαφορετικοί πάντα, διαφορετικοί. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει αποκτήσει μία εξαιρετική θέση στα παγκόσμια δεδομένα, το κουκλοθέατρο του Κιλκής. Mm-hmm. Ένα κουκλοθέατρο το οποίο για άλλη μια χρονιά συνεχίζει υπό την διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Χουάνχο Κοράλες, mm-hmm. ο οποίος έχει αυτές τις επαφές με τον κόσμο, έχει την επικοινωνία με τους κουκλοπαίκτες, έχει την επαφή σε όλο το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο στερέωμα, και αυτός τους καλεί και με τα χαράς έρχονται για να αποδώσουν την τέχνη του κουκλοθεάτρου και της παντομίμας μας ο καθένας από τους ηθοποιούς, από τους παραστάτες.
0: Βεβαίως. Τώρα και στο πρακτικό κομμάτι, Δήμαρχε, τι ακριβώς έχει αποφέρει αυτός ο θεσμός, το 24χρονος θεσμός το Κιλκής στην πόλη?
1: Να πούμε ότι το Κιλκής είναι η μοναδική ίσως πόλη που έχει διεθνές φεστιβάλ κουκλοθεάτρου και παντομίμας. Έχει ήδη αναγνωριστεί ως η πόλη της κούκλας, και η προβολή η οποία γίνεται αυτό το δεκαήμερο είναι, νομίζω, ξεπερνάει τα όρια της του Κιλκής, ξεπερνάει τα όρια της Κεντρικής Μακεδονίας, ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας, καθώς πολλοί είναι οι συμμέτοχοι σε αυτήν την εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Δεν αποφέρουμε σε οικονομικά ωφέλη για τον Δήμο, με την έννοια ότι δεν θέλει ο Δήμος να κερδίσει κάτι, παρά μόνο την προβολή, και μέσα από αυτή την προβολή, επειδή επισκέπτονται το Κιλκής πολλοί, αφήνουν το οικονομικό αποτύπωμά τους σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Ξέρετε, mm-hmm. τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, οι καφετέριες είναι, και τα εστιατόρια, οι ταβέρνες γεμίζουν. Κάθε ένας από αυτούς που έρχεται για πρώτη φορά στο Κιλκής, που ουσιαστικά είναι ο πρεσβευτής που μεταφέρει την καλή εικόνα που έχει η πόλη του Κιλκής προς τα έξω, και δεν περιορίζεται πραγματικά ο επισκέπτης μόνο σε μία παρουσία του αυτό το δεκαήμερο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μπορεί να έρθει να επισκεφθεί το Κιλκής για να το γνωρίσει, όχι μονάχα την περίοδο του κουκλοθεάτρου, αλλά να γνωρίσει τα αξιοθέατρα και τις ωραίες έτσι, επισκέψεις σε τοπόσημα τα οποία έχει. Νομίζω ότι η προβολή του τόπου είναι το α και το ω, είναι αυτό το οποίο αφήνει το αποτύπωμά του από κάθε εκδήλωση που να το πει ο Δήμος, που δεν περιορίζεται, όπως σας είπα, μόνο στις εκδηλώσεις του δεκαημέρου του Διεθνούς Φεστιβάλ, αλλά έχουμε εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια και του καλοκαιριού και του χειμώνα, στα ελευθέρια, στις γιορτές των Πολιούχων, τα Χριστούγεννα, και γενικότερα προσπαθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να αποδώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, άλλο το δωρεάν και άλλο το με πολύ χαμηλό αντίτιμο, παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ είναι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου
1: στις 7 η ώρα. Mm-hmm. Και... το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκής. Mm-hmm. Με την ταινία Σταχτοπούτα.
0: Και από τον Ιταλικό Καλλιτεχνικό από καλλιτεχνικό Ιταλικό Θίασο, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, Κυριακή. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Κιλκής, Δημήτρης Κυριακίδης, και πάμε να κάνουμε ένα μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά ακόμα.

0: Wonderful Life τραγουδάει ο Black και σίγουρα όταν έχεις ένα ποδήλατο παραμάσχαλα γίνεται ακόμη καλύτερη αυτή η ζωή και σίγουρα η Ελένη Πεταλωτή, η οποία είναι πρόεδρος του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά αυτό. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Δημητά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Έλληνα. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, με το ποδήλατο πραγματικά κάνεις τη ζωή σου πολύ πιο όμορφη, νομίζω.
1: Πάντα είναι ευκολότερη. Έτσι. Και πάντα χαίρομαι να ακούω να με παίρνεις τηλέφωνο όταν έχουμε έτσι όμορφες δράσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ όμορφη δράση αυτή και έχει και δεν σταματά μόνο στο γεγονός ότι θα είναι μια, θα έρθει ποδήλατο. Έχει και ακόμη περισσότερο μήνυμα, έχει πολλά περισσότερα μηνύματα να δώσει το COP31 Bike Ride, έτσι δεν είναι? Τι είναι?
1: Ακριβώς, το COP31 Bike Ride είναι μια συμβολική δράση, μια παγκόσμια ποδηλατική σταδιοδρομή που θέλει να μας αντιμετωπίσει για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη κινητικότητα.
0: Ναι. Έλενα μου, έχεις ανοιχτή ακρόαση? Γιατί δεν ακούγεται καλά, σαν ακούγεται στο βάθος λίγο το...
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα είναι καλύτερα. Ναι, τώρα είναι σούπερ.
1: Ωραία. Είναι λοιπόν μια συμβολική δράση η οποία στόχο έχει να αντιμετωπίσει τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη κινητικότητα. Στόχος φυσικά είναι να αναδείξουμε μέσα από αυτήν και τις καλές πρακτικές των Δήμων, των κοινωνιών από τις οποίες θα περάσει η δράση και όχι μόνο, σε θέματα ποδηλάτου, βιώσιμης κινητικότητας και κλιματικής δράσης. Και φυσικά να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να συμμετέχει, στον κόσμο που κινείται εκεί έξω και βιώνει πραγματικά τις πόλεις του, να δώσουμε μια φωνή ώστε να συμμετέχουν σε μια διεθνή πρωτοβουλία με τόσο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει από την Μπελέν της Βραζιλίας, όπου έγινε η COP30, έτσι, και έχει περάσει και τον Ατλαντικό με ιστιοπλοϊκό, γιατί δεν θα μπορούσε να τον περάσει με διαφορετικό τρόπο.
1: Και έρχεται στην Ευρώπη. Και έρχεται να ενωθεί τώρα με τα διάφορα εθνικά παρακλάδια. Το ελληνικό κομμάτι φέτος συμμετέχει η Ελλάδα για πρώτη φορά ως το 11ο διεθνές παρακλάδιο αυτό της διαδρομής. Η ελληνική αποστολή ξεκίνησε σήμερα από την Αθήνα, την διοργανώνει και την έφερε στην Ελλάδα ο φορέας HAR, είναι η Ελένικο Τόνοβους Ραντονέρ, στην ουσία οι ποδηλάτες μεγάλων αποστάσεων της Ελλάδας. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι έχουν και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θεσσαλμάτων για την δράση αυτή. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό να το αναδείξουμε και να συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Βεβαίως. Και ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τι θα κάνει?
1: Ο Σύλλογος μας ασφαλώς και υποστηρίζει ενεργά αυτή την ελληνική συμμετοχή και προσπαθεί να βοηθήσει σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης στην οργάνωση της υποδοχής της ελληνικής αποστολής στην πόλη. Επειδή τα παιδιά από την Αθήνα δεν είχαν τις επαφές τέλος πάντων με τον Δήμο, μας ζήτησαν να υποστηρίξουμε και φυσικά θα είμαστε εκεί ενεργά και θα βοηθήσουμε. Αυτό που κανονίσαμε λοιπόν είναι το Σάββατο 3 του μηνός θα τους υποδεχτούμε αυτούς που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη και έχουμε διοργανώσει το βράδυ στις 8 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ, το Together, το οποίο παρουσιάζει στην ουσία το ταξίδι του COP30, του COP Bike Ride, το περσινό, το αντίστοιχο. Ένα ντοκιμαντέρ, μισάωρο, 40 λεπτά. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή το πρωί στις 10, στη Νέα Παραλία, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του θα καλωσορίσει τους ποδηλάτες, την ελληνική αποστολή, και θα υπογράψει, παρακαλώ, το γράμμα δέσμευσης για το κλίμα. Και συμβολικά θα ξεπροβοδίσει τους ποδηλάτες για το επόμενο σκέλος της διαδρομής, οι οποίοι θα φύγουν για τις Σέρες, τον επόμενο σταθμό.
0: Επόμενο σταθμό σαν οι Σέρες, θα προηγηθεί η Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό είναι τώρα, θα υπογραφεί μια δέσμευση από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης για το κλίμα. Νομίζω ότι ο ΠΑΣΤ και εσύ προσωπικά, Έλενα, έχεις συμμετάσχει σε πάρα πολλές συζητήσεις από πιο πριν κιόλας εκλεγεί ο κύριος Αγγελούδης με τους. Είχες μιλήσει, είχες συνομιλήσει με όλους τους υποψήφιους δημάρχους. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή θεωρητικά η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στις πόλεις της 100 που πρέπει να φροντίσουν το κλίμα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Πώς σου φαίνεται τώρα όλο αυτό, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια, τι γίνεται? Χάσαμε και το ποδηλατόδρομο της παραλίας αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει. Για πες μας.
1: Η αλήθεια είναι Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν γίνει και πολλά στην πράξη. Θα ήθελα να εστιάσω στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και να μην μιλήσουμε για το τι δεν έγινε, γιατί θα χαλάσουμε το ωραίο κλίμα της συζήτησής μας. Θα χαιρετήσουμε το γεγονός ότι ο Δήμαρχος είναι εκεί και θα δεσμευτεί για την βιώσιμη κοινικότητα. Το έκανε μάλιστα και πρόσφατα σε ένα διεθνές φόρουμ. Μίλησε στο Τσιβίτας της προάλλης για ένα φόρουμ για την βιώσιμη κοινικότητα στην πόλη. Μίλησε για το περπάτημα και το ποδήλατο. Δεσμεύτηκε για καλύτερη προσβασιμότητα. Και μίλησε και για εφαρμογή του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα εργαλείο, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, που εάν το εφαρμόσουμε στην πράξη, πραγματικά θα δούμε κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι μπορεί να μην έχουμε δει αλλαγές στην πράξη, αλλά έχουμε στρώσει το χαλί, σαν να λέμε. Είμαστε έτοιμοι πλέον να προχωρήσουμε σε υλοποίηση και με δεσμεύσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί. Εμείς είμαστε εδώ συνεχώς για να τονίζουμε, να βοηθήσουμε, να καταθέτουμε προτάσεις, να στηρίζουμε κάθε θετική πρωτοβουλία και να υπενθυμίζουμε διαρκώς ότι η βιώσιμη κινητικότητα δυστυχώς δεν κρίνεται στις μελέτες που υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά στην καθημερινότητα του πολίτη εκεί έξω που υποφέρει. Θέλουμε ποδηλατικές συνδέσεις ασφαλείς, ένα ευρύ συνεκτικό δίκτυο. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Ζητάμε ήπιες γειτονίας. Το 30 χιλιόμετρα την ώρα πλέον μπορεί να γίνει πράξη. Και μπορούμε να έχουμε περισσότερο δημόσιο χώρο, περισσότερες επιλογές μετακίνησης για τον πολίτη. Μικροκινητικότητας, ας μην αναφερθούμε στο μετρό και στα μεγάλα έργα, και αυτά σίγουρα βοηθάνε την κινητικότητα στην πόλη. Αλλά εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στην μικροκινητικότητα, στο περπάτημα, στο ποδήλατο, στην πιο ανθρώπινη πλευρά μετακίνησης στην πόλη.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Έλενα Πεταλωτή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Ραντεβού το Σάββατο το απόγευμα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, έτσι.
1: Έτσι, θα σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Έτσι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η Έλενα Πεταλωτή, πρόεδρος του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε για την υποδοχή των ποδηλατών που θα έρθουν με την COP31 Bike Ride εδώ στην πόλη μας 2026. Γρήγορα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Sending on an SOS και βεβαίως Sting και Police και απόλυτα ταιριαστό με το επόμενο μας θέμα το τραγούδι, μια που έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζαφύρη Τρόμπακα, ο οποίος είναι διευθυντής στην εκπαίδευση στην ελληνική ομάδα διάσωσης, και αυτό ακριβώς θα μας πει πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε γνώσεις αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Καλό απόγευμα κύριε Τρόμπακα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εντελώς όμως έτσι θα πρέπει να μας, μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει για να μπορέσουμε, αν χρειαστεί, έτσι, αυτό το SOS να το εφαρμόσουμε εμείς πρώτα απ' όλα σε εμάς. Τι λέτε, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, καταρχήν να μιλάμε ότι θα βρεθούμε σε ένα περιβάλλον, σε μια αστικό περιβάλλον, κάπου σε ένα ορεινό συγκρότημα, όπου εκεί πέρα πιθανόν να συμβεί κάτι. Αλλά πριν πάμε στην εκδρομή μας, στην πεζοπορία μας, πρέπει να δούμε τα μετεωρολογικά δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό πριν ξεκινήσουμε. Άρα δεν θέλω να μην ξεκινήσουμε με άσχημες καιρικές συνθήκες. Επίσης να ενημερώσουμε τους δικούς μας ότι ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε και πότε θα επιστρέψουμε. Και να μην αλλάξουμε διαδρομή εάν δεν ενημερώσουμε κάποιους δικούς μας για οποιοδήποτε λόγο. Έχουν συμβεί πολλά περιστατικά πάνω στο κομμάτι που κάποιοι έχουν μια διαδρομή στο μυαλό τους, την αλλάζουν στην ενδιάμεσα και μπορεί να χαθούν να τους συμβεί οτιδήποτε, για το οποίο μετά θα ψάξουν υπηρεσίες σε μέρος που αρχικά είχαν δηλώσει ενώ δεν είναι εκεί πέρα. Mm-hmm. Να γνωρίσουμε όσο αφορά το κομμάτι της μετεωρολογίας, ότι αν βρεθούμε στο βουνό, κάθε 1000 μέτρα περίπου έχουμε 7 βαθμούς διαφορά. Συγκεκριμένα τώρα, την Κυριακή τώρα την μας πέρασε, στον Όλυμπο χιόνισε. Πάνω τα 2-300 είχαμε χιόνι. Mm-hmm. Κάποιοι πιθανόν να κάνουν και μπάνιο στη θάλασσα και στον Όλυμπο χιονίζει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε γνώση ότι οι θερμοκρασίες που υπάρχουν σε αστικό πεδίο δεν είναι οι ίδιες θερμοκρασίες πάνω στο βουνό. Και κάθε 1000 μέτρα, το έχουμε καλά βαθιά στο μυαλό μας, η θερμοκρασία πέφτει κατά 7 βαθμούς. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι πέφτει κατά 7 βαθμούς, αλλά όσο ανεβαίνουμε ψηλά σε υψόμετρο και φτάνουμε σε κάποιους αφιένες, σε μεγάλο υψόμετρο, εκεί πέρα υπάρχει και ο ισχυρός άνεμος, όπου συγκλίνει και πολλαπλασιάζεται σε κάποια μέρη. Ανεξαρτήτως η μετρολογία μπορεί να σου πει άνεμο 10-20 χιλιόμετρα, αυτά τα 10-20 χιλιόμετρα σε έναν αφιένα μπορεί να είναι και 50 και 100. Άρα η έκθεση του ανθρώπινου σώματος σε μεγάλες ταχύτητες, με χαμηλή θερμοκρασία, και αν βάλουμε στο μυαλό μας την υγρασία, το σύννεφο μπορεί να περάσει από δίπλα μας, όπως τώρα το Σαββατοκύριακο που μας το πάνω στο βουνό. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί ένα συντελεστή κρύο πάρα πολύ υψηλό, δηλαδή θα αισθανθούμε το κρύο έντονο και έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες. Είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά πότε συμβαίνουν ατυχήματα. Ατυχήματα mm-hmm. συμβαίνουν το Μάιο, ακόμα και τον Ιούνιο, ειδικά για τον Όλυμπο μιλάμε, όπου κάποιοι ανεβαίνουν θεωρητικά σαν να είναι καλοκαίρι και έχουν να διαπεράσουν μια χιονούρα. Mm. Το Μάιο, τέλη Μαΐου, έχασε τη ζωή του ένας Ισπανός, ο οποίος ενώ το συμβουλεύσαν από το καταφύγιο μην ανεβείς πάνω, γιατί με τα παπούσια που έχεις δεν κάνουν για χιόνι, αυτός είπε θα πάω και θα δω. Γλύφτησε στη χιονούρα και τελικό αποτέλεσμα έπεσε 300-400 μέτρα και έχασε τη ζωή του. Άρα λοιπόν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό ή την κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουμε ένα γλύφισμα στο χιόνι, γιατί το Μάιο μήνα θα πρέπει μια χιονούρα 10 μέτρα την περάσεις, αυτή όμως η χιονούρα πάει 300 μέτρα κάτω. Είναι σαν να μπαίνει σε μια τσουλήθρα, αναπτύσσει μια μεγάλη ταχύτητα και το τελείωμα της τσουλήθρας, αν δεν εξεδωριστείς από κάποια βράχια, σε περιμένουν βράχια. Οπότε θα τρέξουμε 150 χιλιόμετρα και θα χτυπήσει πάνω στα βράχια, άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και δύσκολα σωτήριο σε αυτήν την περίπτωση. Την άλλη μεριά θα πρέπει στα απαιτητικά κομμάτια να έχουμε τα ατομικά μέσα προστασία, δηλαδή το κράνος είναι απαραίτητο. Έχουν συμβεί ψηλά ατυχήματα και σοβαρά ατυχήματα σε μονοπάτια, για τα οποία δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τέτοια κάκωση στο κεφάλι και τέτοια αιμορραγία πολλές φορές. Γιατί αν κάποιος χτυπήσει στο κεφάλι είναι δύσκολο και απαιτητικό. Αν χτυπήσει ένα χέρι, ένα πόδι, το αντιμετωπίζει. Το κεφάλι είναι δύσκολα πράγματα. Οπότε πρέπει να υπολογίζουμε πάντα και αυτό τον παράγοντα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τώρα θέματα τα οποία θα τα αναπτύξετε στη σχολή της ελληνικής ομάδας διάσωσης, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εκτός δηλαδή από το τι γίνεται στο βουνό, τι άλλο περιλαμβάνουν το πρόγραμμα?
1: Είναι θέματα που αφορούν αφενός με την προστασία της κεραυνούς. Αν λοιπόν, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που μπορεί να πέσει ένας κεραυνός, για ποιο λόγο, τι στάση σώματος πρέπει να έχω για να μην τον έλξω εγώ το ρεύμα του κεραυνού που θα ταξιδέψει πολλές φορές επιδερμικά πάνω στη γη. Θέματα που αφορούν μετά την πρακτική μετεωρολογία, πώς θα εναρμονιστώ με τα μετεωρολογικά φαινόμενα όταν θα είμαι σε μη αστικό περιβάλλον. Πάλι θέματα που αφορούν αφενός με τις πρώτες βοήθειες, κάποιους μύθους πάνω στις πρώτες βοήθειες και τι πρέπει να γνωρίζω, που είναι πολύ σημαντικά. Κάποια θέματα που αφορούν για τις πλημμύρες, και θα δούμε πολλά βίντεο με τις πλημμύρες, πώς επικίνδυνο κάποιος να ρισκάρει να περάσει από ένα μικρό χήμαρο που το γνωρίζει κάθε μέρα, αλλά μπορεί να νομίζει ότι είναι 10 πόντους ο δρόμος, αλλά να έχει ξυλωθεί όλος ο δρόμος από κάτω και να έχει 2 μέτρα βάθος στο νερό για να μπεις μέσα και να σε παρασύρει. Άρα δεν περνάμε αυτές τις τα ιρλανδέζικα περάσματα που λέμε, τις γέφυρες, που φεύγουμε, και σε σημεία, ειδικά σε μια αστικό περιβάλλον που βλέπουμε μια ροή νερού, να είμαστε, πόσο σίγουροι είμαστε ότι το νερό δεν έχει φάει το έδαφος και με τη ορμή που πηγαίνει δεν θα πατήσουμε μέσα και φύγουμε 1,5 μέτρο και μας παρασύρει ο χήμαρος, έτσι. Έχουν συμβεί και γεγονότα, οπότε ουσιαστικά θρακίζουμε αυτό που θα παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο, το πρόγραμμα, να μην γίνει ο ίδιος θύμα στο μέλλον. Και από την άλλη μεριά, τι γίνεται και με τις επικοινωνίες. Ναι, πείτε μου, ναι.
0: Και μετά υπάρχουν και για τους σεισμούς, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό
1: μετά
0: θέμα.
1: Μετά για τους σεισμούς, τι ενέργειες κάνεις όταν είσαι μέσα στο σπίτι, και μετά τι ενέργειες κάνεις, τι δεν πρέπει να κάνεις. Μην πάρεις το ασανσέρ, μην μπλοκάρεις τα τηλέφωνα που λεφτάζεις. Να ξέρετε ότι πριν 2 χρόνια που είχα μια κακογελία στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε πολύ έντονη, η ΔΕΗ και η τηλεοπτική υπηρεσία σε μία μέρα δέχτηκε 7.000 κλήσεις. Άρα όσο πολλές φορές το τηλέφωνο θα παίρνεις καμιά υπηρεσία και λες, μα δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Παίρνεις το 112, μπορούσες, έπαιρνες το 199, δεν μπορούσες να επικοινωνήσεις. Άρα μπορεί να υπάρχει κορεσμός τηλεφωνίας σε αυτή την περίπτωση. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Και επίσης μπορεί να υπάρχει και κορεσμός στο να πάρω τηλέφωνο, όπως πολλές φορές τα έχουν παρατηρήσει. Την πρωτοχρονιά, πώς θα πάρεις, σας στείλεις μήνυμα. Περιμένεις, στέλνεις μήνυμα και ταξιδεύει λίγο πιο αργά. Γιατί μπλοκάρουν και οι γυψέλες στο κομμάτι της τηλεφωνίας. Οπότε, σε επίπεδο οικογένειας, θα πρέπει να ορίσουμε ένα σημείο συνάντησης, αν γίνει κάτι πολύ σοβαρό, που θα συναντηθούμε. Να ξέρουμε ότι μπορεί για κάποιες ώρες να μην έχουμε κοινή τηλεφωνία.
0: Και βεβαίως, κύριε Τρόμπακα, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, γιατί μπορεί να έχουμε ακούσει μερικές από αυτές τις οδηγίες κάποτε, αλλά στην ουσία πρέπει ο καθένας από εμάς να ενημερώνεται καθημερινά, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κάποια αλλάζουν. Κάποια παραμένουν σταθερά. Τι πρέπει να κάνεις για τους σεισμούς, που το βγάζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Πρόσφασης, είναι πολύ τυπωμένο δεδομένο κλπ. Γιατί τις εγκαταλείφεις που κάνεις και στο σπίτι και στον χώρο του εργασιακού. Να μην έχεις βιβλιοθήκη, μπορεί να πέσουν, σου κλείσουν τον δρόμο, να όλα αυτά είναι θέματα τα οποία η στατικότητα των επίπλων που έχεις μέσα, που είναι και αυτό ένα σημείο που είναι σημαντικό, μπορείς να χτυπήσουν τα έπιπλα για ένα σεισμό.
0: Τώρα όλα αυτά τα σημαντικά για την αυτοπροστασία μας, πού μπορούμε να τα μάθουμε, κύριε Τρόμπικα, γιατί
1: τώρα
0: αρχίζουν, έτσι?
1: Μπορεί να γραφτεί, ναι, σωστά, τη Δευτέρα ξεκινάμε, μπορεί να γραφτεί κάποιος, είναι σημαντικό να γραφτεί στο σχολείο αυτής αυτοπροστασίας, στο info. papaki.hrt.org.gr info.papaki.hrt.org.gr ή Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Κεντρική Διοίκηση Θεσσαλονίκη, όπου και πέρα ήδη έχουμε αρκετά άτομα που έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Και κάθε χρόνο φυσικά έρχονται αρκετοί που είτε για προσωπικούς τους λόγους προστασίας να πρέπει να ξέρουν, είτε θα είναι σε αστικό περιβάλλον είτε σε μη αστικό περιβάλλον, για το πώς θα διαχειριστούν μια κατάσταση εκτός της ανάγκης.
0: Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά, είναι πολύ σημαντικό, και υπάρχουν και διαρκώς και τα φαινόμενα και τα περιστατικά στα οποία και εσείς καλείστε να παρέμβετε, να επέμβετε, και εμείς από εκεί. Για πείτε
1: μας. Μέσα στο κομμάτι ακόμα της αυτοπροστασίας, εμείς προσπαθούμε να εμπνεύσουμε νέους ανθρώπους και μεγάλους, πώς σημαντική είναι η αλληλεγγύη. Οπότε η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη, και πραγματικά στο κομμάτι του διώκωσμου ειδικά, η αλληλεγγύη φαίνεται την επιβιωσιμότητα των ειδών. Δηλαδή εγώ θα προσπαθήσω για σένα, εσύ θα προσπαθήσεις για μένα. Μαζί mm-hmm. λοιπόν πραγματικά με την προσπάθεια που θα κάνουμε θα είναι, δεν θα είναι προσθετική, θα είναι πολλαπλασιαστική η δύναμη που θα έχουμε επιβίωσης σε μια δύσκολη περίπτωση. Και αυτό, γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να εκπαιδευτούμε, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε καλύτερα ακόμη και σε μια έκτακτη ανάγκη του λόγου.
0: Και πού γίνονται τα μαθήματα για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση?
1: Θα mm-hmm. επικοινωνήσετε με τα, γιατί πρέπει να γίνει εγγραφή και μετά θα είναι στο πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πέρα αναφέρεται μετά με την κυρία που θα κάνει κάτι, θα σου πούμε την αίθουσα που θα γίνει στο πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα θα είναι 7.30 με 9.30, Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Ναι.
0: Πολύ πολύ ωραία. Κύριε Τρόπα,
1: και το τηλέφωνο, δώσουμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Το 2310-310-649. 2310-310-649.
0: Πολύ ωραία.
1: Και
0: γιατί...
1: ό,τι άλλο θέλετε, το οποιοδήποτε μπορεί να πάρει, να ρωτήσει, να πάρει πληροφορία κλπ.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Τρόπα, που ήσασταν μαζί μας. Πολύ πολύ καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ζαφίρης Τρόμπακας, διευθυντής εκπαίδευσης στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, γιατί αρχίζει η φετινή σχολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και είναι καλό ο καθένας από εμάς να ξέρει τι πρέπει να κάνει για την αυτοπροστασία του.

0: Και ήρθε η ώρα που περιμένουμε όλοι να πάμε θέατρο. Λοιπόν, 6977-201-070, 6977-201-070. Μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα για την παράσταση, την πρεμιέρα της παράστασης 7 μέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός, αν η ζωή του σας ενδιαφέρει. Και έχουμε μαζί μας για να μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη παράσταση τον κύριο Λευτέρη Κωνσταντίνου, τον Λεό. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά,
0: εσείς? Ετοιμάζεστε θέατρο ΤΑΦ την Παρασκευή?
1: Την Παρασκευή ξεκινάμε, είμαστε ήδη στο θέατρο και κάνουμε πρόβες. Και είμαστε ενθουσιασμένοι, περιμένουμε να ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως,
1: και λοιπόν, να δείξουμε στον κόσμο αυτή την παράσταση.
0: Bloom Theater είναι το group, Bloom Theater Group είναι η ομάδα σας. Και βεβαίως τώρα, τι ακριβώς είναι η υπαρξιακή κωμωδία της Carol Freshet?
1: Λοιπόν, ουσιαστικά πρόκειται για μια εβδομάδα από τη ζωή ενός ανθρώπου Γαλλοκαναδού, ο οποίος έχει μια αγαπημένη, η οποία έχει φύγει στην Αφρική και προσπαθεί να βρει μια δουλειά, να μαζέψει λεφτά για να πάει να τη βρει. Και αυτές τις 7 ημέρες, κάθε μέρα, εφευρίσκει δουλειές για να μπορέσει να μαζέψει αυτά τα χρήματα. Και οι δουλειές που εφευρίσκει δεν είναι υπαρκτές, οπότε από εκεί έρχεται ένα κομμάτι κωμικό και ένα υπαρξιακό, γιατί οι δουλειές που βρίσκει είναι πολύ σουρεαλιστικές και έχουν να κάνουν πολύ με την ανθρώπινη ψυχή και πώς βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους.
0: Ο Λεό τι ακριβώς κάνει λοιπόν?
1: Ο Λεό είναι... Ναι. Ο Σιμών στην παράσταση έχει δύο φίλους, την Ναταλή και το Λεό. Ουσιαστικά η Ναταλή είναι μια νότα πάρα πολύ θετική στην παράσταση και ο Λεό είναι μια πάρα πολύ πεσιμιστική νότα. Και ουσιαστικά λειτουργούν στον Σιμώνος αγγελάκι και διαβολάκι λίγο. Δείχνουν δηλαδή τη ζωή του και τη σχέση του με την πραγματικότητα μέσα από ένα θετικό πρίσμα η μία και μέσα από ένα αρνητικό πρίσμα ο Λεό.
0: Μάλιστα, ο απεσιόδοξος δηλαδή είστε εσείς, έτσι?
1: Ναι, γράφει σκοτεινά ποίηματα και καταθλιπτικά και η Ναταλή είναι ένας πάρα πολύ θετικός άνθρωπος.
0: Μάλιστα, και βεβαίως είναι ουσιαστικά εκεί που το παράλογο συναντά το οικείο και το γέλιο τη θλίψη, έτσι? Αυτά είναι τα άκρα μέσα στα οποία κινείστε. Και πόσο εύκολο είναι να κινηθείτε μέσα σε αυτά τα άκρα?
1: Δεν είναι τόσο καθαρό, δηλαδή πολλές φορές σαν ηθοποιός μπορείς να παίζεις κάτι το οποίο είναι δραματικό αλλά να βγάζει κωμωδία μέσα στην κατάσταση, γιατί έτσι είναι και η ζωή πολλές φορές. Δηλαδή υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις και στη ζωή χωρίς να προσπαθούμε να κάνει οι ίδιοι να τις κάνουμε τέτοιες. Οπότε νομίζω αυτό είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε από πριν. Και πολλά πράγματα υπάρχουν μέσα στο κείμενο χωρίς να τα υποδηθείς κωμικά ή δραματικά, βγάζουν αντίστοιχα το γέλιο ή την... Δεν είναι τόσο πεσημιστική σαν παράσταση, τόσο δεν έχει κλάμα, ας πούμε, αλλά έχει τροφή για σκέψη.
0: Από εσάς τη ζήτησαν οι σκηνοθέτες ο κύριος Ανδρέας Παράσος και η κυρία Μαρίνα Κωνσταντινίδου να κάνετε?
1: Από μένα τη ζήτησαν. Έπρεπε να βρω λίγο τον πεσημισμό του Λεό αρκετά και η αλήθεια είναι ότι και ο Λεό και η Ναταλή μπαίνουν και σε άλλους ρόλους μέσα στην παράσταση. Οπότε έπρεπε να βρούμε και διάφορα χαρακτηριστικά άλλων ρόλων. Δηλαδή, ο Λεό και η Ναταλή είναι οι φίλοι του Σιμών, αλλά κάπως τον βοηθάνε παίζοντας και άλλους χαρακτήρες στις δουλειές που πρόκειται να κάνει. Οπότε ήταν και λίγο απαιτητικό το ότι πρέπει να παίξεις και άλλους χαρακτήρες σε κάθε σκηνή ίσως, αλλά να επιστρέφεις και στον αρχικό χαρακτήρα.
0: Υπάρχει κάτι στον Λεό που σας αρέσει πάρα πολύ και θα θέλατε να το υιοθετήσετε και ως Λευτέρης Κωνσταντίνου?
1: Μ' αρέσει πολύ το πάθος του για την τέχνη του, αν και είναι αρκετά πεσημιστική και σκοτεινή. Δεμένα δεν με αφορά τόσο η σκοτεινή τέχνη του, αλλά το πάθος που έχει για αυτήν και που θέλει να τη μοιραστεί με τον κόσμο και ακόμα και την ώρα της παράστασης, παρότι γίνεται η παράσταση, αυτός θέλει στον όταν δεν παίζει την παράσταση να γράφει τα ποίηματά του. Οπότε κάπως όλο αυτό το πάθος του με ιντριγκάρει πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα είναι η παράσταση που ανεβαίνει την Παρασκευή, πρεμιέρα. Από πότε μέχρι πότε στο Θέατρο ΤΑΦ?
1: Λοιπόν, η παράσταση ξεκινάει την Παρασκευή, για τα τρία πρώτα Παρασκευοσαββατοκύριακα του Οκτωβρίου, δηλαδή τελειώνουμε 18 του μηνός. Παρασκευές και Σάββατα παίζουμε στις 9.30 και Κυριακή στις 8.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και Κωνσταντίνο, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
1: Όχι, αυτά. Θα χαρούμε πάρα πολύ ο κόσμος να έρθει να δει την παράστασή μας.
0: Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δεν θα σας πω τι λέμε πριν από την παρμιέρα, γιατί δεν κάνει. Είμαστε και στον αέρα. Νομίζω όμως ότι καταλάβατε τι ακριβώς εννοούσα. Να είστε καλά.
1: Ναι,
0: πολύ, πολύ καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

Αυτό ήταν για σήμερα. Τα καταφέραμε. Μιλήσαμε με όλους όσους είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε. Με τον κύριο Κωνσταντίνου για την παράσταση 7 μέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός. Αν η ζωή του σας ενδιαφέρει, μιλήσαμε με τον κύριο Τρόμπακα για την έναρξη της φετινής χρονιάς στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Μιλήσαμε με την κυρία Πεταλωτή για την έλευση στην πόλη μας του Bike Ride 2026 της COP31. Το Σάββατο έρχονται οι ποδηλάτες και καλώς να μας έρθουν. Έχουν κάνει μια διαδρομή από την Μπελέν της Βραζιλίας μέχρι εδώ. Έχουν περάσει από πάρα πολλά πράγματα για να θυμίσουν ότι ο πλανήτης είναι ένας και δεν υπάρχει άλλο σχέδιο γι' αυτό, ούτε άλλος πλανήτης. Και βεβαίως και με τον κύριο Δημήτρη Κυριακίδη, το Δήμαρχο Κιλκής, μιλήσαμε για το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας, το οποίο αρχίζει την Κυριακή με 10 μέρες με εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα μετατρέψουν την πόλη του Κιλκής σε μια έτσι ζωντανή σκηνή παντομίμας και κουκλοθεάτρου. Ο Κλάδης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ ήταν στο μικρόφωνο. Η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο ολοκληρώνει κάπου εδώ το χρόνο της. Ανανεώνει το ραντεβού της για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Έρχονται οι ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη και το Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Μεσημέριασαι. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων των τιμών των καυσίμων. Η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα μείνει κάτω από το 1,75 ανά λίτρο, θα ανακοινωθεί πριν τις 15 του Οκτώβρη. Παραμένει η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης 15 σεντ ανά λίτρο με έλεγχο κάθε 15 μέρες. Για όσους οφείλουν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 72 δόσεις θα γίνουν 120 με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Με πρόστιμα 500.000 ευρώ σε funds και services κόκκινων δανείων, αν παραμφούν συμφωνημένη ρύθμιση με δανειολήπτη. Διπλό αίτημα απευθύνει η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την Ursula von der Leyen, ζήτησε να μην προστίθεται στους υπολογισμούς τα έκτατα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης, να επιτραπεί στα κρατημέλη διοχέτευση εσόδων από φόρους σε στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης λόγω ακρίβειας και αύξησης των τιμών της ενέργειας. Στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, απεδείχθη από την έρευνα του εγκληματολογικού ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 28 μικρά λεωφορεία μισθώθηκαν και 64 οδηγοί και συνοδοί προσελήφθησαν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μεταφέρουν στα σχολεία τους 150 μαθητές αμαία. Εργασίες διαγράμμισης θα γίνουν ως την Παρασκευή στην Περιφερειακή Οδό και στην Εθνική Θεσσαλονίκη ένδεσες από συνεργεία της Περιφέρειας. Λίγη σήμερα η διορία για διορθώσεις στην πλατφόρμα από την οποία θα προκύψει η επιστροφή νοικίου το Νοέμβριο. Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το όριο των 15 ετών προκειμένου να έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση στα social media. Προφυλακισμένη θα παραμείνει 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον επιρρισμό της Μαρφίν του 2010, καθώς απερίφθη το αίτημα αποφυλάκησης. Στις 2.738 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 1,05% και συνολικό τζίρο 638 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Σχετικά έθριος παραμένει ο καιρός στην πόλη, με αρκετές νεφώσεις και το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

θέματα που θα μας απασχολήσουν την επόμενη ώρα. Θα αρχίσουμε με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή πολιτιστικών θησαυρών. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που εντοπίστηκαν το 1965 στις Πρέσπες και θα πάρει ως αντάλλαγμα 48 κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, λοιπόν, και έκτοτε εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Για το θέμα αυτό που έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον μας μίλησε ο Μητροπολίτης Δράμας ο κύριος Δωρόθεος, όπου ανήκει εκκλησιαστικά το μοναστήρι της Οικοσιφήνισσας. Αξίζει πραγματικά να ακούσετε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Ιεράρχης, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα από την ώρα που ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο της Δράμας μετά την εκδημία του Μητροπολίτη Παύλου. Θα τον ακούσουμε να μας περιγράφει τους λόγους που τον κάνουν να ανησυχεί για το περιεχόμενο της συμφωνίας, και εδώ να προσθέσω μόνο ότι το θέμα αυτό είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Εστία. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το τι γίνεται στον οδοντιατρικό κλάδο και φυσικά τα ευρήματα του MedGods. Μέσα στις ημέρες που λειτουργεί αυτή η εφαρμογή καταγράφηκαν 119 παραβάσεις σε οδοντιατρία όπου διαφημίζονταν υπηρεσίες όπως, ακούστε, Botox, υαλουρονικό και μεσοθεραπεία. Ζητήσαμε να μας μιλήσει ο οδοντίατρος ο κύριος Νίκος Μαρουφίδης, ο οποίος είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, είναι ταμείας νομίζω. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε σε μια ημερίδα που γίνεται αύριο στο Δήμο Νεάπολης Οικειών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Θα μας μιλήσει η κοινωνική λειτουργός κυρία Δέσποινα Καλπάκη για το LLM Care. Τι είναι, ποιος αφορά και σε τι βοηθά, θα τα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια της εκπομπής. Και θα κλείσουμε με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ για το Επταπύργιο, η οποία λέει, το έχετε ακούσει ήδη, ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα με τους χώρους που μπορούν να φιλοξενούν εκδηλώσεις και δράσεις προβολής της τοπικής γαστρονομίας. Μαζί μας θα είναι ο ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Φυλακισθέντων, Εξοριστέντων και Εξοριστέντων, ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Ανάσα μουσική και κανονική, και επιστρέφουμε σε λίγο με τον Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε χωρίς φίλτρο, θήτα FM με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Πάμε να δούμε το θέμα που σας είπαμε με τον επαναπατρισμό των κοιμηλίων που έκλεψαν οι Βούλγαροι πριν από περίπου 110 χρόνια. Λοιπόν, ο επαναπατρισμός θα γίνει μέσω συμφωνίας που προβλέπετε. Εμείς θα δώσουμε τα λείψανα και την κάρα του Τσάρου Μανουήλ και θα πάρουμε αυτά τα κοιμήλια. Θα δώσουμε δηλαδή κάτι δικό μας, κάτι που βρέθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στις Πρέσπες μετά από ανασκαφές, και θα πάρουμε πάλι κάτι δικό μας που μας είχαν κλέψει πριν από 110 χρόνια και έπρεπε να είχαν επιστραφεί τα κλεμμένα εδώ και από το 1923. Λοιπόν, οι δύο υπουργοί πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Μίλοσεφ, υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης, ενώ η υπογραφή των πρωτοκόλων θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο, τώρα στις 3 Οκτωβρίου, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ράντεφ. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το θέμα είναι πρωτοσέλιδο στη σημερινή εστία με τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινήσης». Μιλήσαμε εμείς, όπως το είπα και νωρίτερα, με τον Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο. Ακούστε τη συνέντευξη και ακούστε την αλήθεια για το τι έχει γίνει από τα χείλη του Ιεράρχη. Σε συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής κατέληξε η Ελλάδα και η Βουλγαρία, μια συμφωνία με την οποία επιστρέφουν στη χώρα μας έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα 48 κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί, ή πιο σωστά είχαν κλαπεί και είχαν μεταφερθεί στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, τα κοιμήλια αυτά που επιστρέφουν, πολλά από αυτά προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φινήσης. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο, στο οποίο στη Μητρόπολη του οποίου ανήκει η 20 Φίνησα. Σεβασμιότατε, καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, σας ακούω βεβαίως. Πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί
1: καλησπέρα
0: μας.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί ξέρω το παρακολουθείτε το θέμα, πριν καταλήξει συμφωνία η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στο μνημόνιο που υπέγραψαν οι δύο υπουργοί πολιτισμού, εσείς ως Μητρόπολη ρωτηθήκατε για το κομμάτι αυτό? Γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε, ναι, το
1: κοιτάξτε,
0: θέμα εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα. Εγώ έχω εδώ στη Μητρόπολη περίπου 4 χρόνια. Στο διάστημα αυτό μας ήρθε ένα ιερό Ευαγγέλιο από την Αμερική και 3 χειρόγραφα από την Αμερική, που σημαίνει ότι κάποια από αυτά είχαν κυκλοφορήσει στις αγορές και πολλούντο. Σε όλο αυτό το διάστημα των 4 ετών ενοχλούσε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και διαζώσει όταν είχα πάει στο γραφείο της, αλλά και τηλεφωνικά, τι γίνεται με το θέμα των Ιερών Κοιμηλίων, όπως και τη ρωτάω και τι γίνεται με τον Ναό της Αγίας Σοφίας μέσα στη Δράμα, και χθες μάλιστα τη ρώτησα, που έχει 12 χρόνια που συντηρείται και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, μου έλεγε η ίδια η κυρία Υπουργός ότι μη στεναχωριέστε, το ζήτημα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή ότι το θέτει. Και αν διαβάσουμε την ιστορία θα δείτε και όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας και οι υπουργοί πολιτισμού και υπουργοί είχαν ασχοληθεί και είχαν θίξει στην Βουλγαρία τουλάχιστον για το θέμα της Μονής 20 Φίνησας, τα κοιμήλια της οποίας είναι μοναδικά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο βέβαια η Μονή 20 Φίνησας, είναι και η Μονή του Τμήμου Προδρόμου Σέρες, είναι και της Μητροπόλεως Ξάνθης. Λοιπόν, οπότε έμενα σε αυτό, ότι το θέμα ας πούμε το προσπαθούν και τα λοιπά. Όταν ήρθε δε ο Πρωθυπουργός εδώ το 19, στη Δράμα του το έθεσα και μου λέει είμαστε σε καλό δρόμο και προχωράμε και θα κάνουμε μια συμφωνία. Βέβαια λέει μπορεί να μην τα πάρουμε όλα, αλλά θα πάρουμε αρκετά.
0: Τώρα, εσείς...
1: Είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 48 κοιμήλια. Mm-hmm. Μίλιο εννοούμε εικόνες, λειψανοθήκες, η εκκλησιαστικά σκεύη, θυμιατά κτλ. 48 κιμήλια. Όταν η γραμμή οικοσυφηνής έχει κλαπέντα 800 κιμήλια και όταν έχει και 430 χειρόγραφα.
0: Άρα σεβασμιότατε...
1: Για τα οποία δεν γίνεται λόγο. Άρα... Για τα οποία δεν γίνεται λόγο η συμφωνία.
0: Άρα δεν είναι εύλογο το ερώτημα αν είναι καλή η συμφωνία αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Εσάς πώς σας φαίνεται, είναι καλή?
1: Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις.
0: Τις έχετε?
1: Κοιτάξτε, ναι. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και δεν έχω να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή, αλλά ποιοι το διαχειρίστηκαν αυτό το θέμα, ποιοι ήταν οι σύμβουλοι του Υπουργείου, πώς το θέσανε το θέμα, γιατί διαβάζω εδώ σε εκκλησιαστική σελίδα, λοιπόν, που λέει από την πλευρά των Βουλγάρων, ο Υπουργός Παιδείας της Βουλγαρίας Γεώργη Βάλτσεφ, έτσι, που μίλησε στην βουλγαρική δημόσια τηλεόραση, είπε ότι η συμφωνία αφορά 48 αντικείμενα και τίποτε περισσότερο.
0: Που σημαίνει ότι κόβει τη συζήτηση και ότι ό,τι μένει στη δική τους πλευρά έμεινε, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και μιλάμε, ας πούμε, για πολύ αξιόλογα, πολύτιμα, ας πούμε, κοιμήλια, αλλά και χειρόγραφα.
0: Σεβασμιότατε.
1: Και εμείς τους παρέμε, έτσι, ωστά που αποδίδονται στο Σαμουήλ, τον Τσάρο, και της Βουλγαρίας, και που βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Δηλαδή δίνουμε ελληνικό, ας πούμε, έβριμα, που είναι τα οστά,
0: για να πάρουμε πίσω
1: για
0: κλεμμένα.
1: Για να λάβουμε κλαπέντα ελληνικά, και τα οποία είναι μόλις αυτό.
0: Ναι. Δύο πράγματα
1: αυτός
0: ακόμα. Φυσικά δίκιο έχετε και ο δικός μας είναι, γι' αυτό σας ζήτησα να μιλήσουμε. Δύο πράγματα. Αυτά τα 48 κοιμήλια πώς επελέγησαν? Ξέρετε, εσείς ρωτηθήκατε, γιατί εσείς έχετε εικόνα. Ξέρω δηλαδή από τότε που έφυγε ο μακαριστός Παύλος και αναλάβατε τη Μητρόπολη, ότι έχετε ασχοληθεί με το θέμα, επιστάμε, δεν είναι, δεν είναι τυχαίο.
1: Πολλές φορές.
0: Έτσι. Άρα έχετε... Ναι, έχετε εικόνα. Λοιπόν, αυτά πώς επελέγησαν τα συγκεκριμένα 48? Εσάς σας ρώτησε κανείς, σεβασμιότατε, τι λέτε και τα λοιπά, ποιο να βάλουμε
1: όχι,
0: μπροστά?
1: Όχι, δεν ερωτήθηκα, ούτε ενημερώθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς βγήκε αυτό μπροστά μας από το μεσημέρι σε site. Εμένα με ειδοποίησαν, δηλαδή, ότι διάβασε εκεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από ό,τι άκουσα, ότι είχαν, λέει, 65 μόνον και παραχωρούν τα 48. Εγώ άλλο ότι έχουν μόνο 65. Έχουν πάρα πολύ πολύ περισσότερα. Λοιπόν, εάν είναι όμως έτσι τα πράγματα, είμαστε σε μειονεκτική θέση.
0: Παραχωρούμε στην ουσία το τελευταίο διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε. Έτσι.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή ότι παραδίδοντας τα οστά, στο μέλλον θα έχουμε ισχνή διαπραγματευτική δυνατότητα έναντι των κοιμηλίων που υπολείπονται. Και ουσιαστικά ξέρετε τι υπολείπεται από την πλευρά την βουλγαρική? Ένα κέντημα, το οποίο λένε ότι είναι ο μανδύας, ο αυτοκρατορικός του Σαμουήλ. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό υπολείπεται, το υπάρχει και αυτό στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, αλλά το έχουν για λόγους διατήρησης, το έχουν αποσύρει.
0: Να κλείσουμε με κάτι ακόμα από την πληροφόρηση που έχετε. Αυτά τώρα τα κοιμήλια θα περιέλθουν στη χώρα μας. Κάποια από αυτά θα πάνε όλα στο μουσείο εδώ, το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης? Θα πάει κάτι, θα πάρετε κάτι εσείς εκεί στο μοναστήρι, το οποίο θα μπορεί οι επισκέπτες να το δουν?
1: Κοιτάξτε, είπε ότι όλα θα πάνε στο μοναστήρι και θα γίνει επίσημη παράδοση παραλαβή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μου είπε. Πιθανότητα το ίδιο ισχύει και για Σέρες και για μας.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί
1: εγώ ευχαριστώ
0: μας.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
0: Ήταν ο Μητροπολίτης Δράμας, ο κύριος Δωρόθεος. Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω. Κρατήστε τις επιφυλάξεις του. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται για το καλό της χώρας και το καλό της Μητρόπολης του. Θα μάθουμε περισσότερα στο θέμα, γιατί βγήκε και μια ανακοίνωση από την Ιερά Σύνοδο. Θα αναφερθούμε σε αυτήν στη συνέχεια. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα πάμε στο επόμενο θέμα. Θα αφήσουμε τα σχόλια για το τέλος. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο οδοντίατρος ο κύριος Νίκος Μαρουφίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Μαρουφίδη, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή.
1: Και να επισημάνω κιόλας ότι πέρα από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εδώ που είμαι ταμείας, είμαι και μέλος του Δευτεροβάθμιου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
0: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα μας μιλήσετε και με τις δύο ιδιότητες. Και
1: βεβαίως,
0: θα καταλάβετε, είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, γιατί σας καλέσαμε με αφορμή. Είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό έβριμα στην εφαρμογή του MedWatch και αφορά 119 παραβάσεις σε οδοντιατρία όπου διαφημίζονταν υπηρεσίες όπως Botox, υαλουρονικό και μεσοθεραπεία. Λοιπόν, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και θα το έχετε δει και εσείς, εξαιτίας του οποίου ήρθε στην επικαιρότητα, το έχουμε δει όλοι βέβαια, ήρθε στην επικαιρότητα το θέμα των ιατρείων που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη άδεια. Ήρθε και εδώ πέρα το θέμα της κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη που έκανε χειρομοιοθεραπείες χωρίς να έχει ούτε αυτό την απαραίτητη άδεια. Τώρα διαβάζουμε για οδοντιατρία που κάνουν Botox. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη, το θέμα δεν είναι τόσο απλό και θα ήθελα έτσι, αν έχουμε τη δυνατότητα, να αναλύσουμε λίγο την επικαιρότητα, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια προβολή του θέματος η οποία είναι λίγο επιφανειακή.
0: Πείτε μας.
1: Το λέω με την έννοια ότι ο οδοντίατρος σήμερα δεν είναι ο γιατρός των δοντιών, δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία των δοντιών. Η οδοντιατρική πλέον είναι μια σύγχρονη επιστήμη με ένα πολύ διευρυμένο φάσμα, μέσα στο οποίο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι και η εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως και της μποτουλινικής τοξίνης, του Botox που λέμε. Προφανώς εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα με αυτά τα ιατρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση και ως Ομοσπονδία και ως Σύλλογος ποια είναι αυτά τα οδοντιατρία.
0: Μα αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Περιμένουμε δηλαδή να έχουμε μια ενημέρωση ποια ακριβώς είναι αυτά τα ιατρία και τι υπηρεσίες διαφήμιζαν σχετικά με αυτό το αντικείμενο. Αλλά θέλω να σας πω ότι η εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως και του Botox από οδοντιάτρους, επί τη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων, προβλέπεται και έχει φυσικά αυστηρές προϋποθέσεις και συγκεκριμένες ενδείξεις.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, ούτε εγώ το ήξερα, μου φάνηκε περίεργο, αλλά βέβαια το θέμα παραμένει. Θέλω να πω.
1: Το θέμα παραμένει γιατί προφανώς εδώ, αν έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι πέρα από εφαρμογή των συγκεκριμένων σκευασμάτων στην περιοχή που είναι το πεδίο δράσης των οδοντιάτρων αφορά και άλλα πεδία, δηλαδή ξεφεύγει από τη στοματική κοιλότητα που είναι το κατεξοχήν αντικείμενο του οδοντιάτρου, προφανώς υπάρχει θέμα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με το πτυχίο του οδοντιάτρου, από αυτό, αυτά που εν πάση περιπτώσει παίρνετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, η συγκεκριμένη πράξη, δηλαδή το Botox ή το υαλουρονικό, χρειάζεται κάποια εξειδίκευση, αφού είσαι μέλος του οδοντιατρικού συλλόγου και έχεις πτυχίο, μπορείς να κάνεις αυτή την πράξη, ας πούμε?
1: Προφανώς χρειάζεται κάποια εξειδίκευση. Στα 5 χρόνια που οι συνάδελφοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, έχουν εκπαιδευτεί σε ένα ευρύ φάσμα, το οποίο δεν περιλαμβάνει όμως αυτές τις εφαρμογές. Από εκεί και πέρα όμως οι συνάδελφοι εξειδικεύονται μέσα από τις διάφορες ειδικότητες και με μεταπτυχιακές σπουδές ή με πιστοποιημένα προγράμματα εκπαιδεύονται πάνω στην εφαρμογή αυτών των σκευασμάτων.
0: Ωραία. Κάτι που μας πάει τώρα στην επόμενη παρατήρηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ιατρικός σύλλογος, ο οδοντιατρικός, ο ιατρικός γενικός, αλλά και εσάς τώρα, ο δικός σας ο κλάδος, δεν θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για το ποιος μπορεί να κάνει τι. Είδα ότι στην ιστοσελίδα του συλλόγου έχετε μια λίστα με τα νόμιμα οδοντιατρία. Το οποίο προφανώς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος, γράφει το όνομα, του δείχνει τη διεύθυνση, το όνομα κτλ.
1: Μετά. Ωραία.
0: Και λέει στην ουσία, καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι οδοντίατρος, δεν είναι κάποιος, ας πούμε, μηχανικός ή κάποιος ναυπηγός που αποφάσισε να ασχοληθεί ασχοληθεί με την οδοντιατρική. Απολύτως σωστό και θέμητο. Το παρακάτω τώρα. Εντάξει, είναι οδοντίατρος, αλλά ξέρει να κάνει μπότοξ. Ή θα πας εκεί πέρα και θα σου κάνει μπότοξ το δόντι και θα σου μεγαλώσει, ας πούμε, το δεξί μάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τώρα το θέμα έχει την εξής διάσταση. Καταρχήν, οι οδοντιατρικοί σύλλογοι, που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καταγράφουν με μια νόμιμη διαδικασία το πώς ένας οδοντίατρος ανοίγει ένα οδοντιατρίο. Και προφανώς με τις προδιαγραφές που ανοίγει το οδοντιατρίο του, κατόπιν καταχωρείται στα μητρώα, δηλαδή σήμερα οι σύλλογοι έχουν μητρώα των νόμιμων οδοντιατρίων, δεν περιμένουμε δηλαδή τον υπουργό να μας καλέσει για να κάνουμε αυτό το μητρώο, και ξέρουμε ο κάθε οδοντίατρος τι μετεκπαίδευση έχει, τι προπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακές σπουδές έχει, τι ειδικότητα έχει. Οπότε από αυτή την άποψη, οι ασθενείς που θέλουν να μάθουν αν ο οδοντίατρος που πηγαίνουν είναι νόμιμος, μπορούν κάλλιστα να μπουν στην σελίδα του συλλόγου μας και να αναζητήσουν τον νόμιμο οδοντίατρο. Από εκεί και πέρα τώρα, για αυτό που λέτε, προφανώς ο οδοντίατρος, ο οποίος μετεκπαιδεύεται σε οποιοδήποτε αντικείμενο, όχι μόνο στην εφαρμογή αυτών των σκευασμάτων, αλλά και στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ή στη χειρουργική στόματος ή στην ορθοδοντική ή σε όλα τα αντικείμενα που είναι πάρα πολλά πλέον στην οδοντιατρική, καταθέτει τους τίτλους τους οποίους έχει αποκτήσει μέσα από την εκπαίδευσή του. Και αυτοί μπαίνουν στο φάκελό του, οπότε με βάση αυτούς τους τίτλους μπορεί να παρέχει και τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
0: Το θέμα
1: προφανώς
0: είναι...
1: υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν κάποια μετεκπαίδευση, δεν έχουν ενημερώσει το σύλλογο ή δεν έχουν καμία εκπαίδευση και με πολύ έτσι επιφανειακά ή πολύ μικρά σεμινάρια θεωρούν ότι μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Εκεί όμως έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Εκεί,
1: αν συμβαίνει αυτό.
0: Δύο πράγματα. Προφανώς η δεύτερη κατηγορία πρέπει να είναι μεγαλύτερη, και το λέω για ποιο λόγο. Γιατί με το που άρχισε να δουλεύει το MedWatch, αυτές οι διαφημίσεις που έπαιζαν με αυτές τις συγκεκριμένες έτσι παροχές εξαφανίστηκαν. Δηλαδή έχουμε μια μείωση, εξαφανίστηκαν το 90-95%. Δεν βρίσκω εγώ κάποιο λόγο κάποιος που κάνει...
1: Δεν γνωρίζω αν αναφέρεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γνωρίζω αν αναφέρεται αυτό το 91% αποκλειστικά στις οδοντιατρικές.
0: Όχι, έχετε δίκιο, αλλά είναι μια γενικότερη. Έχετε δίκιο, αλλά είναι μια γενικότερη. Είναι εύρημα που αφορά όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Και,
1: έχετε δίκιο. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ καταρχήν είναι σε ό,τι αφορά την διαφήμιση. Γιατί πέφτουμε και λίγο από τα σύννεφα όταν ακούμε τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι θα απαγορεύσει την διαφήμιση μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιμπάδας. Η διαφήμιση, κύριε Ιωαννίδη, απαγορεύεται ρητά και από το Προεδρικό Διάταγμα του 2001, το 84 του 2001, που αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής φροντίδας υγείας, και από το Προεδρικό Διάταγμα 39 του 2009, που είναι ο κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας.
0: Και πώς γίνεται, δηλαδή, ενώ απαγορεύεται να μην κινείται κάποια διαδικασία ώστε να επιβληθούν κυρώσεις αυτούς που παραβιάζουν τον νόμο?
1: Διαδικασίες κινούνται. Και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον εμείς στον Οδοντιατρικό Σύλλογο, που είμαστε θεματοφύλακες της στοματικής υγείας στην περιφέρεια του νομού Θεσσαλονίκης, έχουμε επιληφθεί, και το πειθαρχικό μας όργανο έχει επιληφθεί και έχει επιβάλει και πειθαρχικές ποινές βαρύτατες πολλές φορές, και οι καταγγελίες συνεχίζουν και είναι διαχρονικές, δεν είναι δηλαδή τώρα που ξαφνικά...
0: Με αφορμή αυτά που έχουν συμβεί.
1: Ναι, δηλαδή διαχρονικά ο σύλλογός μας, αλλά και οι σύλλογοι ανά την Ελλάδα, ασχολούνται με το θέμα της διαφήμισης. Η διαφήμιση δυστυχώς απαγορεύεται για πολλούς, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι, με το πρόσχημα της επαγγελματικής προβολής, της ενημέρωσης που πολλές φορές ξεφεύγει και φτάνει στα όρια της άκρατης διαφήμισης χωρίς όρια, και εκεί υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα, εκεί επιλαμβάνεται, και φυσικά οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές, αλλά ό,τι υποπίπτει στην αντίληψη του συλλόγου μας παίρνει την νόμιμη διαδικασία προκειμένου να λογοδοτήσουν όσοι παραβατούν.
0: Εικόνα πάντως, καλά κάνετε και υπερασπίζεστε τη δουλειά του Οδοντιατρικού Συλλόγου, δεν την αμφισβητώ καθόλου.
1: Δεν,
0: αλλά,
1: είναι,
0: ναι.
1: δεν είναι θετική, θα μου πείτε.
0: Θα σας πω ότι από τα αποτελέσματα, από αυτά που βλέπουμε δηλαδή, δεν είναι θετική. Προφανώς είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί. Δηλαδή, όταν εσείς ψάχνετε να βρείτε ποιος κάνει τι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε βομβαρδίζουν.
1: Οργιάζουν.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενδεχομένως θα έπρεπε μαζί με το πόσο γρήγορα κινείται αυτό το κομμάτι στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να βρουν να πάρουν βοήθειες, δεν ξέρω πώς.
1: Ναι, εγώ θα σας έλεγα το πιο βασικό είναι να δείξουν την πολιτική βούληση να κυνηγήσουν αυτές τις περιπτώσεις, γιατί η αλήθεια είναι μέσα στην οδοντιατρική κοινότητα και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το οδοντιατρικό επάγγελμα, αυτό είναι ένα debate καθημερινό μεταξύ των εκπροσώπων των συναδέλφων στα θεσμικά όργανα. Αλλά η αλήθεια είναι η νέα διοίκηση του συλλόγου μας που έχει αναλάβει από τον Απρίλιο ήδη έχει, πριν ακόμα γίνει αυτό το δυσάρεστο συμβάν που έγινε με τον Βαλλιτέχνη, έχει ήδη ενημερώσει από τον Απρίλιο, από τον Μάιο θα σας έλεγα, με ανακοινώσεις ότι στο κομμάτι αυτό θα υπάρξει αλλαγή πλεύσης και θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Έχουμε όμως ήδη ποινές που αφορούσαν συναδέλφους που κάνανε διαφήμιση, οι οποίες ήταν βαρύτατες. Και νομίζω ότι οι συνάδελφοι πλέον καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν μέσω της διαφήμισης να δημιουργούν προκλητές συνθήκες οδοντιατρικής περίθαλψης, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα το πραγματικό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούν στον ασθενή, στον δυνητικό ασθενή, την αίσθηση ότι είναι κάτι που χρειάζεται. Στην πραγματικότητα όμως ουσιαστικά γίνεται ένα πλασάρισμα, μια προβολή η οποία είναι προς όφελος του οδοντιάτρου και όχι προς όφελος των πραγματικών αναγκών του ασθενή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλό
1: καλή
0: απόγευμα.
1: Επιτυχία στο σταθμό.
0: Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Και στην εκπομπή σας ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Παγκόσμια μέρα τρίτης ηλικίας είναι αύριο και ο Δήμος Νεάπολης Οικειών οργανώνει μια ημερίδα με τίτλο «Νους και σώμα εν δράση» από τις 11 το πρωί ως τη 1:30 στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Οικειών. Επιστήμονες θα μιλήσουν για το Αλτσχάιμερ, την καρδιά, γυριατρική, ευζωία, μακροβιότητα και άλλα πολλά. Μεταξύ των επιστημόνων που θα μιλήσουν είναι και η κοινωνική λειτουργός, η κυρία Δέσποινα Καλπάκη, η οποία βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Καλπάκη, μας ακούτε? Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα, σας ακούω πολύ καλά.
0: Λοιπόν, εσείς αύριο θα παρουσιάσετε, από όσο είδα το πρόγραμμα, μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής του LLM Care στους ωφελούμενους του Δήμου Νεάπολης Οικειών. Έχει ένα χρόνο περίπου που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, από όσο είδα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το περί τίνος πρόκειται?
1: Βεβαίως. Ο Δήμος Νεάπολης Οικειών έχει αναλάβει το πρόγραμμα Long Lasting Memories LLM Care από τον Νοέμβριο του 2025. Η υπεύθυνο τμήμα είναι το βοήθεια στο σπίτι, όπου εγώ είμαι αναπληρώτρια προϊσταμένη. Μέχρι τώρα έχουμε 151 συμμετοχές, ωφελούμενοι ηλικιωμένοι 60 ετών και άνω.
0: Ναι, είναι λίγο σκληρό αυτό τώρα το 60 και άνω ηλικιωμένοι, γιατί πλησιάζουμε και εμείς αυτά τα χρόνια, αλλά δεν πειράζει. Για πείτε μας.
1: Για πείτε θα δουλεύουμε μας εξάλλου μέχρι πολλά περισσότερα χρόνια από ότι η σημερινή κοντά στη σύνταξη άνθρωποι. Οπότε 60 ετών και άνω, η διαδικασία, αν θέλετε να αναφέρω.
0: Να μας πείτε φυσικά τι γίνεται, τι κάνουν οι άνθρωποι που μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, πώς βοηθούνται, τι στόχο έχετε. Ναι, πείτε μας.
1: Έτσι ακριβώς. Με μία απλή αίτηση γίνεται μία πρώτη αξιολόγηση της γνωστικής και σωματικής τους κατάστασης, στο προφίλ τους να πω το τωρινό, και αναλόγως τα αποτελέσματα ξεκινάει η παρέμβαση, η οποία αφορά είτε σωματική ενδυνάμωση είτε νοητική ενδυνάμωση. Η κάθε παρέμβαση λοιπόν γίνεται στο διάστημα ενός τριμήνου, όπου 2 με 3 φορές την εβδομάδα κάνουν συνεδρίες. Τελειώνει το πρώτο τρίμηνο, γίνεται επαναξιολόγηση και μπαίνουμε στην επόμενη παρέμβαση.
0: Όταν λέτε τώρα βοήθεια στο σπίτι, σημαίνει ότι πηγαίνετε εσείς, σωστά?
1: Ακούστε τώρα. Για πρώτη φορά, και αυτό και αν το θεωρούμε μεγάλη καινοτομία, το πρόγραμμα LLM Care εφαρμόζεται στους ωφελούμενους της υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Εκτός από αυτό όμως, η παροχή αυτή αφορά και μέλη ΚΑΠΗ και μέλη των ΚΙΦΗ, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτές τις τρεις δομές τις οποίες έχει ο Δήμος μας.
0: Άρα και στο σπίτι πηγαίνετε, αλλά και όσοι δεν χρειάζονται το βοήθεια στο σπίτι και απλά είναι μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν να επωφεληθούν, να ενταχθούν και τα λοιπά, να έχουν έτσι την φροντίδα, τις ασκήσεις, τις εφαρμογές,
1: ό,τι έχετε. Έρχονται στο καινούριο δημοτικό ιατρείο, το οποίο βρίσκεται πάνω στην Επταπηργείου. Υπάρχει ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος με μεγάλες οθόνες αυτής, όπου εκεί γίνεται η νοητική ενδυνάμωση και η σωματική ενδυνάμωση.
0: Άρα έρχονται. Λοιπόν,
1: έρχονται
0: αυτοί.
1: Ναι.
0: Σύμφωνοι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Αύριο θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν θέλω να μας πείτε ό,τι θα πείτε αύριο, αλλά σε γενικές γραμμές, πόσο έχουν ωφεληθεί, έχετε δει από τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος?
1: Θετικό είναι ότι σε παρέμβαση ενός τριμήνου, που σχετικά θεωρείται ένα σύντομο χρονικό διάστημα, κανονικά στο εξάμηνο και μετά φαίνονται οι μεγαλύτερες βελτιώσεις, παρόλα αυτά με την πάροδο ενός τριμήνου έχουν φανεί βελτιώσεις τόσο στη γνωστική λειτουργία όσο και στην σωματική λειτουργία, δηλαδή στην ισορροπία, στην ευληγησία, στην παρατηρητικότητα. Σε όλους αυτούς τους τομείς βλέπουμε σημαντικές στατιστικά βελτιώσεις.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο πρόγραμμα και στην αυριανή εκδήλωση. Να
1: ευχαριστούμε.
0: Τα καλύτερα. Ευχές από εδώ, από τον Θήτα FM. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαστε καλά και σας προσκαλούμε με μεγάλη χαρά να παρευρεθείτε και εσείς αύριο στην ημερίδα για την τρίτη ηλικία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πάμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι η ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, υπέρ της εξαίρεσης του επταπηργείου από τη λίστα των μνημείων που παραχωρούνται για εκδηλώσεις γαστρονομικού χαρακτήρα. Προηγήθηκαν οι έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του συνδέσμου φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών. Μαζί μας είναι ο ειδικός γραμματέας του συνδέσμου, πολύ γνωστός εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν και υποψήφιος δήμαρχος, βουλευτής κτλ., ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Κύριε Μηταφίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Προφανώς νιώθετε
1: ικανοποίηση. Δεν ήταν ιδεοληψία και φαυλότητα κατά την κυρία Μεδόνη, έτσι είχε αποκαλέσει τις αντιδράσεις μας για την ένταξη του επταπηργείου στη περιβόητη λίστα γαστρονομίας ή γαστρονομικών εμπειριών, όπως το εφάνιζαν.
0: Προφανώς νιώθετε ικανοποίηση τώρα για τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, είναι μια δικαίωση.
1: Δεν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό έγινε, καλοδεχούμενοι είναι, αλλά το θέμα είναι ότι προχώρησαν σε αυτή την απόφαση και μάλιστα την ενέταξαν και στο νομοσχέδιο αυτό, με το οποίο παραδίδονται, τώρα πια δεν είναι νομοσχέδιο, νόμος είναι ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων έγινε ανώνυμη εταιρεία, με κεφάλαια μάλιστα του κράτους.
0: Εντάξει. Εκεί ξέρετε ότι υπάρχει μια διαφορετική ανάγνωση, ότι δηλαδή πρόκειται για, ας πούμε, περιουσία του ελληνικού κράτους και διατίθεται...
1: Η οποία όμως μισθώνεται σε ιδιώτες, να σας πω ότι ήδη με τα στοιχεία που έχουμε... μόνο σε μία εταιρεία, νομίζω Μεκάνικα λέγεται, η οποία μέσα παίρνει και από ό,τι είδαμε και δουλειές από την ΕΑΒ, έχουν παραδοθεί γύρω στους 17 αρχαιολογικούς χώρους.
0: Άρα βάζετε και άλλο θέμα τώρα εδώ. Έτσι.
1: Βεβαίως, δηλαδή... την αρχή το είχαμε βάλει το ζήτημα. Ξέρετε ότι υπήρξαν αντιδράσεις και από τα σωματεία των αρχαιολόγων και στη Βουλή.
0: Ναι, βέβαια, έχουν.
1: Δεν έπρεπε να εμπορευματοποιηθεί η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων.
0: Κατανοητό, αλλά βέβαια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, κάποιος έχει μια αντίθεση, ας πούμε, ιδεολογική, να το πω έτσι, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να δοθούν. Είναι κατανοητό, αλλά δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι. Ενώ, θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια επισήμανση, γιατί το είχα πει, το είχαμε αναφέρει στην εκπομπή εδώ και μέρες, το θέμα του Γεντίκουλε, του επταπηργείου, ένας χώρος στον οποίο άνθρωποι που πέρασαν από αυτό τον πλανήτη πέρασαν πάρα πολύ άσχημα, δεν είναι χώρος για να τρως και να πίνεις τώρα. Δηλαδή, προς Θεού. Γι' αυτό και όλα είχαμε αντιδράσει.
1: Το θέμα δεν είναι ότι θα χαλούσε την όρεξη, θα συντενεύξε.
0: Τη δική μας χαλάει, που δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα.
1: Κοιτάξτε κάτι, όπως πολύ σωστά το χαρακτήρισε το ψήφισμα του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, γιατί δώσαμε μια μάχη πρωτοβουλία του ΣΦΕΑ για το ζήτημα αυτό, μπήκαν και στην υπόθεση αυτή και οι εκπαιδευτικοί, είναι μια πράξη ασέβειας.
0: Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί σας.
1: Και με την ιστορική έννοια και με την ηθική έννοια.
0: Συμφωνούμε.
1: Μια φυλακή δεν είναι μετατρέπει σε χώρο, ας το πούμε, διασκέδασης, ούτε σε χώρο εμπορίου.
0: Έτσι είναι.
1: Και σας το λέω αυτό γιατί, να θυμίσω κάτι, γιατί δυστυχώς δεν τα έχουμε καλά με την ιστορική μνήμη σε αυτή την πόλη. Το 1994, το 1984, δηλαδή 3 χρόνια από την πολιτιστική πρωτεύουσα, είχε γίνει ειδική εκδήλωση με εισηγήσεις και τα λοιπά για τις χρήσεις επταπηργείου. Ποτέ κανείς δεν διανοήθηκε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο μάλιστα, και θέλω να σας πω ότι να σημειώσουμε δύο πράγματα. Ότι η απόφαση αυτή ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με τη σωστή απόφαση για την ανάδειξη σε ιστορικό τόπο του τόπου των εκτελέσεων, όπως ξέρετε, που είναι
0: στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, βέβαια, εκεί που ανακαλύφθηκαν γνωστά κατά τη διάρκεια.
1: Το δικό μας ερώτημα, και δεν είναι ρητορικό, είναι πώς μπορεί κανείς να διαχωρίσει τη φυλακή από τον τόπο των εκτελέσεων.
0: Να σας πω εδώ κάτι.
1: Γιατί το Γεντικουλέ να μην είναι ιστορικός τόπος που είναι de facto το πόσιμο της πόλης και μνημείο της UNESCO.
0: Έτσι είναι. Μα δεν χρειάζεται να διαχωριστεί. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή...
1: Μα, ναι.
0: Ναι. Δεν αρκεί, ας πούμε,
1: το άλλο ότι... θέλω να σας πω είναι ότι από τότε, όχι μόνο τώρα, και υπήρξαν και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί Μπουτάρη, σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να επανέλθει στο επταπύργιο το αρχείο της φυλακής, το οποίο είναι σε ένα κτίριο παρατημένο έξω από τις φυλακές και δυσπρόσιτο των διαβατών, και επίσης είχαμε ζητήσει μία από τις ακτίνες, τα κτίρια αυτά που ήταν οι τόποι κράτησης, οι χώροι κράτησης, να δοθεί στις οργανώσεις της εθνικής και της αντιδικτατορικής αντίστασης, ώστε να μπορέσει να εκφράσει ακριβώς όχι τα ντουβάρια, πώς να το πω έτσι, αλλά το ανθρώπινο υλικό που πέρασε από εκεί μέσα, μαρτύρησε και αγωνίστηκε επίσης.
0: Να κρατήσουμε, κύριε Μεταφίδη, ότι η απόφαση του ΚΑΣ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Απομένει βέβαια, από όσο ξέρω, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, απομένει η απόφαση της Υπουργού, έτσι. Είναι γνωμοδότηση του ΚΑΣ, από όσο ξέρω. Θα πρέπει να ληφθεί
1: κάτι, τουλάχιστον εγώ το απόσπασμα που διάβασα από την ημερήσια διάταξη του ΚΑΣ είχε μια θετική καταγραφή. Δηλαδή υπήρχε η πρόταση για την απάλληψη από
0: αυτό
1: τη λίστα
0: αυτό
1: του επταπυργίου.
0: Μένει η απόφαση. Μένει η διοικητική πράξη.
1: Είμαι προφήτης, ελπίζω να μην έχουμε και εδώ καμιά καινούργια, εδώ θα έλεγα, ανατροπή.
0: Εδώ θα είμαστε, τα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά και
0: για
1: εγώ
0: χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Μεταφίδης, ειδικός γραμματέας του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Εδώ στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι είχαμε ασχοληθεί εδώ από την εκπομπή, μάλιστα είχαμε προσυπογράψει κάθε λέξη που είχε γράψει ο Δήμαρχος σε σχετικό κείμενο που ζητούσε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι θα κλείσει και αυτό το θέμα με τον τρόπο που πρέπει. Προφανώς υπάρχει ικανοποίηση στους ανθρώπους που αντέδρασαν προσπαθώντας να σταματήσουν αυτή την εξέλιξη. Ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς. Θα πάρουμε ανάσα ή πάμε για φινάλε? Δεν προλαβαίνουμε. Είχα να πω, μόνο να προσθέσω το εξής σε σχέση με το πρώτο θέμα της εκπομπής, που είναι αυτή η επιστροφή των κοιμηλίων από τη Βουλγαρία. Έχει γίνει το εξής, εξέδωσε ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτή την εξέλιξη, και μάλιστα εκφράζει την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερών και Νιγρίτης, κύριο Θεολόγο, και Δράμας, κύριο Δωρόθεο, για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας. Λοιπόν, δηλαδή τους συγχαίρουν για αυτό που έκαναν τη στιγμή που ο κύριος Δωρόθεος, που ακούσαμε νωρίτερα στην εκπομπή, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Αυτά από μας, ήταν η εκπομπή χωρίς μικρόφωνο, μάλλον χωρίς φίλτρο αλλά με μικρόφωνο, και στο μικρόφωνο το Γιάννη Ιωαννίδη, τον Κλεάνθη Μανολάρα στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά η Μάνη Χατζημανουήλ. Ευχαριστούμε και σήμερα, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο πάλι στις 6 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα μείνει κάτω από το 1,75 ένα λίτρο. Η τιμή θα ανακοινωθεί πριν τις 15 του Οκτώβρη. Θα παραμείνει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης 15 σέντ ένα λίτρο. Θα γίνεται έλεγχος κάθε 15 μέρες. Για όσους οφείλουν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δόσεις εξόφλησης από 72 γίνονται 120, με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Αν τα funds και οι services παραβούν συμφωνημένη ρύθμιση με δανειολήπτη, τότε σε κάθε περίπτωση τιμωρούνται με πρόστιμο 500.000 ευρώ. Διπλό αίτημα απευθύνει η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Πρωθυπουργός με επιστολή ζήτησε να μην προστίθεται στους επίσημους υπολογισμούς τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης, να επιτραπεί στα κρατημέλη η διοχέτευση εσόδων από φόρους σε στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης λόγω ακρίβειας και αύξησης των τιμών ενέργειας. Στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης απεδείχθη από την έρευνα του εγκληματολογικού πως ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Εργασίες διαγράμμισης θα γίνουν ως την Παρασκευή στην Περιφερειακή Οδό και στην Εθνική Θεσσαλονίκη Ένδεσης από συνεργεία της Περιφέρειας. 28 μικρά λεωφορεία μισθώθηκαν και 64 οδηγοί και συνοδοί προσελήφθησαν από την Περιφέρεια προκειμένου να μεταφέρουν στα σχολεία τους 150 μαθητές αμαία. Λίγη σήμερα η διορία για διορθώσεις στην πλατφόρμα από την οποία θα προκύψει η επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο. Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το όριο των 15 ετών, προκειμένου να έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση στα social media. Προφυλακισμένη θα παραμείνει 48χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, καθώς απερίφθη το αίτημα αποφυλάκησής της.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Σχετικά έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 7 σημεία και τέρατα, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Είμαστε εδώ μαζί σας στο Θήτα FM στους 107,1 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Κοντά μου είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζημανουήλ και ξεκινάμε με Θεσσαλονίκη. Γιατί είχαμε σήμερα μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έβαλε οριστικό φρένο και εξαίρεσε το επταπύργιο από τη διαβόητη, μάλλον περιβόητη λίστα των μνημείων που θα μπορούσαν να παραχωρούνται για ιδιωτικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις. Θυμάστε φαντάζομαι το σάλο που είχε ξεσπάσει, το ιστορικό Γεντικουλέ, ένας τόπος φορτισμένος με βαριά ιστορική μνήμη, μαρτύρια, θυσίες. Είχε μπει σε ένα κατάλογο, ας το πούμε, εμπειριών, λες και ήταν ένα open air catering, κάτι τέτοιο. Ευτυχώς όμως μετά τη γενικευμένη κατακραυγή υπήρξαν ψηφίσματα, υπήρξε βεβαίως η άμεση παρέμβαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου Αγγελούδη, οπότε το αυτονόητο, όπως αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, κέρδισε. Καθώς η ιστορία δεν μπορεί να γίνει πακέτα υπηρεσιών, ούτε να νοικιάζεται για κοκτέιλ πάρτι. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα σε μια είδηση που φέρνει ανακούφιση σε εκατοντάδες οικογένειες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσατε ήδη από το πρωί ότι μπήκαν επιτέλους σε υπογραφές και δίνεται μια λύση στο θρίλερ, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, για την μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πήρε την κατάσταση στα χέρια της και τι έκανε? Μίσθωσε 28 λεωφορεία, προσέλαβε 64 οδηγούς και συνοδούς, οπότε καλύπτονται τα δρομολόγια.

με ασφάλεια να φτάσει στο θρανείο του και στο σπίτι του. Ας ελπίσουμε λοιπόν από την Παρασκευή που ξεκινούν επίσημα τα δρομολόγια η ταλαιπωρία αυτή να έχει γίνει παρελθόν. Και μια που μιλάμε για σημεία και τέρατα, η λέξη που ξεστόμησα νωρίτερα, το διαβόητη, ταιριάζει πολύ ωραία στα τέρατα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετά τέρατα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Σήμερα έχουμε τα 7 τέρατα εδώ, στο 7 σημεία και τέρατα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή τα τέρατα θα γίνουν 4 και δεν θέλω να το ξεχάσω, γιατί την Παρασκευή θα είμαστε κοντά σας στις 4 η ώρα με τα 7 σημεία και τέρατα. Καθώς το απόγευμα θα μεταδοθεί εδώ από το σταθμό σε απευθείας σύνδεση η επέτειος για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και κυκλοφορία της εστίας. Η εφημερίδα θα γιορτάσει με μια μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Έτσι λοιπόν η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα θα μεταφερθεί στις 4 η ώρα το απόγευμα και τότε θα συζητήσουμε σε άλλη βάση, έτσι. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, γιατί καλό θα είναι να αφήσετε τα κινητά σας στην άκρη. Υπάρχει πλέον μπροστά μας ένας ορίζοντας που έχει να κάνει με ένα μεγάλο ψηφιακό μπλόκο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατατίθεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία βάζει επίσημα τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Εγώ θα πω επιτέλους. Από την 1η Ιανουαρίου, Instagram, TikTok, Facebook και όλα τα συναφή κλείνουν τις πόρτες τους για τους μικρότερους της παρέας. Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχει αυστηρούς κανόνες. Οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω ψηφιακών εργαλείων. Βέβαια για τους εφήβους από 13 έως 15 ετών θα υπάρχει μία εξαίρεση, θα είναι ειδικοί λογαριασμοί με γονικό έλεγχο και ανώτατο όριο χρήσης μία ώρα την ημέρα. Και να πω ως γονέας που το παιδί μου μεγάλωσε μέσα σε αυτή την εποχή που τα social media μας πλημμύρισαν, θεωρώ ότι είναι μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική και πραγματικά αξίζει να πάει μπροστά και να σώσει τις οικογένειες και τα παιδιά μου. Κάνει ο συνάδελφος, ναι, απόλυτο δίκιο, δεν έχω, έχω. Προλαβαίνουμε να πούμε και εδώ ένα ακόμη θεματάκι να αναφέρουμε. Φωτιά, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό σκηνικό, με το κυβερνών κόμμα να βρίσκεται πλέον στη δίνη μιας πρωτοφανούς εσωτερικής κρίσης. Οι ισορροπίες φαίνεται να καταραίουν και οι εσωτερικές έρηδες μετατρέπονται σε ανοιχτό πόλεμο. Αυτά υποστηρίζει με άρθρο της η Δημοκρατία. Ο τίτλος είναι «Μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία, το άδειασμα Μητσοτάκη στην τώρα, άγρια ισοκομματική σύγκρουση με φόντο την αλαζονία υπουργών». Υπάρχει φθορά που αγγίζει πια τον ίδιο το πρωθυπουργικό πυρήνα. Αυτά λέει η Δημοκρατία. Και θα σας πω και 2-3 ακόμη πράγματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με το άρθρο. Όταν λέμε πυρήνα, σημειώνει, το εννοούμε κυριολεκτικά, αφού τα μαχαίρια βγήκαν όχι απλώς μεταξύ στελεχών αλλά σε επίπεδο αδελφών. Στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, μόλις το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να μαζέψει τα ασημάζευτα. Έστρεψε ξεκάθαρα τα βέλη του προς την αδελφή του, την Τώρα Μπακογιάννη. Μετά την έντονη συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για υπουργούς που, όπως είχε πει, έχουν καβαλήσει το καλάμι, ο πρωθυπουργός άδειασε, σε εισαγωγικά το άδειασε, την κυρία Μπακογιάννη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών.

και βουλευτών, λέει η εφημερίδα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο συντάχθηκε και με μια αυστηρή γραμμή αποστάσεων που ήδη νωρίτερα είχε ακολουθήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτά λίγο πολύ από την εφημερίδα Μακεδονία. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Νομίζω καλά θα είναι να ρίξετε μια σοβαρή ματιά σε όλα αυτά τα οποία αναφέρει. Μου λένε ότι περάσαμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όχι ακόμη. Ωραία. Άρα λοιπόν να πω ότι το επόμενό μας θέμα που έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, μήπως είναι, Κλεάνθη, εδώ το τηλέφωνο που αναβοσβήνει, γιατί μπροστά μου αναβοσβήνει μια άλλη γραμμή. Μήπως το έχει δώσει εδώ μέσα. Ναι, εδώ το έχει δώσει το τηλέφωνο. Εδώ αναβοσβήνει. Λοιπόν, να βάλουμε μια μουσικούλα για να μην ταλαιπωρούμε τους ακροατές μας και να πάρουμε τη γραμμή μας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, λίγο με το τηλέφωνο που μας, έτσι, μας μπέρδεψε, περάσαμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που σήμερα έβαλε φωτιά παντού και στις Αντλίες. Και μιλώ για τα παντού λέγοντας, καταλαβαίνετε, σε εμάς, έτσι, λέγοντας ότι άναψαν οι φωτιές γύρω μας. Και κυρίως στις Αντλίες, λοιπόν, που ανακοινώθηκαν σήμερα τα επίσημα μέτρα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό εδώ θα το κουβεντιάσω τώρα με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Γεια σας, κύριε Κιουρτζή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Έχει γίνει ένας χαλασμός σήμερα, δεν χρειάζεται να... Τι να πω, από το πρωί έχω πάει σχεδόν στα μισά βενζινάδικα που είναι εδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Οι τιμές είναι φωτιά, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Τι να σας πω, δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να σας ακούσω, γιατί κάνατε λόγο για έγκλημα τιμών. Είπατε ακόμη ότι η αμόλυβδη φεύγει πλέον από τα δηληστήρια πάνω από τα 2 ευρώ στη Χονδρική. Δηλαδή κάνατε κάποιες δηλώσεις, μάλιστα αυτά τα είδα, τα διάβασα στην εφημερίδα Έθνος, αλλά θέλω να μας δώσετε έτσι το γενικότερο κλίμα και πού βρισκόμαστε.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι τα καύσιμα είναι ακριβά και στη χώρα μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τις εξαγγελίες ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού. Είναι ότι είχαμε πριν συν 5 λεπτά έκπτωση, η οποία, εντάξει, είναι μια ανάσχεση της ακρίβειας ουσιαστικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Είπατε για τα 2 ευρώ βενζίνη. Πραγματικά η βενζίνη στα δηληστήρια, όποιος μπορεί και τα βλέπει, εύκολα είναι. Είναι καταγεγραμμένα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι άνω των 2 ευρώ. Ούτως ή άλλως τώρα κάποιες τηλεοράσεις για να καλύψουν το θεωρούν ότι τα 2 ευρώ πρέπει να τα λέμε χωρίς το ΦΠΑ. Και οπότε είναι 1,63, 1,61, 1,62, ενώ το χαρτίμο είναι με το ΦΠΑ, γιατί και ο καταναλωτής όλοι να γνωρίζει ότι είναι με το ΦΠΑ, αλλά κάτι να κάνει προς τα αφαιρέσεις.
0: Μα τι συζητάμε τώρα, όταν το λέει όμως στο χωρίς βενζινάδικο...
1: Χωρίς το ΦΠΑ, όταν το λέει χωρίς το ΦΠΑ, νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιφέρειο κέρδος για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ψευδές και μάλλον είναι κατευθυνόμενο.
0: Ναι. Εγώ θα μιλήσω σαν καταναλώτρια κυρίως και θα πω ότι όταν φτάνω να βάλω βενζίνη στο ρεζερβουάρ μου, πληρώνω μία τιμή η οποία είναι πάνω από 2 ευρώ. Άρα λοιπόν έχει τη σημασία αυτό για τον καταναλωτή. Προφανώς και όλα τα άλλα που είπατε έχουν και αυτά την αξία τους. Αλλά ο καταναλωτής σήμερα με όλα αυτά τα οποία έχει να πληρώσει και με το κόστος της ζωής, νομίζω ότι έχει βγει από τα παράθυρα.
1: Έτσι είναι, υπάρχει πολύ μεγάλη ενεργειακή ακρίβεια. Όμως ο πολίτης πρέπει να ξέρει από πού προέρχεται η ακρίβεια αυτή και όχι η συνεχής αναφορά με τον Brent και την τιμή στην Αγγλία, ότι αυτά συνδέονται. Ενδιάμεσα υπάρχει τιμή του δηληστηρίου και πρώτος είπα ότι η τιμή θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι γιατί αυτό πουλούσε το δηληστήριο, δεν πουλάει το δηληστήριο, είναι 85. Φυσιολογικά αυτή η τιμή στις εταιρείες, αυτή η τιμή είναι μάλιστα το διευκρινίσω κιόλας, το 1,85 είναι οι πόλεις της εταιρείας, οι εταιρείες θα βάλουν κάποιο περιφέρειο κέρδος, θα πληρωθεί ο μεταφορέας που το φέρει στις εγκαταστάσεις και το διανέμει ο πρακτηριούχος.
0: Ναι, εδώ είναι η διαρκής συζήτηση που γίνεται σε όλα τα προϊόντα, που υπάρχει προφανώς αυτή η αλυσίδα των υπηρεσιών και των... όσων εμπλέκονται τέλος πάντων σε αυτή τη διαδικασία, που όλοι προσπαθούν μέσα από αυτό να βγάλουν το κέρδος που θεωρούν ότι τους αναλογεί.
1: Και
0: αυτό σαφώς είναι ένα πρόβλημα, έτσι, για τον καταναλωτή, γιατί στον καταναλωτή φτάνει πολύ ακριβότερα.
1: Θα σας έλεγα ότι μπορεί να έχετε δίκιο και τότε να πηγαίνει ο καταναλωτής με το αυτοκίνητό του να γεμίζει από τα δηληστήρια, να πηγαίνει ο καταναλωτής να παίρνει την ντομάτα από το χωράφι, το ύφασμα να το παίρνει από την Κίνα. Η αλυσίδα, η εμπορική αλυσίδα από αυτό είναι. Από αυτή την εμπορική αλυσίδα υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνονται και σωστά πληρώνονται και κάποιος τους πληρώνει. Ποιος τους πληρώνει, ο τελικός καταναλωτής πληρώνει το προηγούμενο στάδιο. Έχετε ένα πρακτήριο, δουλεύει ο εργαζόμενος, πρέπει να πληρωθεί. Πάμε τώρα και πληρώνει και ανεβάζει κάποιο κόστος λειτουργίας. Πάμε τώρα στο αντίθετο, την πρόταση της Ομοσπονδίας. Ποια είναι? Ερχόμαστε και λέμε στην Ευρώπη. Εδώ και 30 χρόνια λειτουργεί self-service. Πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα σε έναν καταναλωτή να πάει να αυτοεξυπηρετηθεί στην Αγγλία και να πάρει ένα κομμάτι έκπτωσης από αυτό. Να πληρώσει μετρητά και να γλιτώσει την προμήθεια της τράπεζας. Πρέπει να χαμηλώσουμε τα κόστη λειτουργίας σε τέτοιων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν κόστη λειτουργίας γιατί δουλεύουν εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται από την επιχείρηση και πληρώνονται μάλλον από τον καταναλωτή που θα πληρώσει την επιχείρηση. Η επιχείρηση πώς θα πληρώσει τον εργαζόμενο? Ουρανοκατέβατα δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά που λέτε είναι κατανοητά. Απλώς όπως αντιλαμβάνεστε, όταν πέφτει στο τραπέζι μια τέτοια συζήτηση, ανοίγει μια τεράστια βαντάλια και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα στη βεντάλια και αναλύονται. Εγώ θέλω λίγο να σας πάω στην απόφαση τώρα του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε τα μέτρα για τον ντίζελ κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά η βενζίνη έμεινε απ' έξω. Θέλω να μου πείτε πώς το σχολιάζετε αυτό το πράγμα και τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έχει στην αγορά, δεδομένου ότι η κατανάλωση έχει ήδη σημειώσει μια πτώση, όπως λέγεται, γύρω στο 10%.
1: Αυτή είναι περίπου η πτώση που πάντα υπάρχει όταν το καύσιμο περνάει τα 2 ευρώ. Τώρα μετά το καλοκαίρι η πτώση είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί ο κόσμος κατανάλωσε, αλλά και η ψυχολογία είναι βεβαρημένη, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ βομβαρδίζεται ο πολίτης, βομβαρδιζόμαστε όλοι από το φόβο το τι θα γίνει το αύριο κτλ. Και όλοι ξέρουμε ότι ένα κομμάτι της οικονομίας είναι και η ψυχολογία. Mm-hmm. Και η οικονομία και η ψυχολογία. Και τα δύο πάνε. Γιατί αν δεν έχει κάποιος λεφτά, τι να συζητήσουμε, το σκέφτεται οποιοδήποτε που θα πάρει το αυτοκίνητό του, που πρέπει να κρατήσει χρήματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί πρέπει να είπαμε εμείς ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί που είναι πρέπει να μειωθεί η τιμή του και πώς θα μειωθεί. Μειωθεί όπως έγινε το 22. Που έδωσε 25 λεπτά έκπτωση το κράτος, δηλαδή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από την υπερκερδοφορία του ΦΠΑ, γιατί το κράτος έχει έσοδα, υπερέσοδα από τις υψηλές τιμές, έπαιρνε άλλο φόρο προϋστάμενης αξίας όταν η τιμή ήταν 1,5 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης και τώρα είναι 2,20, που σημαίνει ότι παίρνει για 700 ευρώ παραπάνω το κυβικό, για 70 λεπτά παραπάνω ΦΠΑ. Το ίδιο συμβαίνει και για τη βενζίνη, το ίδιο σημαίνει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο δεν πουλήθηκε. Με 1,75 ποιος θα πάρει? Είναι λάθος να τρομοκρατούμε τον κόσμο και του λέμε θα πάρει 1,75 πετρέλαιο, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, γιατί στην επαρχία θα πάει 2 ευρώ και που δεν μπορεί να αγοράσει κανένας. Άρα πρέπει να το δούμε συνολικά και να σκεφτεί το κράτος. Ναι. Δεν θα πάρω έσοδα από τη μη πώληση και ο κόσμος θα κρυώσει, γιατί με 1,75 και 1,80 δεν μπορεί να πάρει πετρέλαιο κάποιος και θα ξανανοίξουν τα τζάκια να καίγεται ό,τι καίγεται εκεί και να έχουμε ατμοσφαιρική ρήπανση και από την άλλη μεριά σαν κράτος είμαστε οικολόγοι, πράσινοι κτλ. Που θέλουμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα αυτό, αλλά και δίνουμε, μάλλον υποχρεώνουμε τον πολίτη να κάψει το τζάκι του για να αντισταθεί, γιατί η θέρμανση είναι αγαθό.
0: Και όπως ξέρετε στις πόλεις δεν υπάρχουν και πολλά τζάκια να κάψουν, οπότε ο πολίτης που έχει πετρέλαιο θα ζεσταίνει το σπίτι του λιγότερες ώρες.
1: Ακριβώς και έτσι θα γίνει, αλλά εγώ στην Καλαμαριά που ζω και στα περίχωρα που κινούμε από τη δουλειά μου
0: έχουν γίνει τζάκια.
1: Το βράδυ δεν μπορείς
0: να αναπνεύσεις,
1: δεν μπορείς να απλώσεις ρούχα. Καλύτερα να τα απλώσεις μέσα παρά να τα απλώσεις έξω, γιατί θα χρειαστεί να τα ξαναπλύνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι το ζήσαμε και το χειμώνα. Πέρυσι και πρόπερσι, εντάξει, είμαι και στο κέντρο. Εγώ είμαι στο κέντρο, κύριε Κιουρτζή. Έτσι όπως το λέτε, είναι και εδώ.
1: Όσο ακριβένει η θέρμανση, τόσο ο καταναλωτής τρέφεται σε άλλες πηγές, οι οποίες είναι πιο φθηνές και οι πιο φθηνές είναι μη οικολογικές.
0: Πείτε μου τώρα λίγο κάτι άλλο.
1: Να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη για να ξέρει ο καταναλωτής ότι δεν υπάρχει Brent και Αντλία. Υπάρχει Brent, δηληστήριο και Αντλία. Και η τιμή του δηληστηρίου διαμορφώνεται από τους υψηλότερους φόρους που έχει το κράτος απέναντι στα προϊόντα, τα πετρελοειδή και ιδιαίτερα στη βενζίνη που ξεπερνάει το 1-10, ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προϊστάμενης αξίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλωστε διαχειρίζεται διαφορετικά, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας πάω λίγο στο δικό σας το κομμάτι. Έχω πολλά χρόνια τριγυρίσει στην επαρχία με την τηλεοπτική εκπομπή που έκανα και είχα διαπιστώσει ότι ήδη τα πρατήρια, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι προς τα προς τα σύνορα, είχαν τα προβληματάκια τους, δηλαδή πολλοί δεν θέλανε να μείνουν, να θέλανε να αλλάξουν επάγγελμα κτλ. Τώρα όμως τα πράγματα δυσκολεύουν, δηλαδή ο κόσμος, ο οδηγός θα βάλει με το σταγονόμετρο τη βενζίνη. Μιλάμε για μία μείωση της κατανάλωσης. Θέλω να μου πείτε αν αντέχουν οι μικρομεσαίοι πρατηριούχοι και αν εσείς έχετε τη σκέψη ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτός ο χειμώνας να φέρει λουκέτα στον κλάδο σας. Και μιλώ για τις περιοχές κυρίως, ας πούμε, τις παραμεθόριες, ας το πω.
1: Η επιστήμασή σας είναι πολύ σωστή. Το 30% των πρατηρίων στην επαρχία και ιδιαίτερα στα βόρεια, στις περιοχές μας, στις ελληνικές περιοχές που είναι, συνορεύουν με τις βόρειες χώρες, Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία κτλ., περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και έχουν κλείσει πάρα πολλά πρατήρια. Το 30% 40% έχει κλείσει από αυτές σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, σωστά μιλάτε τώρα και φέρετε ένα θέμα ότι με την υπερβολική ακρίβεια ο κόσμος εξαναγκάζεται κι άλλο, πιέζεται ψυχολογικά και οικονομικά να πάει παραδίπλα. Το παραδίπλα τι σημαίνει, παίρνει φθηνότερα καύσιμα, δηλαδή να έχουμε
0: 2,20 ευρώ. Έτσι, βγαίνουν στη Βουλγαρία, βγαίνουν εδώ, βγαίνουν εκεί και έρχονται.
1: Στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια ή οπουδήποτε αλλού και αγοράζει και άλλα προϊόντα, τα οποία αφαιρεί πωλήσει από την ελληνική επικράτεια. Ναι. Δηλαδή εμείς οι ξύπνοι δίνουμε τα λεφτά μας και κάνουμε μάγκες στους Βούλγαρους και μετά οι Βούλγαροι με τα δικά μας τα λεφτά έρχονται και χταγαράζουν τη χώρα μας. Γιατί οι Βούλγαροι έχουν αγοράσει πάρα πολλές περιοχές. Και εμείς θα συγκρίνουμε και να λέμε ότι είμαστε στο βιετικό επίπεδο και στους μεστούς πάνω από τη Βουλγαρία, αλλά οι Βούλγαροι εξαγοράζουν εμάς και όχι εμείς τους Βούλγαρους. Για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Εδώ τώρα,
1: πάμε στο επόμενο.
0: Εδώ τώρα θέλω να το δούμε και από την ανάποδη. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή πάλι κάτι που αφορά εσάς τους πρατηριούχους. Ιστορικά λέγοντας, δηλαδή στα χρόνια που έχουν περάσει, κάθε φορά που οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται, παρατηρείται μια έξαρση στα φαινόμενα της νοθείας και του λαθρεμπορίου. Ενώ πάντα στο κομμάτι αυτό, έχετε ενδείξεις ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή την περίοδο? Φοβάστε ότι μπορεί να αντιμετωπίσετε κάτι τέτοιο? Έχετε κάποια μηνύματα τέτοιου τύπου?
1: Αυτό είναι ένα υπαρκτό θέμα.
0: Ναι.
1: Που πέρσι όμως, για να σας δώσω ότι η ακρίβεια φέρνει την παραβατικότητα σε έξαρση, αλλά και τους πολίτες σε ένδια και ψυχολογική επιβάρυνση, θα σας πω το εξής. Πέρσι λοιπόν έγιναν κάποιες πολύ καλές ενέργειες από πλευράς της πολιτείας και ιδιαίτερα της πολιτείας, θα εννοώ ότι είναι το οικονομική αστυνομία του κ. Ντουίτσι, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά με τη συνεργασία της ΑΔΕ, για να μην είμαστε και άδικοι. Περίπου 300 πρατήρια συνελήφθησαν και άλλα 300 φοβήθηκαν στη διαδικασία αυτή να συνεχίσουν να κλέβουν γιατί μπήκαν υπό υποτήρηση. Αλλά εγώ δεν θα σας πω τα 600, θα σας πω τα 300. Τώρα στα 300 πρατήρια αυτά που συνελήφθησαν είχαν μια δηλευσιμότητα 1000 αυτοκινήτων τη μέρα, αλλά εγώ πάλι θα σας το κόψω στη μέση και θα σας το κάνω 500. 300 πρατήρια με 500 καταναλωτές τη μέρα, 150.000 παραπλανημένοι οδηγοί πηγαίναν στα πρατήρια που θεωρούσαν ότι τους πουλάνε φτηνά ψευδώς και περιμέναν στην ουρά για να τους κλέψει κάποιος. Γιατί στο επάγγελμα οι χώροι ήταν πάρα πολύ ποινικοί και παραβατικοί, διότι βρήκαν πάρα πολύ μεγάλο χώρο και με την ανοχή του κράτους να κερδίσουν εκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν 150.000 ημερησίως οδηγοί πηγαίναν σαν πρόβατα σε σφαγή να τους κλέψουν, γιατί θεωρούσαν ότι θα πάρουν ευθύνη βενζίνη. Ευθύνη δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πληρώσεις 1,5 ευρώ και να σου δώσει κάποιος 2. Αλλά η συνεχή αναφορά στις τιμές, στο παρατηρητήριο τιμών, που το οποίο είναι διαφημιστήριο παραβατικότητας, έστρεψε τον κόσμο πάνω στην απελπισία του να πηγαίνει σε, νομίζοντας ότι παίρνει φθηνά και έπαιρνε κλεμμένα, λαθρέα, νοθευμένα κλπ.
0: Αυτό είναι, κύριε Κυρτζή, ότι
1: πάνω από 50 εκατομμύρια συναλλαγές το χρόνο ήταν ψευδείς, είχαν κλεψίτιπες.
0: Είναι λοιπόν, αυτό είναι, ότι είναι τεράστια η βεντάλια. Δηλαδή αυτό το κομμάτι το δικό σας έχει από παντού κάποια σημεία για να πιαστεί κανείς και να κουβεντιάσει και να το ανοίξει και να δει πώς θα το αντιμετωπίσει ολιστικά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που κουβεντιάζουμε, δηλαδή η αιχμή του δόρατος που κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή, τα 2 ευρώ και πάνω. Είναι όλο αυτό το πακέτο το οποίο πρέπει με έναν τρόπο να δρομολογηθεί για να μπορούμε να είμαστε εμείς ως καταναλωτές ευχαριστημένοι, εσείς ως πρατηριούχοι και πάει λέγοντας.
1: Η οικονομία πρέπει να λειτουργεί και πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι κάποιος δουλεύει για μας. όπως πάμε στην ταβέρνα και πληρώνουμε, γιατί θα πληρώσει και το προσωπικό της, θα πάμε και στο Βεζινάρικο, θα πάμε και στην βιοτεχνία, θα πάμε και κάπου αλλού. Και εσείς που δουλεύετε, δουλεύετε, δεν δουλεύετε δωρεάν. Αμείβεστε για αυτό που κάνετε και πληρώνεστε από τις διαφημίσεις και από οπουδήποτε αλλού. Ο κύκλος της οικονομίας είναι αυτός. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αν παραπλανούμε όμως τον καταναλωτή και του λέμε ότι υπάρχει κάτι φτηνό που δεν υπάρχει, ότι μπορείς να αγοράσεις με 1,5 ευρώ, 1-2 ευρώ, αυτό είναι ψέμα. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ η αναφορά η τιμή στην Αγγλία, η τιμή στην Αγγλία, τι δείχνει στον καταναλωτή? Ότι ο υπεύθυνος είναι αυτός που έχει τις Αγγλίες, δηλαδή ο πρατηριούχος. Δεν είναι έτσι. Και με συμμετοχή και συνέργεια των δημοσιογράφων, οι οποίοι ελαχιστότατοι είναι αυτοί που λένε ποια είναι η αλήθεια. Άλλοι οδηγούνται από τις διαφημίσεις, άλλοι οδηγούνται από την κρατική παρέμβαση, άλλοι οδηγούνται και από τον λαϊκισμό, αλλά στο τέλος υπάρχει μια παραπλάνηση του κοινού. Μπορεί να μην είμαι άρεστος στους δημοσιογράφους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Κιουρτσή, ανάλογα με ποιον δημοσιογράφο μιλάτε. Το ίδιο ισχύει και για μας. Με ποιον πρατηριούχο ή με ποιον πρόεδρο ή με ποιον ανάλογα μιλάμε. Με κάποιον θα μπορέσουμε να μιλήσουμε στην ίδια γλώσσα και με κάποιον άλλον όχι. Πάντως ο καθένας καλό είναι, όπως είπατε, να προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα τη δουλειά του και να βγαίνει στην πραγματικότητα και προς τα έξω, προς το κοινό, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται από αυτά που λέμε και από αυτά που κάνουμε, να βγαίνει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό, πιο ουσιαστικό και πιο, όπως είπα, αξιόπιστο αυτό που λέμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία να έχει όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
0: Σας εσείς. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, από την 1η έως την 26η Οκτωβρίου, δηλαδή από αύριο εν ολίγης, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται, γίνεται μια απέραντη πολιτιστική σκηνή, θέατρο, μουσική, όπερα, χορός, λογοτεχνία, κινηματογράφος και performance διασταυρώνονται, συνδέοντας τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία με τη διεθνή σκηνή. Ξεκίνησαν λοιπόν... Για μας τα Δημήτρια ξεκίνησαν το Σάββατο, βέβαια, με τις μπάντες, τις μουσικές, τις φιλαρμονικές, όλα αυτά τα ωραία που ζήσατε στους δρόμους της πόλης, αλλά ξεκινάει τώρα και με τις εκδηλώσεις. Οι μεγάλες στιγμές λοιπόν της φετινής διοργάνωσης, τις μεγάλες, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει την κομική όπερα «Viva la Mama», ενώ η καθηλωτική Φόνησα έρχεται με την καριοφιλιά Καραμπέτη. Στο Ολύμπιον η βραβευμένη Αμερικανίδα συγγραφέα Κέιτι Κιταμούρα συναντά το κοινό της πόλης, ενώ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου η σπουδαία Φανή Αρντάν μας παρασύρει στο κινηματογραφικό και μουσικό έργο «À Paris, tous les deux». Ο χορός ξεχωρίζει με το Ραβέλ Ανσίν του Αντώνη Φωνιαδάκη. Η μουσική γιορτάζει τα 30 χρόνια της μικρής πατρίδας με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους κλείνει 20 χρόνια παρουσίας. Παράλληλα, οι εικαστικές εκθέσεις του Απόστολου Κυλεσόπουλου στην Κάζα Μπιάνγκα, Νίκου Γαβριήλ Πετζίκη στην Αγιορείτικη Εστία και Κωνσταντίνου Βίτα στο Μόμους συμπληρώνουν το μοναδικό αυτό πρόγραμμα. Είπα να σας πω λίγα λόγια για την Κέιτι Κιταμούρα, που είναι καθηγήτρια δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Μεγάλη μορφή, έτσι. Φιναλίστ για τα κορυφαία βραβεία Πούλιτζερ και Μπούκερ. Θα βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 3 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στο Ολύμπιον. Είναι γνωστή για την κοψή, γεμάτη ένταση γραφή της, λατρεύεται από το παγκόσμιο κοινό. Ανάμεσά τους πρέπει να σας πω θαυμαστές είναι και ο Μπάρακ Ομπάμα και η σύζυγός του, που επιλέγουν σταθερά τα έργα τους για τις περίφημες και τις περίφημες λίστες από τα βιβλία της. Αυτά διαβάζουν. Ναι, δεν ξέρω, τα διαβάζανε και στο Λευκό Οίκο φαντάζομαι όταν ήταν και συνεχίζουν να τα διαβάζουν. Με αφορμή το νέο της καθηλωτικό μυθιστόρημα, την Οντισιόν, που ήδη ετοιμάζεται για τη μεγάλη οθόνη, έρχεται να συναντήσει το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια βραδιά γεμάτη μυστήριο και λογοτεχνικές αποκαλύψεις. Και θα πω και δύο λόγια που έτσι... Πώς να σας πω, με μεγάλη συγκίνηση θα τα πω για τη μικρή πατρίδα των Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου, που συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής, 3 δεκαετίες γεμάτες συνέστημα, που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, έρχονται να ξεδιπλωθούν σε μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί συναντούν επί σκηνής στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε μια μεγαλειώδη γιορτινή βραδιά. Μια μουσική αναδρομή γεμάτη από τα τραγούδια που αγαπάμε. Πείσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κρατήσαμε φυλαχτό στην καρδιά μας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την καρδιά μας.

0: Μικρή Πατρίδα, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Τιβαίος, η συνήθις ύποπτη, και περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα, 7 σημεία και τέρατα, και πάμε στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και Παύλου Μελά. Τα λέω όλα μαζί, γιατί εκεί προτέκτα είναι η ασπίδα μας. Μια εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας, έτοιμη να προσφέρει, να προστατεύσει και να βοηθήσει. Και έχω κοντά μου τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Μακαβό. Χαίρομαι πολύ, κύριε Μακαβέ, που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα και στους φίλους τηλεραδιοθέατες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ο διασωστικός σύλλογος δύο Δήμων, όπως το προαναφέρατε, και μάλιστα για αυτή τη μικρή πατρίδα αγωνιζόμαστε για να την κάνουμε καλύτερη.
0: Μπράβο, πολύ ωραία το συνδέσατε. Μπράβο, κύριε Μακαβέ, θα σας πάρω εδώ βοηθό μου να μου λέτε ωραίες ατάκες.
1: Λοιπόν, και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς που ήταν χθεσινή ημέρα, και είχε μία ημερίδα το κέντρο υγείας, το προσωπικό του κέντρο υγείας, το καρδιολόγος, η διευθύντρια και η κοινωνική λειτουργός και η επισκέπτρια υγείας. Να μην τα πολυλογώ, συμμετείχαμε και εμείς σε αυτή την ημερίδα που ήταν πολύ πετυχημένη. Εμείς ως γνωστόν έχουμε καθιερώσει εδώ και χρόνια ταυτόχρονα με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, με μια μικρή διακοπή το τελευταίο έτος λόγω κάποιων μεταβολών εκεί που έγινε στο οικιστικό του Δήμου για να φιλοξενήσει το ειδικό σχολείο του Δήμου, και είχαμε καθιερώσει κάθε 15 ημέρες ένα ελεύθερο μάθημα πρωινό 10 με 2 περίπου, 10 με 1, 10 με 2 πρώτων βοηθειών, κάρπα και χρήση απεινιδωτή, ουσιαστικά το γνωστό της βασικής υποστήριξης ζωής, το πολύ γνωστό ως Basic Life Support, BLS για τους γυμναστές. Και έτσι καμαρώνουμε αυτή τη στιγμή για 11 ζωντανούς συμπολίτες μας, οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, ήταν τυχεροί ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί έπεσαν, κατέρευσαν, σταμάτησε η καρδιά τους μπροστά σε εκπαιδευμένους συμπολίτες τους. Και δόξα τω Θεώ, αυτοί ζουν εξαιτίας αυτής της εκπαίδευσης. Και καμαρώνουμε για 11 ζωντανούς συμπολίτες. Είναι φοβερό αυτό. Εδώ και τελευταία 5 χρόνια, έτσι, με λαμπρό παράδειγμα από αυτός που έκανε την αρχή το ίδιο καλοκαίρι με τον Έριξεν, τον ποδοσφαιριστή, τον κύριο Χρήστο Παπασωτηρίου, έξω από το ζαχαροπλαστείο του, που ο ίδιος του ο γιος, ο οποίος εκπαιδεύτηκε ένα μήνα νωρίτερα, ήταν που το κράτησε ζωντανό και ζει ο άνθρωπος και χαίρεται τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλές γνώσεις, είναι απλά
0: δεν
1: πράγματα.
0: Το ξέραμε, κύριε Μακαβέ, μας δώσατε και
1: βεβαίως,
0: μία
1: είδηση. Που εμείς καμαρώνουμε, γιατί και τα προσφέρουμε δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και είναι απλές γνώσεις που μπορεί ο κάθε άνθρωπος, η κάθε γειτονιά, η κάθε εταιρεία, το κάθε σχολείο, ο κάθε σύλλογος να μας καλέσει και να προσφέρουμε αυτό το μάθημα, και όχι μόνο αυτό, και για σεισμούς, κενός κτηρίου, χρήση πυροσβεστήρων.
0: Θέλω λίγο, κύριε Μακαβέ, να επιμείνουμε λίγο στο κομμάτι του απεινιδωτή. Γίνονται πολλές συζητήσεις και με το παλικάράκι που χάθηκε στη Χαλκιδική και τώρα με την ιστορία του Γιώργου του Μαζονάκη. Και πολλές φορές έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η συζήτηση. Θέλω να κατανοήσουν οι ακροατές μας πόσο σημαντικό είναι σε χώρους που διαμένει αρκετός κόσμος να υπάρχει δυνατότητα να βρίσκεται απεινιδωτής και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτόν.
1: Πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να ολοκληρώσουμε τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική στο παρελθόν μας έδωσε πάλι χαρούμενες περιπτώσεις αθλητών και περιστατικών, οι οποίοι ακριβώς έζησαν από αυτό το λόγο και εξαιτίας, επειδή εκεί κοντά σε κάποιο φαρμακείο υπήρχε απεινιδωτής και έτρεξε ένας γονέας και πήρε τον απεινιδωτή και οι άλλοι γονείς έσωσαν τον αθλητή που ήταν μέσα στο γήπεδο κτλ. Αλλά πραγματικά ο απεινιδωτής είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο βοηθάει, αλλά από μόνο του βοηθάει. Γιατί βοηθάει για την ανάταξη της καρδιάς. Η καρδιά λειτουργεί με ένα σύστημα ηλεκτρικό εκεί μέσα. Κάθε φορά που σφίγγει η καρδιά δέχεται ένα μικρό ηλεκτροσόκ από τις μπαταρίες της, έτσι να το πω απλοϊκά. Όταν κόβεται το ρεύμα, η καρδιά χαλαρώνει και αντλεί αίμα. Όταν όμως σφίγγει η καρδιά, στέλνει αίμα. Γι' αυτό και λέμε μέτρησα σφιγμό. Γιατί έσφιξε η καρδιά και στέλνει αίμα. Αυτή είναι η δουλειά της καρδιάς. Να αντλεί, να σφίγγει, να αντλεί, να σφίγγει. Και να στέλνει το αίμα να το κυκλοφορεί. Ποιο αίμα? Το οξυγονωμένο αίμα. Γιατί με το οξυγόνο ζούμε. Με το οξυγόνο παράγεται η ζωή μέσα σε κάθε κύτταρο. Εκεί που καίγονται τα λίπη και η γλυκόζη με τη βοήθεια του οξυγόνου. Αυτό το πράγμα ονομάζεται ζωή για τους επιστήμονες. Να μην τα πολυλογώ, ένας άνθρωπος που θα είναι πεσμένος κάτω, και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα της αποψινής παρέμβασης, και δεν, εμείς οι απλοί άνθρωποι θα δούμε ή θα αμφιβάλλουμε για την αναπνοή του, κατευθείαν θα πάρουμε στο ΕΚΑΒ και θα πούμε ότι δεν έχει αναπνοή και θα ξεκινήσουμε κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή θα συμπιέζουμε την καρδιά με γρήγορο ρυθμό, γιατί πρέπει να της ξαναδώσουμε ρυθμό, γιατί η καρδιά έχει σταματήσει για κάποιο λόγο, επειδή οι μπαταρίες της είχαν κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων. Και γι' αυτό φέρνουμε τον απεινιδωτή. Φέρνουμε τον απεινιδωτή για να επαναφέρει τις μπαταρίες στη φυσιολογική της λειτουργία, να τις κάνει επανεκκίνηση, να τις κάνει restart, reset, όπως λέμε στη σύγχρονη τεχνολογία, τεχνολογική γλώσσα. Να μην τα πολυλογώ όμως, ένας απεινιδωτής είναι άχρηστος αν δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι συμπολίτες για να συνεργαστούν μαζί του. Γιατί το σημαντικό ποιο είναι? Ότι τον άνθρωπο τον κρατάει ζωντανό ο άνθρωπος. Εφόσον είναι τυχερός και πέσει μπροστά μας μέσα στα πρώτα 4 λεπτά και μπορέσουμε και κρατήσουμε οξυγονωμένο τον εγκέφαλο, να μην χαθεί ο πολύτιμος χρόνος του οξυγόνωσης του εγκεφάλου και αρχίζουν να καταστρέφονται τα κύτταρα στον εγκέφαλο. Γιατί το υπόλοιπο σώμα έχει πολύ χρόνο να αντέξει με το υπάρχον τελευταίο οξυγόνο από την τελευταία αναπνοή αυτού του ανθρώπου που έτυχε να βρίσκεται μπροστά μας σε κατάρρευση και με έλλειψη αναπνοής. Ουσιαστικά καρδιακή αναπνοή.
0: Κύριε Μακαβέ, πείτε μας λίγο οπότε, πάλι πού θα μπορέσουν, εφόσον ενδιαφέρονται οι ακροατές μας, να πάρουν αυτά τα μαθήματα για βεβαίως, να μπορέσουν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες όπου παραστεί
1: ανάγκη.
0: Εμείς
1: ερχόμαστε δωρεάν, βεβαίως. Εμείς όπου μας καλέσουν δωρεάν θα πάμε, θα μας κεράσουν τον καφέ μας εκεί πέρα και θα προσφέρουμε το μάθημά μας και στο Facebook που βάζουμε ως Πρωτέκτα Κορδελίου Ευόσμου και Παύλο Μελά, αλλά και, και στα τηλέφωνά μας. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο, το δικό μου ας πούμε, που είναι ένα από τα τέσσερα τηλέφωνα, 6936-185-605. Να το επαναλάβω, 6936-185-605. Αλλά και στο Facebook, στο Ιντερνετ.
0: Σας βρούνε εύκολα, δεν σας κρύβω, σας βρήκα εύκολα και κατευθείαν
1: βεβαίως
0: στο διαδίκτυο. Δηλαδή με το που πληκτρολογεί κάποιος Πρωτέκτα Κορδελιού Ευόσμου,
1: σωστά,
0: κατευθείαν βγάζει και το κινητό τηλέφωνο και το όνομά σας. Δηλαδή εφόσον
1: σωστά,
0: κάποιος...
1: πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ
1: οπότε
0: εύκολο.
1: Είναι εύκολο και σε γειτονιές έχουμε πάει και σε καταστήματα έχουμε πάει και σε εταιρείες έχουμε πάει, σε συλλόγους γονέων, σε συλλόγους πολιτιστικούς, σε σχολεία, στα σχολεία.
0: Σήμερα πήγατε στον νηπιαγωγείο. Για πείτε μας και
1: 112 νηπιαγωγείο, στο 112 νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκη στην Άνω Τούμπα είναι, και ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης με διαχείριση σεισμικού κινδύνου. Πώς θα κάνουν να φυλάγονται σωστά τα παιδιά την ώρα του σεισμού, σε ένα άλλο αντικείμενο δηλαδή. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε για πρώτες βοήθειες με τα ίδια παιδάκια. Έχουν δύο τμήματα εκεί. Πήγαμε και πέρυσι και μας χαίρονται πάρα πολύ, κάνουμε και ασκήσεις. Τα παιδιά έχουν ένα μήνυμα για την ομάδα, δηλαδή προσπαθούν και οι εκπαιδευτικοί να δουλεύουν και να εμφυσίσουν το πνεύμα της ομαδικότητας στα παιδιά και τις συνεργασίες. Είναι πολύ όμορφο αυτό και κάνουν σπουδαία δουλειά και ο γυμναστής εκεί που συναντήσαμε και οι εκπαιδευτικοί. Να μην τα πολυλογώ, δεν σταματάμε. Και πέρυσι είχαμε κλείσει με 159 κύκλους εκπαιδεύσεων, πρόπερσι 185 κύκλους εκπαιδεύσεων. Δόξα τω Θεώ, μας εμπιστεύεται ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας και μας καλούν και είναι ευχάριστο αυτό το τρέξιμο, διότι γνωρίζουμε ανθρώπους, κάνουμε φίλους και προσφέρουμε γνώση και εμπειρία. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά που εμείς μεταφέρουμε είναι από τα μαθήματα που μας κάνει το ίδιο το ΕΚΑΒΗ. Οι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒΗ, οι περισσότεροι εκπαιδευτές μας είναι από το ΕΚΑΒΗ, οι οποίοι έχουν καθημερινή εμπειρία. Και μάλιστα στο θέμα του απεινιδωτή, το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης διαχειρίζεται 3 με 4 περιστατικά την ημέρα. Το 24ωρο κάθε μέρα θα έχει 3-4 ανακοπές και θα χρειαστεί να κάνει κάρπα και εφόσον είναι τυχερός ο άνθρωπος και γνωρίζει το περιβάλλον του δύο πράγματα έτσι να κάνει τις συμπιέσεις σωστά και να το δώσει το περίφημο φιλί της ζωής ή αν θέλει και να μην το δώσει το φιλί της ζωής αρκεί να κάνει κάρπα, γρήγορες συμπιέσεις, 3 δάχτυλα βάθος στο κέντρο του στήθους γιατί στο κέντρο του στήθους βρίσκεται η καρδιά. Έτσι, εκεί στο ύψος των θυλών του άντρα ή εκεί που ξεκινάει το χώρισμα των μαστών της γυναίκας. Αλλά είναι πάντα στο κεντρικό άξονα, να μην ξεχνάμε ότι η καρδιά, η μητούλα της τρώει λίγο χώρο από το αριστερό πνευμόνι. Δεν ήταν ποτέ αριστερά η καρδιά. Η καρδιά βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο. Η μητούλα της τρώει λίγο χώρο από το αριστερό πνευμόνι. Αριστερά είναι το πνευμόνι το αριστερό και δεξιά είναι το δεξιό. Γιατί είναι σύστημα. Η καρδιά με τα πνευμόνια είναι δίδυμα και σιαμαία αδέρφια. Οπότε, αν κάνουμε σωστά συμπιέσεις και εφόσον ο άνθρωπος ήταν τυχερός και κατέρευσε μπροστά σε έναν εκπαιδευμένο συμπολίτη, έχει πιθανότητες πάρα πολύ μεγάλες να επιβιώσει και να χαίρεται τη ζωή και να συνεχίσει να χαίρεται τη ζωή. Όπως έχουμε τα λαμπρά παραδείγματα, δόξα τω Θεώ, συμπολιτών μας που ζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια φοβερή προσπάθεια. Πολλοί σύλλογοι αγοράζουν απεινιδωτές. Με ράνους, με λαχιοπόρους αγορές και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλοί δωρητές που δωρίζουν σε συλλόγους και γειτονιές, χωριά. Πρέπει οι απεινιδωτές να βρίσκονται σε δημόσιο χώρο να είναι εύκολα προσβάσιμοι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Κύριε Μακαβέ,
1: το καλύτερο θα ήταν κάθε αστυνομικό τμήμα να υπήρχε και κάθε βενζινάδικο και κάθε ξενοδοχείο να είχε έναν απεινιδωτή. Γιατί αυτά διανυκτερεύουν συνεχώς. Τα ξενοδοχεία, τα βενζινάδικα και οι αστυνομίες.
0: Έτσι είναι όλο το 24ωρο ανοιχτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μακαβέ, κύριε Μακαβέ, επειδή ολοκληρώνεται ο χρόνος της εκπομπής μας. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Πείτε και το τηλέφωνο και να σας χαιρετήσω.
1: Προτέκτα, Παύλο Μελά Κορδελιού Ευόσμου, θα το βρείτε στα ελληνικά στο Facebook και... Το τηλέφωνο είναι 6936-185-605 και πάλι ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος της εκπομπής μας, 7 σημεία και τέρατα, όπως σας είπα την Παρασκευή τα 7 σημεία και τέρατα μεταφέρονται και μόνο την Παρασκευή στις 4 η ώρα το απόγευμα, θα είμαστε μαζί 4 με 5 γιατί το απόγευμα θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση, ωραία. Λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία εδώ στο ραδιόφωνο μας να απολαύσετε την επέτειο για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και κυκλοφορία της εφημερίδας Εστία που θα μεταδοθεί στο Θήτα FM 107. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη, ακολουθεί η Βασιλική Πολίτου. Σας χαιρετώ. Όλα να πάνε καλά. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστή. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξη Κυφορίδης. 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων τιμών των καυσίμων, ειδικότερα όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή πώλησης θα μείνει στο 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Επίσης θα συνεχιστεί η επιδότηση 0,15 ανά λίτρο στην αντιλέγεια του πετρέλαιου κίνησης, τιμή που θα ελέγχεται ανά 15 ημερό. Σε αμυγός οικονομικό επίπεδο αυξήθηκαν στις 120 από τις 72 οι δόσεις εξόφλησης χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Με πρόστιμο 500.000 ευρώ θα τιμωρείται Fundy Servicer κόκκινων δανείων αν παραβεί συμφωνημένη ρύθμιση με δανειολήπτη. Όπως επίσης θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Διπλό αίτημα απίφθαινε η ελληνική κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα ζητά να μην προστίθεται στους επίσημους υπολογισμούς τα έκτατα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης, να επιτραπεί στα κράτη-μέλη η διοχέτευση εσόδων από φόρους σε στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης λόγω ακρίβειας και αύξησης των τιμών ενέργειας. Στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης απεδείχθη από την έρευνα του εγκληματολογικού ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία. 28 μικρά λεωφορεία μισθώθηκαν και 64 οδηγοί και συνοδοί προσελήφθησαν από την περιφέρεια προκειμένου να μεταφέρουν σε σχολείο τους 150 μαθητές αμαία. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Λόγω εργασιών στην Πλατεία Ελευθερίας δεν θα χρησιμοποιείται το σημείο ως τέρμα λεωφοριακών γραμμών, ενώ το εκδοτήριο εισιτήριο θα μετακινηθεί και δεν θα λειτουργεί. Εργασίες διαγράμμισης θα γίνουν ως την Παρασκευή στην Περιφερειακή Οδό και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ενεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 7,4%. Προφυλακισμένη θα παραμείνει 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, καθώς απερίφθη το αίτημα αποφυλάκησής της. Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το όριο των 15 ετών, προκειμένου να έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση στα social media.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Σε επιφυλακή τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός για υπερχόμενη κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Κυρία Ελένη, μιλάω τώρα στη μαμά της Μάρνης, που μόλις παρέλαβα τη σκυτάλη από τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Κυρία Ελένη, πραγματικά η κόρη σας έχει 100% ακοή. Διότι πάω να φορέσω τα ακουστικά και βλέπω ότι είναι πολύ χαμηλά. Λέω, ποιος ακούει, λέω έτσι, ακούγεται τίποτα, δεν ακούω ούτε καν τις σκέψεις στο μυαλό μου. Και όμως ακούει γκράντε. Ενώ εμείς θέλουμε λίγο παραπάνω να δυναμώσουμε τα ακουστικά, όπως θέλουμε και να δυναμώσετε κι εσείς στα ηχεία σας. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτη. Ξεκινάει η δικιά μας η εκπομπή. Καθημερινά, όπως είναι έτσι κι αλλιώς, από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ. Με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα. Καλησπέρα. Συνεχίζετε να έχετε από τον Κλεάνθη Μανουλάρα που είναι στα DEX και από όλη την ομάδα, από όλους τους συναδέλφους, από όλη την οικογένεια του Θήτα FM. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν είσαι σε ένα σπίτι, γιατί το ραδιόφωνο μας πραγματικά είναι ένα σπίτι, να αισθάνεσαι αυτή την αγάπη και τη συντροφικότητα και την εμπιστοσύνη την οποία δίνεις και την οποία σου εναποθέτουν οι συνάδελφοί σου. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Κατά βάση θα ασχοληθούμε με την υπόθεση Τριαντόπουλου, διότι η συνέντευξή μας πάνω σε αυτό έχει να κάνει. Κοντά μας θα είναι ο γνωστός δικηγόρος που παρακολουθεί τα εκτεκτενόμενα. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Σιλιόπουλος. Να μιλήσουμε και για το κομμάτι του πλημελήματος, έτσι, για την παράβαση καθήκοντος. Όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο, και τους υπολείπους τέσσερις. Να δούμε λίγο τι έχει προηγηθεί και ποια είναι τα κενά τα οποία υπάρχουν και τα ερωτηματικά. Τα οποία ερωτηματικά είναι και λόγω και προκύπτουν λόγω και της άλλης δίκης ή των άλλων δικών, να είμαστε πιο σωστοί, που είναι σε εξέλιξη, της κυρίας και των υπολείπων που έχουν σπάσει σε 1000 κομμάτια για την υπόθεση των Ντεμπών. Τα μηνύματα σας περιμένω στο 6977-201-070. Σήμερα ξύπνησα το πρωί, πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή, λέω ποιος με πήρε, διευθύντρια, η Χριστίνα, η Χαλεπλίδου. Λέει η Χριστίνα, λέει Βασιλική, λέει την Παρασκευή, λέει θα κάνεις, λέει 3-4, λέει εκτάκτος, γιατί έχουμε και την εκδήλωση και θα την μεταδώσουμε από τον Θήτα για τα 150 χρόνια της εστίας μετά τις 8, οπότε λέει μπορείς, λέει, αυτό λέω, εννοείται. Και με παίρνει το πρωί, την ώρα που άκουγα το Βαγγέλη, το Μωυσή, έχω κλάψει. Γιατί μιλούσε ο Βαγγέλης και έλεγε τώρα για το καινούριο νομοσχέδιο και σχέδιο της κυβέρνησης, ώστε να υπάρχει μία 90% επιδότηση σε εταιρείες για να προσλαμβάνουν ανθρώπους που θα πάνε σε ορεινά μέρη και θα δουλεύουν εξ αποστάσεως, για πράγματα, θέματα, αυτό του digital marketing και ούτω καθεξής. Και έλεγε ο Βαγγέλης, λέει, κάνουμε και μία κολεγιά για αυτά, ποιος θα κοροϊδέψει ποιον, γιατί έτσι γίνεται η κατάσταση, βλέπουμε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά εκεί που γέλασε είναι γιατί γυρνάει και λέει, δεν είναι

Ούτε καν κατάλαβα πώς έφυγε αυτός ο μήνας, ο πρώτος του φθινοπόρου. Και έτσι για καλό αποχαιρετισμό του πρώτου αυτού μηνός και του μηνός που ουσιαστικά κλείνουμε και εμείς τον πρώτο μήνα, φυσάμε το κεράκι του πρώτου μηνός που ανοίγουμε και ανοίξαμε ως ραδιόφωνο, είπα να φορέσω τα παιδικά μου ρούχα, τα εφηβικά μου, όπως έλεγε και η Γιώτα Αργυροπούλου, τα τζιν και τα μακό, τα ρούχα αυτά της εφηβείας, για να γυρνάμε και λίγο στο παρελθόν, σε εκείνα τα χρόνια που περνάμε ο καθένας ανάλογα και με τα χρόνια που έχει από διαφορετικές φάσεις, και είχε άλλα, και είχαμε άλλα όνειρα όταν ας πούμε ήμασταν έφηβοι, τα βρήκαμε διαφορετικά όσο μεγαλώνουμε, αλλά πάντα όταν φοράς τα παλιά σου τα ρούχα, αν είσαι τυχερός και σου χωράνε, έτσι, εμένα είναι και λίγο μεγαλύτερα, αν είσαι τυχερός και σου χωράνε τα ρούχα σου, μπαίνεις και λίγο στην ψυχολογία την παλιά, εκείνη την εφηβική, όπου έκανες τα όνειρα, είχες εκείνη την τροπή, ότι πώς θα γίνω, πώς θα μεγαλώσω, τι θα κάνω, με την ωραία την ηθική, αυτή που σου μεταλαμπάδευσαν οι γονείς και οι δάσκαλοι σου από το σχολείο, και η οποία εν τέλει ενσταλάζει μέσα μας, πραγματικά εκείνη η παλιά ηθική, και μας οδηγεί και μας καθοδηγεί ακόμα και σε σκληρές στιγμές, τις οποίες δυστυχώς μετερχόμαστε και έτσι περνάμε όλοι μας, γιατί η κατάσταση και στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, αλλά είναι καλό να κρατάμε εκείνη την ωραία, την πατροπαράδοτη, τη συντηρητική ηθική που θέλαμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να είμαστε σωστοί επαγγελματίες, να αξίζουμε τα λεφτά που παίρνουμε, τα χρήματα, άμα πιο σωστή, τα χρήματα τα οποία μας πληρώνει ο καθένας που μας εμπιστεύεται για να κάνουμε μια οποιαδήποτε δουλειά, και να πάμε μπροστά. Ακόμα και όταν βλέπεις από οποιοδήποτε πόστο ότι μπορεί να πιάνουν καλύτερα πόστα, καλύτερες θέσεις, πολύ πιο ακριβοπληρωμένες, άλλοι άνθρωποι που απλά επιπλέουν. Δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι να έχουμε εμείς καλά τα πράγματα στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας.

Καλά, αυτό που κυριαρχεί πολιτικά σήμερα είναι η εισήγηση από το πρωί του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις 4 παρεμβάσεις της κυβέρνησης, για τη διεύρυνση της ρύθμισης από 72 θα πάει στις 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής. Αυτό θα βοηθήσει τα 30 ευρώ. Με τους αυστηρούς όρους του servicers, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Δηλαδή, λένε ότι αν ο servicer παραβιάσει τη συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα έχουμε πρόστιμα σε αυτούς, δηλαδή έως 500.000 ευρώ. Ο πολίτης θα πιστώνεται μετά με ποσό που αντιστοιχεί σε 5 δόσεις. Μετά, για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ.

Ενώ πέρυσι ήταν 1,10, αλλά τώρα είναι 75, πιο πάνω. Αλλά ποιος θυμάται ότι πέρυσι ήταν στο 1,10, όποιος θυμάται δηλαδή. Και μετά στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και έκανε και ιδιαίτερη σύσταση στην Κομισιόν, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, για να πει να υπάρχει και να εξαιρεθεί από τις δαπάνες του ελληνικού κράτους αυτή η μείωση που θα γίνει στον ειδικό φορό κατανάλωσης, ο οποίος ειδικός φορός κατανάλωσης τώρα δεν θα εξαλειφθεί, δεν θα χαθεί, επειδή θα την έτσι, πιστοθούν μόνο οι πλούσιοι, όσοι θα την κερδίσουν μέσω Αγγλίας και τα λοιπά, όπως έλεγε η κυβέρνηση. Τώρα όμως, αμάς το πει η Κομισιόν, τώρα θα περάσει κανονικά στον πολίτη, στην τσέπη του πολίτη, και έκανε ιδιαίτερη σύσταση, ένα πιο ελαστική όρη, η οποία βέβαια έτσι κι αλλιώς είναι πιο ελαστική, όπως είναι ακριβώς η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό άλλωστε έχουν κάνει και χρήση της συγκεκριμένης οδηγίας και των περιθωρίων των χαμηλότητων που έχουν πολλές χώρες, δηλαδή η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η ίδια η Γαλλία, πάρα πολλές χώρες το έχουν κάνει. Εμείς όμως πρέπει πρώτα να στείλουμε μία επιστολή, να πούμε ότι θα πάρουμε μία επίσημη υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ήδη μας την έχουν δώσει, αλλά εμείς θα πούμε ότι εμείς τη στείλαμε για να δείτε ότι είμαστε εμείς σωστοί. Δηλαδή, πραγματικά κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης μετά, γιατί ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα μετά τα φάλτσα, τα πολλά πολλά φάλτσα που έχουν γίνει από τους βουλευτές και υπουργούς για το κομμάτι, ποιοι είναι χαραμοφάιδες, ποιοι είναι φτωχάντζες, ποιοι είναι. Ποιοι έχουν 10 ευρώ, αλλιώς να πάρουν, δεν ξέρω εγώ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί είναι το ύφος μας. Ουέ και αλλή, μόνο ποιος έχει αλαζονικό ύφος, ύφος χιλίων καρδιναλίων. Αυτά να τα προσέχουμε και στον εαυτό μας όταν τα λέμε, έτσι. Ή έχουμε ένα ύφος το οποίο είναι και ανεξήγητο και μας κάνουν διάφορα βιντεάκια. Άλλοι άσχετοι, γιατί όχι εδώ από τα εγχώρια, από άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί από εδώ φοβούνται πάρα πολύ να το κάνουν. Άλλωστε, υπάρχουν και αυτοί που είναι, πώς να το πούμε διαφορετικά, οι εξονημένοι. Και λέει λοιπόν ότι να προσέχουμε το ύφος μας. Αυτός ήταν η δικιά του σύσταση. Αυτή ήταν η δικιά του σύσταση προς τους δικούς του βουλευτές και υπουργούς. Και μόνο εγώ. Ακούστε, φοβερό πράγμα αυτό, επειδή έλεγε νωρίτερα για το ύφος το αλαζονικό. Μόνο εγώ, λέει, μπορώ να κρίνω και μόνο εγώ μπορώ να πω που ήταν και πρόκα και καρφί, δηλαδή προς την Τώρα Μπακογιάννη, που ξεκίνησε το γαϊτανάκι περί αλαζονίας πριν από 4 ημέρες, και επίσης διότι αυτή είναι η ίδια η αντίληψη του Πρωθυπουργού. Λετά σε μουά, έτσι, ο Λουί Κατόρζ είναι αυτό ή ο Σενγκέμ, ο του ήλιου, πρέπει να το ξαναδώ. Αυτό λοιπόν το ύφος, το οποίο ψέγει, αυτό ακριβώς είχε σήμερα όταν μίλησε ότι μόνο εγώ μπορώ να κρίνω και μπορώ να πω ποιος μπορεί να πει, ποιος μπορεί να μην πει κάτι που θα κάνει τζιζ στην κοινή συνείδηση. Λοιπόν, αυτά είχαμε σήμερα και αυτό σας λέω ότι κυριαρχεί έτσι πολιτικά στο κομμάτι της οικονομίας. Άλλο ένα όμως πολύ σημαντικό είναι η ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Κατρίνης, που είναι ο υπεύθυνος της άμυνας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζήτησε να δοθούν απαντήσεις, και πάμε στο κομμάτι της άμυνας, για το κόστος των κλειστών στρατοπέδων, αλλά και για την αξιοποίηση της στρατιωτικής περιουσίας, και ζήτησε να καταθέσει στη Βουλή στοιχεία για το πραγματικό όφελος από τις χωνεύσεις που έχουν γίνει των στρατοπέδων, από το κόστος φύλαξης, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει, από τα αποτελέσματα της αξιοποίησης, όπως λέει ο κ. Ζένδιας. Όλων αυτών των εγκαταστάσεων που έκλεισαν, ποια είναι τα αποτελέσματα, λέει ο κ. Κατρίνης, και να δούμε, γιατί κατέθεσε και έγγραφα, και να δούμε ποια θα είναι η απάντηση όταν θα έρθει από τον καθήλυνα αρμόδιο, δηλαδή τον υπουργό, τον κύριο Δένδια. Γιατί ως γνωστόν το Υπουργείο ανακοίνωσε συγχωνεύσεις 137 στρατοπέδων, και μάλιστα υπάρχει και ένας περαιτέρω σχεδιασμός, σας το λέω αυτό, για να συγχωνευτούν άλλα 45 στρατόπεδα. Γιατί λένε ότι έτσι θα εξοικονομήσουμε περαιτέρω 16,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η παύση λειτουργίας ενός στρατοπέδου, και εδώ είναι το σημαντικό, δεν σταματάει τις δαπάνες του συγκεκριμένου στρατοπέδου ή των όποιων στρατοπέδων. Δηλαδή, οποιαδήποτε εγκατάσταση, εγώ σας λέω κλείσει, χρειάζεται, αφόσον κλείσει, χρειάζεται φύλαξη μετά. Φυσικά και χρειάζεται. Άρα κόστος. Χρειάζεται συντήρηση. Χρειάζεται. Άρα κόστος. Χρειάζεται κάποιες πρόνοιες για την πυροπροστασία. Άρα ξανά κόστος. Αυτά τα έχει δώσει το Υπουργείο. Δεν τα έχει δώσει ακόμα. Και επίσης υπάρχει και το ερωτηματικό αν, εφόσον τα κλείνει και τα συγχωνεύει το Υπουργείο Άμυνας τα συγκεκριμένα στρατόπεδα, επαναλαμβάνω 137, όπως τα έχει ανακοινώσει, συν 45, το μαρτυράμε εδώ από την εκπομπή,
Επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν για το κλείσιμο και τη μετάβαση το ίδιο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Είναι η τελευταία ερώτηση την οποία υπέβαλε ο κύριος Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ και εδώ να δούμε τι θα απαντήσει ο ένας, όπως τον λένε, Δελφίνος για την ενδεχόμενη μετάβαση στη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που δεν είναι ο Κυριακός, σε περίπτωση που σύμφωνα με τα καταστήματα, όποιος είναι πρωθυπουργός θα είναι και πρόεδρος, άρα άμα δεν είναι δεν θα είμαι και πρόεδρος, αν είναι ο Νίκος ο Δένδιας. Λοιπόν, μουσική και επανέρχομαι.

Λευτέρη μου, καλησπέρα. Δεν έχω ψάξει πάρα πολύ αυτή την είδηση, τι έχει γίνει με αυτήν την πτήση που τελικά σώθηκαν οι επιβάτες, γιατί αφόπλησε ο ένας πιλότος τον άλλο στον κυβερνήτη που πήγε να τον μαχαιρώσει ο ένας τον άλλον κτλ. Δεν το έχω ψάξει. Είχαμε και δηλώσεις από τον Νετανιάχου. Είναι ακόμα, θα το πω έτσι, ομοί είδηση. Θα περιμένουμε να δούμε λίγες περισσότερες πληροφορίες, γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί περισσότεροι ήταν και οι Ισραηλοί, έτσι, δεν έχει να κάνει με αυτό, οι Ισραηλοί επιβάτες, μπορεί να γίνεται εργαλειοποίηση ένθεν και ένθεν. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ, Άλκιστη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Θέλω να σταθώ είναι στην δήλωση του Μακρόν, πάμε αλλού, που χαιρετίζει τις δηλώσεις ο Γάλλος πρόεδρος, χαιρετίζει τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, του Μπέρναμ. Πόσους έχουν αλλάξει, 10 πρωθυπουργούς μέσα σε λίγα χρόνια. Τι γίνεται σε αυτή τη Μεγάλη Βρετανία? Γιατί λέει ο Μπέρναμ, ο καινούργιος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, λέει επανεξετάζουμε τη σχέση μας, του Ηνωμένου Βασιλείου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και τις επιφημίες από τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ. Και λέει ο Μακρόν, η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν εξαιρετική είδηση. Είναι μια καλή απόφαση. Όλα αυτά από την Μαδρίτη, στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Σάντσεθ, θα είπε ο Μακρόν, γιατί σχολιάζαν και οι δύο τις τοποθετήσεις του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Προσπαθούν τώρα και αυτοί να κάνουν μια έτσι, δήλωση πυροτέχνη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να πεις ότι από εκεί που έφυγα από την Ένωση θα ξαναμπω πίσω μέσα. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και κυρίως υπάρχει το παρελθόν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όταν είχα πάει πριν από πόσα χρόνια, γιατί το βασικό πρόβλημα με τους Άγγλους δεν είναι τόσο το οικονομικό, το πρόβλημα με τους Βρετανούς είναι ότι βιώνει τώρα σχεδόν στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και βλέπουμε απόνερα, κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς έχουμε τάσεις ή έτσι, πολλές συγκλήσεις προς έναν τομέα τον οποίο δεν ξέρουμε και πώς να τον χαρακτηρίσουμε. Άλλοι θα τον πούνε ναζιστικό, άλλοι θα τον πούνε ακροδεξιό, άλλοι θα τον πούνε νεοδεξιό, άλλοι θα τον πούνε ταυτοτικό δεξιό χώρο, παραδείγματος χάρη. Ή αντίστροφα, να πάμε από την άλλη πλευρά. Ταυτοτικό αριστερό ή ακροαριστερό. Γιατί? Διότι έχει γίνει ένα ξεχύλωμα της ευρωπαϊκής συνείδησης δια του μη σεβασμού, εξαιτίας του μη σεβασμού της ταυτότητας των ορίων των ευρωπαϊκών και κρατών, είτε μέσω συνόρων, αλλά και των εθίμων και των εθιμοτυπικών που έχει ο καθένας λαός. Δηλαδή είναι διαφορετικά να πεις ότι εγώ μπορώ να δεχθώ μέχρι ενός ορίου, αυτό δεν υπήρχε πριν, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ποιος θέλει να ενσωματωθεί, γιατί εδώ είναι αν θέλεις και αν μπορείς επίσης να ενσωματωθείς και ποιος όχι. Θυμάμαι λοιπόν πριν από χρόνια, όταν είχα πάει στην Μεγάλη Βρετανία, ότι όλοι οι Λονδρέζοι αισθάνονταν μειονεκτικά στην ίδια τους τη χώρα. Δηλαδή, όσοι έχετε κάνει, είναι ουσιαστικά οι τέσσερις ζώνες στο Λονδίνο, παραδείγματος χάρη. Είναι το κέντρο που είναι η πρώτη και η δεύτερη ζώνη, είναι η τρίτη πιο έξω, ας πούμε, περίχωρα και η τέταρτη ακόμα περισσότερο. Οι Λονδρέζοι τότε, δηλαδή μιλάμε τώρα για 16 χρόνια πίσω, ήθελαν από τότε να απομακρυνθούν, να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις όποιες διευκολύνσεις, ελευθερίες και έτσι, εύκολες προσβάσεις που είχαν, γιατί αισθάνονταν από τότε ότι κάτι χάνουνε. Κάτι χάνουνε διά των διαφόρων νόμων ή της φιλοσοφίας που είχαν ελάμβαναν, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έλεγαν χάνουμε τη γη μας. Εγώ αυτό θυμάμαι. Και ήταν χρόνια πίσω, δηλαδή πριν φύγουνε. Και έλεγα, μα πώς λέω, είναι τόσο, ας πούμε, τόσο άσχημα, ας πούμε, τόσο άσχημα αισθάνονται. Αλλά το έλεγαν οι Λονδρέζοι. Και λένε, από τη στιγμή που εγώ χάνω το σπίτι, που αναγκάζομαι να δουλεύω, παραδείγματος χάρη, στο κέντρο και να χάνω μία ώρα για να έρχομαι, μία ώρα για να γυρνάω, να μην κοιτάω τους ανθρώπους που παλιότερα κοιτούσα, να έχουν καταλάβει το κέντρο μου, έτσι έλεγαν, έχουν καταλάβει το κέντρο μου άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν γνωρίζω. Θα μου πεις, αυτό μπορεί να είναι και λίγο έτσι ρατσιστικό. Οι ίδιοι το επέλεξαν, ή τέλος πάντων και δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής Μεγάλης Βρετανίας. Ο κόσμος όμως τότε δυσανασχετούσε. Και ξαφνικά έρχεται η απόφαση και φεύγουνε. Λέγαμε τότε, θυμάμαι, και πολλοί κατηγορούσαν για το Φάραντζ και όχι μόνο, λέγανε τότε, για να το κάνει αυτό το City, γιατί υποτίθεται ότι έλεγχε την οικονομία,
κάτι παραπάνω ξέρει. Τι ήξερε, είναι ακόμα χειρότερα οικονομικά. Θέλω να πω ότι και εμείς μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, όπως γίνεται και τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι επειδή είχαν την πρωτοκαθεδρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες τελευταία έτσι 80 χρόνια. Καλά, γιατί η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια αυτοκρατορία, δεν το συζητάμε, και ουσιαστικά παρέδωσε τα κλειδιά της στην Αμερική μετά το 1940. Αλλά έχει αυτήν την φιλοσοφία, τον αυτοειδεασμό της αυτοκρατορίας. Και όλοι πιστεύουμε ότι για να το κάνουν αυτό κάποιο σχέδιο υπάρχει από πίσω, γιατί εκείνη η παγκόσμια οικονομία τους είδε. Να όμως που τους τράβωσε η κατάσταση. Και τώρα σκέφτονται να γυρίσουν πίσω. Δεν είναι πάλι, επαναλαμβάνω, τόσο εύκολο. Δείχνει όμως μία τάση. Ή δείχνει μία τάση την οποία θέλει να δημιουργήσει ο καινούριος Βρετανός Πρωθυπουργός. Γιατί άμα δημιουργήσει την τάση, ακόμα και να μην υφίσταται, τότε σίγουρα θα γίνει ένας δώρος, θα κυκλοφορήσει είδηση και μπορείς να επηρεάσεις την κοινή γνώμη. Έτσι όπως γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, γιατί το είπα αυτό, δεν ξέρω. Έτσι, τυχαία μου ήρθε στο μυαλό.

107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Με απλά λόγια τα λέμε και σήμερα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, 30 του μηνός. Είμαι η Βασιλική Πολίτου και μέχρι τις 9 έχουμε να πούμε πολλά και κυρίως να ανοίξουμε τη μεγάλη μας συζήτηση. Και θα πάμε στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που παραπέμπει σε δίκη για πλημέλημα. Για πλημέλημα. Αλλά τον υφυπουργό, τότε υφυπουργό, όχι τώρα, αλλά και άλλους 4 υπηρεσιακούς παράγοντες, μεταξύ αυτών και τον τότε περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου μετά το δυστύχημα το τραγικό στα Τέμπη. Και κοντά μας είναι ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, που παρακολουθεί την υπόθεση εκ του σύνεγγης, πέραν όλων των άλλων υποθέσεων. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε κύριε Ηλιόπουλε στο σταθμό μας.
1: Σε όλους είμαστε καλά.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς το γεγονός. Κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι σημαντικό το συγκεκριμένο βούλευμα για να παραπεμφθούν σε δίκη ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής τροχιάς κτλ. Φέρνει κάποια διαφορά?
1: Εάν το βούλευμα έχει στηριχτεί στην εισαγγελική σχετική πρόταση,
0: ναι,
1: γιατί δεν ανέγνωσα ακριβώς το βούλευμα, αλλά είχα αναγνώσει την εισαγγελική πρόταση. Έχει αρκετά θετικά, αλλά έχει και ένα ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο. Ότι ενώ η δικαιοσύνη φαίνεται να έχει μπροστά της την αλήθεια,
0: ναι,
1: υποβαθμίζει τα σοβαρά ποινικά αδικήματα για τα οποία πρέπει να έχουν ασκηθεί διώξεις και διατηρεί την δίωξη μόνο για ένα πλημέλημα, που για μέλος κυβερνήσεως τελικά θα καταλήξει σε χρηματική ποινή.
0: Αυτό, κύριε Ηλιόπουλε, μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή ακούμε διάφορα. Εσείς τώρα είστε η δήμον, είστε ειδικός, είστε δικηγόρος. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή η κατηγορία τώρα είναι πλημέλημα. Θα μπορούσε να μετατραπεί προϊούσεις της δίκης, του ειδικού δικαστηρίου δηλαδή, της όλης διαδικασίας, και να γίνει κακουργηματικού χαρακτήρα ή όχι?
1: Όλα μπορούν να γίνουν ενώπιον της δικαιοσύνης,
0: ναι,
1: όταν αποκτήσει και ως θεσμός αλλά και ως πρόσωπα που υλοποιούν το θεσμό σεβασμό και αυτοσεβασμό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να επιβάλλουμε αυτή την συνθήκη εμείς οι πολίτες, αποδεικνύοντας ότι τελικά το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει πολλά του σημεία, ότι αναφέρεται σε λαϊκή κυριαρχία πάντως ως πηγή των εξουσιών, δεν είναι κενό γράμμα ή μάλλον γράμμα κενό περιεχομένου. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιλαμβάνεται κάθε νοήμων άνθρωπος, όχι μόνο δικαστικός λειτουργός, ότι όταν περιγράφει με σαφήνεια ο εισαγγελέας που έχει κάνει τη σχετική πρόταση, ότι ο Γαντόπουλος και η υπόλοιπη ομάδα, να μην χαρακτηρίσω την ομάδα ως συμμορία, αλλά έτσι έδρασαν, μετέβησαν, έπραξαν αυτά που έγιναν, έλαβαν εντολή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, μέσω του άλλου υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του κυρίου Μπρατάκου. Αυτά λέει ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν δημιουργεί ένα πλάσμα ο εισαγγελέας, ανεπίτρεπτο, ότι η εντολή που δέχτηκε από τον προϊστάμενό του, καθώς ισχύει η αρχή της νομιμότητας, κατά τεκμήριο ήταν νόμιμη. Μα πώς μπορεί να ήταν νόμιμη όταν η υλοποίησή της κατέληξε στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων? Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι με βάση την αρχή της νομιμότητας, η οποία ισχύει, ξέρετε, για όλο το ευρωπαϊκό, για όλο το διοικητικό, για όλο το φάσμα μάλλον των ενεργειών της διοίκησης,
0: ναι,
1: είναι κατά τεκμήριο νόμιμες. Εδώ όμως,
0: εδώ αυτό θέλω να μας το πείτε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί ναι, μεν ισχύει η αρχή της νομιμότητας, ότι δηλαδή όταν είναι ο άλλος που είναι ανώτερος προϊστάμενός σου, υπακούσε αυτόν, αλλά έχεις και εσύ τα δικά σου καθήκοντα. Αν ο προϊστάμενός σου σε διατάξει να προβεί σε μια ενέργεια η οποία θα οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, είτε σε θάνατο, είτε σε αλλίωση του χώρου, τότε μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό ως αρχή της νομιμότητας ή όχι?
1: Καταρχάς
0: αυτό
1: υπάρχει ρητή εξαίρεση στο Σύνταγμα και στο νόμο που λέει ρητά, αναφέρουν ρητά ότι δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση ο υφιστάμενος να υλοποιεί αντισταγματικές εντολές.
0: Ναι.
1: Και παράνομες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν, αλλά επιτρέψτε να κάνω και μία ακόμη διευκρίνηση. Ναι. Αυτό το λέει ο εισαγγελέας για να μπορέσει να τεκμηριώσει ότι δεν έχουμε παράβαση καθήκοντος. Ότι δηλαδή του έδωσε, καταρχάς διεύρυνε το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του, γιατί όπως ρητά λέει η εισαγγελική πρόταση, φαντάζομαι και το βούλευμα, δεν είχε καμία αρμοδιότητα να βρίσκεται στο χώρο, αφού ήταν υπεύθυνος μόνο για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ούτε από δυστυχήματα που είχαν ανθρωπογενή προέλευση, ούτε πολύ περισσότερα από εγκλήματα. Επομένως, κατά τα όσα είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο του συγκεκριμένου συμβάντος, ώστε να βρίσκεται έστω εκεί. Έπρεπε να έχουν αποκλειστεί όλοι αυτοί στα 200 μέτρα, όπως ακριβώς αναφέρει η τέταρτη ΣΔΑ, η περίφημη εγκύκλιος για την αντιμετώπιση ανθρώπινων απολειών. Αυτό λέει εκεί, ότι κάθε μη σχετικός με την έρευνα πρέπει να βρίσκεται σε περίμετρο φρουρούμενη τουλάχιστον 200 μέτρων από το σημείο που γίνεται η έρευνα. Λέει λοιπόν αυτά που λέει ο εισαγγελέας για να δικαιολογήσει ότι έχουμε παράβαση καθήκοντος, ότι δήθεν οι εντολές του προϊσταμένου διέτρεναν τον κύκλο αρμοδιοτήτων του υφισταμένου. Από πού και ως πού όμως, χωρίς να εξεταστεί ο προϊστάμενος για το τι εντολές έδωσε, να θεωρήσουμε ότι ισχύει αυτό το τεκμήριο νομιμότητας. Γιατί ούτε ο προϊστάμενος είχε ως αρμοδιότητά του, εδώ έχουμε τη διάκριση των εξουσιών, έτσι.
0: Να.
1: Είναι καθαρά αντικείμενο της δικαστικής εξουσίας. Η εκτελεστική επικεφαλής της οποίας είναι ο Πρωθυπουργός δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στη δικαστική. Εφόσον το έκανε και μάλιστα σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, έχουμε όπως καταλαβαίνετε έχουμε απόπειρα τουλάχιστον κατάλυση του πολιτεύματος. Έχουμε μια συνταγματική εκτροπή. Έχουμε αυτό που λέμε 134-2, σφετερισμό εξουσίας με σκοπό και αποτέλεσμα την κατάλυση βασικών αρχών του συντάγματος, όπως είναι η διάκριση των εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως και ο περιορισμός της εκτελεστικής εξουσίας, τα όρια που ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα. Αυτό λέει το 134-2 του ποινικού κώδικα, που είναι κακούργημα που τιμωρείται με ισόβια κάθριξη.
0: Κύριε Λιόπουλε, αυτό
1: είναι το περίφημο άρθρο για την σχάτη προδοσία, το οποίο δημιουργεί ίσως εσφαλμένους συνειρμούς, βλέπει κανένας κατασκόπους, προδοσίες κλπ, αλλά ο νομοθέτης εδώ θέλησε να στυλιτεύσει την αντίθεση, την ακραία αντίθεση προς το Σύνταγμα. Προς το ίδιο το πολίτευμα.
0: Στο νομικό κομμάτι. Στο νομικό κομμάτι.
1: Αντί λοιπόν,
0: παρακαλώ,
1: αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αντί
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν να καλέσουν τον εντολέα αυτής της δράσης και να τον ρωτήσουν τι εντολές έδωσε, έστω τον κύριο Μπρατάκο, ο οποίος υποτίθεται τις μετέφερε. Καταλήγουν de facto σε αυτά τα άτοπα, ότι επειδή ισχύει η αρχή της νομιμότητας, διευρύνθηκε το πεδίο αρμοδιοτήτων του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Και άρα στέκει να μιλήσουμε για παράβαση καθήκοντος. Γιατί παράβαση καθήκοντος για να έχουμε, κάποιος πρέπει να έχει παραβεί καθήκοντα προσδιορισμένα στον νόμο. Εάν δεν είναι αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του, σίγουρα δεν έχουμε παράβαση καθήκοντος. Έτσι. Και μάλιστα το αδίκημα προϋποθέτει δόλο, δηλαδή σκοπιμότητα. Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής παράδοξο και πρέπει να είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Εάν είχε δώσει πράγματι νόμιμες εντολές ο προϊστάμενος, αυτοί που τις υλοποίησαν ήταν ανόητοι ή είχαν κάποιον λόγο να διαπράξουν ποινικά αδικήματα, προσωπικό λόγο εννοώ. Καταλαβαίνετε πόσο μετέωρο είναι αυτό που κάνουν?
0: Ναι, γιατί αυτό μπορεί να εκπέσει κατευθείαν στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή.
1: Μα βέβαια. Καταρχάς θα αφοθεί ο άνθρωπος, γιατί το λέει.
0: Εγώ
1: δεν είχα μέσα στα καθήκοντά μου αυτό το πράγμα.
0: Είναι ακριβώς όπως το είπε και από άλλο πόστο βέβαια και ο τότε περιφερειάρχης, ο Κώστας Αγοραστός, ότι δεν ήταν στις δικές του αρμοδιότητες. Αλλά εδώ μας λέτε, για να το πω εγώ απλά πώς το καταλαβαίνω, ότι τον κατηγορούν παραδείγματος χάρη τον Τριαντόπουλο και τους λοιπούς για παράβαση καθήκοντος, όταν το συγκεκριμένο καθήκον δεν υπάρχει μέσα στα καθήκοντά του, δεν αναγράφεται. Ναι. Οπότε έτσι κι αλλιώς καταπίπτει αυτό.
1: Ναι, γιατί δήθεν του έδωσε κάποιες αόριστες εντολές ο προϊστάμενός του, τον οποίο δεν εξέτασε κανένας ως τώρα, ενώ το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Δηλαδή αυτό τον κύριο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν κατανοώ. Τι είδους Σάββατο είναι το μαξί μου, δεν ορίζει ο νόμος ότι οφείλουν να τον εξετάσουν στην κατοικία
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό δεν μπορεί. Τι να διευρυνθεί ως κατηγορητήριο. Δηλαδή, εγώ σας λέω, ξεκινάει τώρα, αύριο μεθαύριο, το ειδικό δικαστήριο. Και ανάλογα με την πορεία της, των καταθέσεων και της όλης ακρόασης, φωτογραφηθεί ή κατονομαστεί, ναι, παραδείγματος χάρη, ο Πρωθυπουργός.
1: Από το ποιοι θα δηλώσουν παράσταση για την υποστήριξη κατηγορίας,
0: ναι,
1: και τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Γιατί, όπως βλέπετε, οι περισσότεροι συγγενείς, δεν ξέρω από τι είναι πλανημένοι, πάντως ξεκάθαρες θέσεις δεν έχουν. Ούτε για το τι επιχείρησε να κρύψει η κυβέρνηση και κυρίως ο Πρωθυπουργός με αυτή την παρέμβαση, την εντελώς απροκάλυπτη στο πεδίο, και να φανταστείτε ότι η εισαγγελική πρόταση, υποθέτω, και το βούλευμα λένε ότι υπήρξε μια συλλογική δράση με σκοπό την αλλίωση των στοιχείων και την παρεμπόδιση της έρευνας.
0: Ναι.
1: Αυτό σαν δίκημα αναφέρεται ως υπόθαλψη παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, όχι ως παράβαση καθήκοντος. Αλλά για να μην φωτογραφηθεί η κυβερνητική δράση στο σύνολό της, να μην αποκαλυφθεί, επέλεξαν αυτή την ίσονος σημασίας κατηγορία, η οποία μάλιστα είναι και βοηθητικού χαρακτήρα. Δηλαδή λέει ο νόμος ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρχει άλλο πιο σοβαρό αδίκημα, έχουμε την παράβαση καθήκοντος. Επομένως υπάρχει τεκμήριο,
0: ναι,
1: για όλα τα υπόλοιπα δικήματα που αναφερθήκαμε.
0: Και
1: βέβαια υπάρχει και η σύσταση, ναι, εγκληματικής οργάνωσης από τη στιγμή που απέκρυψαν στοιχεία από τη δικαιοσύνη και το λέει ξεκάθαρα η εισαγγελική πρόταση. Με αποτέλεσμα να διαφεύγουν οι υπέτειοι που προφανώς είχαν σχέση με όλες αυτές τις ουσίες που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και άλλα την τεράστια φωτιά μετά από 3,5 λεπτά, άρα και τους θανάτους από ανθράκωση, από φωτιά, από πυρκαγιά που αποδίδονται, που αφορούν 28 νεκρούς, αλλά δεν υπάρχει, όπως γνωρίζετε, σχετικό αδίκημα στο κατηγορητήριο. Δεν υπάρχει το αδίκημα του εμπρισμού
0: δεν
1: ή
0: υπάρχει
1: του ενδεχόμενου ανθρωποκτονής από ενδεχόμενο δόλο.
0: Όχι, δεν υπάρχει, και όπως δεν υπάρχει και γιατί έχει σπάσει και η κύρια δίκη, έχει σπάσει σε πάρα πολλά κομμάτια. Κύριε Λιόπουλο, το ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτό, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω έτσι όπως απλά το αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία κλωτσάνε στη λογική. Έχουμε λοιπόν την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και των λοιπών τεσσάρων για αλλίωση του χώρου. Για αλλίωση. Όχι για μπάζωμα, όπως εύκολα το λέμε, γιατί το μπάζωμα έχει και διαφορετικά, τεχνικά να το δούμε, έχει διαφορετική έννοια. Δηλαδή είναι διαφορετικό να πούμε ότι απλά μπαζώνω ή ξεμπαζώνω και διαφορετικά να πω ότι αλλοιώνω το χώρο. Οι πέντε συγκεκριμένοι κατηγορούνται για αλλίωση του χώρου. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, στη δίκη που γίνεται για τα Τέμπη υπάρχει αυτό ή δεν υπάρχει? Δηλαδή, υπάρχει δίκη, η κύρια δίκη αναφέρεται στο πραγματικό γεγονός, όπως αναγνωρίζεται πλέον από τον Άριο Πάγο, της αλλίωσης του χώρου ή όχι? Γιατί εδώ...
1: Όχι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μα εδώ
0: όμως
1: υπάρχει
0: άρα...
1: το εξής άλλο άτομο. Καταρχάς, ναι, έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε και αυτοί να είναι εκεί για να λογοδοτήσουν και να μας πούν τι απέκρυψαν και γιατί το απέκρυψαν. Αλλά ενώ η δικαιοσύνη βλέπει ότι υπάρχει μια σκόπιμη δράση, για ποιο άραγε στοιχείο να αποκριβεί? Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να αποκρύψουν παρά μόνο το τι προκάλεσε αυτή την τεράστια πυρκαγιά, η οποία έκαψε 28 ανθρώπους 3,5 λεπτά μετά τη σύγκρουση. Επομένως, τα έλα σιλικόνης, ό,τι και αν είχαν κάνει, δεν είχαν πλέον καμία δυνατότητα να προκαλέσουν μια δευτερογενή φωτιά, το ύψος της φλόγας της οποίας έφτασε στα 20 μέτρα.
0: Ναι.
1: Παρά είναι σαν να το βλέπουμε μπροστά μας το τι επιχειρήθηκε. Πηγή όλων αυτών των σχεδιασμών που απέβλεψαν στο να αποκρύψουν από την δικαιοσύνη την αλήθεια ήταν ο επικεφαλής όλης αυτής της διαδικασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν βλέπω κανέναν σχεδόν από τους συγγενείς, εκτός από την πρώτη μήνυση, να μηνύουν αυτόν τον άνθρωπο για ό,τι προκάλεσε. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας ή ό,τι άλλο. Δεν είναι κανένας το απειρόβλητο. Δεν λέει πουθενά κάτι τέτοιο νόμος. Ούτε ήταν αρμοδιότητα της Βουλής να κρίνει αυτό το ζήτημα. Γιατί το άρθρο 86 αφορά δράσεις που είναι συνυφασμένες πάλι, όπως και η παράβαση καθήκοντος, με καθήκοντα. Εάν δηλαδή ο πρωθυπουργός ή οι υπουργοί πάρουν ένα όπλο και αρχίσουν να πυροβολούν, εννοείται ότι δεν θα το κρίνει αυτό η Βουλή. Δεν βλέπω καμία διαφορά αυτής της δολοφονικής δράσης από το να μεταφέρονται παράνομα έφλεκτες ουσίες, οι οποίες καταλήγουν σε απαθράκωση 28 ανθρώπων. 3,5 λεπτά ξαναλέω μετά τη σύγκρουση. Αυτοί οι άνθρωποι επιβίωσαν.
0: Ξέρετε, σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε, διότι δεν έχει περάσει γενικότερα ως γεγονός συνειδητοποιημένο στον κόσμο, αλλά αυτά τα λεπτά είναι πολύ σημαντικά για να κρίνουν αυτό που έλεγαν, που υπεστήριζαν οι κυβερνητικοί, ότι ήταν από το έλαιο
1: σιλικόνης.
0: Ναι, ξέρουμε τώρα από το ηλεκτρικό τόξο κτλ.
1: Το περίεργο, ξέρετε, ποιο είναι.
0: Θα έπρεπε να διωχθεί μετά να πάμε, ας πούμε, δικαστικά εναντίον τη Μπάγκερ, τη Siemens κτλ.
1: Ναι. Δεν λένε αυτό το αυτονόητο. Δεν ξέρω μεταξύ αυτών πόσοι μπορεί να είναι άνοες. Δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί άνοες. Δεν ξέρω τι δικηγόρους έχουν δίπλα τους.
0: Λένε, ας πούμε, είναι το παραμύθι, ξέρετε, το ακούτε και το έχει πει και τώρα να δούμε που δεν πρόκειται να φύγει, όπως το δήλωσε ο κύριος Φλωρίδης, να παραιτηθεί, ότι είναι αυτές οι θεωρίες οι περίφημες.
1: Μα ποιες θεωρίες συνωμοσίας? Κάποιοι άνθρωποι πήγαν εκεί και ήδη διώκονται από τη δικαιοσύνη γιατί αλλίωσαν πεδίο.
0: Τα έχετε ακούσει ξυλολίου, χωρίς να λένε βέβαια ότι οι πτυτικοί υδρογονάνθρακες έχουν ήδη καταγραφεί, αναφερθεί επισήμως από τα καθήλυν αρμόδια όργανα, όπως ήταν το. Πώς είναι το χημείο του κράτους ή ο ΔΟΣΑΜ.
1: Ο ΔΟΣΑΜ. Απλά ο ΔΟΣΑΜ έλεγε. Τα καυσίμων κάτω από το κηλικείο προκάλεσαν τα.
0: Απλά ο ΔΟΣΑΜ έλεγε ότι δεν είναι, ας πούμε, 28. Όσοι άνθρωποι έφυγαν μετά τη σύγκρουση, έλεγε ότι είναι λίγο μικρότερος ο αριθμός.
1: Έχει καμία σημασία αυτό.
0: Χωρίς να το προσδιορίσει. Εγώ το λέω τώρα για την τάξη των πραγμάτων, τι έλεγαν τότε.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: το θέμα είναι ότι το έλεγαν.
1: Δολοφόνησαν ανθρώπους και οι ίδιοι με εξουσία που δεν ήταν από άλλους, αλλά από τους ίδιους τους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν, απορρέουσα, συγκάλυψαν, αυτό λέγεται σφετερισμός, έτσι. Ναι. Σφετερισμός εξουσίας. Αίθμοι και τα στοιχεία που τους ενοχοποιούσαν.
0: Κύριε Λιώκο,
1: αυτό είναι τρομερό, η δικαιοσύνη να το αφήνει να περνάει σαν να μην έχει συμβεί, γιατί προφανώς όποιος διαπράττει κακουργήματα είναι επικίνδυνος να βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν που οδηγούν όλα αυτά. Δεν είναι μια απλή ατιμωρησία. Είναι μια επικίνδυνη συνθήκη. Άνθρωποι που δεν δίστασαν να ρισκάρουν ζωές, δηλαδή δολοφόνοι εγκληματίες, συνεχίζουν να ασκούν εξουσία. Και η δικαιοσύνη, ενώ για αυτό το λόγο διακρίνει το σύνταγμα της εξουσίας μεταξύ τους, δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος της και να αντιμετωπίσει τα διλήμματα.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, κλείνοντας, γιατί δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος, έχουμε την ευκαιρία όμως να τα ξαναπούμε, διότι βλέπω και σωρία ερωτημάτων από φίλους ακροατές, αλλά δυστυχώς όντως δεν έχω χρόνο, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Σε περίπτωση, γιατί μου το ρωτάει ο φίλος Στέφανος, σε περίπτωση που έχουμε καταδίκη των κατηγορουμένων, υπάρχει πιθανότητα αυτό να τροποποιήσει την κυρία δίκη ή τις κυρίες δίκες ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ακόμα και για αυτό το αδίκημα, ναι, σημαίνει ότι κυβερνητικά στελέχη δεχόμενα προφανώς εντολές, αυτό βέβαια που είπαμε πριν, η αντίφαση, από τη μια η αρχή της νομιμότητας, από την άλλη οι εντολές που υλοποίησαν να οδηγούν σε μια κατάσταση αμφισβήτησης της νομιμότητας του ίδιου του κράτους δικαίου για να καταλήγουν σε μια ακραία παραβίαση του συντάγματος, προφανώς λοιπόν μια δράση κλιμακούμενη παράνομη μπροστά στα μάτια μας, βλέπετε την αντίφαση. Η αρχή της νομιμότητας έρχεται να δικαιολογήσει ακραίες παράνομες πράξεις. Προφανώς συνιστά μια ομολογία της δικαιοσύνης, μια απόφαση της δικαιοσύνης ότι εδώ υπήρχε μια παράνομη κυβερνητική δράση και πρέπει βέβαια να απαντήσουν το γιατί. Εμείς θα είμαστε στο δικαστήριο και θα επισημάνουμε όλα αυτά που προαναφέρθηκαν και περιμένω να δω ποιοι από τους συγγενείς είναι ικανοί να δουν την αλήθεια. Δέχομαι το τραύμα, δέχομαι το πένθος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ως πού μπορεί να φτάσει η παράλυση της πραγματικότητας. Ξέρετε ότι όλους μας έχει επηρεάσει αυτή η λογική της υποταγής. Έχουμε υποστεί συλλογικό τραύμα με όλα όσα μας έχουν προκαλέσει. Με τις οικονομικές κρίσεις, με τις κατευθυνόμενες πανδημίες, με την τεράστια απάτη των φαντς. Σε όλα αυτά η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν ειδικά οι νέοι δικαστές ότι φαλκιδεύουν την τύχη των παιδιών τους και των επόμενων γενεών με όσα δεν κάνουν.
0: Άρα θεωρώ τουλάχιστον από άλλες περιπτώσεις βλέπουμε τους χαμηλόμισθους λίγο δικαστές έτσι για να αποδίδουμε τα του 4 στο 4 ή κάνουν λίγο καλύτερα τουλάχιστον ακριβώς, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε σε σχέση με τους ανώτερους που κρίνεται η τύχη τους για το μετά. Ναι.
1: Ότι βλέπω τη στάση που τηρούν στην τεράστια πάτη των φαντς, του αφηγήματος των φαντς, γιατί είχε γίνεται μια κλοπή ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας που θα μας βαρύνει μέχρι το 2080. Χωρίς καν να έχει αναζητήσει κάποιος εάν αυτά τα δημιουργήματα που βρίσκονται υποτίθεται στην Ιρλανδία υπάρχουν. Τώρα θα πάμε και στην Ιρλανδία να τους αναζητήσουμε. Δεν πρόκειται αυτό να μην ολοκληρωθεί ως διαδικασία, γιατί εάν το σύστημα δεν καταρρεύσει από κάπου, δεν πρόκειται η δικαιοσύνη από ό,τι φαίνεται να μπορέσει να απομείνει δίκαιο.
0: Κύριε Λιόπουλε. Έτσι. Κύριε Γιώργο Λιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το πρόβλημα είναι το σύστημα. Το σύστημα το δεν σύστημα. Είμαστε τελικά εμείς οι πολίτες. Είναι ένα αντίπαλο μέγεθος το οποίο με κάθε τρόπο πρέπει να ανατρέψουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλιώς κινδυνεύουμε.
0: Για το χρόνο σας.
1: Για
0: το λόγο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία γιατί το παρακολουθούμε. Όπως και άλλα πράγματα, όπως μας αναφέρετε τώρα για τα φαντς και όχι μόνο, να τα ξανασυζητήσουμε από το φιλόξενο σταθμό μας. Καλό σας βράδυ να ευχηθώ και καλό μήνα αύριο.
1: Γεια σας,
0: κύριε Λιόπουλε.

Με τα πολλά με τα λίγα. Είμαστε στα 3-4 λεπτά πριν να φτάσει η ώρα 9. Οπότε κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Καλό βράδυ να έχουμε. Καλό μήνα, επαναλαμβάνω, για αύριο. Μπαίνει 1η Οκτωβρίου. Έτσι ο μεσαίος δεύτερος μήνας που γιορτάζουμε εμείς τα ζυγάκια. Μου έλεγε χθες, μιλούσαμε και τώρα ακολουθεί η Ελένη Μπαρμπάκου, ότι υπάρχουν κάτι περίεργοι ανάδρομοι πλανήτες. Να φύγουνε, Παναγία μου, να φύγουνε, να έρθει μετά τις 10 Οκτωβρίου, Ελένη μου, να έχουμε την υγειά μας. Δηλαδή να ανοίξουν οι ουρανοί. Αυτό έχουμε για όλο τον κόσμο. Αύριο τα ξαναλέμε. Αύριο 5η, 1η του μηνός, στις 8 η ώρα. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Έρχεται ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με τις ειδήσεις των 9 και μετά αμέσως με τις βραδινές πτήσεις των Θήτα, η Ελένη Μπαρμπάκου. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστεί. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Στον Θήτα FM μέχρι τις 11, Ελένη Μπαρμπάκου. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων τιμών των καυσίμων, ειδικότερα όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή πώλησης θα μείνει στο 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Θα συνεχιστεί επίσης η επιδότηση 0,15 ανά λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, τιμή που θα ελέγχεται ένα δεκαπενθήμερο, ενώ θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Σε αμιγώς οικονομικό επίπεδο αυξήθηκαν στις 120 από τις 72 οι δόσεις εξόφλησης χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Με πρόστιμο 500.000 ευρώ θα τιμωρείται φάντη σερβισερ κόκκινων δανείων αν παραβεί συμφωνημένη ρύθμιση με δανειολήπτη. Διπλό αίτημα απίφθινε η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα ζητά να μην προστίθεται στους επίσημους υπολογισμούς τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις. Ζητήθηκε επίσης να επιτραπεί στα κράτη-μέλη η διοχέτευση εσόδων από φόρους σε στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης λόγω ακρίβειας και αύξησης των τιμών ενέργειας. Με ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ, 26χρονος Σέρβος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης μαζί με άλλα 3 άτομα. Κατά πληροφορίες ήρθε στην Ελλάδα στις 26 του μήνα προκειμένου να πάρει μέρος σε εγκληματική ενέργεια. Το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από το κατάλογο των μνημείων που διατίθενται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με πρόταση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 28 μικρά λεωφορεία μισθώθηκαν και 64 οδηγοί και συνοδοί προσελήφθησαν από την περιφέρεια προκειμένου να μεταφέρουν στα σχολεία τους 150 μαθητές αμαία. Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το όριο των 15 ετών, προκειμένου να έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση στα social media. Ταυτοποιήθηκαν και μέσω DNA οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στην Πλάκα. Τα 4 θύματα ήταν συγγενείς και διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Προφυλακισμένη θα παραμείνει 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής της. Στους νομούς Εύρου, Ροδόπης και Καβάλα συνελήφθησαν 8 διακινητές σε 6 περιστατικά που μετέφεραν συνολικά 32 λάθρομετανάστες. Σε επιφυλακή τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός για επερχόμενη κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Ήδη πολλά δρομολόγια πλοίων έχουν ακυρωθεί από σήμερα έως και το Σάββατο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ελαφριές νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στις 22 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια, ανέμους μέτριας έντασης και θερμοκρασία από τους 16 έως τους 24 βαθμούς προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον ZFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Η Ελένη Βαρπάκου είναι πίσω το μικρόφωνο. Για ό,τι συμβαίνει σήμερα, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, θα πάμε στο βράδυ της Τετάρτης, που είναι λίγο περίεργο από πλευράς ψυχολογίας, ακριβώς στη μέση μιας εβδομάδας που είναι πολύ κοντά της, όμως η Παρασκευή. Μπορεί να ακούγεται τετριμένο, συνηθισμένο, αλλά η Παρασκευή φτάνει, παιδιά. Αύριο έχουμε πρωτομηνιά, είμαστε στο τελευταίο βράδυ του Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρης γεμάτος από επικαιρότητα, γεμάτος από πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες ειδήσεις. Όμως και μήνας που μας έβαλε σε φθινοπορεινό mood έτσι κι αλλιώς. Σκέψεις, ιδέες, καινούργιες αρχές για πάρα πολύ κόσμο. Και από αύριο θα λέμε καλώς ήρθες στον Οκτώβρη, ο οποίος θα μπει με καιρικές συνθήκες υπέροχες για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να πω ότι και αύριο θα είμαστε μια χαρά. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες φαίνονται να είναι πάρα πολύ άσχημες για τον Νότο. Η Νότια Ελλάδα και ιδιαιτέρως η Κρήτη, από σήμερα το βράδυ και τα ξημερώματα μέχρι και αύριο, θα δεχτεί πολύ μεγάλο όγκο βροχής. Οπότε, προσοχή στο νησί εκεί, στη Λεβεντογένα Κρήτη. Και μας ακούτε και πολύ από εκεί μέσω του ίντερνετ και από όλες τις διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας καθημερινά. Χαιρετισμούς πολλούς. Στέλνετε ό,τι θέλετε βεβαίως και στο Viber του Θήτα 697-7-20-10-70. Επικοινωνούμε και από εκεί μέσω μηνυμάτων.

Ήταν 7 παρατέταρτο το απόγευμα όταν σήμερα στα περισσότερα ειδησιογραφικά site ένα βίντεο κυκλοφορούσε με το διασυρμό μιας γυναίκας στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας μοιράζει Φέι Βολάν με τα στοιχεία και τη φωτογραφία της, γράφοντας ότι εκδίδεται εντός εισαγωγικών. Στο Φέι Βολάν υπήρχε φωτογραφία, το όνομα τεπώνυμο και η διεύθυνση της γυναίκας. Μια απίστευτη λοιπόν περιπέτεια που βιώνει μία γυναίκα από χθες, που είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία να βρίσκονται μπροστά στο παμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του Ηρακλείου της Κρήτης, στην περιοχή του Θερισσού. Μάλιστα, στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα παμπρίζ φακέλους με Φέι Βολάν, στα οποία αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο αυτής της γυναίκας, η διεύθυνσή της, η φωτογραφία της και διάφοροι έτσι απρεπείς χαρακτηρισμοί, όπως λέγονται. Και βέβαια αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται. Μάλιστα, η γυναίκα ενημέρωσε πολύ γρήγορα την αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των βραστών, καθώς το συμβάν έχει γίνει σε πολύ μεγάλη ακτίνα της συγκεκριμένης συνοικίας και σε όλα τα παρακείμενα κτίσματα. Τα στελέχη λοιπόν της Ελλάς έχουν κυκλώσει και τους δύο άντρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλάδια στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, να πούμε και το άλλο, ότι οι υποψίες αστυνομίας δεν επικεντρώνονται μόνο σε αυτούς τους δύο τύπους, επικεντρώνονται και σε μία γυναίκα η οποία μάλλον βρίσκεται, όπως λένε οι αρχές, πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Είναι ο ηθήνων νους δηλαδή όλης αυτής της ιστορίας, όπου μία γυναίκα επίσης βάζει με το μυαλό της αυτόν ακριβώς τον τρόπο για να διασύρει μια άλλη γυναίκα, χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, είναι η απόλυτη κατάντια έτσι κι αλλιώς να καταφεύγει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τρόπο για να διασύρει έναν άλλον. Είτε πρόκειται για άντρα, είτε πρόκειται για γυναίκα. Δεν έχει να κάνει με το φύλο όλο αυτό. Έχει να κάνει με μια, θα την έλεγα, περίσκεπτη πράξη, γιατί αυτό δεν είναι μια περίσκεπτη πράξη. Είναι κάτι που το σκέφτεσαι πάρα πολύ καλά πριν να το υλοποιήσεις. Και δείχνει πάρα πολλά για την κοινωνία μας σήμερα, για το πώς αντιμετωπίζει τις σχέσεις τους. Πάρα πολλοί κόσμος πώς αντιμετωπίζει τη σχέση του με το άλλο φύλο. Και πάρα πολλά για το τι ακριβώς κάνουμε όλοι μας. Πώς κινούμαστε όταν κάποιος μπορεί να μας απορρίψει ερωτικά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τι μπορεί να σκεφτεί ο νοσηρός εγκέφαλος ενός ανθρώπου.

Αυτή λοιπόν η ερωτική εκδίκηση, η αλλιώς απόρριψη, σύνδρομο απόρριψης, αυτές οι ναρκισιστικές τάσεις που υπάρχουν σε μερικούς ανθρώπους που δεν μπορούν να δεχτούν αυτή την απόρριψη, προσπαθούν να βλάψουν τους άλλους με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ έχουμε κοινωνική διαβολή, κάπως έτσι δηλαδή, με διασπορά ψευδών φημών, μυστικών, προσωπικών δεδομένων, πρώην συντρόφων, με σκοπό την καταστροφή της κοινωνικής και επαγγελματικής τους εικόνας. Είδαμε τις προάλλες να συμβαίνει και σε ένα άλλο, σε μια άλλη πόλη εδώ στην Ελλάδα, όπου εκεί είχαμε μια ιστορία όπου μια γυναίκα είχε ερωτική σχέση για ένα πολύ μεγάλο χρονικό, για ένα πολύ μικρό, συγγνώμη, χρονικό διάστημα με έναν άντρα, ο οποίος ήταν και δικηγόρος και μπορούσε να διαχειριστεί και καλύτερα την όλη ιστορία αργότερα, όπου αφού συνευρέθηκαν κάποιες στιγμές, ο δικηγόρος πήγε ένα ταξίδι και είχε κλειστό το κινητό του για κάποιες ώρες, όπου όταν το άνοιξε, με έκπληξή του διαπίστωσε ότι είχε δεχτεί καταιγισμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων απειλητικών, γιατί είχε κλείσει το κινητό του. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι αυτή η γυναίκα μάλλον είχε ψυχολογικό πρόβλημα και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Όταν το έκανε, αυτή γέμισε το διαδίκτυο με ψεύτικα προφίλ του ιδίου, όπου μέσα από αυτά τα προφίλ περισσότερα από 250 είχε, ακούστε τώρα, περισσότερα από 250 προφίλ είχε φτιάξει αυτή η γυναίκα και προσπαθούσε να τον εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και μέσα από αυτά τα προφίλ έστελνε υβριστικά μηνύματα σε φίλους του, σε γνωστούς του, σε ανθρώπους της οικογένειάς του, μόνο και μόνο για να τον διασύρει. Και το είχε καταφέρει σε ένα βαθμό. Δικαιώθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχει φίλο αυτή η ψυχολογική κατάσταση, η οποία έρχεται με ψηφιακή εκδίκηση, έρχεται με κοινωνική διαβολή, έρχεται με συναισθηματική χειραγώγηση, έρχεται με απώλεια ελέγχου, έρχεται με ένα τραύμα που μπορεί να κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος, που συνήθως είναι ναρκισιστικό. Όλο αυτό το τραύμα, αλλά υπάρχει και μια διαχείριση, μια δυναμία διαχείρισης μιας απώλειας που μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην σε θέλει εκείνη τη στιγμή στη ζωή του και δεν μπορείς με τίποτα να το διαχειριστείς. Έτσι καταφεύγεις όλους αυτούς τους ποταπούς τρόπους για να τον εξευτελίσεις μέσα στο μυαλό σου και να τον μικρύνεις. Και έτσι πιστεύεις ότι τον εκδικείσαι. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Θα ήταν καλό να είχαμε ένα ψυχολόγο τώρα να μας μιλούσε για αυτή την ερωτική εκδίκηση. Με ένα υπόβαθρο τόσο σαθρό και τόσο ποταπό που πραγματικά σε κάνει να απορείς. Μα σε τόσο ναρκισιστική εποχή ζούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε την απόρριψη, την ερωτική.

Και όπως σας είπα και στην έναρξη της εκπομπής, υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο πηγαίνει κατευθείαν προς την Κρήτη. Στο κόκκινο αυτή την ώρα βρίσκονται πυροσβεστικοί. Σε ετοιμότητα η Ελλάδα, ο στρατός και το λιμενικό για τον κίνδυνο πλημμυρών, ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονος. Και μάλιστα προετοιμάζονται γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να τους βρει μέσα στη νύχτα. Καλώς ήρθατε στον VTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Οι βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11. Είμαι η Ελένη Μπαρπάκου και τα μηνύματά σας, όσοι θέλετε να στείλετε, τα στέλνετε στο Viber στο 697-720-70, εκεί που επικοινωνούμε καθημερινά και τα λέμε όλα έτσι όπως ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, έχουμε ανατιμήσει κάποια τρόφιμα, βλέπω κάποιες αλλαγές. Αυτή η συμφωνία κυρίων δεν ξέρω αν τελικά θα τηρηθεί ή θα είναι μια απλή συμφωνία που έμεινε μόνο στα λόγια. Πώς έλεγε και παλιά ένα τραγούδι, δηλώσεις που μείνανε μόνο δηλώσεις, κάπως έτσι λοιπόν. Οι δαπάνες για τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% του προϋπολογισμού των νοικοκυριών. Το ξέρουμε αυτό όλοι μας. Τα πιο φτωχά νοικοκυριά φτάνουν ακόμα και στο 34%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών πάνω από τη στέγαση και τις μεταφορές. Και αυτό το έχει δείξει μια πρόσφατη έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ. Βέβαια, για τα πιο φτωχά νοικοκυριά, η δαπάνη για τα τρόφιμα αντιπροσωπεύει το 1/3 του προϋπολογισμού τους. Ενώ να πούμε ότι ο λογαριασμός περνάει πολλές φορές και το 54% των δαπανών. Και έτσι λοιπόν, μετά από ένα σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα, συγκράτησης λίγο των τιμών, έχουμε περάσει σήμερα σε μια εποχή που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και τρέμει το φιλοκάρδι σου που θα έχουν πάει οι τιμές από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα. Να πούμε βεβαίως ότι όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, τόσο τα πράγματα θα γίνονται φθηνότερα ή ακριβότερα, μάλλον θα γίνονται πολύ ακριβότερα, λένε οι οικονομικοί αναλυτές, όπου αυτό μοιάζει να είναι σαν προφητεία κακιά, αλλά από ό,τι φαίνεται με την ανηφόρα που έχουν πάρει οι τιμές, μάλλον φαίνεται ότι στα τρόφιμα θα υπάρξει και μεγαλύτερη αύξηση των τιμών μετά τη στέγαση και μετά και τις τιμές στα καύσιμα, γιατί από εκεί κυρίως δεν μπορείς να κόψεις. Να πούμε ότι στις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ η εικόνα ήταν λίγο πιο ήπια τον Αύγουστο και λίγο στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά τώρα τι, πάλι πήραν τα πάνω τους τα πάντα. Αρκεί να κάνετε μία βόλτα σήμερα, αύριο, καλά τώρα έκλεισαν, αύριο στο σούπερ μάρκετ να δείτε που έχουν πάει οι τιμές και θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και συμβαίνει σε όλους μας, έτσι.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βράδυ Τετάρτης με τον Θήτα FM στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Με τις βραδινές πτήσεις πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και τι σημαίνει η δημογραφική κρίση που βαθαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα στοιχεία τα νεότερα δείχνουν ότι βαθαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και αν τελικά μπορούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πείσουν τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο να κάνουν περισσότερα παιδιά. Μπορούν άραγε. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη πρόκληση, έτσι κι αλλιώς. Η δημογραφική κρίση οξύνεται, ο πληθυσμός γερνάει, όλο και περισσότερο νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την ιδέα του να κάνουν οικογένεια μπροστά σε μια πτώση του εισοδήματός τους και σε μια συρρήκνωση του εισοδήματός τους. Όλο και λιγότεροι αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια και ακόμα περισσότερο να κάνουν και παιδιά, γιατί μπορεί να παντρευτούν ή μπορεί να απορρίψουν ακόμα και την ιδέα του να κάνουν παιδιά. Η Ελλάδα ότι χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο αυτό. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Η Ελστάτ μας λέει ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν από 84.764 το 2020 σε 68.467 το 2024. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Παράλληλα, η γύρανση του πληθυσμού είναι πλέον ένα φαινόμενο το οποίο μας συνοδεύει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Όλοι προσπαθούν να λάβουν μέτρα για όλη αυτή την κρίση. Παρόλα αυτά, τη δημογραφική. Παρόλα αυτά, θα σας φέρω ως παράδειγμα την περίπτωση της Ουγγαρίας, όπου μαθαίνουμε ότι η Ουγγαρία παρουσίασε ένα ανησυχητικό ποσοστό γεννήσεων το 2011. Πήρε μέτρα. Αντέβρασαν οι ηγέτες της χώρας αυτής. Και τι έκαναν? Άρχισαν να δίνουν χρηματικές ενισχύσεις για γάμους και γεννήσεις. Άρχισαν να δίνουν επιδοτούμενα δάνεια που διαγράφονταν καθώς αυξανόταν το μέγεθος της οικογένειας. Φορολογικές ελαφρύνσεις στις οικογένειες που έκαναν παιδιά, σε μεγάλο αριθμό, σε γυναίκες κυρίως. Επιδότηση για αγορά αυτοκινήτου. Προσιτή παιδική φροντίδα. Και η Ουγγαρία δεν κατάφερε όμως ποτέ να φτάσει στο ποσοστό που είχε επενδύσει μέσω των επιδομάτων που έδινε, αλλά τουλάχιστον κατάφερε να αυξήσει λίγο να μειώσει την υπογεννητικότητα και να αυξήσει λίγο περισσότερο τον αριθμό των γεννήσεων. Η ταχύτητα βέβαια αλλάζει στις σκανδιναβικές χώρες. Τι γίνεται εκεί, για να δούμε. Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φιλανδία και Ισλανδία διαθέτουν πλούσιες, όπως ξέρουμε, σταθερές οικονομίες. Λες, ρε παιδί μου, ότι αυτοί έχουν και πολύ υψηλά επίπεδα και ποσοστά απασχόλησης, έχουν συστήματα πρόνοιας που καλύπτουν όλο τον κύκλο της ζωής των ανθρώπων. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να παντρεύονταν και να έκαναν παιδιά και 2 και 3 και 4 και 5. Αλλά όμως εφαρμόζονται εδώ και αρκετές δεκαετίες αυτές οι σταθερές βάσεις που ενισχύουν την οικογένεια και το δέσιμο που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Οι σκανδιναβικές χώρες διαθέτουν επίσης γενναιόδωρα προγράμματα γονικής άδειας. Η Νορβηγία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, προσφέροντας σχεδόν ένα έτος με 100% μισθό, το οποίο μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των γονέων. Η Σουηδία προσφέρει 15 μήνες με 80% μισθό και βέβαια συνολικά τώρα οι σκανδιναβικές χώρες είναι ένα πρότυπο αναφοράς για τη γονική άδεια, για τη φροντίδα των παιδιών, για τη συμμετοχή των πατεράδων και της μητέρας στην επαγγελματική επιτυχία. Μέχρι το 2010 τα ποσοστά γεννήσεών τους ήταν πολύ αυξημένα και μετά το 2010 κάτι άλλαξε και σε αυτούς. Τα ποσοστά γεννήσεων μειώθηκαν κατά 30% και η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι οι γυναίκες διστάζουν να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικό και για αυτές τις γυναίκες να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί? Η κρίση, μάλλον, λένε τώρα όσοι ασχολούνται, δεν είναι οικονομική. Η κρίση εκεί είναι ηθική και κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτές τις χώρες ώστε οι νέοι άνθρωποι να αποφασίζουν όλο και περισσότερο να κάνουν παιδιά. Γιατί εκεί το πρόβλημα δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε κοινωνικό. Είναι περισσότερο ψυχολογικό και ηθικό. Κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη λοιπόν.

CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας και επενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας 697-720-1070. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε, τις καλησπέρες σας και βεβαίως η Ελένη Μπαρμπάκου και μένω μαζί σας καθημερινά από τις 9 έως τις 11 με βραδινές πτήσεις. Και λέγαμε λόγους για τους οποίους η Ευρώπη γερνάει και γερνάει σταδιακά και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια την επόμενη δεκαετία. Οι ευρωπαϊκές οικογένειες θα έχουν το πολύ ένα παιδί. Και αυτό είναι το ανησυχητικό σενάριο. Ακόμα και οικονομικά ανεπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες οικονομικά εύρωστες, όπως είναι οι σκανδιναβικές, όπως έλεγα πρωτήτερα, από ό,τι φαίνεται δεν καταφέρουν να πείσουν τις νέες μαμάδες να κάνουν και ένα δεύτερο παιδί. Το δημογραφικό πρόβλημα λοιπόν είναι πάρα πολύ έντονο. Τα τελευταία χρόνια πλέον παντού.

Παντού οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι μιλάνε για μια εποχή από το 2010 και μετά σε όλο τον κόσμο, όπου τα ευενικά της ζωής χωρίς παιδιά έχουν γίνει πια συνηθισμένα και αποδεκτά στον περισσότερο κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν είναι αυτός ο σκοπός όταν κάποιος κάνει οικογένεια. Πολλοί άνθρωποι τελικά αποκτούν πολύ λίγα παιδιά από ό,τι θα επιθυμούσαν ιδανικά. Και η απόλυτη μείωση είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μείον 27%, στην Ισπανία μείον 20%, στην Ιταλία μείον 15%. Και ορισμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν ήδη τόσο χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, ώστε είναι δύσκολο να μειωθούν ακόμα παραπάνω. Η αβεβαιότητα για το αύριο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πάρα πολλά ζευγάρια πατάνε φρένο στην απόκτηση παιδιών. Και ότι σε πολλές κοινωνίες παραμένει δύσκολο κάποιος να έχει μια απαιτητική εργασία και ταυτόχρονα να μπορεί να ανατρέφει τα παιδιά του σωστά.

Καλά, μην πάμε και πολύ μακριά. Θυμάστε και εδώ τι είχε πει η υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ότι οι πιο φτωχοί άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Και το είχε πει κάπως περίεργα, κάπως περίεργα είχε ακουστεί, όταν είχε κάνει και μια διευκρίνηση πίσω από αυτή την έτσι, δήλωση. Τι, δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα και όμως κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά από ότι πλούσιοι άνθρωποι? Αυτές τις δηλώσεις όταν τις κάνουν. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Είμαστε ακριβώς 15 λεπτά πριν από τις 10 στο βράδυ της Τετάρτης.

0: Μου έχει κάνει κάτι τρομερή εντύπωση τις τελευταίες μέρες, βλέποντας συνεντεύξεις καλλιτεχνών, Ελλήνων καλλιτεχνών, που αναφέρονται στο φαινόμενο της μεγάλης αγάπης του κόσμου απέναντι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ξαφνική φυγή του και τον άδικο βεβαίως θάνατό του. Αναρωτιέμαι πώς μετράνε και πώς δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό το μέγεθος της αγάπης που έδειξε ο κόσμος. Πώς αλήθεια μετράνε αυτοί οι καλλιτέχνες, πώς ψυχανεμίζονται, πώς καταλαβαίνουν στην ψυχολογία του κόσμου. Νομίζω ότι δεν την καταλαβαίνουν τελικά. Και δεν την καταλαβαίνουν γιατί απλώς μετράνε την επιτυχία σε πόσα τραγούδια τέλος πάντων έχεις ανεβάσει στο YouTube, πόσος κόσμος πάει να σε δει όταν εμφανίζεσαι σε μια συναυλία, γιατί πολλοί κόσμος αγαπάει, λέει, δεν έχει λεφτά να πάει να σε δει, σε πόσους έχεις ανταπόκριση στην καθημερινότητα, στα social media παντού, και δεν έχουν καταλάβει ότι η αγάπη του κόσμου είναι πάντα άδολη και απρόσκοπτη και δεν έχει να κάνει καθόλου με όλα αυτά. Πολλές φορές αναρωτιούνται γιατί έχει αγαπήσει τόσο πολύ ο κόσμος τον Γιώργο Μαζονάκη, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ευαλωτότητα που είχε αυτός ο καλλιτέχνης, που ήταν πολύ σπουδαίος στο δικό του είδος, ήταν αυτό που αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος αυτόν, και ότι δεν κρύφτηκε ποτέ, δεν έκρυψε ποτέ καμία του αλήθεια, βαθιά και κρυφά όπως κάποιοι άλλοι, αλλά ήταν ένα βιβλίο ανοιχτό προς όλους. Δεν είχε καμία ανάγκη να το κάνει. Έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό τους φαίνεται περίεργο πώς έχει εκφραστεί με τόση λατρεία ο κόσμος στο πρόσωπό του. Όπως είπε και ένα συγγενικό του πρόσωπο προχθές σε μια συνέντευξη, πονάω πολύ αλλά με παρηγορεί το γεγονός ότι τον αγάπησε τόσο πολύ όλος αυτός ο κόσμος. Είναι και αυτό μια παρηγοριά, ε?
1: Ginny, komm, komm on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass, schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Newsflash!
1: In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
2: Μία ανάσα πριν από τις 10 στον ZFM 107,1, βραδινές πτήσεις, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Στη φωνή της Θεσσαλονίκης, στη δική σας φωνή. Λέγαμε πριν για τον Γιώργο Μαζονάκη ότι είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι ένα καθαρό χαρτί, ένα βιβλίο ανοιχτό. Χωρίς να μου τζουρώνεις τα πράγματα και χωρίς να τα παραποιείς, χωρίς να τα μπερδεύεις, χωρίς να τα σβήνεις και να τα ξαναγράφεις. Και κάπως έτσι ήταν σήμερα και η Χαρούλα Αλεξίου σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Αθηναίδα Ανάγκα και την είδαμε όλοι στο YouTube, όπου μίλησε για τον έρωτα και είπε ότι είναι μόνη της από το 2004, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο είδηση είναι ότι είπε κάποια στιγμή ότι τώρα που είμαστε αργά και μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά, να πω ότι είμαι μόνη μου και ότι αν μπορούσα να παρομοιάσω τον έρωτα με έναν άνθρωπο, θα έλεγα ότι είναι ένας παλιάνθρωπος ο έρωτας, γιατί σε κάνει να χτυπιέσαι, να πέφτεις στα πατώματα, να σε ναρκώνει, να σε μεθάει και μετά να σε αφήνει μόνο σου και να περνάει ο καιρός και μέχρι να συνέλθεις να σου πάρει και πάρα πολύ χρόνο, ενώ η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Αλλά χωρίς τον έρωτα δεν γίνεται. Δεν θα είχαμε όλα αυτά τα τραγούδια, θα είχαμε όλες αυτές τις φωνές και δεν θα είχαμε όλη αυτή την αντοχή στη ζωή μας αν δεν είχαμε και τον έρωτα πίσω από όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε ολοταχώς και για δελτίο ειδήσεων στις 10 με τον Αλέξη Νικηφορίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων στο ZFM.

0: 97,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακοπεί το κύμα αυξήσεων τιμών των καυσίμων, ειδικότερα όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή πώλησης θα μείνει στο 1,75 αναλίτρο. Θα συνεχιστεί επίσης η επιδότηση 0,15 αναλίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, τιμή που θα ελέγχεται ένα 15ήμερο, ενώ θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Σε αμυγός οικονομικό επίπεδο αυξήθηκαν στις 120 από τις 72 οι δόσεις εξόφλησης χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Με πρόστιμο 500.000 θα τιμωρείται Fanti Servicer κόκκινων δανείων αν παραβεί συμφωνημένη ρύθμιση με συνεπιδανειολήπτη. Διπλό αίτημα απίθυνε η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα ζητά να μην προστίθενται στους επίσημους υπολογισμούς τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις. Ζήτησε επίσης να επιτραπεί στα κράτη-μέλη η διοχέτευση εσόδων από φόρους σε στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης λόγω ακρίβειας. Στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης απεδείχθη από την έρευνα του εγκληματολογικού ότι υπήρχε απνιδωτής, ο οποίος όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Με έρυθρα αγγελία από την Ιντερπόλ, 26χρονος Σέρβος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης μαζί με άλλα 3 άτομα. Κατά πληροφορίες ήρθε στην Ελλάδα στις 26 του μήνα προκειμένου να πάρει μέρος σε εγκληματική ενέργεια. Το επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που διατίθεται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, σύμφωνα με εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 28 μικρά λεωφορεία μισθώθηκαν και 64 οδηγοί και συνοδοί προσελήφθησαν από την περιφέρεια προκειμένου να μεταφέρονται στα σχολεία τους 150 μαθητές ΑΜΕΑ. Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση για το όριο των 15 ετών, προκειμένου να μπορούν οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση στα social media. Ταυτοποιήθηκαν και μέσω DNA οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στην Πλάκα. Τα 4 θύματα ήταν συγγενείς και διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο. Προφυλακισμένη θα παραμείνει η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, καθώς απερίφθη το αίτημα αποφυλάκησής της. Στους νομούς Εύρου, Ροδόπης και Καβάλα συνελήφθησαν 8 διακινητές σε 6 περιστατικά που μετέφεραν 32 λάθρομετανάστες. Άλλοι 60 αλλοδαποί περισυλλέγησαν από το λιμενικό σε ακτές της Κρήτης και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Σε επιφυλακή τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός για επερχόμενη κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ήδη πολλά δρομολόγια πλοίων έχουν ακυρωθεί από σήμερα έως και το Σάββατο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Νεφώς αυτή την ώρα στην πόλη το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια, ανέμους μέτριας έντασης και θερμοκρασία από τους 16 ως τους 24 βαθμούς προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο ΘΥΤΕ ΦΜ 107,1. Ξανασυναντιόμαστε για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν μπορώ να μην πω ότι πριν από λίγο είχαμε την προπόνηση της εθνικής μας ομάδας, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εσάβριον τα σπουδαία. 1η Οκτώβρη, 10 παρατέταρτο το βράδυ, στο γήπεδο της Τούμπας, το οποίο θα είναι κατάμεστο, δεν θα πέφτει καρφίτσα. Γιατί η εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της σε μια βραδινή προπόνηση που είχε. Προβλήματα δεν προέκυψαν για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες του. Έχουμε λοιπόν την προσπάθεια να κάνουμε το 3-3 στα παιχνίδια λοιπόν που έρχονται. Και βέβαια οι Έλληνες διεθνείς θα παίξουν για πρώτη φορά στο κοινό του στο συγκεκριμένο παράθυρο, καθώς τα δύο πρώτα παιχνίδια τα δώσαν στη Σερβία και στη Γερμανία. Λοιπόν, στην προπόνηση βρέθηκαν στην Τούμπα και ο Βιερίνια και ο Τάισον, που είχαν την ευκαιρία να τα πούν με τους διεθνείς, κυρίως με αυτούς που σχετίζονται με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τον Κουλιεράκη, τον Μιχαηλίδη, τον Τζόλι και τον Σαλμπικίδη. Και διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, 45χρονος διεθνής από την ομάδα, από την κατηγορία των ελίτ διαιτητών. Είναι γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει διευθύνει στο παρελθόν τόσο τον αγώνα της εθνικής, όσο και αναμετρήσεις ελληνικών συλλόγων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βοηθή του θα είναι ο Γκουίντα, που είναι επίσης συμπατριώτης, και ο Τζουζέπε Περότη. Και τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φάμπιο Μαρέσκα. Στο ΒΑΡ επίσης Ιταλοί, ο Ντανιέλ Εκίφη και ο Βαλέριο Μαρίνι. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, μετά την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με τη Γερμανία και την νίκη τους μες στη Σερβία. Και το άλλο παιχνίδι του ομίλου θα είναι η Γερμανία, που υποδέχεται τη Σερβία. Και εμείς πάμε αμέσως μετά από αυτό το παιχνίδι το αυριανό να παίξουμε την Κυριακή το βράδυ 10 παρατέταρτο πάλι στην Τούμπα με τη Γερμανία, το επαναληπτικό, το εντός. Κατάμεστη λοιπόν η Τούμπα και σε αύριο τα σπουδαία 10 παρατέταρτο θα στηθούν γιγαντοοθόνες, μαθαίνω, διάφορα ετοιμάζονται. Έτσι κι αλλιώς υπήρξε φρενίτιδα έξω από το γήπεδο της Τούμπας την ημέρα που άνοιξαν τα εκδοτήρια για τα εισιτήρια. Εξανεμίστηκαν τα εισιτήρια μέσα σε ελάχιστη ώρα.

Να πούμε και μια χρηστική είδηση για εσάς που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι εδώ στην πλατεία Ελευθερίας που γίνεται η ανάπλαση όλης της περιοχής, από αύριο λοιπόν 1η Οκτωβρίου δεν θα υπάρξει εδώ τερματικός σταθμός, θα μετακινηθεί. Τα λεωφορεία θα παίρνουν κόσμο από τη Μητροπόλεως, από την στάση Βενιζέλου, και βεβαίως θα τοποθετηθεί και αλλού το μηχάνημα από το οποίο εκδίδονται τα εισιτήρια. Αυτό θα συμβεί λοιπόν από αύριο, και όσοι μετακινήσετε στο κέντρο της πόλης και χρησιμοποιείτε τα αστικά λεωφορεία, να έχετε υπόψη σας ότι αυτός ο τερματικός σταθμός για το 5 και το 39 νομίζω τώρα, που ήταν εδώ, θα είναι μόνο διερχόμενος, δεν θα κάνει εδώ την τερματική στάση, θα γίνεται στην Μητροπόλεως, εκεί ακριβώς που είναι η στάση της Βενιζέλου. Αυτό για εσάς που χρησιμοποιείτε καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αύριο 1η Οκτωβρίου θα δείτε κάποιες αλλαγές να συμβαίνουν και στα δρομολόγια αλλά και στη ζωή σας. Είστε FM 107,1, και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε μέσω Viber με μηνύματα καθημερινά. Εκεί θα στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-720-1070. Καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Μέχρι τις 11 είμαστε μαζί.

Όλα τα είχαμε δει με τα άνθρωπο ειδή ρομπότ. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο. Και θα σας πάω τώρα στο Σαν Φραντζίσκο, όπου ένα ρομπότ καθαριστής, όπως το ακούσατε, μπαίνει και πιάνει δουλειά σε σπίτια και επιπληρωμή. Και η πληρωμή του δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι $30 την ημέρα. Για οικιακές εργασίες, παρακαλώ πολύ. Το άνθρωπο είδες ρομπότ κάνει τα πάντα, έχω να σας πω. Καθαρίζει, σφουγγαρίζει, σκουπίζει, τρίβει τις μπανιέρες, τις τουαλέτες, και η εταιρεία που το ανέπτυξε δέχεται ήδη κρατήσεις για την υπηρεσία της. Η εταιρεία λοιπόν ρομποτικής ξεκίνησε από τον Αύγουστο να δέχεται κρατήσεις στο Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια για το ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο επισκέπτεται σπίτια, άκουσον άκουσον, και διαμερίσματα, αναλαμβάνει εργασίες καθαρισμού έναντι $30 την ώρα. Και εγώ νόμιζα την ημέρα, και είπα τζάμπα είναι το ρομπότ, τελικά είναι την ώρα. Σκεφτήκαμε ποια είναι η δουλειά που ο καθένας δεν θέλει να κάνει. Αυτή, για παράδειγμα, είναι να καθαρίζει την τουαλέτα ή να στρώνει το κρεβάτι. Κάνει και αυτό, σου στρώνει και το κρεβάτι. Το ρομπότ έχει ύψος 1 μέτρο και 32 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 35 κιλά, κινείται σε σκάλες, μπορεί να τεινάξει χαλιά, να βαδίζει πάνω σε πλακάκια, σε ξύλινα δάπεδα, ενώ διαθέτει ειδικά πέλματα από καουτσούκ και κάλτσες πιλάτες για καλύτερη πρόσφυση. Επίσης, με τα χέρια του που διαθέτουν λαβές, μπορεί να χειρίζεται αντικείμενα όπως είδη καθαρισμού, μπουκάλια με σπρέι, ακόμα και την ηλεκτρική σκούπα. Καλά, υπάρχει και ρομποτική, έτσι κι αλλιώς. Στις εργασίες που μπορεί να εκτελέσει περιλαμβάνονται το καθάρισμα των επιφανειών, το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και το σφουγγάρισμα, και με τη βοήθεια τηλεχειριστή, ακούσατε, βρήκαν τώρα οι άνθρωποι, μπορεί να ξεφορτώνει και να γεμίζει το πλυντήριο πιάτων, να στρώνει το κρεβάτι, να αλλάζει σεντόνια, να καθαρίζει το τουαλέτα και να κρύβει την μπανιέρα. Έχει $30 την ώρα, αντί 85 από τον ανθρώπινο, έτσι, καθαρισμό που κοστίζει εκεί. Λειτουργεί σε συνεργασία με απομακρυσμένο τηλεχειριστή, δηλαδή είσαι στη δουλειά σου και τον βάζεις να κάνει όλες αυτές τις δουλειές, όταν επιστρέψεις να βρεις το σπίτι πεντακάθαρο, αλλά μαθαίνει κιόλας παρατηρώντας τους ανθρώπους. Δηλαδή, οι ειδικοί συστήνουν που το έχουν βρει το συγκεκριμένο ρομπότ να κάνεις δουλειές και να σε παρακολουθεί, γιατί έτσι θα μιμηθεί την κίνησή σου όταν εσύ θα λείπεις. Και βέβαια, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, λέει, δεν κινούταν πάντα με τον κατάλληλο τρόπο το στρατηγικό. Αργότερα όμως το κατάλαβαν. Η τεχνολογία, λέει, φέρνει διαφορετικές αντιδράσεις. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος, λέει, ο εφευρέτης αυτού του ρομπότ, στον οποίο μπορούμε να συνεπάρξουμε άνθρωποι και ανθρωποειδή ρομπότ. Και η καθαριότητα του σπιτιού είναι κάτι που δεν απολαμβάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι να το κάνουν. Και όπως δήλωσε, νομίζω ότι έχουμε βρεθεί σε μια πολύ σπουδαία εφεύρεση που λύνει τα χέρια όχι των τεμπέληδων, αλλά των ανθρώπων που ασχολούνται πάρα πολύ με τη δουλειά τους και φτάνουν στο σπίτι και θέλουν ένα καθαρό περιβάλλον που δεν μπορούν να το βρουν πολύ εύκολα οι ίδιοι. Από το να πάρεις οικιακή βοηθό, πάρε ένα ανθρωποειδές ρομπότ εκεί πέρα να σου κάνει τη δουλειά, ισχυρίζονται. Άσε που τα κάνει όλα πεντακάθαρα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.

Εντάξει, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα γενέθλια που έχει σήμερα το απόλυτο θηλυκό, δηλαδή η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία έγινε 62 ετών, παρακαλώ πολύ. Αλλά είναι μία διαχρονική γυναίκα, σύμβολο θηλυκότητας, ομορφιάς. Η Ιταλίδα ηθοποιός, μοντέλο, μούσα, κλείνει σήμερα τα 62 της και παραμένει αυτό το σύμβολο της απόλυτης θηλυκής παρουσίας από τις πιο λαμπερές στάρ του παγκόσμιου σινεμά, γεννημένη σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας, μέχρι που την ανακάλυψαν. Η Μόνικα Μπελούτσι αναμετρήθηκε ακόμα και με τη Μαρία Κάλλας, την είδαμε στην ταινία αυτή και μάγεψε. Βέβαια το ταμπεραμέντο, οι χυμώδεις καμπύλες, όλα αυτά που διαθέτουν οι όμορφες Ιταλίδες στάρ, και τα έχει και με το παραπάνω. Ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 1964 όταν γεννήθηκε το κορίτσι που έμελε να γίνει μια της πιο αναγνωρίσιμες στάρ της όλου του κόσμου. Σήμερα στα 62 της έχει πίσω πάνω από 3 δεκαετίες, αμέτρητα εξώφυλλα, πολλές εμφανίσεις στον κινηματογράφο. Οι πιο χαρακτηριστικές που άφησαν εποχή ήταν με τη Μαλένα, και βέβαια έχει 2 γάμους, 2 κόρες, μεγάλους έρωτες, μία διαδρομή που δεν σταμάτησε ποτέ. Είναι μοναχοκόρη, διάβαζε πολύ, ονειρευόταν πολύ. Πέρασε στη νομική του Πανεπιστημίου της Περούτζια και βέβαια κατάλαβε από πάρα πολύ μικρή ότι ο δρόμος που της άνοιγε μπροστά της δεν ήταν της δικηγορίας, δεν ήταν της νομικής, αλλά ήταν του μοντέλου. Έτσι ξεκίνησε με τους Dolce & Gabbana, με τον Dior, και μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Από τις πασαρέλες πέρασε στον κινηματογράφο και βέβαια έφτασε μέχρι σήμερα να θεωρείται διαχρονικά μία από τις ομορφότερες γυναίκες όλου του κόσμου. Γιατί αν ρωτήσεις τώρα οποιοδήποτε άντρα, βγεις έξω στον δρόμο και ρωτήσεις οποιοδήποτε άντρα ποια θεωρεί το απόλυτο θηλυκό, σίγουρα μέσα στα πρώτα ονόματα που θα φέρει στο μυαλό του θα αναφέρει και το όνομα της Μόνικας Μπελούτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν στη διαχρονική γυναική ομορφιά και στην αποθέωση της θηλυκότητας που υπάρχει στο πρόσωπο της Μόνικας Μπελούτσι.

Λέμε ότι θα βρέξει πάρα πολύ στην Κρήτη και έχουν πάρθει μέτρα προστασίας. Πολλά σχολεία δεν θα ανοίξουν αύριο και στο Δήμο Χανίων και στο Δήμο Ρεθύμνου. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για βροχή και να πούμε ότι ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, θα σας πάω στο Τόκιο, όπου 34 συνεχόμενες μέρες βροχής μετράνε εκεί οι άνθρωποι. Αυτό το ρεκόρ έχει να καταγραφεί από το 2019. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ιαπωνική πρωτεύουσα και μάλιστα είναι 34 οι ημέρες που κλείνουν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η νέα επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 33 συνεχόμενες ημέρες απόλυτης βροχής που είχε καταγραφεί από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 29 Ιουλίου του 2019. Τώρα λοιπόν πήγαμε σε παραπάνω μέρες, 34, και το νέο ρεκόρ είναι μετά από μια πολύ έντονη έτσι φημολογία που υπήρχε για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, η Μετεωρολογική Ιαπωνική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές, για κινδύνους από πλημμύρες και κατολιστήσεις στην Ανατολική Ιαπωνία. Αλλά εκεί τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν σταματήσει. Φανταστείτε τώρα, 34 ημέρες συνεχόμενης βροχής από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Αυτή η μονοτονία, αυτή η τρέλα, πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε εμείς? 34 ημέρες, ένας μήνας και κάτι, μόνο βροχή. Χαρά στο κουράγιο τους. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θήτα FM 107,1, Ελένη Μπαρμπάκου, Βραδινές Πτήσεις.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Τελευταία βραδιά του Σεπτέμβρη στον Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Με βραδινές πτήσεις πάμε στην τελική μας ευθεία, λίγο πριν την προσγείωσή μας. Στις βραδινές μας αναταράξεις, μια είδηση της τελευταίας στιγμής μας έρχεται από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Βόμβα λοιπόν. Αποχωρώ από την αποστολή της εθνικής ομάδας, θα πω στους Πορτογάλους όλη την αλήθεια. Έφυγε λοιπόν από τη Δανία ο Ρονάλντο πριν το match του Nation League και βέβαια να πούμε ότι αποχώρησε οριστικά από την Εθνική Πορτογαλίας μετά την κόντρα που είχε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό τον Ζόρζε Ζεσούς, υποστηρίζοντας ότι σύντομα θα πει την αλήθεια για όσα συνέβησαν. Μένοντας για πρώτη φορά μετά το 2008 στον πάγκο, για ολόκληρο το μάτς στην Εθνική Πορτογαλία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανιζόταν έξαλλος με τον τεχνικό της ομάδας, τον Ζεσούς, και παρά τις προσπάθειες να ηρεμήσουν τα πνεύματα, φαίνεται ότι δεν βρέθηκε τελικώς λύση. Ο Πορτογάλος Superstar λοιπόν αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής του ομάδας, ενημερώνοντας σχετικά με μία δήλωσή του, στην οποία προαναγγέλει αποκαλύψεις για την αντιδικία που είχε με τον προπονητή του. Μάλιστα, στη συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή, έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είπε ο ίδιος ότι πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το ΚΑΠ της εθνικής ομάδας. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος. Τώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Αυτή λοιπόν είναι μια βόμβα, η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας. Κλείνει ένας κύκλος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο από ό,τι φαίνεται, και εξαπολύει απειλές ότι θα πει την αλήθεια. Για να δούμε τι έχει συμβεί στο παρασκήνιο.

Κάποιοι μου γράφετε ότι έχω παθήσει ο Ρονάλντο και θα έπρεπε να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Σίγουρα είστε με το Μέση εσείς, ε? Το αντίπαλον δέος. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα φέτος? Είναι και ο Μπαπέ στο παιχνίδι.

Εγώ πάντως αν ψήφισα, θα ψήφισα το Γιαμάλ. Όχι για αυτό το περιβόητο τόπο στα Νιάτα, αλλά γιατί μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε μια απίστευτη ιστορία, η οποία έγινε στο Μίσιγκαν. 39 χρονός, είχε μια συνήθεια που λέτε. Η συνήθεια ήταν πολύ ωραία. Τι έκανε αυτός? Κάθε Κυριακή που δεν είχε δουλειά, πήγαινε και μάζευε άδεια κουτάκια και με τα χρήματα που του έδιναν από τα μαγαζιά που τα μάζευε, έπαιρνε λαχεία. Αυτή ήταν η τρέλα του. Ένα ξυστό πάντως του χάρισε το πολύ μεγάλο έπαθλο, και αυτή η συνήθειά του μάλλον ήταν αυτή που τον οδήγησε μία εβδομαδία, θα έλεγε κανείς, συνήθεια ενός αργόσουλου κατά τα άλλα 39χρονου, μετατράπηκε σε κέρδος, ακούστε, 500.000 δολαρίων. Και όταν τα χρήματα από την επιστροφή των χρησιμοποιημένων κουτιών το έδωσαν τη δυνατότητα να αγοράσει εκείνο το περιβόητο, τυχερό, ξυστό λαχείο, ο άνδρας, ο οποίος επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος, κέρδισε σε αυτή τη λοταρία και είπε μόνο ότι κάθε Κυριακή μάζευε τα κουτάκια για να χρησιμοποιεί τα χρήματα και να παίρνει λαχεία. Αυτή ήταν η μεγάλη του τρέλα. Και όταν είδε ότι ένα από αυτά κέρδισε 500.000 δολάρια, άρχισε να φωνάζει βεβαίως με ενθουσιασμό και να λέει ότι τα χέρια μου έτρεμαν τόσο πολύ, χρειάστηκε να περιμένω τόσα χρόνια. Πραγματικά, λέει, ποτέ δεν πίστευα, ήταν μια συνήθεια κάθε Κυριακής, την είχα μέσα στο μυαλό μου, ήταν μια ρουτίνα για μένα να παίρνω αυτά τα κουτάκια, να τα αδειάζω, να παίρνω τα χρήματα και να επενδύω πάντα σε λαχεία. Ένα από αυτά τα λαχεία κάποια στιγμή στη ζωή μου αποδείχθηκε το πιο τυχερό. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι είναι μόνο 39 ετών, νομίζω ότι η ζωή από εδώ και πέρα του χαμογέλασε. Αρκεί βεβαίως να μην αρχίζει να σπαταλάει τα χρήματα στο τζόγο, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Πώς καταστράφηκε η ζωή μου επειδή κέρδισα το λαχείο? Θα έχετε δει πάρα πολλές τέτοιες επικεφαλίδες. Αλλά εμείς σας μην είμαστε έτσι, κάνουμε κακές προφητείες. Να τα χαρεί ο άνθρωπος. Είδατε? Μια συνήθεια, μια ρουτίνα και να. Αν έχει τύχει, διάβαινε. Και το παρακάτω, το ξέρετε.

να καλωσορίσω στην παρέα τον Νίκο και τη Δώρα που μου γράφουν ότι είναι πρώτο ετής φοιτητές στη Θεσσαλονίκη πλέον, βρήκαν και σπίτι. Πιθανολογώ ότι είστε από τους τυχερούς, έτσι. Καλώς ήρθατε πάντως. Έχετε πετύχει στην τέλεια πόλη για να κάνεις φοιτητική ζωή, αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ μην νομίζετε έτσι βρέθηκα εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας φοιτητική ζωή. Και έμεινα όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Χρόνια πολλά στο Στράτο και στην Στρατούλα που γιορτάζουν σήμερα. Λησμόνησα να το πω από την αρχή της εκπομπής. Χρόνια σας πολλά, να είστε υγιείς και ευτυχισμένοι. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας, αλλά έναν χρησιμοποιούμε. Μέσω Viber για δωρεάν μηνύματα, ό,τι θέλετε να στείλετε, 697-720-70. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλες τις εκπομπές του FIT FM 107,1 μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.

Να καλωσορίσω και τον Δημήτρη που μπήκε στην παρέα μας και μας ακούει από το πρωί, μου λέει, πάντα. Και αργά το βράδυ επίσης. Και μετά στη δουλειά. Να υπενθυμίσω ότι από το πρωί ο Θήτα FM έως το βράδυ είναι μαζί σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας, σε κάθε δραστηριότητά σας. Το πρόγραμμα του Θήτα FM ξεκινάει από πολύ νωρίς, από τις 6, με τον Δημήτρη Καρυπίδη πρωινό με Κάρι, μέχρι τις 8. Από τις 8 έως τις 10 η σκητάλη περνάει στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με την εκπομπή Μεσημέριασε. Ενώ στις 10 ακριβώς έρχεται ο Βαγγέλης Μωυσής με το Μετά Χριστόν Προφήτης. Στις 12 συναντάμε τον Βασίλη και Χαγιά. 12 μας λέει, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, και το κάνει. Διώχνει τους πρωινούς, όχι τους ακροατές, τους πρωινούς, τους προηγούμενους. Μελίνα, Βαγγέλη Μωυσή κλπ. Και μπαίνει ο ίδιος και καταλαμβάνει εκεί το χώρο έως τις 2 το μεσημέρι, όπου έρχεται η Χριστίνη Χαλεπλίδου και μας λέει όλα τα νέα της ημέρας σε ένα μαγκαζίνο από τις 2 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 3 ακριβώς η Μαρούλα η Μαγιαχώβα, Θήτα να μαθαίνεις, μέχρι τις 5. Στις 5 η σκητάλη πηγαίνει στην Δήμητρα Μακρύ από την Ελλάδα στον κόσμο. Στις 6 έρχεται ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Και στις 7 η Μάρνη Χατζημανουήλ με το 7 σημεία και τέρατα. Στις 8 συναντιέστε με την Βασιλική Πολίτου, με απλά λόγια. Και στις 9 είμαστε μαζί κάθε βράδυ μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Theta FM καθημερινά, η φωνή της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας και το thetanews.gr να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά τα Σάββατα με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου σε όλη την πόλη και όπου φτάνει ο ήχος του Theta FM, σε όλες τις διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας, μας ακούτε σε κάθε σημείο, όπου και αν βρίσκεστε.

Λοιπόν, τελειώνει σε λίγη ώρα και ο Σεπτέμβριος. Μπαίνουμε πανηγυρικά σε ένα καινούριο μήνα αύριο, σε μια καινούργια αρχή, σε μια καινούργια συνθήκη που λέγεται Οκτώβριος. Ο Οκτώβριος, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις που βλέπω και έχω μπροστά μου, θα είναι ιδιαίτερος βροχερός για την Ελλάδα και ιδιαίτερος στη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως, οι μετεωρολόγοι μας καθησυχάζουν για τις καιρικές συνθήκες και λένε ναι, μπορεί να έχουμε βροχή, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι καλές για την εποχή. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε κατατρομάξει όλοι με τις τιμές πλέον στα καύσιμα, με τις τιμές στην ενέργεια. Λοιπόν, ο Οκτώβριος θα πάει, όπως λένε γλυκά και όμορφα, τουλάχιστον μέχρι τις 20-25, και μετά, όπως ακριβώς θα εναρμονιστεί ο καιρός με το ημερολόγιο, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινές θερμοκρασίες και θα αρχίσουμε όχι μόνο να ζεσθενόμαστε βάζοντας μια κουβερτούλα παραπάνω, αλλά και ανάβοντας σιγά σιγά για κάποιες ώρες, έτσι για να σπάει, όπως λέμε, η υγρασία αυτής της πόλης που είναι και πολύ έντονη. Σιγά σιγά θα ανάβουμε λίγο το κλιματιστικό, λίγο το αέριο ή θα βάλουμε λίγο πετρέλαιο. Πάντως όλα στο λίγο θα είναι, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Αύριο είναι τα σπουδαία, πρωτομηνιά. Εύχομαι σε όλους, έτσι όπως θα μπει ο καινούριος μήνας, να είναι όμορφος, να είναι γεμάτος εμπειρίες και να έχετε χαρές. Μόνο χαρές, γιατί δεν μας έχουν μείνει και πολλά πράγματα για να χαιρόμαστε πλέον. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Ευχές, καλό βράδυ σε όλους. Αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστή Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα, ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε τέσσερις τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Αύριο στις 7.30 το βράδυ, ζωντανά, στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.